νυχτώνει. Αποφασίζω και νυχτώνει. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Υπήρξα περίεργη και μελετηρή. Ξέρω απ' όλα, λίγο απ' όλα. Τα ονόματα των λουλουδιών όταν μαραίνονται, πότε πρασινίζουν οι λέξεις και πότε κρυώνουμε. Πόσο εύκολα γυρίζει η κλειδαριά των αισθημάτων με ένα οποιοδήποτε κλειδί της λησμονιάς. Όχι, δεν είμαι λυπημένη.

εντάθηκα πίσω από αυτό το σειρματόπλευμα το υδάτινο, υπομονητικά και απαρατήρητα, όπως ο πόνος των δέντρων όταν το ίστατο φύλλο τους φεύγει, και όπως ο φόβος των γενναίων.

πέρασα από κήπους, στάθηκα σε συντριβάνια και είδα πολλά αγαλματίδια να γελούν σε αθέατα αίτια χαράς. Και μικρούς ερωτηδείς καυχισιάριδες, τα τεντωμένα τόξα τους βγήκανε μισοφέγγαρο σε νύχτες μου και ρέμβασα. Είδα πολλά και ωραία όνειρα και είδα να ξεχνιά.

μπροστά μου και των άλλων. Κι έμενε πάντα χώρος ανάμεσά τους να περάσει ο πλατής χρόνος. Πέρασα από ταχυδρομεία και ξαναπέρασα. Έγραψα γράμματα και ξαναέγραψα. Και στο Θεό της απαντήσεως προσευχήθηκα άκοπα. Έλαβα κάρτες σύντομες, εγκάρδιο αποχαιρετιστήριο από την Πάτρα και κάτι χαιρετίσματα από τον πύργο της Πίζας που γέρνει. Όχι, δεν είμαι λυπημένη που γέρνει.

Μίλησα πολύ στους ανθρώπους, στους φανοστάτες, στις φωτογραφίες και πολύ στις αλυσίδες. Έμαθα να διαβάζω χέρια και να χάνω χέρια. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Ταξίδεψα μάλιστα. Πήγα και από εδώ, πήγα και από εκεί. Παντού έτοιμος να γεράσει ο κόσμος. Έχασα και από εδώ, έχασα και από εκεί. Και από την προσοχή μου μέσα έχασα και από την απροσεξία μου. Πήγα και στη θάλασσα. Μου οφειλόταν ένα πλάτος. Πες πως το πήρα. Φοβήθηκα τη μοναξιά και φαντάστηκα ανθρώπους. Τους είδα να πέφτουν από το χέρι μιας ήσυχης σκόνης που διέτρεχε μια νυλιαχτίδα κι άλλους από τον ήχο μιας καμπάνας ελάχιστης. Και ηχήθηκα σε κωδωνοκρουσίες ορθόδοξης ερημίας.

Κάιδα. Και δεν μου λείψε ούτε των φεγγαριών η πείρα. Η χάση τους πάνω από θάλασσες και από μάτια σκοτεινή με ακόνησε. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Όσο μπόρεσα έφερα αντίσταση σε αυτό το ποτάμι όταν είχε νερό πολύ να μην με πάρει. Κι όσο ήταν δυνατόν φαντάστηκα νερό στα ξεροπόταμα και παρασύρθηκα. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Σε σωστή ώρα νυχτώνει.

0: είναι όλα που στομίζει και τα πλάκα μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μαζί που μα φροντίζει, σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλει λίγη.
0: Μόνο λίγη το συντάδικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το συντάδικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το συντάδικαιοσύνη και για μένα. Μόνο

Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισε η ελληνική κοινωνία κατά τη μεταβατική περίοδο της εκβιομηχάνησής της ήταν η ενσωμάτωση των νέων κοινωνικών στρωμάτων που δημιουργούνταν από τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Το πρόβλημα αυτό εκδηλώθηκε από τα τέλη του 19ου αιώνα ως αποτέλεσμα των κοινωνικών ανακατατάξεων που προκάλεσε η παρατεταμένη αγροτική κρίση εκείνης της περίοδου. Απασχόλησε όμως την ελληνική κοινωνία από τις αρχές του 20ου αιώνα, συνιστώντας το λεγόμενο κοινωνικό ζήτημα. Πραγματικά, μετά το 1905 αυξήθηκε προοδευτικά ο εργατικός πληθυσμός των πόλεων και άρχισε να συγκροτείται βαθμιαία η πολιτική και συνδικαλιστική ενότητα ενός νέου κοινωνικού υποκειμένου, της εργατικής τάξης. Οι εξελίξεις αυτές υποκίνησαν την ανάδυση ενός νέου φαινομένου στην ελληνική κοινωνία, των κοινωνικών θεσμών και της κοινωνικής πολιτικής. Μέχρι τότε, τα κοινωνικά προβλήματα αντιμετωπίζονταν με ένα πνεύμα φιλανθρωπίας. Όμως, οι διαγραφόμενες νέες κοινωνικές διαιρέσεις και οι πρώτες εργατικές κινητοποιήσεις που προέκυψαν από την αύξηση και κυρίως την πολιτική οργάνωση και πολιτική αυτονόμηση των εργατών στις πόλεις ανέδειξαν τον πολιτικό χαρακτήρα των κοινωνικών προβλημάτων και όθησαν ορισμένους πολιτικούς και διανοούμενους να συνηγορούν υπέρ μιας κοινωνικής πολιτικής η οποία αποσκοπούσε στο να προλάβει ή να αμβλύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις. Η μισθωτή εργασία, 20ος αιώνας. Η δεύτερη φάση στο σχηματισμό της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα εντοπίζεται χρονικά στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και σχετικά άμεσα με την αγροτική έκρηξη που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Τότε ήταν που η εποχική απασχόληση σταφίδα κατέρευσε, προκαλώντας προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες. Γενικότερα, οι παλιές παραγωγικές σχέσεις δέχτηκαν την πίεση των ενοποιητικών διαδικασιών της εθνικής αγοράς, γεγονός που προκάλεσε την εμφάνιση σε μεγαλύτερες εκτάσεις σχέσεων μισθωτής εργασίας στη βιομηχανία, στα μεταλλεία και στην ναυτιλία. Οι εξελίξεις αυτές υποχρέωσαν την Ήπεθρο στις αρχές του 20ου αιώνα να στραφεί στην εξωτερική μετανάστευση αλλά και να τροφοδοτήσει τις γειτονικές πόλεις με μονιμότερους εργάτες. Άλλοι ήταν απόβλητοι της αγροτικής παραγωγής, θύματα των ανισοτήτων της αγροτικής κοινωνίας και της τάσης για συγκέντρωση μεγάλης εγκύου ιδιοκτησίας και άλλοι μικροϊδιοκτήτες που αναγκάζονταν να παραμείνουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις πόλεις επειδή οι ευκαιρίες μισθωτής απασχόλησης στη γεωργία είχαν μειωθεί. Οι οικογένειές τους όμως εξακολουθούσαν να μένουν στο χωριό. Για πολύ καιρό, οι δύο φάσεις συνυπήρχαν αναμειγνύοντας στοιχεία και τρόπους απασχόλησης, διατηρήθηκαν κυρίως η διπλή εξάρτηση από την πόλη και την Ήπεθρο, η δράση υπεργολαβικών ομάδων και η εποχικότητα της εργασίας. Για την περίοδο αυτή, τα στατιστικά στοιχεία είναι περισσότερα. Έτσι, οι τάσεις στο σχηματισμό του εργατικού δυναμικού μπορούν να ανιχνευθούν και μέσα από τους αριθμούς. Ο ενεργός πληθυσμός της χώρας σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ στα 1907 ανέρχονταν σε 727.000 άτομα, στα 1920 περιλάμβανε 1.610.000 άτομα. Οι ρυθμοί αστικοποίησης εντάθηκαν επίσης στα 1907, οι πόλεις συγκέντρωναν το 24% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ενώ στα 1920 το ίδιο ποσοστό ήταν 27%. Εδώ μέτρησε βέβαια και η επέκταση της χώρας την περίοδο αυτή, Κρήτη, Ήπειρος, Θράκη και κυρίως Μακεδονία. Ακόμα και έτσι όμως φαίνεται η τάση συγκέντρωσης των εργατών στις πόλεις. Καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που συγκεντρώθηκαν στις πόλεις είχαν βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της προσφερόμενης εργασίας τους, την εποχικότητα. Σαν αποτέλεσμα, η παραγωγή απέκτησε έναν εποχικό χαρακτήρα που ανανέωνε ως αίτιο πλέον την εποχικότητα στην απασχόληση. Λίγες επιχειρήσεις λειτουργούσαν όλο το έτος. Το 20% των επιχειρήσεων σταματούσε τις εργασίες του για την περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών. Στα 1917, το 44% των εργατών σε Αθήνα και Πειραιά ήταν υποαπασχολούμενο, ενώ στο 1920 το ποσοστό των εποχικά εργαζόμενων ήταν πάνω από το 50% των εργαζομένων στο δευτερογενή κιόλας τομέα. Η κατάσταση ήταν παρόμοια στη νεοπροσαρτημένη Μακεδονία, όπου οι καπνεργάτες, το κυρίαρχο στοιχείο του εργατικού πληθυσμού εκεί, έμεναν χωρίς εργασία για 4 μήνες το χρόνο τουλάχιστον. Η εποχική φύση της απασχόλησης φαίνεται πως οθούσε την εργατική δύναμη στην αυτοαπασχόληση και το μικρεμπόριο. Στα 1920, ο τριτογενής τομέας της οικονομίας, αυτοαπασχολούμενοι στο λιανικό και πλανόδι εμπόριο, στις υπηρεσίες ή σε αυτό που ονομάζουμε δουλειές του ποδαριού, απασχολούσε σχεδόν το 1/4 του ενεργού πληθυσμού.
Στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούσαν τη βασικότερη μορφή οργάνωσης της παραγωγής. Επρόκειτο για μικρά εργαστήρια όπου εργάζονταν ο ιδιοκτήτης τους μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους και σπανιότερα με ένα ή δύο βοηθούς το πολύ. Οι επιχειρήσεις αυτές συγκέντρωναν το 57% των 147.000 ατόμων που κατέγραψε η απογραφή του 1920 ως απασχολούμενα στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 25 εργάτες δεν ξεπερνούσαν το 1,3% του συνόλου των επιχειρήσεων στα 1920. Η αποφασιστική στιγμή για τη μετατροπή της περιοδεύουσας και εποχιακής εργατικής δύναμης σε εργατική τάξη ήταν η μεταφορά των δραστηριοτήτων της αγροτικής οικογένειας από την Ήπεθρο στην πόλη. Αυτή συνέβη με δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, η αποδοτικότητα της γεωργίας ήταν χαμηλή και μάλιστα φθήνουσα σε όλη τη διάρκεια της περίοδου 1917-1932, γεγονός που περιόριζε πολύ το αγροτικό εισόδημα. Δεύτερον, η εναλλακτική λύση της μετανάστευσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπήρχε πια μετά το 1921. Σε αυτή τη φάση όμως, οι πόλεις δέχτηκαν όχι μόνο το εργατικό δυναμικό που αποδεσμεύονταν από την αγροτική οικονομία, αλλά και τους αστούς πρόσφυγες που έφτασαν από τη Μικρασιατική Ακτή. Η παρουσία των προσφύγων επηρέασε κέρια και πολυσήμαντα τη διαδικασία σχηματισμού του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα. Από τη μία μεριά, προμήθευσε τις πόλεις με εργατική δύναμη, χωρίς αγροτικούς δεσμούς και δυνατότητα επιστροφής στο χωριό, γι' αυτό το 1922 πρέπει να θεωρηθεί τομή μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης φάσης. Από την άλλη όμως, φαίνεται ότι προκάλεσε εμπλοκή στη διαδικασία αγροτικής εξόδου των γηγενών, προσδιορίζοντας ιδιόμορφη χρειά στα προβλήματα της αγροτικής οικονομίας, διότι τα πλεονάσματα του εργατικού δυναμικού που δημιουργούνταν με αυτόν τον τρόπο αποτελούσαν πλέον κοινωνικό και συνάμα πολιτικό πρόβλημα. Το ζητούμενο επομένως από την πλευρά των κυβερνήσεων ήταν η δυνατότητα του αγροτικού χώρου να συγκρατήσει τα πληθυσμιακά του πλεονάσματα, κάτι που επιτεύχθηκε τελικά μέσω της σημαντικής συρρίκνωσης των αγροτικών εισοδημάτων. Συμπερασματικά, αυτός ο τύπος της αγροτικής εξόδου που περιγράψαμε προσδιορίσε τις συνθήκες συγκέντρωσης του εργατικού δυναμικού στις ελληνικές πόλεις κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. Πρώτον, η διπλή εξάρτηση της εργατικής δύναμης από τις οικονομικές δραστηριότητες του χωριού και της πόλης επέτρεπε την ευελιξία της. Η προσφορά της αυξάνονταν ή μειώνονταν ανάλογα με τις διακυμάνσεις της ζήτησης στην πόλη ή στο χωριό, χωρίς να δημιουργεί εξάρσεις ανεργίας. Οι άνεργοι εργάτες μπορούσαν να γυρίσουν στο χωριό τους και να επιστρέψουν πάλι στην πόλη όταν οι συγκυρίες γίνονταν ευνοϊκές. Δεύτερον, μικρός μόνον αριθμός πρώην αγροτών συγκεντρώθηκαν στις βιομηχανίες. Αντίθετα, οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με το μικρεμπόριο ή αυτά που ασχολούνταν στα δικά τους μικρά εργαστήρια. Τρίτον, οι παραδοσιακές σχέσεις εργασίας διατηρήθηκαν μαζί με τη μισθωτή εργασία καπιταλιστικού τύπου. Σε μια σειρά οικονομικούς τομείς όπου συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός εργατών, μιλεργάτες, λιμενεργάτες αλλά και ράφτες, τυπογράφοι κλπ, επιβίωσε το σύστημα των υπερεργολαβιών. Ο υπερεργολάβος προσελάμβανε εργάτες οι οποίοι είχαν συνήθως ιδιαίτερη σχέση με αυτόν, είτε συγγενική είτε τοπική, και απασχολούνταν με σύμβαση έργου. Τέταρτον, η εποχικότητα ήταν το βασικό στοιχείο της παραγωγής σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου. Στα 1919, οι εργάσιμες ημέρες κυμαίνονταν από 120 μέχρι 280 ετησίως. Στα 1930, το 1 τέταρτο των βιομηχανικών επιχειρήσεων εξακολουθούσαν να διακόπτουν την εργασία τους μέχρι 6 μήνες. Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

σε κορφύρα. Εγώ λιθοβολούσα αγγέλους. Εκείνη κοινωνούσε με αίματα νερά. Κι εγώ πρόβαρα εγγένεια του τέλους. Οι οθόνες των κιτάρων σαν μάτια παιδικά κατάπιναν κορμιά και διαφημίσεις. Ζητούσε η σελήνη τα πρώτα δανεικά.

ψάχνω προδοτή και φιλή. Να δώσω στη βρισιά μου έναν ήχο. Ανέμιζαν στα σλόγκαν ζωές από χαρτί. Εξώφυλλα σε πλάκες βινιλίου και πέρναγη σελήνη.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τη σπουδά σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι
2: για... Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 7.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Σήμερα, 31η Αυγούστου, ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Πριν από 5,5 χρόνια παρουσιάσαμε το Ελλάδα 2.0, το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει ποτέ η Ελλάδα, ύψους 36 δισεκατομμύρια ευρώ με αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους. Σχεδιασμένο από Έλληνες για Έλληνες.

Το 8,3% του συνολικού ποσού των δανείων αφορά σε δανειοδοτήσεις από 5 έως 10 εκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχεί σε 30 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 30 εταιρείες. Το 0,4% του συνολικού αριθμού των δανείων αφορά σε δάνεια μικρότερα του 1 εκατομμυρίου ευρώ και αντιστοιχεί σε 20 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 20 εταιρείες.

0: Μία μεγάλη πρόκληση που ξεκίνησε φιλόδοξα αλλά τελικά αποδείχτηκε τρύπια φούσκα είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μεγάλο ποσοστό του προγράμματος φαίνεται πως κινδυνεύει να μείνει αδιάθετο, ενώ το ρολόι κυλάει αντίστροφα για τη λήξη του προγράμματος.
1: Σήμερα, 31 Αυγούστου, ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ελλάδα 2.0 ολοκληρώνεται. Η αλλαγή όμως που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του. Γιατί ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός το 2030 με ορίζοντα μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο ασφαλή, πιο δίκαιη.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν ότι οι κύριοι ωφελούμενοι είναι αποκλειστικά οι μεγάλες επιχειρήσεις και όχι οι μικρές. Το 85,9% του συνολικού ποσού των δανείων αφορά σε δανειοδοτήσεις μεγαλύτερες των 10 εκατομμυρίων ευρώ και αντιστοιχεί σε 63 δάνεια, τα οποία έχουν λάβει μόλις 36 εταιρείες.

Σήμερα, 31 Αυγούστου, ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Μια πρωτοβουλία που είχα εισηγηθεί προσωπικά μαζί με 8 Ευρωπαίους ηγέτες το 2020 ως απάντηση στην οικονομική κρίση της πανδημίας. Θυμάμαι τότε τις δύσκολες διαπραγματεύσεις και την αντίσταση των λεγόμενων φιδωλών χώρων του Βορρά στην ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού. Σήμερα που ολοκληρώνεται, αξίζει να δούμε τι αφήνει πίσω.

0: Μετά τις καταγγελίες που έφερε στο φως το ΜΕΓΑ για τις δυσλειτουργίες του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως οι αμέτρητες απρόσμενες ακυρώσεις σημαντικών έργων, αλλά και οι μη πληρωμές έργων που είναι σε εξέλιξη, η αριθμία φαίνεται πως δεν τελειώνει εκεί, καθώς οι μικρές επιχειρήσεις είναι αποκλεισμένες από το Ταμείο.
1: Το 0,4% του συνολικού αριθμού των δανείων αφορά σε δάνεια μικρότερα του 1 εκατομμυρίου ευρώ και αντιστοιχεί σε 20 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 20 εταιρείες.
2: Παρακολουθείτε, κυρίες και κύριοι, και αφού σας πούμε μια πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σήμερα 1η Σεπτεμβρίου 2026, και βεβαίως σας ευχηθούμε και καλόν μήνα. Παρακολουθείτε λοιπόν το αποτέλεσμα της δημοσιογραφικής δουλειάς όλης της ομάδας του 943 Intervet & Sports, για να ξέρετε τι πραγματικά σας γίνεται, μετά μάλιστα από το σχετικό βίντεο, το οποίο είναι αλήθεια μικρή προβολή είχε από τα τηλεοπτικά δίκτυα και στο διαδίκτυο δεν συγκέντρωσε και τόσο μεγάλη τηλεθέαση, ακροαματικότητα, η επισκεψιμότητα, οι views, όπως θέλετε πείτε το. Μετά λοιπόν και από ένα βίντεο το οποίο είχε και κάποια στοιχεία κωμικότητας, θα έλεγε, να βλέπετε τον Πρωθυπουργό να εμφανίζεται ως προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή να μην είναι ο ίδιος, να είναι μια σκιαγράφησή του, ένα ειδωλό του, μια κούκλα με τα χαρακτηριστικά του, να σας λέει για τα επιτεύγματα του Ταμείου Ανάκαμψης, την ίδια ώρα που εδώ και αρκετό καιρό, είναι αλήθεια, τεκμηριωμένα ρεπορτάζ και τηλεοπτικών δικτύων και εφημερίδων και μεγάλων πόρταλς παρουσιάζουν αναλυτικά τα στοιχεία και γίνεται φανερό ότι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε ένα μεγάλο πάρτι που κονόμησαν συγκεκριμένοι φίλοι του Μεγάρου Μαξίμου, κονόμησαν χοντρά, ενώ εσείς για παράδειγμα που μας ακούτε τώρα και είστε μια μικρομεσαία επιχείρηση ή και μια μικρή επιχείρηση, ένα συνοικιακό κατάστημα για παράδειγμα, που δίνει αγώνα για να επιβιώσει έναντι των μεγάλων αγορών και των σούπερ μάρκετς, εσείς τι πήρατε από το Ταμείο Ανάκαμψης? Σκεφτείτε το και θα βγάλετε και μόνοι τα συμπεράσματά σας. Ίσως δεν χρειάζεται καν να σας παρουσιάσουμε εμείς το αποτέλεσμα της δημοσιογραφικής μας δουλειάς.

Και ξεκινήσαμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα ηχητικά, τη σημερινή μας μετάδοση, την 1η του Σεπτεμβρίου αυτού, γιατί πραγματικά το πολιτικό κλίμα το οποίο δημιουργείται και το οποίο θα βρούμε μπροστά μας στην διάρκεια των επόμενων μηνών και αυτού του έτους και του επόμενου, θα είναι ένα κλίμα και έντονης πολιτικής πολώσεως, αλλά πάνω απ' όλα θα πήξετε στην κυβερνητική προπαγάνδα, η οποία βέβαια γίνεται με δικά σας λεφτά. Σας τα παίρνω δηλαδή χοντρά, κυρίως με την έμεση φορολογία, και μετά με αυτά τα δικά σας τα λεφτουδάκια σας ταΐζουν παραμύθια.

0: Σήμερα, 31 Αυγούστου, ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Πριν από 5,5 χρόνια παρουσιάσαμε το Ελλάδα 2.0, το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει ποτέ η Ελλάδα, ύψους 36 δισεκατομμύρια ευρώ με αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους. Σχεδιασμένο από Έλληνες για Έλληνες.
1: Αυτά έλεγε η μητσοτακική κούκλα, όπως τουλάχιστον παρουσιαζόταν στο σχετικό βίντεο. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, ως κούκλα, ως σκίτσο, ως σκιά, όπως θέλετε πείτε το, ως αποτέλεσμα της artificial intelligence, να σας λέει αυτά που μόλις ακούσατε. Δείτε τώρα ποια είναι η πραγματικότητα από αληθινούς ανθρώπους.
2: Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλώνουν αποκλεισμένες από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Σήμερα, 31 Αυγούστου, ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Μια πρωτοβουλία που είχα εισηγηθεί προσωπικά μαζί με 8 Ευρωπαίους ηγέτες το 2020 ως...
1: Αυτά έλεγε χθες ο Μητσοτάκης ως artificial intelligence. Ακούστε τώρα τι λένε οι πραγματικοί άνθρωποι.
3: Μετά τις καταγγελίες που έφερε στο φως το ΜΕΓΑ για τις δυσλειτουργίες του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως οι αμέτρητες απρόσμενες ακυρώσεις σημαντικών έργων, αλλά και οι μη πληρωμές έργων που είναι σε εξέλιξη, η αριθμία φαίνεται πως δεν τελειώνει εκεί, καθώς οι μικρές επιχειρήσεις είναι αποκλεισμένες από το Ταμείο.
2: Το 85,9% του συνολικού ποσού των δανείων αφορά σε δανειοδοτήσεις μεγαλύτερες των 10 εκατομμυρίων ευρώ και αντιστοιχεί σε 63 δάνεια, τα οποία έχουν λάβει μόλις 36 εταιρείες.
1: Οι κολλητοί, οι φίλοι, οι συγγενείς, οι δικοί τους.

0: Το μεγαλύτερο ψέμα όμως που πραγματικά αναρωτιέται κανείς, ποιος είναι ο λόγος που καταφεύγει η κυβέρνηση, η οποία σε τελική ανάλυση ύστερα από 7 χρόνια δεν είναι ότι δεν έχει και τίποτα να παρουσιάσει, συγκρινόμενοι ίσως και με άλλες κυβερνήσεις του παρελθόντος. Εμείς θέλουμε να τα λέμε όλα. Γιατί λοιπόν αναγκάζονται και καταφεύγουν σε τέτοια χοντρά παραμύθια σαν αυτό?
1: Από καθαρός αγωγές ενδυτικής ενέργειας γίναμε καθαρός εξαγωγέας, επενδύοντας στις ανώσες πηγές ενέργειας και στα δίκτυα. Και αυτές οι επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και όσο περισσότερο επενδύουμε σε διασυνδέσεις και σε ανώσες πηγές ενέργειας και σε συστήματα αποθήκευσης, τόσο χαμηλότερες τελικά είναι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και τους τελικούς καταναλωτές.
0: Δηλαδή τώρα εμείς, μετά από αυτό που σας είπε ο Μητσοτάκης κούκλα χθες, τι χρειάζεται να πούμε περισσότερο? Βλέπετε που έχουν φτάσει οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων.
3: Αυξήσεις φωτιά καταγράφει για ακόμα μία φορά η χόντρη εμπορική τιμή του ρεύματος, γεγονός που φέρνει και νέο πονοκέφαλο στους καταναλωτές.
0: Αυτά πέρυσι, μετά τη ΔΕΘ. Και σας λέει τώρα ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γίναμε μέγας εξαγωγέας. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Όπως σας λέγαμε και χθες, επί αυτής της διακυβερνήσεως, γέμισε η Ελλάδα ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Και λες εσύ ρε παιδί μου, τσάμπα ρεύμα είναι αυτό, έτσι? Βάζεις μια ανεμογεννήτρια, αφήστε τώρα για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αν δε δει κανείς τα τοπία όπως διαμορφώνονται γύρω από τις ανεμογεννήτριες, θα δει ότι σχεδόν όλα είναι καμένα. Τώρα τι σχέση μπορεί να έχει το ένα μετάλλο? Δείτε το εσείς. Δηλαδή, πριν από ακριβώς σχεδόν ένα μήνα, όταν καλύψαμε για το δελτίο ειδήσεων του Open μαζί με άλλους εκλεκτότατους συναδέλφους τις φωτιές στη Βιωτία και στην Αττική, στο Πόρτο Γερμενό, πάμε μετά στη Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, και βλέπει κανείς ατέλειωτες ανεμογεννήτριες και όλα γύρω τους είναι καμένα. Γέμισε λοιπόν η Ελλάδα ανεμογεννήτριες, γέμισε φωτοβολταϊκά. Κονομάν χοντρά αυτοί, οι οποίοι πήραν και λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά το ρεύμα το δικό σας είναι το ακριβότερο στην Ευρώπη. Πώς συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει γιατί δεν επενδύουν στην αποθήκευση του τσάμπα ρεύματος από τον αέρα και τον άνεμο και λοιπά και λοιπά και τον ήλιο. Αλλά αυτό το ρεύμα το οποίο βγάζουν οι ανεμογεννήτριες και είναι φτηνό, αντί να έρχεται σε εσάς, το στέλνουν στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, σε γειτονικές χώρες. Σας το λέμε έτσι πολύ απλά, και αντί να έχετε εσείς φτηνό ρεύμα, έχουν οι Βούλγαροι, οι Σκοπιανοί και λοιπά και λοιπά. Και βγαίνει ο Μητσοτάκης κούκλα και σας λέει επενδύουμε στην εξαγωγή. Σαν να είναι δηλαδή πολύ σημαντικό αυτό που έγινε. Ποιος κονομάει? Η ισχυρή της παραγωγής ρεύματος, που δεν το δίνουν σε εσάς το φτηνό ρεύμα, το δίνουν στους γείτονες. Αλλά το βιντεάκι της Artificial Intelligence σας το παρουσίασε αυτό σαν πολύ σημαντικό, να εξάγουμε ρεύμα. Αλλά δεν σας λένε ότι αυτό το φθηνό ρεύμα, αντί να το καρπώνεστε εσείς, το καρπώνονται άλλοι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, το ψέμα πάει σύννεφο.

9.43 Internet and Sports. Πλησιάζουμε στις 7.30 σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη 2026. Πώς περνάει ο καιρός. Πάμε για ένα διαλυματάκι και επανερχόμεθα με πλουσιότατα ηχητικά ντοκουμέντα, ρεπορτάζ και αποκαλύψεις.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: ...94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: στόχο της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ο παράγων Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου οι εκδεξιών φυγόκεντρες δυνάμεις κοστίζουν, και η μεταβλητή του κόμματος Σαμαρά. Μετά τη συνέντευξη του στενού του συνεργάτη, που έθεσε ταυτωτικό θέμα της Νέας Δημοκρατίας, το ένα μετά το άλλο γαλάζια στελέχη απάντησαν με υπόμνηση τον πεπραγμένο Σαμαρά.
1: Η αλήθεια είναι ότι η ανησυχία, θα έλεγε κανείς ο εκνευρισμός, για να μην πούμε και πανικός, ίσως η λέξη είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, στο κυβερνητικό στρατόπεδο και ειδικότερα στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι πάρα πολύ έντονα όλα αυτά, τα συναισθήματα, οι αντιδράσεις, το θυμικό είναι στα κάγκελα, με όλα όσα προκύπτουν από την αναμενόμενη ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά. Το Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Νίκος ο Τσούτσιας, καλός φίλος. Εμφανίστηκε λοιπόν στο Sky και είπε αυτά που είπε, και τα οποία είχαν και εκτενή αναπαραγωγή σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα και στο διαδίκτυο, αλλά και στον έντυπο τύπο. Η συνηθισμένη πρακτική του Sky, είστε ρε παιδιά κι εσείς τόσο προβλέψιμοι, αλλά εν πάση περιπτώσει καλοί συνάδελφοι, πετυχημένοι δημοσιογράφοι. Η συνηθισμένη μεθοδολογία, εντάξει, αυτό δεν λέμε ότι είναι κακό, είναι αφού βγάλαμε τον Τσούτσια, τον εκπρόσωπο του Σαμαρά, μετά φωνάζουμε τον έναν μετά τον άλλον, τους γενίτσαρους ή και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν προέρχονται από άλλους χώρους, είναι και νεοδημοκράτες δηλαδή, υπάρχουν και τέτοιοι, να αρχίσουν να λένε τα μύρια όσα εναντίον του πρώην πρωθυπουργού.
2: Τη σφοδρή αντίδραση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης προκάλεσε η δήλωση του διευθυντή του γραφείου τύπου του κ. Σαμαρά πως το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημειτικό Πασόκ με ολίγων παλιό λαός. Πρώτος το γάντι σήκωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας το παράδοξο των δηλώσεων του κ. Τσούτσια.
3: Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Λαϊκού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Άρα, το αν το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσιας που το Σαμαρά, είναι λίγο γελίο. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι θα φτάνουμε σε έναν εμφύλιο που θα λέγαμε μεταξύ μας
2: αρνησίες. Για παροχημένες αιτιάσεις μίλησε και...
1: Ρε Άδωνη, τέλος πάντων τώρα, και εσύ τη δουλειά σου κάνεις, θα φανείς το χειροκρότημα. Περίμενε και θα δεις. Αλλά όταν σε έφερε ο Σαμαράς στην Ουδού, και εμείς που σας μιλάμε το ξέρουμε αυτό από πρώτο χέρι και ζήσαμε και τα πρώτα βήματά σου, Άδωνη, στα κομματικά γραφεία, στις κομματικές συναντήσεις, τα πρώτα βήματά σου στη Νέα Δημοκρατία, αν θυμάσαι καλά. Είμαστε από αυτούς που σε υποδεχθήκαμε. Το να έρθουν κάποια στελέχη από ένα άλλο κόμμα, πολύ περισσότερο μάλιστα από ένα κόμμα, θα έλεγε κανείς, δεν ήρθαν και από το κουκουέ, όπως έχει γίνει ας πούμε με τον Θεοδωρικάκο, ήρθαν από ένα χώρο, ας το πούμε, από το κόμμα του Καρατζαφέρη, πως ναι, δημοκράτης ξεκίνησε και εκείνος και λοιπά και λοιπά. Ο πρόεδρος Γιώργος θα εμφανιστεί όπου να είναι στον Sky, θα ακούσουμε τι θα πει, φίλος ο Γιώργος, και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και μια αμοιβαία εκτίμηση. Μα όταν σε φέραμε τότε δεν ήταν κακό, ούτε εσύ ούτε ο Μάκης. Ούτε ο Πλεύρης. Αλλά σας φέραμε για να ενταχθείτε στην ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας, του καραμανλισμού, του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Και εσείς έτσι ήρθατε και έτσι δρούσατε, πολιτικός, κοινωνικός, τηλεοπτικός, όσο στο κόμμα αρχηγός ήταν ο Σαμαράς. Μετά επί Μητσοτάκη βγήκατε και κάνατε τα πιο ακραία. Δηλαδή τον πιο ακραίο φιλελευθερισμό που καμία σχέση δεν έχει με την κοινωνικότητα και πάνω απ' όλα τη λαμογιά, τη κλεψιά, τη διαφθορά. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της διακυβέρνησης και το λένε και όλες οι μετρήσεις. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο κόσμος. Αυτές τις αντιλήψεις δεν τις είχατε όσο ήσασταν στη Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά. Μετά επηρεαστήκατε. Άρα λοιπόν, τι βγαίνεις και τα λες αυτά τώρα? Εν πάση περιπτώσει, πας και σε έναν οικείο χώρο, δεν πρόκειται κανείς να σου πει και τίποτα. Είναι σαν να μιλάς μες στο σπίτι σου.
2: Ο νομικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι τα στελέχη αυτά νομιμοποιήθηκαν από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ο κ. Σαμαράς, πέραν από πολλά χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, με το διάλειμμα αυτό της πολιτικής άνοιξης, θυμάται την ιστορία. Άρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το οποίο είπε ο κ. Σούσιας βρίσκει σύμφωνο τον κ. Σαμαρά. Αν τον έβρισκε, θα ήταν περίεργο.
2: Πολύ πιο αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ενώ ο Θάνος Πλεύρης απάντησε σε σενάρια ο κ. Σαμαράς με επιδιώξεις στην κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, θέτοντας ως προϋπόθεση να μην είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης.
5: Ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει, οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Δεν θυμάμαι στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
6: Είναι προφανές ότι η παράδοση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια στις λίγες περιπτώσεις στις κυβερνήσεων στη χώρα ήταν ότι δεν αμφισβητούταν ποτέ ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο.
1: Καλά ρε, δεν έχετε καταλάβει. Εσύ ρε Πλεύρη, άστο Φλωρίδη τώρα αυτός, ό,τι και να πει κανείς. Σκεφτείτε μόνο ότι μια ολόκληρη Νέα Δημοκρατία δεν έχει ικανότερο στέλεχος για να είναι υπουργός δικαιοσύνης από τον Φλωρίδη. Ή δεν έχει ικανότερο στέλεχος μια ολόκληρη Νέα Δημοκρατία, αν σκεφτεί κανείς μάλιστα ότι ο πυρήνας, τουλάχιστον στο θέμα του πολιτισμού, της ιδεολογίας της Νέας Δημοκρατίας, ήταν αυτό που λέμε η ποιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κωνσταντίνος Χαραμανλής στη μακρινή πια δεκαετία του 70 αλλά και παλιότερα επεδίωκε κοινωνικώς να έχει παρέες οι οποίες ήταν από τον χώρο του πολιτισμού και μάλιστα οι πιο εκλεκτοί. Από τον Δημήτρη Χόρν μέχρι τον Μάνο Χατζηδάκη. Δηλαδή ρε παιδί μου, αυτή η παράταξη έχει μία παράδοση στον πολιτισμό. Και από όλη τη Νέα Δημοκρατία δεν βρήκες, Κυριάκο, ένα στέλεχος πιο ικανό από τη Μενδώνη για να είναι υπουργός πολιτισμού και την έχεις εκεί 7 χρόνια. Και βγείτε έξω και ρωτήστε τον κόσμο, ρε παιδιά, στον πολιτισμό, πείτε μου ένα έργο που έγινε, κάτι εμβληματικό. Εκτός αν πιστεύετε αυτό που παραμυθιάζεται τον κόσμο 7 χρόνια τώρα, ότι η Μενδώνη θα φέρει τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα γλυπτά, τους πολιτιστικούς θησαυρούς μας, τους κλεμμένους, θα τους φέρει από το Λονδίνο στην Αθήνα. Τέλος πάντων. Δεν καταλαβαίνεις λοιπόν, ρε πλεύρη, ότι έτσι όπως πάτε με το Μητσοτάκη θα καείτε κι εσείς. Γιατί εντάξει, αν τα πράγματα έρθουν όπως υπολογίζει το Μέγαρο Μαξίμου και πιάσετε ένα 30, 31, 32%, είστε δηλαδή πάνω από 30 και δεν έχετε την αυτοδυναμία και θέλετε να συγκυβερνήσετε με ένα άλλο κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό, πολύ λογικά θα πει και ο Μητσοτάκης, κοιτάξτε ρε παιδιά, εντάξει, ύστερα από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ύστερα από 2 εκλογικές νίκες και μάλιστα με πολύ μεγάλα ποσοστά, παρά την κόπωση, παρά τα λάθη τα οποία κάναμε, πήραμε 32%, πήραμε 33% και έχουμε 139 βουλευτές. Μας λείπουν άλλοι 12 για τους 151. Και αυτούς τους 12 τους έχει ένα άλλο κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό, το οποίο λέει εντάξει, συνεργάζεται μαζί μας για να μην μείνει η χώρα ακυβέρνητη. Σε μια τέτοια περίπτωση, πολύ λογικό και ο Μητσοτάκης θα πει: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα είμαι πρωθυπουργός. Αυτό δεν το αμφισβητεί καμιά κοινή λογική. Αν όμως είστε κάτω από 25, αν είστε στο 23, όπως σας δείχνουν οι πραγματικές μετρήσεις, τώρα τα άλλα, η εκτίμηση ψήφου και ό,τι λένε οι δημοσκόποι που παίρνουν τις κρατικές δουλειές με τη σέσουλα, αν δεν μην ανοίξουμε το στόμα μας κι άλλο. Αν λοιπόν είστε στο 23, στο 24 και θέλετε να συνεργαστείτε με ένα άλλο κόμμα, πώς να είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, ας είστε κι εσείς πιο προσεκτικοί στα λεγόμενά σας, γιατί κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε, όλα θα κριθούν από το αποτέλεσμα της κάλπης. Γιατί και ο Σαμαράς, αν για παράδειγμα ο Κυριάκος έχει πάρει 34, 35, 33%, τι να πει ο άνθρωπος αν έχει κάνει το κόμμα το δικό του και έχει μπει στη Βουλή και έχει τους βουλευτές τους οποίους θα έχει. Και όλες οι ενδείξεις λένε ότι αυτοί θα είναι αρκετοί. Γιατί μην ακούτε για 4-5, είναι παραπάνω το ποσοστό. Αρκετά παραπάνω. Και αυξάνεται. Αν όμως ο Κυριάκος έχει 35, τι να πει και ο Σαμαράς ή οποιοδήποτε αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο θα μπει σε μια διαδικασία διαλόγου για τον σχηματισμό κυβερνήσεως. Αν όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι, τότε τι γίνεται?
7: Περιθώριο επιστροφής του κ. Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία.
8: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως και η εξελίξη

και λοιπά, ο νόμος άκυρος, σιγά σε δύο μέρες θα το έχουμε λύσει. Δηλαδή, ή το τέτοιο το θεσμικό σου ατόπιμα που σε οποιαδήποτε δημοκρατική χώρα θα σε είχαν διώξει. Από την κυβέρνηση. Και βγαίνεις τώρα και μιλάς για το Σαμαρά. Εσύ.

0: πληροφορίες ο Αντώνης Σαμαράς εντείνει τις προετοιμασίες για τη δημιουργία νέου κόμματος.
1: Ο Γιάννης Καντέλης είναι κοντά μας. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, οι κεραίες είναι πολύ ευαίσθητες όταν πρόκειται για τον Αντώνη Σαμαρά. Πήραμε μια γεύση, Γιάννη.
0: Ναι, γιατί ο πρώην Πρωθυπουργός έχει επιλέξει για αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά τον κύριο Μητσοτάκη. Λένε ότι οι εμφύλοι πόλεμοι είναι οι πιο σκληροί και αυτοί που έχουν τα περισσότερα θύματα. Προς ένα τέτοιο εμφύλιο βαδίζουμε. Είναι ξεκάθαρο τον έχει επιλέξει ο κύριος Σαμαράς. Βάλει με κάθε ευκαιρία απέναντι στην κυβέρνηση. Και είναι το πρώτο επεισόδιο. Γιατί μαθαίνουμε ότι ο κύριος Σαμαράς μέσα στο Σεπτέμβριο θα κάνει καινούργιες παρεμβάσεις ο ίδιος, είτε με συνεντεύξεις είτε με ομιλίες του. Συνεχίζει την δραστηριοποίηση για να δημιουργήσει αυτό το νέο κόμμα.
1: Παίρνει τηλέφωνα.
0: Παίρνει τηλέφωνα, κλείνει ψηφοδέλτια. Αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει. Δεν είναι το ερώτημα ποτέ πλέον αν θα κάνει κόμμα, αλλά το πότε θα αποφασίσει να κάνει. Ζυγίζουμε τις εξελίξεις και θα αποφασίσουμε τον ακρίβη χρόνο, λένε άνθρωποι που συζητούν μαζί του και συνεργάζονται σε αυτό το εγχείρημα.
1: Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις, ένας προσανατολισμός για το πότε θα ανακοινώσει κόμμα ο κ. Σαμάρας, τουλάχιστον από τις κινήσεις και από το ρεπορτάζ, Γιάννη.
0: Προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Αν έχει κλείσει ψηφοδέλτια, αν έχει υποσχεθεί σε κόσμο, όσο το καθυστερεί μετά στην ανακοίνωση, κρυώνει αυτό ο κόσμο που είναι ζεστό κοντά σου. Ο ίδιο βέβαια καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλει να έχει και πολύ μεγάλη απόσταση από τι εκλογέ. Γιατί ο φίλο για τον οποίο μιλούσαμε, Ελένα, σίγουρα θα έχει και από τι δύο πλευρέ απώλειε. Γιατί ο ίδιο φαίνεται ότι πλέγει τι προσωπικέ επιθέσει, αυτό λένε από την κυβέρνηση. Εμεί λένε θα απαντήσουμε με πολιτικέ. Ο κ. Σαμάρας με Γινάτη, εμείς θα συγκρίνουμε τι έκανε ως Πρωθυπουργός και τι έχει γίνει επί της δικής μας διακυβέρνησης. Και πιστεύουν ότι ακόμη και σε ζητήματα που έχει σηκώσει πολύ ψηλά ο πρώην Πρωθυπουργός, όπως το μεταναστευτικό, όπως η εξωτερική πολιτική, όπως η άμυνα, το ισοζύγιο θα γύρει υπέρ των επιλογών της κυβέρνησης.
2: Εκλεκτός συνάδελφος ο Γιάννης, νεότερος βέβαια. Εντάξει, τι να κάνει ο άνθρωπος. Τώρα να είσαι στον Sky και να καλύπτεις το κυβερνητικό ρεπορτάζ, εκ των πραγμάτων θα πεις και πράγματα τα οποία σου λένε από το Μέγαρο Μαξίμου. Ρε χριστιανοί, δηλαδή θα κάνετε σύγκριση με τη διακυβέρνηση Σαμαρά, στην οποία πρωτοκλασσάτος υπουργός ήταν ο Μητσοτάκης. Και άντε μην ανοίξουμε το στόμα μας και πάλι για το τι έκανε τότε σαν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης. Αλλά όλα αυτά θα τα λέμε και σε επόμενες εκπομπές. Να ξέρετε ότι ο Σαμαράς είναι αρκετά έμπειρος, ας το πούμε έτσι λιγάκι συγκρατημένα, για να μην κάνει τα λάθη που νομίζουν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι θα κάνει. Και όσο αφορά Γιάννη, αγαπητέ συνάδελφε, γι' αυτό ότι ξέρετε λέει, όσο δεν το ανακοινώνει το κόμμα, τόσο ο κόσμος κρυώνει. Δεν χρειάζεται Γιάννη μια συνέντευξη να δώσει και σε πληροφορώ, και το ξέρεις και καλύτερα από μένα, ότι είναι περιζήτητος για συνεντεύξεις. Περιζήτητος. Αν λοιπόν δώσει μια συνέντευξη, ξέρεις πως θα ζεσταθεί ο κόσμος? Πάρα πολύ. Είναι πραγματικά, θα έλεγε κανείς, με ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι άνθρωποι νεοδημοκράτες μέχρι το μεδούλι σε όλη την Ελλάδα παίρνουν τηλέφωνα και λένε, παιδιά, είμαστε με τον Σαμαρά, δεν τους αντέχουμε άλλο. Αυτή είναι η επωδός.

δεν τον αντέχουμε άλλο. Και όσο περισσότερο βγαίνεις, Κυριάκο, είτε με πραγματικό πρόσωπο, τώρα βγήκες και ως είδωλο. Όσο περισσότερο βγαίνεις, τόσο περισσότερο κουράζεις. Δεν καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και σε βαριέται. Από το πρωί μέχρι το βράδυ να σε τρώει στη μάπα, όχι εσένα, οποιονδήποτε. Δηλαδή, από το πρωί μέχρι το βράδυ, Μητσοτάκης, Μητσοτάκης, όλα καλά, όλα τέλεια, όλα εξαιρετικά. Και μετά βλέπει τηλεόραση, παρακολουθεί κανένα site, ας τα πούμε εκεί τα φιλοκυβερνητικά, και βγαίνει και πάει στο σούπερ μάρκετ, πάει στην πραγματική ζωή και νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα. Στην πραγματική χώρα δηλαδή. Δεν καταλαβαίνεις ότι έχουν αρχίσει και σε βαριούνται.

0: Από καθαρός αγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται καθαρός εξαγωγέας, επενδύοντας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα δίκτυα. Και αυτές οι επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και όσο περισσότερο επενδύουμε σε διασυνδέσεις και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε συστήματα προθήκευσης, τόσο χαμηλότερες τελικά είναι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και τους τελικούς καταναλωτές.
1: Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων.
2: Αυξήσεις φωτιά καταγράφει για ακόμα μία φορά η χοντρεμπορική τιμή του ρεύματος, γεγονός που φέρνει και νέο πονοκέφαλο στους καταναλωτές.
3: Δεν το βάζω το air conditioning καθόλου να δουλέψει, γιατί δεν μπορώ να το υποστηρίξω οικονομικά.
2: Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με αυξήσεις στις τάξεις του 108% και την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται στα 163 ευρώ από 78 ευρώ χθες.
4: Αυτά πέρυσι τέτοιο καιρό και τα πράγματα πηγαίνουν προς το χειρότερο. Και εσείς βγαίνετε και λέτε ότι παιδιά εξάγουμε φτηνό ρεύμα. Once, 9.43 Intervention Sports, διάλειμμα στις 8 και θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος. Σας έχουμε και Θεοδωρικάκο για τις μειώσεις, λέει, των τιμών. Εδώ πια είναι πράγματι το συντομότερο ανέκδοτο.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 8.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Λογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Να πάω για Νάνη. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
8: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
9: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
8: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Με κυριαρχική εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός πέρασε με νίκη 2-0 από την έδρα του Λεβαδιακού στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Super League και πραγματοποίησε την καλύτερη δυνατή κίνηση στην δική του περμιέρα στο πρωτάθλημα, καθώς είχε αναβληθεί ο αγώνας της πρώτης αγωνιστικής με την Κηφισιά. Το γκολ του Κωστή στο 3 και η πολύ ωραία κεφαλιά του 4 στο 77 χάρισαν την νίκη για τους πράσινους με 10 ποδοσφαιριστές. Τελείωσε το παιχνίδι ο Λεβαδιακός μετά την αποβολή του Σιμελίδη στο 76 με απευθείας κόκκινη. Ο Αργεντινός μεσοδοτικός Βισέντε Ταμπόρδα δήλωσε: «Έχω την υποχρέωση να δημιουργώ γκολ για τους συμπαίκτες μου αλλά και να σκοράρω». Ο Νιγηριανός Φόρ Σίριλ Ντέσερς τόνισε: «Έχουμε 4 καλούς επιθετικούς και μας χρησιμοποιούν σωστά». Την κατάλληλη στιγμή η Εθνική Ελλάδα μπάσκετ έδειξε μέταλλο. Επικράτησε 108-106 στην παράταση της Ισπανίας στο ΆΚΑ και έμεινε ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης του Παγκόσμιου Κύπελλου του 2027. Ο Ντίνος Μίτογλου με 29 πόντους και 7 στα 10 τρίποντα ήταν ο πρώτος σκόρερ του ελληνικού συγκροτήματος που χρειάζεται 4 νίκες σε αριθμούς αναμείνοντες αγώνες του 1ου προγραμματικού ομίλου για να πετύχει το στόχο του. Ο προπονητής Βασίλης Πανούλης είπε: «Όταν δεν πετυχαίνεις, όλοι είναι άσχετοι». Ο Νικαλάθης τόνισε: «Κάθε φορά που φοράω τη φανέλα, εκπροσωπώ την οικογένειά μου, κυρίως τον παππού μου». Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού που θα δηλωθεί την προσεχή Πέμπτη στην UEFA. Πρώτον πυλών της Σάντος βρίσκεται ο Ρόντι Νέι με την αποδέσμευσή του από τους Ερυθρόλευκους να είναι το τελευταίο βήμα που απομένει για τον επαναπατρισμό του. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Κολομβία, ενώ τη Χαμφόρεστ έχει συμφωνήσει με τον Γκουστάβο Πουέρτα με τη συμφωνία να περιλαμβάνει δαρισμό στον Ολυμπιακό. Η Ρίζεσπορ διαπραγματεύεται με τον Ολυμπιακό για τον Βραζιλιάνο Φορ Κλέιτον. Ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο παιχνίδι του League Face του Κυπέλλου της Τετάρτης κόντρα στον Έστω Χρυσούπολη. Στις 300 συμμετοχές με την κιτρινό-μαύρη φανέλα έφτασε ο Πέτρος Μαντέλος. Σήμερα Τρίτη ο διεθνής στόπερ του ΠΑΟΚ Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του αγώνα κατά το τρομή του λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, θα υποβληθεί στις εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος. Στην απόκτηση επιθετικού έχουν ρίξει το βάρος στο δικέφαλο του Βόρα. Ο κεντρικός αμυντικός του Άρη Φαμπιάνο έχει υποστεί αιμάτωμα στο μυρό, όπως έδειξαν οι εξετάσεις, και είναι αμφίβολος για το παιχνίδι Κυπέλλου κατά της ΑΕΚ. Οι τραυματίες Πιέρ Γκάμπριελ, Κάτσικας, Μεντίλ και Λεκούς έμειναν εκτός από την αποστολή του Βόλου για την αναμέτρηση εναντίον της Καλαμάτας για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Η Εθνική Ελλάδας Χάντμπολ Ανδρών ιτήθηκε από την Αίγυπτο με 31-29 στον τελικό των μεσογειακών αγώνων στο Τάραντο και πήρε το ασημένιο μετάλλιο που είναι το πρώτο της σε επίπεδο της οργάνωσης αυτής. Ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς κατέκτησε και η Εθνική Ομάδα Σκυταλοδρομίας 4x100 μέτρα γυναικών με τη Σοφία Ιφαντίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου που κατέλαβαν την δεύτερη θέση με χρόνο 43-61 εκατοστά πίσω από την ομάδα της Πορτογαλίας. Ο Λιόνελ Μέσι ανακοίνωσε χθες την αποχώρησή του από την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής. Νέος της αρχηγός ο Κριστιάν Ρομέρο. Ο Στέφανο Τσιπάς με ανατροπή γύρισε στο παιχνίδι, έχανε με 2-0 σετ, νίκησε τον Αρτούρ Φις με 3-1 σετ, παίρνοντας σημαντική πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του US Open, υπογράφοντας την πρώτη του νίκη απέναντι στο Γάλλο. Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε ξανά. Ο διεθνής Έλληνας φόρ που έφτασε τα 11 γκολ φέτος, άνοιξε το σκορ και η Μπενφίκα επικράτησε στον Νταλούς με 2-1 της Εστορίλ για την τέταρτη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Η Arsenal του Τζόλι που αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο με γκολ του Σάκα κατέβαλε 1-0 εκτός έδρας στην Αστον Βίλα και ντουμπλάρισε τις επιτυχίες της στη νέα σεζόν. Στην τρίτη αγωνιστική της La Liga ο Σασούνα Χετάφε 1-0, Μπαρσελόνα Ραγιό Βαγεκάνο 5-2. Και τη δεύτερη αγωνιστική της Serie A Λέτσε Ρώμα 0-4, Αταλάντα Μπολόνια 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: μια συμφωνία κυρίων μεταξύ Υπουργείου Ανάπτυξης και ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ με αρκετά γκρίζα σημεία. Επιχειρεί, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση να βάλει φρένο στην ακρίβεια που εντείνεται μήνα με τον μήνα εδώ και 7 χρόνια. Όλα αυτά λίγες ημέρες πριν την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από σήμερα μπήκε σε εφαρμογή μείωση τιμών από 5 έως 40% σε 160 προϊόντα, κυρίως πρώτης ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Η μείωση των τιμών θα ισχύσει για 2 έως και 4 μήνες ανάλογα με την βούληση των προμηθευτών και των σούπερ μάρκετ, καθώς η συμφωνία δεν έχει υποχρεωτική ισχύ. Η μέση μείωση των τιμών, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα είναι περίπου στο 9%, θα αφορά επώνυμα προϊόντα αλλά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης, ο Παύλος Τσίμας, το Μέγκα βρίσκεται στο Νεπάλ με τον Βασίλη Βριώνη, η Λίνα Ιορδανίδου μαζί μας, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την μείωση τιμών που μπήκε σήμερα σε εφαρμογή.
1: Τι πάρεις τώρα, όλα είναι στα ύψη. Πας με ένα πενιντάρι, δεν παίρνεις τίποτε.
2: Ανεβαίνουν συνέχεια. Τι θα κάνουμε, εμείς δεν ανεβαίνουν. Οπότε ψωνίζουμε πιο προσεκτικά.
3: Τους τσακίσανε χθες στο Μέγκα. Είχανε πρώτο θέμα αυτό που μόλις ακούσατε από την κυρία Τζίμα, την Anchor Woman. Και μετά πέφταν βροχή ατάκες καταναλωτών που λέγαν τι είναι αυτά που μας λέτε, σταγόνα στον ωκεανό κλπ. Κλπ.
4: Καθημερινά ο καταναλωτής στα ράφια και ο οικογενειακός προϋπολογισμός είναι καταπονημένος.
5: Δεν ελέγχεται τίποτα. Τι έχει μειωθεί? Όταν παίρνεις 700-800 ευρώ το μήνα, έτσι, πώς θα ζήσεις την οικογένειά σου?
4: Με τους καταναλωτές στα όρια τους εφαρμόζεται εθελοντική μείωση τιμών σε 160 προϊόντα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
6: Ναι, μικρές διαφορές, ναι, δεν είναι μεγάλες. Ελάχιστα θα βοηθήσει.
7: Εγώ νομίζω μία από τα ίδια είναι.
4: Μέχρι και το τέλος του χρόνου, μειωμένα κατά μέσο όρο από 6,6 μέχρι 9% στα ράφια των σούπερ μάρκετ, θα υπάρχουν γάλα, γιαούρτι, αυγά, τυριά, αλαντικά, κρέατα, αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, έλαια, βούτυρα και σοκολάτες.
8: Είναι ελάχιστη διαφορά από πριν, πρώτον. Δεύτερον, είναι προσωρινό μέτρο. Και τρίτον, άμα δεν αυξηθούν τα έσοδα, ό,τι και να κάνουν, δεν θα υπάρξει λύση.
3: Τους σκότωσαν. Ρε παιδί μου, δηλαδή, βάλε και λίγο Θεοδωρικάκο, αγαπημένος αυτής της εκπομπής.
9: Δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
3: Δηλαδή τώρα, μη σας βάλουμε και άλλες προηγούμενες ατάκες του αρμόδιου υπουργού. Συμφωνία, λέει, κυρίων, όταν μόλις πριν από λίγο καιρό ακούστε τι έλεγε η δημοσιογραφία.
10: Ρεκόρ πενταετίας καταγράφουν οι τζίροι των σούπερ μάρκετ εν μέσω συνεχών ανατιμήσεων. Οι πωλήσεις αυξάνονται εντυπωσιακά, καθώς η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος οθεί τους καταναλωτές να φεύγουν από τα μικρά μαγαζιά και να ψάχνουν για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ.
3: Οι άλλοι, γιατί και στα σούπερ μάρκετ καρτελάρα υπάρχει. Οι άλλοι λοιπόν έχουν, λέει, φέτος ρεκόρ πενταετίας σε τζίρο και σε κέρδη. Είναι, λέει, πρωταθλητές στην κονόμα. Ρεκόρ κερδών. Και εκεί που κάνα ρεκόρ κερδών, λέει, παιδιά, σαν να το βλέπω μπροστά μου, δηλαδή, να τους καλεί ο Θεοδωρικάκος στο Υπουργείο Ανάπτυξης, να τους λέει αυτό εκείνο, κάτι πρέπει να κάνετε, μια συμφωνία κυρίων και διάφορα άλλα τέτοια, τα οποία εδώ που τα λέμε τώρα είναι και στα όρια της φεδρότητος, δηλαδή, γιατί τώρα κάναμε μια συμφωνία η οποία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά από την καλή μας καρδιά μειώνουμε λίγο τις τιμές. ανεβαίνει και ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είστε τόσο προβλέψιμοι. Και όλα αυτά είναι τόσο, πώς να το πει κανείς, δηλαδή, τόσο αναμενόμενα. Τους φώναξε εκεί ο Θοδωρικάκος, λέει, παιδιά, ο Κυριάκος το ζητάει επιτακτικά, γιατί εκείνο τ' άλλο, το παράλληλο, πιεζόμαστε, είδατε τι γίνεται. Και λένε και οι σούπερ μαρκετάδες, εντάξει ρε παιδί μου, α βάλουμε ένα ταμπελάκι εκεί και α μειώσουμε, ξέρω εγώ, 2-3 λεπτά το βούτυρο.
7: Μιλάμε για σούπερ μάρκετ που έχουν κατά μέσο όρο 20-25.000 κωδικούς,
0: ναι,
7: και θα μειωθούν 1.740 μαζί με τα σχολικά.
3: Έχουμε 25.000 κωδικούς, μειώνουμε στους 1.500 τις τιμές εθελοντικά. Σαν να λέμε δηλαδή, στέλνουμε ας πούμε ανθρωπιστική βοήθεια σε μια πληγήσα περιοχή. Πώς αλλιώς κανείς να το ερμηνεύσει? Το κάνουμε από την καλή μας την καρδιά. Έτσι κι αλλιώς ρε παιδί μου, οικονομημένοι είμαστε. Και να σας πω και κάτι, σε καλό θα μας βγει, γιατί τα ακούει ο κόσμος. Σου λέει, α, μειώθηκαν οι τιμές, ας πάμε στο σούπερ μάρκετ να δω. Είναι και κόσμος μιας κάποιας ηλικίας, ένα πρωινό σαν σήμερα για παράδειγμα, 1η Σεπτέμβρη, δεν έχει πια και τόσο πολύ ζέστη, λίγο το πρωί, μια δροσούλα, μια εκείνο, μια τάλα, μπορεί ο άλλος να μην έχει που να πάει. Ας πάμε στο σούπερ μάρκετ να κάνω μια βόλτα, να δω τι μειώθηκε και τι δεν μειώθηκε και εκείνο. Άμα είναι και το σούπερ μάρκετ όχι ακριβώς συνοικιακό, αλλά για παράδειγμα σε ένα δήμο, σε μια γειτονιά, εκεί συναντάς και κανένα γνωστό. Λες και δύο κουβέντες, είναι και χώρος κοινωνικής συναθρήσεως. Το βλέπω κι εγώ εδώ στα Βρυλίσια. Άρα λοιπόν, τα ακούει ο άλλος, λέει ας πεταχτώ. Άμα διαβείς την πόρτα, όλο και κάτι θα πάρεις. Δηλαδή, αυτά που μειώνουν, τα βγάζουν από το τζίρο. Δηλαδή το δούλεμα είναι τόσο χοντρό που όσο και αν θες ρε παιδί μου καλό προαίρετα να τα δεις και λοιπά, δεν μπορείς, γιατί αισθάνεσαι ότι σε περνάνε για μα.
9: Δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.

0: υπεράσπιστοι αισθάνονται οι καταναλωτές απέναντι στο κύμα ακρίβεια στα βασικά προϊόντα. Μέσα σε μόλις ένα μήνα οι αυξήσεις ξεπερνούν ακόμη και το 15%.
1: Αυτά τον Ιούλιο που μας πέρασε.
2: Και η εικόνα στα κρεατικά αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης. Το σουβλάκι από μπούτι ελληνικού κοτόπουλου από 9,35 ευρώ το κιλό τον Απρίλιο έφτασε στα 9,76 ευρώ τον Ιούλιο. Η χοιρινή μπριζόλα με οστό από 7,19 σήμερα κοστίζει 7,69 ευρώ το κιλό. Τη μεγαλύτερη εκτόξευση καταγράφει το ρολό κοτόπουλο που μέσα σε ένα μόλις μήνα πήρε την ανηφόρα κατά 1 ευρώ και 46 λεπτά το κιλό, φτάνοντας στα 10,76. Ακόμη και οι προϊόντα που θεωρούνται βασικά στο καθημερινό τραπέζι συνεχίζουν να κρυβαίνουν. Το ελληνικό κασέρι αυξήθηκε κατά 94 λεπτά. Από τα 18,96 ευρώ το Μάιο στα 19,90 το κιλό τον Ιούλιο.
1: Σας έχουμε κάνει τις αυξησάρες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Κάνουμε κάποιες εθελοντικές μειώσεις εκεί που εμείς γουστάρουμε.

0: Εν τω μεταξύ, σου λέει, εντάξει ρε παιδιά, οι μειώσεις, δες μειώσεις. Ωραία. Πού θα βρω εγώ το μειωμένο, το φτηνό? Κάτι ρε παιδί μου να πάρω λίγο πιο φτηνό. Γιατί πρώτη του μήνα, πώς θα τη βγάλω μέχρι τις 30? Ευτυχώς έχει 30 μήνες, μέρες ο Σεπτέμβριος. Αλλά για να δεις, λέει, τις τιμές, πώς μειώθηκαν, πόσο κλπ, πρέπει να πας και να έχεις μαζί και το application στο κινητό, γιατί αλλιώς...
1: Εγώ πώς θα ξέρω ότι είναι όντως 5 λεπτά, 10 λεπτά κάτω σε σχέση με προχθές?
2: Στο σούπερ μάρκετ δεν θα το ξέρεις, διότι η ταμπέλα γράφει μόνο ότι το συγκεκριμένο προϊόν έχει μειωμένη τιμή.
1: Ναι, και άρα βλέπεις, αν θέλει μου λέει την αλήθεια, τιμή. Αν δεν θέλει...
2: Ψηφιακά μπορείς να το δεις το πόσο κάνει σε αυτό το εργαλείο που έχει φτιάξει το Υπουργείο Ανάπτυξης, για να δεις πόση ήταν η τιμή πριν και πόση είναι η τιμή τώρα. Χρειάζεται μια σταύρωση που δεν
1: ξέρω. Άρα πρέπει να πάω και με το application.
2: Θα πρέπει να πας και με το application, με το κινητό στο χέρι.

Αυτά τα ωραία συμβαίνουν με το application για να πάρεις 30 λεπτά φτηνότερο τη φρυγανιά.

Σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, η ΣΑΝΚΕ επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο. Ποια είναι η ΣΑΝΚΕ? Είναι το Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας, δηλαδή το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Για μια απόβλητα μιλάμε όμως, μιλάμε για τα απόβλητα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Με άλλα λόγια, η ΣΑΝΚΕ είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα, έτσι ώστε να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματέρες και να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας. Αλλά προσέξτε, και για να παράγονται με την συνδρομή της ΣΑΝΚΕ από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά και έτσι να αναπτύσσει τη λεγόμενη κυκλική οικονομία. Αυτά λοιπόν κάνει η ΣΑΝΚΕ, προάγει την ανακύκλωση στον ευαίσθητο έτσι κι αλλιώς τομέα των εξκαφών, των κατασκευών και των κατεδαφίσεων. Εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο παρά να μπείτε στο site της ΣΑΝΚΕ. Είτε είστε μηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστές ή και απλοί ιδιώτες, που κάνετε όμως σχετικές εργασίες, και εκεί θα καταλάβετε πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η ΣΑΝΚΕ, αλλά πόσο και εσείς μπορείτε με τη βοήθεια της ΣΑΝΚΕ και την δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα, αλλά και το περιβάλλον της πατρίδας να προστατέψετε. ΣΑΝΚΕ λοιπόν, Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας.

9.43 Intervention Sports. Διάλειμμα στις 8.30. Και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Χρειάζεστε καρασόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
2: Μείνε άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και παζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
7: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
7: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
7: lanisadv.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάλι λοιπόν, νταντάδες της γειτονιάς. Σιγά σιγά νομίζω, κυρία Ράπτη, επιστρέφουμε και όλοι από τις διακοπές, τα κεφάλια μέσα, και αναζητούν αρκετοί έναν τρόπο για φύλαξη των παιδιών τους. Για να μας εξηγήσετε λίγο για το πρόγραμμα αυτό, το οποίο τρέχει κάποια χρόνια.
1: Ναι, είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε πιλωτικά με 62 συμφωνητικά σε 925 δήμους και μόλις τέλη Απρίλη ξεκίνησε η καθολική του εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα. Ο στόχος είναι να στηρίξει την οικογένεια και πιο συγκεκριμένα να βοηθήσει τη γυναίκα να εναρμονίσει την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Δηλαδή, ο στόχος είναι ισότιμα να μπορεί η γυναίκα μετά τον ερχόμενο ενός παιδιού στην οικογένεια να ενταχθεί στην αγορά εργασίας εφόσον το επιθυμεί.
2: Έλενα Ράπτη, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Χθες στη δημόσια τηλεόραση, στην ΕΡΤ, τέλος πάντων, τώρα ας μην κάνουμε τίποτα σχόλια για την ΕΡΤ, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε τη δημοσιογραφική μας πορεία πριν από 42 χρόνια, σε άλλες εποχές, και υπάρχει μια ευαισθησία. Βλέπω λοιπόν την Έλενα χρόνια τώρα εκλέγεται σταθερά στη Θεσσαλονίκη και μπράβο της, συμπαθής, χαμηλών τόνων. Τώρα για την αποτελεσματικότητα, εντάξει, τέλος πάντων, να λέει αυτά στην ΕΡΤ, για βάλε πάλι.
1: Έτσι λοιπόν δίνεται η δυνατότητα να απασχολήσει επιμελητή ή επιμελήτρια ο οποίος ή η οποία θα αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού. Η φροντίδα του παιδιού μπορεί να γίνει είτε στην οικογενειακή εστία είτε στο σπίτι του επιμελητή. Πάμε να δούμε τώρα ποια μανούλα δικαιούται να κάνει χρήση αυτού του προγράμματος. Κάθε μανούλα η οποία έχει βρέφος από 2 μηνών έως 2,5 ετών και ετήσιο ατομικό εισόδημα με ένα παιδί έως 24.000 ευρώ, με δύο παιδιά ως 27.000 ευρώ, και για τη μητέρα η οποία έχει από 3 παιδιά και πάνω δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Στη συνέχεια θα ήθελα να σας πω το ποσό που θα λάβει.
0: Βεβαίως.
2: Παιδί. Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Οπωσδήποτε θα το πείτε. Δηλαδή, μία ερώτηση και μετά η καλεσμένη συνεχίζει μόνη της.
1: Είναι 500 ευρώ για τη μητέρα η οποία είναι πλήρους απασχόλησης,
0: ναι.
1: 300 ευρώ για τη μητέρα η οποία είναι μερικής απασχόλησης. Για πρώτη φορά δίνουμε τη δυνατότητα και στη φοιτήτρια μητέρα να πάρει το ποσό των 300 ευρώ προκειμένου να ολοκληρώσει τις σπουδές της και να ενταχθεί στη συνέχεια και εκείνη στην αγορά εργασίας.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, όντως. Είναι, ναι. Και καινούργιο από φέτος δηλαδή.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα στην καθολική εφαρμογή και μάλιστα με πρωτοβουλία της υπουργού μας, της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου. Και επίσης να πω ότι δίνεται η δυνατότητα στην άνεργη μανούλα για 3 μήνες να...
2: Οι μανούλες λοιπόν, δηλαδή, ρε παιδί μου, τι να πει κανείς τώρα, δηλαδή. Αλλά μην σας τα μεταδίδουμε όλα αυτά, γιατί αυτό το απόσπασμα από την Έλενα Ράπτη και από τις εκλεκτές συναδέλφισσες οι οποίες την συνεντευξίασαν, τρόπος του λέγει χθες. Λοιπόν, έγινε χθες 31 Αυγούστου 2026. Βρε Έλενα μου, αυτά που λες χθες, τώρα ξέρετε πως λειτουργούν στην ΕΡΤ, όλοι είναι με το βλέμμα στη ΔΕΘ. ΔΕΘ, ΔΕΘ, ΔΕΘ. Όλη αυτή η νευρικότητα, ο νευρικός κλονισμός στην κυβέρνηση, γιατί τώρα και ο Μητσοτάκης, και σας το λέμε γιατί έχουμε μια σχετική εμπειρία από θέσεις αιρετών, να πηγαίνεις τώρα στη ΔΕΘ και να ξέρεις μέσα σου, βαθιά μέσα σου, ότι πιθανώς αυτή να είναι Η τελευταία φορά που πας στην ΔΕΘ ως πρωθυπουργός. Έχεις εκλογές μπροστά και ξέρεις ότι οι μετρήσεις σε δείχνουν κάτω από το 25. Άρα και πρώτο κόμμα να σε που θα είσαι Πρωθυπουργηλίκη Γιώκ. Αυτός ο νευρικός κλονισμός λοιπόν του Κυριάκου, που έχει αρχίσει τώρα όπως είπαμε να εμφανίζεται και σε βίντεο artificial intelligence, να εμφανίζεται δηλαδή σαν είδωλο. Αυτός λοιπόν ο νευρικός κλονισμός μεταδίδεται και σε όλο το Μέγαρο Μαξίμου και έχει πιάσει και την ΕΡΤ και άλλα φιλοκυβερνητικά μέσα, όχι όλα. Και σου λέει τώρα παιδιά, δε πως αυτό, την Έλενα Θεσσαλονικιά να είναι εδώ πέρα, σε αυτό, στην εκπομπή, να μας κάνει inauguration, ποδαρικό, να πει τι άλλο, νταντάδες της γειτονιάς, κοινωνικό θέμα. Α, πάρουμε καμιά γυναικεία ψήφο. Ξέρετε, όλα αυτά είναι δείγματα όχι απλώς καθεστώτος. Έλα όμως βρε Έλενα. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Ακούστε αυτό το ηχητικό. Τι σας βάλαμε προηγουμένως? Σας βάλαμε Έλενα Ράπτη. Είπαμε αξιοπρεπής κυρία, χαμηλών τόνων. Τώρα για πολιτικό εκτόπισμα πιάνει όμως λέει τις μανούλες. Μανούλα στις μανούλες. Ακούσατε λοιπόν αυτό χθες εσείς? Όχι, τα ακούσατε, γιατί οι τηλεθεάσεις εκεί πέρα θυμίζουν βαρύ χειμώνα. Ακούστε τώρα και αυτό.
3: Καλώς τους, επιστρέψαμε κοντά σας και όπως σας υποσχεθήκαμε θα μιλήσουμε για ένα project κοινωνικό με έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που έρχεται να διευκολύνει πραγματικά τη ζωή πολλών μαμάδων, εργαζόμενων μαμάδων και κυρίως να συμφιλειώσει το κομμάτι αυτό της οικογενειακής προσωπικής ζωής με την επαγγελματική ζωή. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις νταντάδες της γειτονιάς που έρχονται. Θα πω καλό μεσημέρι στην Μαρία Σιρεγγέλα, είναι η Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Δύο Φύλων του Υπουργείου Εργασίας. Καλό μεσημέρι, καλό να μιλάμε στον Ερικό, Μαρία μου.
4: Σαφώς, ναι.
3: Καλώς όρισες.
4: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, πραγματικά.
3: Εγώ ευχαριστώ που είσαι κοντά μου, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό project, το οποίο ενδιαφέρει πολλές οικογένειες που μας παρακολουθούν τώρα και πιθανώς κάποιοι και κάποιες να ρωτιούνται τι ακριβώς προβλέπετε και πότε θα ξεκινήσει να υλοποιείτε. Συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ είναι το πρόγραμμα αυτό, Νταντάδες της Γειτονιάς.
4: Νταντάδες της Γειτονιάς. Το σχεδιάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βρήκαμε ότι αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, και παγκόσμια. Έχουμε πάρει από εκεί το τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, υπάρχει μια οικονομική ενίσχυση σε γονείς, κυρίως στις μαμάδες, επειδή οι μαμάδες συνήθως εγκαταλείπουμε την εργασία για κάποιο χρονικό διάστημα πολλές φορές. Για να...
2: Τότε μαμάδες, χθες μανούλες. Αυτό που ακούτε τώρα, το ηχητικό, είναι η Μαρία Σιρεγγέλα. Τι να πει κανείς. Θα σε φάει και σένα ο Κούλης. Θα σε φάει και σένα στη Δυτική Αθήνα. Σου φόρτωσε την αγαπηδάκη. Εν πάση περιπτώσει, ακούτε λοιπόν Μαρία Σιρεγγέλα στην κυρία Μαλέσκου όταν ακόμα ήταν στο Sky. Αυτό που ακούτε τώρα έχει παίξει 25 Σεπτεμβρίου του 2020. Πριν από 6 χρόνια η Σιρεγγέλα έλεγε τα ίδια που έλεγε χθες η Ράπτη στην ΕΡΤ. Βάλε Σιρεγγέλα.
4: Παιδιά, τα πρώτα χρόνια της ζωής τα αφορά βρέφη από 2 μέχρι 2 έως 2,5 ετών.
3: Από 6 μηνών.
4: Από 6 μηνών έως 2-2,5 ετών. Εκεί έχουμε δει και σύμφωνα με τις μελέτες, αλλά το βλέπουμε όχι μόνο από τις μελέτες και από την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, έχω πολλές φίλες μου, εμένα έχουν μεγαλώσει τα παιδιά μου, αλλά όταν ήμουν πιο μικρή και ήταν πιο μικρά τα παιδιά και άλλες φίλες μου είχαν γεννήσει, έβλεπα ότι πολλές εγκατέλειψαν την εργασία τους και μετά κάποιες από αυτές δεν επανήλθαν και ποτέ. Διότι όταν γέννησαν, δεν είχαν πού να αφήσουν το παιδί. Σαφώς, μετά την ηλικία των 2,5-3 ετών, το παιδί πρέπει να πάει σε παιδικό σταθμό, σε κάθε περίπτωση. Οπότε, τι είναι το πρόγραμμα αυτό? Μια οικονομική ενίσχυση. Είτε για να έχουν μια νταντά στο σπίτι, που μπορεί όμως να είναι και άντρας, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
2: Και νταντά και νταντός. Αυτά έλεγε πριν από 6 χρόνια. Ακούστε τώρα, αράπτη χθες.
1: Να πάρει το ποσό των 300 ευρώ, ώστε να μπορέσει αυτό το διάστημα να δώσει συνεντεύξεις, να κάνει κάποιες συναντήσεις, να μπορέσει και εκείνη με τη σειρά της να ενταχθεί στην αγορά εργασίας.
5: Κυρία Ράπτη, ξέρετε τι ενθουσιάζει τους περισσότερους? Το ότι έχει δικαίωμα και ο παππούς ή η γιαγιά να ενταχθούν στο πρόγραμμα με ένα σεμινάριο, με κάποια κριτήρια, κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν. Έτσι ώστε το παιδί να μην είναι σε ξένα χέρια, να είναι γεγονός. Αυτό ενθουσιάζει τους πάντες.
2: Ενθουσιάζονται όλοι.
1: Έχετε δίκιο, το γεγονός.
2: Έχετε δίκιο, τι λέτε τώρα.
1: Στη γιαγιά.
2: Ρε παιδιά, όχι τόσο σκληρές ερωτήσεις.
1: Οι επιμελητές ή οι επιμελήτριες είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό θα το κάνουν όπως κάθε υποψήφιος επιμελητής ή επιμελήτρια. Δηλαδή, θα μπουν στην πλατφόρμα dadades.gov.gr, θα προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Εν συντομία, να σας πω, είναι το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που είναι το απολυτήριο του γυμνασίου, ωστόσο να διευκρινίσουν ειδικά για τη γιαγιά και τον παππού, ότι μέχρι το 1980 υποχρεωτικής εκπαίδευσης ήταν του δημοτικού, ώστε να μην έχει άγχος η γιαγιά ή ο παππούς.
2: Δηλαδή, ο παππούς νταντός, η γιαγιά νταντά, να μην έχουν και άγχος. Αυτά λοιπόν έλεγε χθες η Ράπτη. Αυτά έλεγε πριν από 6 χρόνια η Σιρεγγέλα.
4: Ή το άλλο, δηλαδή έχει δει το στόχο, μία που μπορεί να δουλέψει περισσότερο στην περιφέρεια, μία κυρία ή ένας κύριος, φύλακας παιδαγωγός, να μπορεί στο σπίτι του να κρατάει από 2-3 βρέθη, όπως αυτό ακριβώς συμβαίνει και σε άλλες χώρες.
3: Κατόπιν ειδικής, φαντάζομαι, εκπαίδευσης και κατάρτισης των ανθρώπων αυτών.
2: Οι ερωτήσεις και τώρα και πριν από 6 χρόνια. Όχι, είναι το ίδιο σκληρές.
3: Αν άλλον άνθρωπο, ακόμα και αν το γνωρίζουμε το παιδάκι μας, τότε καταλαβαίνουμε ότι ενεργοποιούνται πολλοί μηχανισμοί ανησυχίας. Πού θα αφήσω το παιδί μου? Μπορώ να πιστεύω μας.
4: Αυτό ακριβώς είναι και το μεγαλύτερο θέμα που θέλουμε να δώσουμε και τη μεγαλύτερη στόχευση, στο να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ γονιού και νταντάς, φύλακα, εκπαιδευτικού, παιδαγωγού.
2: Σου λέει τώρα, παιδιά, Θεσσαλονίκη, Έλενα, βουλευτής Θεσσαλονίκης και υπουργός, υφυπουργός, τι είναι. Βάλτε την λοιπόν να μιλήσει για τις νταντάδες, όπως μίλαγε η Ραγγέλα πριν από 6 χρόνια. Χθες στην ΕΡΤ, πριν από 6 χρόνια στο ΣΚΑΙ. Και είπαμε, οι ερωτήσεις είναι σκοτωστικές. Αλλά σας έχουμε και ακόμα καλύτερα. Βάλε πάλι αυτό.
4: Είναι ένας τρόπος που η μαμά είναι ήσυχη. Δηλαδή η μαμά ξέρει ότι βάζει στο σπίτι της έναν άνθρωπο, είτε είναι η νταντά γιαγιά, είτε είναι η νταντά που θα βρει σε ένα μητρό, που είναι εγγεγραμμένος κάπου, που υπάρχουν τα δικαιολογητικά του.
2: Και εδώ με τον Μιχαηλίδου, πριν από κανένα εξάμηνο, εξήγηλε πάλι τις νταντάδες της γειτονιάς. Βάλε και δόμνα.
4: Που υπάρχει το ποινικό του μητρό, που υπάρχουν τα χαρτιά γιατρού. Δηλαδή, ξέρετε, για εμάς τις νέες μαμάδες που έχουμε μωρά, και εμένα το μωρό μου μόλις έγινε ενός, είναι πολύ δύσκολο να βάλεις κάποιον στο σπίτι σου που δεν ξέρεις.
2: Τι λες τώρα?
4: Γι' αυτό και ανταποκριθήκαμε σε μια πραγματικότητα, η οποία είναι ότι βάζεις σπίτι σου τη μαμά σου, δηλαδή τη γιαγιά του μωρού, ή βάζεις στο σπίτι σου κάποιον ο οποίος έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά του, έχει κάνει μαθήματα πρώτων βοηθειών. Και αυτό κρατώ από τις τρεις κυρίες που ήρθανε. Ότι και οι τρεις κάνανε μαθήματα πρώτων βοηθειών στον Ερυθρό Σταυρό και στο ΕΚΑΒ και τους βοήθησε πάρα πολύ.
5: Να πούμε πόσα χρήματα μπορούν να πάρουν.
4: Ναι.
6: Λοιπόν, η μαμά παίρνει 500 ευρώ για το παιδάκι της, το οποίο είναι από 2 μηνών μέχρι 2,5 ετών. Αυτό το κάνουμε γιατί ακόμα υπάρχουν κενά σε θέσεις βρεφικών.

της για να μιλήσω με τους χανιώτες και τις χανιώτες για το πρόγραμμα της πρώιμης παιδικής παρέμβασης, δηλαδή της βοήθειας των παιδιών από το κράτος, τα 800 ευρώ το μήνα αυτά που δίνουμε, έτσι ώστε το καινούριο μας πρόγραμμα, που ήδη λειτουργεί με 2.500 παιδιά σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να κάνουν με 800 ευρώ 20 συνεδρίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας.

0: ασχολούνται με θέματα τα οποία δεν είναι τα κλασικά πολιτικά ζητήματα με τα οποία έχουμε μάθει να ασχολούμαστε. Δεν λέω ότι έχουν μικρή σημασία ούτε τα θέματα της ανάπτυξης, ούτε τα θέματα της δημοσιονομικής ισορροπίας, ας πούμε, κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αλλά εξίσου σημαντικά είναι και ζητήματα της καθημερινότητος, όπως είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη οικογένεια. Η νέα μητέρα και ο νέος πατέρας. Εμείς είμαστε Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων. Εγώ ως υπουργός είμαι αρμόδιος για τα θέματα της απασχόλησης, της ανεργίας, της κατάπτυσης, για τα θέματα φυσικά, που ξέρετε, του ΕΦΚΑ και των συντάξεων. Αλλά νομίζω θα ήταν λάθος μου να θεωρήσω ως δεύτερης κατηγορίας τα θέματα της οικογένειας και του δημογραφικού, γιατί και το δημογραφικό εμπλέκεται εδώ πέρα, και να πω ότι τα παρακολουθώ από μακριά. Και γι' αυτό σκεφτήκαμε να κάνουμε σήμερα αυτή τη συνάντηση, τα sites, τα blogs τα οποία γράφετε, προκειμένου να έχω από πρώτο χέρι μια πληροφόρηση της γειτονιάς.
1: Χατζηδάκης πριν από 4 χρόνια εξαγγέλει και αυτός τις δαντάδες της γειτονιάς.
0: Των εργαζόμενων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και οξύτερα προβλήματα.
2: Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τις οικογένειες, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της...
1: Και συραγγέλα, ξανά πάλι,
2: μαμάδες και μπαμπάδες,
1: να εξαγγέλει τις δαντάδες της γειτονιάς μαζί με τον Χατζηδάκη.
2: Όταν πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στην αγορά εργασίας.
1: Για να καταλάβετε δηλαδή πόσο σύννεφο πάει το δούλεμα. Και όλα αυτά την ώρα που, όπως σας λέγαμε και χθες, το 2019, όταν ανέλαβε ο Μητσοτάκης, με την ψήφα του λαού βεβαίως, το 2019 στην Ελλάδα γεννήθηκαν 83.756 παιδιά. Το 2025, που έχουμε τα τελευταία στοιχεία, γεννήθηκαν 65.594 παιδιά. Δηλαδή, μέσα σε 5 χρόνια, σε 6 χρόνια, η κυβέρνηση αυτή μείωσε τις γεννήσεις κατά 18.162 παιδιά. Μείωσαν τις γεννήσεις από τότε που ανέλαβαν το 19 μέχρι σήμερα κατά 18.000, πες χοντρικά, παιδιά. Αυτά ο Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας το 2015, όταν παρέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, όταν ανέλαβε, οι γεννήσεις ήταν 91.847. Το 19 που

0: παρέδωσε ήταν αυτό που σας είπαμε, 83.756. Δηλαδή ο Τσίπρας τις μείωσε κατά 8.091 παιδιά τις γεννήσεις μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια που κυβέρνησε. 8.000 μειώσεις των γεννήσεων επί διακυβερνήσεως Τσίπρα, με μνημόνια και όλα τα άλλα. 18.000 επί Μητσοτάκη. Και μετά σας μιλάνε για τις νταντάδες της γειτονιάς. Στο Sky έχουν πάθει ιστερία. Για βάλει να ακούσουμε τον Γιώργο.
1: Στα σπίτια. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι σαν και αυτόν που χωρίζει και ύστερα από διέτρια χρόνια το ξαναπαντρεύεσαι. Είσαι πλάκα.
2: Δεν πάει αυτό.
1: Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι η οροφή του είναι εκεί που έχει πάει τώρα. Η οροφή.
2: Στο 15-16 λέτε.
1: Εκεί, η οροφή του.
2: Εκεί τον βλέπετε να κάθεται και στις εκλογές.
1: Όχι. Θα πιστοχωρήσει.
2: Θα υποχωρήσει κι άλλο.
1: Γιατί. Λέμε για παρτενέ.
2: Ο Ανδρουλάκης, γιατί έχασε την ευκαιρία πρώτα να μας πείτε, κύριε Πρόεδρε, ενώ είχε όλο το χώρο μπροστά του να ηγεμονεύσει σε αυτό το χώρο, στο χώρο δηλαδή της κέντρου αριστερά.
0: Δεν προλάβαμε αυτά που λέει ο Πρόεδρος, αυτά που είπε μάλλον για το Σαμαρά. Προσέξτε τώρα τι πάθαν στο Sky. Έβγαλε Καραμήτρου η φίλη μου η Μίνα μαζί με τον καλό συνάδελφο που ξεκίνησαν καινούργια εκπομπή. Το Σαββατοκύριακο βγάλαν τον Τσούτσια. Τα από Τσούτσια σχοντρά. Εντάξει. Ποιος ξέρει τι τηλεφωνήματα θα πέσαν από το Μαξίμου. Τι κακός χαμός έγινε. Και από χθες, όποιος είναι πρόθυμος να μιλήσει εναντίον του Σαμαρά, φιλοξενείται στο Sky. Ξεκίνησαν από τον Φλωρίδη χθες. Σήμερα συνεχίζουμε τον Καρατζαφέρη. Κάποιον θα βρείτε και αύριο. Την ίδια ώρα που στα νέα ο Παπαχρήστος έχει ένα σκίτσο του Σαμαρά στη σελίδα του και μιλάει για νευρικό κλονισμό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η συνέχεια θα είναι συναρπαστική και βεβαίως από πού αλλού θα έχετε καλύτερη πληροφόρηση παρά από τον 943 Intervetten Sports. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Το νέο μοντέλο, στο οποίο συνδυάζονται ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, έχει στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεκανό πεδίο. Πίνηγε δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Σκήθηκε σε βάρος των τριών ατόμων που συνελήφθησαν για την υπόθεση με τον νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος στην Κυψέλη. Αύριο απολογούνται οι συλληφθέντες. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν Αφγανό, οι οποίοι φέρονται να διέμεναν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα μαζί με τρία ανήλικα παιδιά, μεταξύ των οποίων και μία 15χρονη έγκυος. Μας έδωσαν άλλο βρέφος στο μεευτήριο που ήταν σατανισμένο και μόλις πέθανε, ηρέμησε το σπίτι μας, φέρεται να δήλωσε κοινικά ο 43χρονος πατέρας στην κατάθεσή του. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να ξετυλίξουν όλο το κουβάρι της υπόθεσης. Σε εφαρμογή από σήμερα ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Θα υπάρξει ανταπόδοση, θα τους πλήξουμε δυνατά, τόνισε χαρακτηριστικά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από αιματηρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα στην Times Square στην Νέα Υόρκη. Δράστης της επίθεσης, η 49χρονη Πάμελα Σισνέρος, η οποία μαχαίρωσε τα δύο θύματα. Η δράστης είχε καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής ασθένειας. Στον καιρό τοπικά φαινόμενα, κυρίως σε ορεινές περιοχές, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα, άνεμοι μείως 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 27, στους 27 και στην Πάτρα, στα Ιωάννα στους 22 και στην Καλαμάτα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη. Ορίστε.
0: Για πες μου που είσαστε.
1: Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο 943. Τι κάνετε κύριε Γεωργιάδη?
0: Μου χαλάτε εντάξει,
1: το φτιάξαμε,
0: μου,
1: το φτιάξαμε λίγο το μικρόφωνο.
0: Μου χαλάτε το μικρόφωνο. Μου κάνετε δηλαδή, αντί να μου πείτε καλό μήνα κύριε Μπουρναρά, φροντίζετε εσείς με την παραγωγή να μου κάνετε εκτός από μπούλινγκ ό,τι άλλο.
1: Εντάξει, συμβαίνουν. Χθες δεν είπα ότι θα ξανάρθεις μια φορά την εβδομάδα και ξεκίνησαν. Αυτά ήταν τα προϊόντα χθες.
0: Ξέρεις τι σου λέω εγώ?
1: Για πες μου.
0: Θα ξανάρθω, Ζήκο.
1: Ναι.
0: Θα ξανάρθω.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους. 5 λεπτάκια μετά τις 9. Είστε σωστά συντονισμένοι στο 943. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Ξεκινάει αυτή τη στιγμή. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Γιώργος, προσοχή για να μπερδευόμαστε.
0: Και στο μικρόφωνο απέναντι είναι ο κύριος Στέφανος. Πουρναράς, όχι,
1: ναι,
0: Πάνος.
1: Όχι, Στέφανος.
0: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα στο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μας στέλνετε μηνύματά σας στο 6939-943-943. Αυτός είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό συνήθως το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Μας βλέπετε επίσης στο tvelada.gr. Έχετε σήμερα να πείτε κάτι παραπάνω από αυτά που δεν είπατε χθες?
0: Εγώ θα τα πούμε στη συνέχεια. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πάνο, ναι, και όλους εσάς, πόσους κωδικούς αγοράσατε χθες?
1: Ναι.
0: Πόσους κωδικούς πήρες εσύ?
1: Χθες δεν πήγα στο σούπερ μάρκετ.
0: Κακός. Δηλαδή,
1: έπρεπε να το δω, δηλαδή.
0: Συγγνώμη, όταν μπαίνετε κι εσύ και εμείς και εγώ και εσείς στο σούπερ μάρκετ, δεν λέτε γεια σας, παίρνεις και τη γυναίκα σου ένα τηλέφωνο και λες τι κωδικό θες σήμερα, αγάπη μου? Ναι. Τι κωδικό να σου πάρω σήμερα?
1: Βέβαια να σου πω ότι είναι 1700 κάτι η κωδική και είναι κοντά, έχει πάει στο 9-9% η έκπτωση, η θεωρητική έκπτωση. Πάντως στα σούπερ μάρκετ, όπου είδαμε και την λίστα, υπήρξε η δημοσίευση τη λίστα των. Των επιχειρήσεων που έχουν την έκπτωση αυτή, δεν αναγράφεται η παλαιά και η καινούρια τιμή. Αναγράφεται απλά ένα ταμπελάκι ότι είναι μειωμένη τιμή. Το πόσο ή το αν όντως είναι μειωμένη τιμή, αυτό δεν είναι δημιουργική ασάφεια, έτσι.
0: Κοίταξε.
1: Έμαθα ότι αναγράφεται η τιμή στο application, στην πλατφόρμα, στην εφαρμογή.
0: Πόσο κάνει?
1: Στο πόσο κάνει, ναι.
0: Μπήκες, εκεί. Πόσο κάνει.
1: Αλλά το να μπω, δηλαδή, δεν μπήκα,
0: κάνει.
1: Όχι. Δηλαδή, θα πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και θα ανοίγω και το application για να δω αν τα ψωμιά του τόστ έχουν 30 λεπτά λιγότερο.
0: Λοιπόν, δεν μπήκες στο σούπερ μάρκετ. Δεν μπήκες πόσο κάνει.
1: Δεν μπήκα, δεν μπαίνω πόσο κάνει.
0: Γιατί δεν μπαίνεις πόσο, είσαι πλούσιος.
1: Όχι, αλλά εντάξει, τι πόσο κάνει.
0: Τι θα πει ο Πρωθυπουργός για
1: δεν
0: σένα?
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Τι θα πει ο Πρωθυπουργός για σένα, το πλήρωσε αυτό το πόσο κάνει? Το σκέφτεσαι το σχόλιο του Πρωθυπουργού για σένα που δεν μπαίνεις το πόσο κάνει?
1: Για μένα προσωπικά.
0: Εγώ μπήκα στο πόσο
1: θα
0: κάνει.
1: Θα το ξεπεράσει νομίζω.
0: Εγώ μπήκα στο πόσο
1: κάνει. Πες μου τι γίνεται στο πόσο κάνει.
0: Όντως υπάρχουν κάποια.
1: Το πριν και το μετά λέει ή όχι?
0: Όχι.
1: Για πες μου.
0: Ούτε στο πόσο κάνει. Ναι. Υπάρχουν προϊόντα, υπάρχουν επώνυμα προϊόντα, αλλά υπάρχουν και κωδικοί ίδιοι. Δηλαδή, μακαρόνια, 30 κωδικοί.
1: Ναι.
0: Σου δίνω ένα παράδειγμα. Ροφήματα, 15 κωδικοί.
1: Ναι.
0: Εγώ όμως είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 10 μέρες περίπου, είχα πει εδώ σε αυτή την εκπομπή ότι πήγα Τετάρτη και Σάββατο να πάρω ένα προϊόν το οποίο το χρησιμοποιούμε όλοι. Καφέ. Δεν θα πω τη μάρκα. Καφέ. Και είχε άλλη τιμή την Τετάρτη και ήταν αυξημένη τιμή το Σάββατο.
1: Ναι. Αν τώρα έχει μειωθεί, θα είναι η τιμή της Τετάρτης, αλλά θα σου λέει ότι έχει μειωθεί η τιμή.
0: Ότι έχει γίνει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μακάρι να είναι μια πραγματική μείωση τιμών. Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο τη δήλωση στο κύριο Στραβελάκη στο Open, που είπε ότι εδώ θα δώσουμε μια ανάσα, δηλαδή. Κάτι τι θα δώσουμε. Χρειάζεται αυτή η ανάσα, αλλά εγώ. Τέλη του προηγούμενου δύο μέρες, 28-27,
1: ναι,
0: πήγα και πήρα 60 ευρώ πράγματα από το σούπερ μάρκετ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αύριο θα πάω να πάρω ακριβώς τα ίδια.
1: Ναι, για να δεις με τι τιμή θα τα πάει.
0: Έχω κρατήσει την απόδειξη, θα την αναρτήσουμε κιόλας. και θα πάω να πάρω ακριβώς με την απόδειξη τα ίδια πράγματα.
1: Αυτό είναι και το ζητούμενο. Αν υπάρχει μια σημαντική αποκλιμάκωση στην τιμή στο καλάθι, θα πάρει ο καθένας τα ίδια προϊόντα, γιατί συνήθως πάνω κάτω τα ίδια παίρνουν. Εκεί όντως έχει σημασία. Αλλά το να μπαίνεις και να βλέπεις αν οι φρυγανιές έχουν 20 λεπτά λιγότερο και να ανοίγεις την εφαρμογή στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει τώρα. Δηλαδή αυτό πρέπει η αίσθηση της αποκλιμάκωσης πρέπει να είναι γενικότερη. Ότι πήγα και μου φάνηκε ότι είναι πιο φθηνά.
0: Πήγα και
1: το να ψάξω τα 20 λεπτά λιγότερο, τώρα δεν έχει νόημα.
0: Πήγα και μου φάνηκε ότι είναι πιο φθηνά. Αν στα 50 ευρώ που πάω και παίρνω απαραίτητα για 2-3 μέρες, είδα ότι έδωσα 44, 45, 46.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ναι, κάτι μπορεί να. Λοιπόν, που είπε 1740.
1: Πάνω από 1700 ήταν, ναι, κωδική.
0: 12 λυσίδες σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Έτσι, υπάρχουν και σχολικά είδη. Μπορεί να βάλουν και άλλα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πάω σήμερα και θέλω να δω τα σούπερ, θα πάω σε 2-3 και θέλω να δω τα δικά τους προϊόντα. Αυτά που είναι με την επωνυμία, προϊόντα που είναι με την επωνυμία του σούπερ μάρκετ. Δικά τους. Γάλα, τα γιαούρτια, προπαντικά. Αυτά σε τιμές είναι.
1: Ναι.
0: Αυτά έχουν μειωθεί, που ήταν πάντα λίγο πιο φτηνά, αν θυμάσαι. Αυτά έχουν μειωθεί, δεν έχουν μειωθεί. Πάντως, παιδιά, μπείτε στο πόσο κάνει. Αν δεν μπείτε στο πόσο κάνει, πώς θα μάθετε πόσο κάνει πριν πάτε.
1: Εγώ είμαι από αυτούς που δεν μπαίνω στο πόσο κάνει.
0: Γιατί δεν πας στο σούπερ μάρκετ?
1: Όχι, πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ.
0: Σιγά μην πηγαίνεις.
1: Πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ.
0: Αλλά ναι, εντάξει.
1: Αλήθεια πηγαίνω, αλλά δεν μπαίνω ποτέ στο πόσο κάνει. Στην ατζέντα της ημέρας έχουμε σήμερα και την πρεμιέρα στο νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Δεν ξέρω αυτό αν θα βοηθήσει ή όχι. Ευελπιστώ ότι θέλω να βοηθήσει, γιατί όντως το κυκλοφοριακό είναι σημαντικό ζήτημα και πρόβλημα.
0: Ξαναλέω, κόμβος.
1: Τι κόμβος?
0: Αυτό το κομμάτι που λέγεται που θα είναι τα drone, που θα είναι αστυνομική, ναι, λέγεται κόμβος. Ναι. Αυτό είχε ανακοινωθεί από το Μάιο.
1: Αλήθεια.
0: Από τον Απρίλιο.
1: Ναι, και είχε γίνει κάπως πιλωτικά μέσα στον Ιούλιο-Αύγουστο. Το έβλεπαν λίγο πιλωτικά και ξεκινάει τώρα Σεπτέμβριο. Το crash test, να πω πάντως να ολοκληρώσω πριν πεις εσύ. Το crash test θα είναι μόλις ξεκινήσουν και τα σχολεία. Οπότε θα αυξηθεί και στο. Όχι, θα αυξηθεί, θα επανέρθει στο 100% η κίνηση της Αθήνας.
0: Με τα σχολικά δηλαδή.
1: Με όλους τους γονείς που θα πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο κτλ.
0: Σου λέω μόνο τα σχολικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και λέμε τώρα, αυτός ο κόμβος ήταν από το Μάιο να λειτουργεί, από τον Απρίλιο-Μάιο. Τον περιμέναμε, εντάξει, τον ψάχναμε. Έλεγα, ναι, παιδιά, ρώταγα γνωστούς και φίλους. Ρώταγα από όποιον έβρισκα μπροστά. Είδες κανένα κόμβο εσύ?
1: Εντάξει, το 2-3 μήνες μικρή καθυστέρηση. Εδώ κάποια έργα έχουν καθυστερήσει όπως το μετρό, καθυστερούν χρόνια. Το 3 μήνες, λες, άντε. Είναι πάντως το νέο μοντέλο για όσους δεν γνωρίζουν, στο οποίο συνδυάζονται και το ανθρώπινο δυναμικό, η αστυνομική παρουσία δηλαδή, οι οποίοι θα χρησιμοποιούν τεχνολογικά εργαλεία, θα είναι τα drones, θα είναι οι κάμερες, θα είναι κάποια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, και ο στόχος είναι ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν την κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεκανοπέδιο.
0: Λοιπόν, έχουμε και Αχιλλέα.
1: Αχιλλέα, ναι.
0: Αχιλλέα, φτέρνα έχουμε.
1: Ελπίζω να μην έχουμε σε αυτό το σημείο φτέρνα, να έχουμε μόνο την ασπίδα του Αχιλλέα και όλα να πάνε καλά και να λειτουργεί πολύ καλά. Αυτό είναι και το νόημα, άλλωστε. Έτσι, αν δεν υπάρχει δηλαδή επιχειρησιακή και αποτρεπτική ισχύ και να λειτουργεί σωστά η ασπίδα του Αχιλλέα,
0: ναι,
1: τι νόημα υπάρχει?
0: Ναι,
1: αλλά όπως και το κάνουμε, είναι θετικό για την άμυνα της χώρας. Έτσι.
0: Είναι θετικό γιατί όσο γινόμαστε δυνατοί, τόσο πηγαίνουν πιο πίσω αυτά που λένε οι Τούρκοι. Γιατί βλέπουν ότι εμείς είμαστε δυνατοί. Και αυτό είναι αλήθεια και αυτό χρειάζεται. Αλλά εγώ ξαναλέω,
1: ναι,
0: με όλες τις διαφωνίες και από εσάς και από τους φίλους ακροατές που μου είχαν στείλει μήνυμα, όσα χρόνια θυμάμαι, οι Τούρκοι μας παίρνουν τα πάντα. Μέχρι σήμερα, τι έχουν πάρει οι Τούρκοι? Εκεί που ήταν η γραμμούλα, εκεί είναι.
1: Τη μισή Κύπρο.
0: Δεν μιλάω για το κομμάτι της Κύπρου. Μιλάω για μετά. Δεν τη θυμάμαι και εγώ τη μεταπολίτευση.
1: Για μετά την Κύπρο μιλάς.
0: Εγώ μιλάω μετά τη μεταπολίτευση.
1: Ναι.
0: Μετά τη μεταπολίτευση, ναι, κάτι παίρνει κάθε χρόνο ένα ντου της Κύπρου, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Θα κάνουν αυτό οι Τούρκοι, θα κάνουν εκείνο οι Τούρκοι. Κάνανε τώρα οι Τούρκοι. Άκουγα τώρα, δεν είδε τον πρωθυπουργό, το δικό μας ο Τραμπ, και είδε τον Ερντογάν, και τώρα τα ξεκαθαρίσαν, τα πήραν όλα οι Τούρκοι. Αυτό το ακούω 35 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Ναι. 35 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, που είμαι εδώ τώρα, δεν έχω δει να περάσει καμιά γραμμούλα να πάρουν κάτι τελικά οι Τούρκοι.
1: Ναι. Να δώσω απάντηση.
0: Παρακαλώ.
1: με όλα τα αρνητικά ή όλες τις παθογένειες, η Ελλάδα τα τελευταία 35-40 χρόνια είναι μια χώρα σταθερή, μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χώρα στο ΝΑΤΟ. Είναι μια χώρα που ανήκει στους ισχυρούς της Δύσης. Δεν νομίζω ότι αν αυτό κάπως μετατοπιστεί, κάπως αλλάξει, αν γίνει πιο ανίσχυρη η χώρα, δεν θα το εκμεταλλευτεί η Τουρκία. Δηλαδή δημιουργεί και τετελεσμένο. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν θέλει, είναι ότι είναι και η χώρα η οποία έχει μια σταθερότητα τα τελευταία 35
0: χρόνια. Τα χρόνια των μνημονίων δεν είχαμε. Σε όλα είχαμε μείνει πίσω. Είχαμε γίνει σαν τους Άγγλους. Δεν είχαμε να βάλουμε βενζίνη για να πάμε βόλτα μια φρεγάτα. Αυτές που είχαμε, τις παλιές. Αυτές. Δυναμική όπλα δεν είχαμε πάρει, πολεμοφόδια δεν είχαμε πάρει τίποτα την περίοδο των μνημονίων. Κάναν κάτι οι Τουρκοί. Κάναν κάτι. 10 χρόνια τι πήραμε. Δηλαδή τι αγοράσαμε από όπλα. Άκουσες κανέναν, θυμάσαι κάποιον υπουργό να είπε ότι εμείς πήγαμε τώρα μέσα στα μνημόνια και πήραμε αυτά?
1: Όχι, τότε δεν αγοράσαμε.
0: Ωραία. Τι πες σε αυτά τα 10 χρόνια που ήταν τα μνημόνια και βάλε κάτι πριν, κάτι μετά. Τι κάνανε οι Τούρκοι? Απλά έχουν μία μόνιμη απειλή, μία γαλάζια πατρίδα που λέει τώρα θα την ψηφίσουμε μάλιστα και την οποία την έχουν δεν ξέρω από πότε. Την έχουν από τότε. Θυμάμαι, υπάρχει μία γαλάζια πατρίδα και υπάρχει, περιφέρεται.
1: Υπάρχει ένα κάζους μπέλι που είναι σε ισχύ.
0: Ένα κάζους μπέλι, γιατί είχε άδικο ο Λοβέρδος, ο οποίος είπε, άμα πάμε λέει και το πάτε σε κάποια σημεία θα μπούμε μέσα στην Τουρκία. Είναι ψέμα αυτό?
1: Όχι.
0: Είναι ψέμα το ότι αν το πάμε έτσι και πούμε ότι αυτά είναι τα μίλια, αυτή είναι η γραμμή, οριζόντια, τόσα είναι, πάμε. Για να, εκεί που είναι, που είμαστε, να ξεκινήσουμε, κάποια στιγμή για να φτάσουμε στα όρια που θέλουμε, τα μίλια που θέλουμε, αυτά που λέμε κτλ., πρέπει να μπούμε και μέσα στην Τουρκία. Δεν είχε ο Λοβέρδος, υπουργός εξωτερικών, άδικο, δεν έλεγε ψέματα σε αυτό. Ωραία, υπάρχει και τι έγινε. Τόσα χρόνια δηλαδή, λέμε ότι όλοι οι Τούρκοι κάτι παίρνουν και έχουμε κατηγορήσει, νομίζω, όλους τους Έλληνες πρωθυπουργούς και όλους τους Έλληνες υπουργούς, αντίστοιχους υπουργούς. Εγώ δεν έχω 69-39-943-943 αν εγώ δεν έχω δει κάτι και το έχετε δει εσείς.
1: Αντιλαμβάνω πάντως ότι δεν ανήκεις εσύ στους επαγγελματίες ανησυχούντες πάντως.
0: Στους ανησυχούντες πάντως ανήκει ο κύριος Μαρινάκης, ανήκει ο κύριος Γεωργιάδης, διότι ανήκει ο πρωθυπουργός.
1: Γιατί κάνουν ταξίδια τώρα.
0: Εκτός ότι κάνουν ταξίδια, τα ταξίδια είναι στοχευμένα και τώρα αρχίζουν και μιλάνε για Σαμαρά. Έχουμε αφήσει λίγο Τσίπρα, έχουμε αφήσει λίγο Ανδρουλάκη και τώρα πάμε Σαμαρά να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ναι, γιατί ο Σαμαράς είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, είναι αντίπαλοι, πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά είναι στα όρια του θεμητού πολιτικού αντιπάλου, ιδεολογικού αντιπάλου. Ο Σαμαράς μπορεί να είναι και στα όρια του εχθρού, ότι αυτός μας παίρνει και
0: δεν κατάλαβα.
1: Ψηφοφόρους.
0: Δικό μας παιδί είναι. Παιδί της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γι' αυτό είναι, μπορεί να είναι και στα όρια του εχθρού. Και έχουν βγει αρκετοί από τη Νέα Δημοκρατία και έχουν επιτεθεί τώρα τις τελευταίες μέρες καταφανέστα τον πρώην πρωθυπουργό.
0: Όχι,
1: ο κύριος Λωρίδης.
0: Με στη θέση του δεν πειράξει κανένα.
1: Όχι, έκανε την επικαιροποίηση. Ναι, ο κύριος Λωρίδης.
0: Στο είπα και χτες, ο κύριος Λωρίδης δικαιολογείται γιατί το Πασόκ είναι εναντίον του Σαμαρά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Το Πασόκ παραδοσιακά.
0: Παραδοσιακά είναι εναντίον του Σαμαρά, ήταν το Πασόκ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Άρα λοιπόν, γιατί ο κύριος Λωρίδης να διαφέρει με το υπόλοιπο Πασόκ?
1: Αυτό είναι σωστό.
0: Μήπως είναι και ο κύριος Χρυσοχοΐδης? Μήπως είναι και ο κύριος Κέρτσος εναντίον του Σαμαρά? Ναι. Γιατί αν είναι το Πασόκ μαζεμένο, κύριε Μενδώνη.
1: Ο κύριος Λοβέρδος.
0: Ο κύριος Λοβέρδος είναι τώρα Νέα Δημοκρατία. Είναι ο βασικό.
1: Είναι 100%. Αυτό είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι Νέα Δημοκρατία, δηλαδή είναι πιο Νέα Δημοκρατία από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κύριε Μενδώνη, μήπως είναι κατά. Όλο το Πασόκ είναι κατά του Σαμαρά.
1: Κύριε Μενδώνη, δεν αλλάξει ποτέ. Δεν ήταν στα εγγένεια, κύριε Μενδώνη.
0: Δεν ήταν κανονικά εγγένεια αυτά.
1: Υπήρξε μια ανησυχία.
0: Δεν ήταν κανονικά, θα ξαναγίνουν.
1: Τον Απρίλιο θα ξαναγίνουν. Αλλά υπήρξε μια ανησυχία γιατί δεν ήταν κύριε Μενδώνη στα εγγένεια.
0: Το ρεπορτάζ που κάναμε εκείνη την ημέρα ήταν να δούμε πως είχε τίποτα γυναίκα μας ήταν άρρωστη.
1: Ναι, αλλά τελικά δεν νομίζω ότι ήταν όλα καλά.
0: Δεν ήταν όλα αυτά, δεν ήταν τα εγγένεια αυτά τα κανονικά.
1: Πάλι καλά. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, υπουργοί, υφυπουργοί και εκεί γύρω-γύρω ανεβαίνουν στην Βόρεια Ελλάδα. Θα υπάρξει ένα tour σήμερα. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης νομίζω θα γυρίσει αρκετές περιοχές. Ξεκινάει από τον Εύρο, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα, και θα γυρίσει αρκετές περιοχές. Και ο Μάκης Βορύδης, οι οποίοι αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι επιστρατεύονται να κάνουν την περιοδία τους στην Βόρεια Ελλάδα λόγω των χαμηλών ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό του κόμματος του Βελόπουλου και του Αντώνη Σαμάρα.
0: Και φαντάζομαι και στη Βόρεια Ελλάδα το ότι πάνε ο λίγο από λαός δεν είναι τυχαίο.
1: Ή ο λίγο αναπολάος.
0: Και η συμμετική. Έτσι το είπε ο κ. Σαμαρά.
1: Όχι, ο κ. Τούτσε.
0: Ναι, εντάξει. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης έχει δίκιο, γιατί ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι ο κ. Σαμαρά δεν έχει αυτή την άποψη. Ναι. Είναι μόνο του εκπροσώπου.
1: Ο κ. Τούτσε αυτό. Διευθυντής του γραφείου του Σαμαρά.
0: Ναι, λοιπόν. Αλλά το ότι πάει λίγο απολάος στη Βόρεια Ελλάδα δεν το θεωρείς. Φαντάζομαι ότι είναι μια σύμπτωση. Γιατί είπαμε Γεωργιάδης Βορύδης.
1: Ναι, αναφέρω αυτούς τους δύο γιατί αντιπροσωπεύουν και το δεξιό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιατί?
1: Γι' αυτό το είπα.
0: Γιατί? Από πού, πότε?
1: Τι από πού, πότε? Ποιος είναι το δεξιό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας?
0: Το δεξιό, να ψάξω.
1: Ή ο λίγο από λαός, δεν είναι.
0: Αυτό είναι το δεξιό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ποιος είναι, δηλαδή ο Φλωρίδης είναι Πασόκ ο άνθρωπος.
0: Καλά, ναι. Και ο Χρυσοφόηδης είναι Πασόκ. Και ο Πασόκ και η Μενδόνη είναι Πασόκ.
1: Αυτή είναι Πασόκ. Εντάξει, το ότι είναι σε μια κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι Πασόκ. Με πάντα Πασόκ ήταν.
0: Άρα πάμε το δεξιό, είναι ο Γεωργιάδης και ο Βορύδης. Ο Πλεύρης πάει.
1: Πάει και ο Πλεύρης, ναι.
0: Εντάξει.
1: Α, δεν ξέρω να πηγαίνει. Ενώ ότι πάει στο δεξιό κομμάτι και αυτός. Δεν ξέρω να πηγαίνει στην περιοδία.
0: Α, δεν πάει. Δεν ξέρω να πάει βόλτες.
1: Αύριο στις 2 Σεπτεμβρίου έχουμε και την ανακοίνωση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής στην Παράταξη. Θα το ανακοινώσει σε ένα ξενοδοχείο εκεί στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Το Σάββατο θα μιλήσει στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός και στις 3 Σεπτεμβρίου έχουν ξεκινήσει ήδη. Έχουμε και την περιοδία του Πασόκ στην Κρήτη, όπου καημός του Πασόκ είναι να βάψει όλη την Κρήτη ξανά πράσινη. Έχει ένα νομό που είναι δημοσκοπικά πρώτος, τα Χανιά, αν δεν κάνω λάθος, το είπα και χθες. Θέλει τώρα με αυτή την περιοδία, ευελπιστεί ο Ανδουλάκης, ότι όλη η Κρήτη θα γίνει πάλι πράσινη. Πάντως αυτή η φιέστα που θα γίνει. Με αυτοκινητοπομπή και σημαίακια που θέλει να φέρει μνήμες και καλά πανηγυρικού Πασόκ του 81, έχει και ένα στοιχείο παλαιοκομματισμού. Δηλαδή 2026 αυτοκινητοπομπές και σημαίακια είναι πολιτική επικοινωνία δεκαετίας 80, έτσι.
0: Θα τραγουδήσουμε τον ήλιο, έτσι.
1: Εντάξει, είναι άλλη εποχή.
0: Δεν πιστεύω να τραγουδήσουμε ήλιο.
1: Καλά, αυτό είναι σίγουρο να τραγουδήσουμε. Εδώ θα σου φέρουν την εποχή του 80. Να τραγουδήσει τον ήλιο.
0: Ναι, αυτό λοιπόν πρέπει να το ξαναδεί. Γιατί ο Πρωθυπουργός που κάνει το Α1 που λέω εγώ.
1: Ποιο Α1?
0: Που έκανε ο Πρωθυπουργός στο βιντεάκι του. Το Α1.
1: Α, το Α1. Ναι.
0: Το Α1, έτσι, παιδιά. Εγώ Α1 το διαβάζω. Εσύ πώς το διαβάζεις? Α1.
1: Α1. Αυτό το όπως θες.
0: Πώς το είδες το βιντεάκι το A1 του Πρωθυπουργού?
1: Μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν.
0: Είδες, θυμάσαι τι έλεγε ο Χάρη Κλίν κάποτε?
1: Έλεγε γιατί.
0: Ο επόμενος πρωθυπουργός λέει ήταν αυτός που θα κάνει το καλύτερο τηλεοπτικό βίντεο. Αλήθεια. Ακόμα δεν είχαν βγει αυτά, γιατί ο Χαρεκλίν μίλαγε για τηλεοπτικό βίντεο. Ορίστε. Ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι αυτός που θα κάνει το καλύτερο τηλεοπτικό βίντεο.
1: Έχει, άρα, λοιπόν, έχει μια βάση αυτό.
0: Ο πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει. Άντε, οι υπόλοιποι αρχηγοί, κάντε κανένα βιντεάκι.
1: Σήμερα ξεκινάει και η ηλεκτρονική σταγογράφηση στα νοσοκομεία. Αυτό ανακοίνωσε τουλάχιστον χθες ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης.

0: Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ τη ΕΡΤ και όχι μόνο, αλλά μιλάω για την ΕΡΤ, ΕΡΤ News, ο νέος κύκλος πληστηριασμών ακινήτων από τις 16 Σεπτέμβρη. Εντείνεται η πίεση για τις οφειλές και τους οφειλέτες ότι σας παίρνουν τα σπίτια, τα μαγαζιά, τα αγροκτήματα, τις αποθήκες, όλα. Αν δεν μπείτε σε αυτούς τους ευνοϊκούς όρους ρύθμισης, που όπως μας είπε ο κ. Χατζηδοδοσίου, δεν είναι για όλους. Δηλαδή, εγώ θέλω να ρυθμίσω, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορώ να μπω. Επίσης, δεν κατεβαίνουν τα φαντς στην κουβέντα για να ρυθμίσω, να μπω στον εξωδικαστικό. Πάρα πολλές οι καταγγελίες για τα φαντς. Αυτά τα φαντς που φέρει ο κύριο Τσίπρας και μεγαλουργούν με τον κύριο Μητσοτάκη τώρα. Λοιπόν, δεν κατεβαίνουν για να συζητήσουν. Όταν, όπως μας είπαν αρκετοί και από τους καλεσμένους μας, με συγχωρείτε, και ο κύριος Χατζηδοσίου, πρόεδρος του επαγγελματικού επιμελητηρίου, αλλά και ο πρόεδρος των εμπόρων, δεν κατεβαίνουν τα φαντς να συζητήσουν για το ποσό που χρωστάς. Να βρούμε μια λύση σε αυτό το διακανονισμό που λέμε. Τον εξωδικαστικό. Αν δεν κατεβαίνει αυτός που χρωστάς για να συζητήσεις πώς θα τον πληρώσεις και δεν έρχεται, και σκεμμένα δεν έρχεται, και ειδικά αν τα φιλέτα που έχεις, τα ακίνητα που έχεις είναι φιλέτα ή το ακίνητο είναι φιλέτο, δεν έρχονται τα φάντια να το πάρουν. Άρα λοιπόν, πώς όταν δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε, όταν δεν έχει πιέσει κάποιος το συνομιλητή που θα έπρεπε να έχουμε απέναντι για να ρυθμίσουμε ένα χρέος, έρχεται η ΑΔΕ και λέει: εγώ εντείνω πληστηριασμούς για να πιέσω τους κακοπληρωτές. Δεν έχουμε γίνει Κινέζοι ακόμα, έτσι. Με το καλό παιδί θα έχει αυτή η πλατφόρμα.
1: Ακόμα όχι, αλλά είναι στα σκαριά αυτό. Είναι κάτι το οποίο έχει ανακοινωθεί.
0: Πώς λοιπόν έρχεται αυτή που είναι τέλεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι η σωτηρία των αγροτών που κοντεύουν να πεθάνουν της πείνας. Όπως λέει η κυβέρνηση, ήταν η σωτηρία των αγροτών. Αλλά δεν έχουν το know-how για να κάνουν τη δουλειά. Οπότε οι αγρότες πεθαίνουν της πείνας.
1: Καλά, το know-how όμως, ποιον είχαμε που μας είπε ότι τα ίδια πρόσωπα που υπήρχαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν πάει να στελεχώσουν την ΑΔΕ. Και η ερώτηση και των δυο μας ήταν: και πώς γίνεται τότε να μην έχει την εξειδίκευση και, και το know-how η ΑΔΕ?
0: Γιατί δεν διοικείται από αυτά τα νέα πρόσωπα.
1: Από ποιον διοικείται?
0: Από ποιον διοικείται? Πάντως δεν ξέρεις, έχουμε συγκεκριμένο διοικητή και που έχει συγκεκριμένα πράγματα που είναι εισπρακτικά.
1: Είναι μια... αλλά που πήγαν οι άνθρωποι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Είναι,
1: δηλαδή,
0: είναι μια εισπρακτική εταιρεία την οποία τη βάλαμε να εισπράξει και τώρα λέμε θα εισπράξει για να δώσει. Η δουλειά της συγκεκριμένης εταιρείας είναι αυτό. Μάλιστα. Οι πληστηριασμοί που λένε ότι ενώ δεν έρχονται τα φαντς να μιλήσουμε, γιατί το κινητό μου είναι καλό και θέλουν να μου το πάρουν, εγώ αν δεν πληρώσω προχωράμε τους πληστηριασμούς από 16 Σεπτέμβρη. Αν λοιπόν δεν λέμε ότι με κάποιο τρόπο αυτή η εισπρακτική εταιρεία δεν υποστηρίζει τα φαντς και υποστηρίζει κάτι άλλο, γιατί τους αγρότες δεν τους υποστηρίζει, τόσο όσο έχουμε βγάλει, δεν μπορεί να μας λένε όλοι ψέματα. Δεν μπορεί όλοι οι αγρότες να μας λένε ψέματα. Ούτε όλοι οι αγρότες να ανήκουν σε άλλα κόμματα. Γιατί βγάλαμε και αγρότες εδώ σε αυτή την εκπομπή που ανήκουν στην Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν αυτή η εισπρακτική εταιρεία που δεν ανήκει σε εμάς, απ' αλλού ελέγχεται, μην κοροϊδευόμαστε τώρα, απ' αλλού ελέγχεται, λέει ότι πληρώστε αλλιώς κατάσχεση από 16 Σεπτέμβρη. Τα φαντς, η κυβέρνηση δεν τα πιέζει να συνομιλήσουν, οι αγρότες από τη συγκεκριμένη εταιρεία δεν πάνε, δεν πληρώνονται, όλα καλά. Το μόνο σίγουρο σε αυτή την εκπομπή εδώ είναι εμείς που είμαστε σταθεροί και στις και μισή πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Εσείς 69-39-943-943. Πάμε, κύριε Πουρναρά, διαλυματάκι και να έρθουμε μετά. Τι θα έχουμε σήμερα πριν έρθουμε?
1: Να πάμε στο διαλυματάκι μας. Στην πολιτική μας συζήτηση, λίγο μετά τις 10, θα συνομιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σταμάτη, Γιώργο Σταμάτη.
0: Και μετά θα πάμε εκεί να βρούμε από τη Φλόρινα τους εργάτες. Ναι. Αυτούς που ακούσανε ό,τι τους είπε ο Πρωθυπουργός και είναι ο πρόεδρος του εργατικού σωματείου της Φλόρινας. Να μας πει τι άκουσε τον Πρωθυπουργό, τι ζει αυτός και τι κάνουμε.
1: Ωραία. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Επανερχόμαστε εδώ σε 2 λεπτάκια.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Πουρναρά. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Έχουμε αρχίσει αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους δρόμους.
1: Ξεκίνησαν οι αγωνιστικοί χαιρετισμοί.
0: Ναι, ξεκίνησαν οι αγωνιστικοί. Από χθες που γύρισα σπίτι, ας πούμε, έκανα τρεις βόλτες για να παρκάρω. Ενώ μέχρι
1: άλλες φορές έκανε μία βόλτα.
0: Προχτές ήταν να ανοίξει πρωτοβάλλον.
1: Στην πρώτη, αν δεν ανοίξει πρωτοβάλλον.
0: Μέχρι προχτές.
1: Κατευθείαν δηλαδή.
0: Κατευθείαν,
1: με τη μούρη δηλαδή, πάρκαρε.
0: Αφού δεν ήξερα, ήταν δύσκολο να το βάλει, ήταν μεγάλη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Όμως είναι μικρή, ξέρεις, υπολογίζεις και πάρκαρε. Όταν είναι τεράστια,
1: ζούμε. Ισχύει. Πολλοί, όταν έχουν πολύ χώρο, δυσκολεύονται περισσότερο να παρκάρουν.
0: Από
1: ό,τι αν είναι πιο μικρός ο χώρος.
0: Από αυτούς είμαι εγώ. Λοιπόν, Σεπτέμβρης. Ο μήνας που αρχίζουν και τα σχολεία.
1: Ναι. Καλό μήνα έχουμε πει στην αρχή. Εγώ δεν είπα. Καλό μήνα σε όλους. Και σε όλες.
0: Σε όλες ή σε όλες. Σε όλες ή σε όλες.
1: Σε όλες πρώτα, καθώς ladies first και μετά και στους υπόλοιπους.
0: Αυτό το ladies first το λένε στην Καλαμάτα, στο χωριό σου.
1: Κυρίως στην Καλαμάτα.
0: Κυρίως στην Καλαμάτα. Λοιπόν, Σεπτέμβρης. Σε λίγο ανοίγουν τα σχολεία. Μια χαρά πάμε.
1: Σε λίγες μέρες ανοίγουν τα σχολεία.
0: Πάμε μια χαρά.
1: Είμαστε, τα σχολεία είναι αρκούντος εξοπλισμένα εφέτος.
0: Εκτός από μαθητές.
1: Όχι, okay, εντάξει, λείπουν 62.000, πώς είναι.
0: Τα πρωτάκια στην
1: κάπου είδα ένα νούμερο.
0: Ναι, τα πρωτάκια στην ελληνική περιφέρεια δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Αυτή η οικογένεια, αυτή η κυβέρνηση έχει φροντίσει το δημογραφικό και το έχει λύσει. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δεν κάνουμε παιδιά.
1: Δεν λύνεται στο δημογραφικό.
0: Πώς δεν λύνεται?
1: Μα η ύπαρξη του δημογραφικού προβλήματος είναι ακριβώς,
0: ναι,
1: η αδυναμία του να γίνει παιδί. Άρα το να μην κάνουμε παιδιά δεν σημαίνει ότι λύθηκε. Αυτή είναι η ύπαρξη του προβλήματος.
0: Το είπε κανένας στον Πρωθυπουργό αυτό?
1: Μα είναι αυτονόητο, δεν χρειάζεται να το πεις.
0: Πρέπει να το πεις στον Πρωθυπουργό, γιατί ο Πρωθυπουργός από τη Φλόρινα,
1: ναι,
0: ο προϊστάμενος των φυλάκων της Ανάστασης.
1: Ναι, οι φύλακες Αναστάσεων. Ναι,
0: ναι. Λοιπόν, ο προϊστάμενος όμως δεν είναι απλά. Οι φύλακες Αναστάσεων, okay, ήταν οι φυστάμενοι που κάνανε την προηγούμενη.
1: Σωστό, σωστό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, ναι, τώρα πήγαμε μετά του προϊστάμενου
1: επάνω. Ωραία.
0: Λοιπόν, βγήκε και σε συνέντευξή του και είπε ότι εδώ να στηρίξουμε, λέει, οι άνθρωποι να είναι στην επαρχία. Βεβαίως. Να στηρίξουμε τη Λέσβο. Να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους. Να στηρίξουμε τους αγρότες. Δηλαδή στην επαρχία τι δουλειά θα κάνουν? Θα ανοίγουν πολυκαταστήματα? Όταν πάνε στην επαρχία αυτοί ή μείνουν στην επαρχία οι νέοι άνθρωποι, τι θα κάνουν? Θα ανοίγουν πολυκαταστήματα?
1: Τι θα ανοίξουν?
0: Θα χτίσουν ουρανοξύστες.
1: Αμέ.
0: Στην επαρχία, στην ελληνική επαρχία.
1: Αμαλάχη.
0: Αμαλάχη, ναι, εντάξει. Αλλά επειδή μέχρι να φτάσουμε εκεί, ξέρεις, θα πρέπει να είναι αγρότες, θα πρέπει να είναι κτηνοτρόφοι, θα πρέπει να είναι μελισσοκόμοι.
1: Υπάρχουν ακόμα αυτά τα επαγγέλματα?
0: Δυστυχώς για τον Πρωθυπουργό, ναι. Γιατί είναι και αυτό ένα διαφορετικό πρόβλημα σαν τους μικρομεσαίους.
1: Θα τους εξαφανίσουμε για να λυθεί το πρόβλημα.
0: Και αυτό το είπε. Θα σας εξαφανίσουμε.
1: Θα σας εξαφανίσουμε.
0: Λοιπόν, ναι, από τη στιγμή που δεν τους στηρίζουμε, από τη στιγμή που ο Ευρωπαίος Υπουργός δεν έχει ιδέα τι γίνεται. Δηλαδή τον έχει δει πιθανά.
1: Εξήγησε ποιος είναι ο Ευρωπαίος Υπουργός, γιατί μπορεί εδώ να υπάρχουν νέοι ακροατές,
0: ναι,
1: γιατί αυξάνονται οι ακροατές μέρα με τη μέρα για να ακούνε Γιώργο Γεωργιάδη και δεν μπορούν να ξέρουν ποιος είναι ο Ευρωπαίος.
0: Έναν Ευρωπαίο Υπουργό έχουμε.
1: Μα έναν Ευρωπαίο.
0: Ευρωπαίο έχουμε, ένα πρωταθλητή.
1: Ναι.
0: Ένα.
1: Περίμενε λίγο. Ο πρωταθλητής δεν είναι όμως και Ευρωπαίος. Δηλαδή συγκλίνει.
0: Ο πρωταθλητής είναι πρωταθλητής.
1: Ναι, αλλά είναι και Ευρωπαίος.
0: Ευρωπαίοι είμαστε όλοι, στην Ευρώπη είμαστε.
1: Είναι Ευρωπαίος πρωταθλητής.
0: Ναι, αλλά είναι πρωταθλητής. Δεν του παίρνει το πρωτάθλημα, επειδή κι άλλοι μπορεί να είναι. Ένας είναι Ευρωπαίος.
1: Ο πρωταθλητής είναι ο κύριος Πιερακάκης.
0: Ο πρωταθλητής, ναι, που έχουμε και μετά.
1: Και ο Ευρωπαίος είναι ο κύριος.
0: Βεβαίως, Σκηνάς.
1: Βεβαίως, ο κύριος Σκηνάς.
0: Ο οποίος δεν έχει ιδέα.
1: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ναι, από πού έμαθε για αγροτική ανάπτυξη?
1: Από τον κύριο Λαζαρίδη, από εκεί δεν ανέλαβε. Του έμαθε τα μυστικά ο κύριος Λαζαρίδης και ανέλαβε μετά.
0: Μάλιστα.
1: Από τον κύριο Λαζαρίδη δεν ανέλαβε ο κύριος.
0: Από τον κύριο Λαζαρίδη δεν έμαθε τα μυστικά. Όπως, ναι, έμαθε την.
1: Συνήθως έτσι δεν γίνεται. Όταν φεύγει ο προηγούμενος, του δέσουν ένα. Μια-δυο μέρες, μια εβδομάδα, μια εκπαίδευση, μην εκπαίδευση, να σου δείξω τα κατατόπια, ρε παιδί.
0: Όπως θες να πεις ότι ο υφυπουργός οικονομικών είχε κάνει στο φαρμακείο δίπλα στο μπακάλικο, πώς το είχε πει ο Δέγκος.
1: Ναι,
0: απέναντι,
1: δεν, απέναντι λέει δεν είναι το φαρμακείο, τι μαθαίνεις δουλειά.
0: Έτσι λοιπόν έμαθε και. Εντάξει, οκ. Okay. Άλλωστε, κύριε Πουρναρά, δεν χρειάζονται επιτυχία για να γίνεις υπουργός.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Οπότε δηλαδή γιατί? Άρα λοιπόν, παιδιά δεν υπάρχουν. Τα πρωτάκια φύγανε από την εμφάνιση. Στήριξη στους ανθρώπους στην επαρχία, ξαναρωτώ. Τι δουλειά θα κάνουν, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, την είπε στη Φλόρινα? Τι ανάπτυξη θα δώσει και πότε θα τη δώσει την ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία?
1: Εκτός να ανοίξουν εργοστάσια, έτσι.
0: Πολλά μαζεμένα.
1: Εντάξει, πολλά. Να ξεκινήσουμε.
0: Και τι να φτιάχνουν, όλα τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπε για την Δυτική Μακεδονία?
1: Όχι.
0: Ότι θα γίνουμε κόμβο στη Δυτική Μακεδονία τεχνική νοημοσύνη τη Ευρώπη. Πότε? Όταν θα έχει πεθάνει αυτή η γενιά και η επόμενη? Διότι σε αυτή τη γενιά, το λιγνίτι που είχαμε πει το 15 και το 18, συγγνώμη, ότι ο λιγνίτης θα πρέπει μέχρι το 28 να είναι το βασικό μας και το και πήγαμε και τον κρεμίσαμε και μετά λοιπόν, όποιος σας λέει για λιγνίτη λέει ψέματα, αφού τον κρέμισες, πώς να σου πει ο επόμενος?
1: Ναι.
0: Και θα γίνει κόμβος η Δυτική Μακεδονία, πώς, πότε, με τι και σε ποια γενιά? Δηλαδή πότε θα γίνει κόμβος της όλης της Ευρώπης? Γιατί τα είπα αυτά, εγώ χρησιμοποιώ λέγεται του Πρωθυπουργού που είπε στην Δυτική Μακεδονία. Έτσι δεν είναι?
1: Σε πιστεύω.
0: Ωραία. Πότε? Σε ποια γενιά? Δηλαδή, πόσες γενιές θα φύγουν από τη μέση μέχρι να γίνει αυτός της τεχνητής νοημοσύνης ο κόμβος που. Και οι υπόλοιποι, η Ανατολική Μακεδονία, η Κεντρική Μακεδονία, η Πελοπόννησος, η Ήπειρος, όλοι αυτοί τι θα γίνουν, κόμβοι? Με τι, δηλαδή πώς θα πάνε πρωτάκια, πώς θα βρεθούν πρωτάκια να πάνε σχολείο εκεί? Γιατί τη λύση βρήκαμε, έτσι, στο πρόβλημα. Κλείσαν τα σχολεία.
1: Εντάξει, τα σχολεία κλείνουν ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν πολλοί μαθητές πλέον στην επαρχία και δεν υπάρχουν και οικογένειες οι οποίες.
0: Εσύ που κακολογείς τον υπουργό όλων των χαρτοφυλακίων που είπε δεν κάνουμε απογευματινά χειρουργία αφού δεν έχουμε ασθενείς. Εμείς κλείνουμε τα σχολεία αφού δεν έχουμε μαθητές.
1: Μάλιστα, ωραία λύση αυτή.
0: Η κυβέρνηση έχει μια σταθερότητα. Μια σταθερότητα. Δεν έχουμε ασθενείς, δεν κάνουμε χειρουργία. Δεν έχουμε παιδιά, δεν κάνουμε σχολεία.
1: Καλά, το να μην έχουμε ασθενείς και να μην κάνουμε χειρουργία, αυτό είναι θετική εξέλιξη. Έτσι.
0: Άμα δεν
1: το
0: έχουμε παιδιά,
1: να μην έχουμε ασθενείς.
0: Και άμα δεν έχουμε παιδιά και δεν πληρώνουμε πέρα σχολεία, δασκάλους, αυτό. Ηλεκτρονικούς πίνακες.
1: Δεν υπάρχουν, ψηφιακοί είναι οι πίνακες.
0: Ψηφιακοί. Κυρία Καραμέλα, πού είναι οι πίνακες που πληρώσαμε?
1: Φαντάζομαι ότι μπαίνουν.
0: Πού? Στα σχολεία που κλείνουμε γιατί δεν έχουν παιδιά. Εκεί θα είχαν μπει. Για σκέψτε το. Να ήταν αυτός ο στόχος, ο σχεδιασμός. Αλλά κλείσαν τα σχολεία γιατί δεν υπάρχουν παιδιά.
1: Λοιπόν, να πάμε στις εφημερίδες να δούμε τι γράφουν οι συνάδελφοι, όπως λες και εσύ.
0: Οι αγαπημένοι συνάδελφοι, λέω.
1: Οι αγαπητοί λες. Οι αγαπημένοι.
0: Και τα δύο.
1: Και
0: να δούμε τα μανταλάκια, τα γνωστά.
1: Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα. Πάμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ. Παραγγελίες 3 δις για την ασπίδα. Στο 25% η ελληνική συμμετοχή. Το τέλος μιας ιστορίας 113 ετών. Και δανειζόμαστε φτηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Τα ελληνικά ομόλογα άντεξαν τις πιέσεις. Τι εκτιμούν οι αγορές? Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Σφεντόνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων έρχεται η ασπίδα του Αχιλέα. Σε 35 μήνες τορακίζεται πλήρως η ελληνική επικράτεια. Ιστορική συμφωνία, είπε ο Νετανιάχου. Τουρκικό ερευνητικό από χθες στην περιοχή νότια του Καστελόριζου. Και μηνύματα κλέφτες για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδοι. Ένας αναλυτικός οδηγός για ό,τι συμβαίνει όταν απαντάμε σε μήνυμα από άγνωστο κινητό και όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Εφημερίδα Απογευματινή λέει το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία. Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη. Φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Δεκάδες θα αναπάεται ερωτήματα για την 15χρονη έγκυο και τα δύο ανήλικα αγοράκια που πάσχουν από βαρύτατο αφροδίσιο νόσημα. Για την συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία όντως είναι φρικιαστική, να πω ότι έχουμε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα που έχουν ασκηθεί σε βάρος των τριών ατόμων και αύριο οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται. Εφημερίδα των συντακτών Μπουρίνη αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα, ντίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιές στις τιμές. Απειλούν το πακέτο της ΔΕΘ οι νέες πληθωριστικές πιέσεις, τα αγώνα στον ωκεανό, τα κυβερνητικά μέτρα με τους 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Και εποχή πυροσβέστης από κάτω, το καλοκαίρι ήρωες το χειμώνα άνεργοι ζητούν να δουλεύουν 12μηνο στο κομμάτι της πρόληψης μέσα στο δάσος. Sweet, sweet, yeah. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Κουκουέ, επιταχύνονται η πολεμική προετοιμασία και η συμμετοχή στις αμερικανο-νατοικές επιδιώξεις στην περιοχή. Οι στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ ρίχνουν λάδι στην φωτιά των ανταγωνισμών με θύματα τους λαούς. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πιο ισχυρέο ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλέα και 1.961 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Με σημείωση τιμών 9,5% σε 1.740 κωδικούς προϊόντων. Εφημερίδα Μανιφέστο, λεφτά υπάρχουν. Πασόκ και Ελλάς πάνε στην ΔΕΘ για να υποσχεθούν τα πάντα στους πάντες. Ανοίγει τις πύλες του το Κέντρο Αριστερό Φεστιβάλ Παροχολογίας και Πλειοδοσίας. Και αλλάζει η αράμινα της χώρας. Τελαβίβ έπεσαν υπογραφές για το ελληνικό Iron Dome. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ποιος να συγκριθεί μαζί του? Ασπίδα καλλιτεχνών στον Επάριο μετά τις φωνές Γιάννη Παράτα το τραγούδι. Όλοι με μια φωνή στην Εσπρέσο, κάνω τα χέρια από τον τροβαδούρο του έρωτα. Τύπος Θεσσαλονίκης, μετράει εκατοντάδες λουκέτα η εστίαση στην Θεσσαλονίκη. Οι επαγγελματίες ποντάρουν στην επερχόμενη ΔΕΘ για αύξηση του τζίρου. Η κατάσταση είναι στο απροχώρητο, αναφέρουν οι ιδιοκτήτες στον τύπο Θεσσαλονίκης. Εφημερίδα Κόντρα, καλπάζει η ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Προκαλούν την κοινωνία με μειώσεις 5 και 10 λεπτών σε προϊόντα που οι τιμές τους είχαν απογειωθεί. Αυτό, κύριε Γεωργιάδη, δεν το είπαμε στην αρχή, στο πρώτο ημίωρο που κάναμε την εισαγωγή στην ατζέντα, ότι έχουμε και επέκταση από Σεπτέμβριο του δεκάλεπτου στη μείωση στα καύσιμα.
0: Καλά τώρα. Και μπορεί να γίνει πάρα άλλα 5.
1: Εντάξει, προς το παρόν 10 είναι.
0: Ναι, αλλά τι κάνουν, λεφτά είναι στα τσέπια μου. Είναι πάρε 5, πάρε 10, πάρε 15. Και μετά διαμαρτύρες.
1: Πάντως στο δίευρο.
0: Μετά γιατί διαμαρτύρες.
1: Στο δίευρο πάντως είναι.
0: Λίγο κάτω.
1: Λίγο κάτω, ναι. Άρα θα ήταν στο 2-10.
0: Εγώ αυτά από τα βενζινάδικα που είδα χθες και σήμερα, χθες το απόγευμα και σήμερα το πρωί ερχόμενος, είδα ότι ήταν όλα λίγο κάτω του 2.
1: Ναι. Η βενζίνη.
0: Ναι.
1: Το πετρέλαιο είναι πάνω από 2.
0: Το πετρέλαιο είναι λίγο πάνω από το 2.
1: Λίγο,
0: άρα λίγο κάτω, λίγο είναι, πάνω, πάτσι πόστα.
1: Είναι, ξέρεις τι, το 2 στα καύσιμα είναι το ψυχολογικό όριο. Άμα έχει το 1 μπροστά, νιώθεις λίγο καλύτερα. Και εσύ είναι 1,90 κάτι. Είναι σαν το 3 στις δημοσκοπήσεις για τη Νέα Δημοκρατία. Αν μπει το 3, ναι, είναι ευχαριστημένοι στο μαξί μου. Όταν είναι το 2 μπροστά, αγχώνονται πολύ.
0: Άρα λοιπόν, ούτε τη βενζίνη τη βλέπω να μένει κάτω. Όχι. Από το 2, ούτε τη Νέα Δημοκρατία τη βλέπω να βλέπει εύκολα να παίρνει εύκολα το 3. Τώρα, συγγνώμη, μια ερώτηση που την ξέχασα να την κάνω, μήπως ξέρεις εσύ.
1: Παρακαλώ.
0: Ο κύριος Καραμαλής το Σάββατο θα είναι πάνω.
1: Ο κύριος Καραμαλής δεν θα είναι στο Σάββατο.
0: Γιατί δεν είναι, ανήκει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, δεν, αλλά όπως σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ο κύριος Τζαβάρας.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τζαβάρας σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ο πρώην υπουργός, ναι, μας είπε ότι ο κύριος Καραμαλής θα στηρίξει τον κύριο Σαμαρά. Και μάλιστα η ερώτηση δική μου, αν τη θυμάσαι, είναι ότι κύριε Τζαβάρα, στήριξη, αποστήριξη διαφέρει. Θα στηρίξει δημοσίως, γιατί αυτό σημαίνει ότι ως ενεργός στέλεχος στη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να παραιτηθεί, να διαγραφεί για να στηρίξει άλλο κόμμα, ή θα στηρίξει υπογείως. Και χαμογέλασε ο κύριος Τζαβάρας και είπε: αυτό θα το δούμε. Αυτό, έτσι δεν ήταν η συζήτηση?
0: Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου. Εγώ δεν ήξερα και έλεγα: τώρα που θα ανέβουμε πάνω το Σάββατο,
1: ναι,
0: θα τον δούμε τον κύριο Καραμαλή. Θα τον δούμε. Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Εγώ νομίζω, έχω διαβάσει ότι δεν θα είναι ο κύριος Καραμαλής.
0: Δεν θα είναι ο κύριος Καραμαλής. Δεν θα είναι ούτε ο κύριος Καραμαλής.
1: Όχι, ποιο, τι εννοείς, ούτε ποιο άλλο δεν θα είναι. Ο κύριος Κυριανάκης ήταν.
0: Έχει σκεφτεί ο κύριος Πρωθυπουργός να κάνει μια μεταγραφή το Γιώργο Παπανδρέου, να έχει ένα πρώην Πρωθυπουργό μαζί.
1: Τον ΓΑΠ.
0: Ναι, να έχει ένα πρώην Πρωθυπουργό μαζί.
1: Έχουν ένα κοινό. Ότι ούτε ο ΓΑΠ θα είναι στην Κρήτη στην περιοδία, ούτε ο Καραμαλής θα πάει στη ΔΕΘ.
0: Και γιατί δεν τον παίρνει μεταγραφή.
1: Μήπως συναντηθούν κάπου στη μέση.
0: Να σου πω, γιατί δεν τον παίρνει μεταγραφή να έχει Πασόκ και να έχει και ένα πρώην πρωθυπουργό μαζί του.
1: Μάστε, γιατί όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί του φεύγουν.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω. Τι να σου πω.
0: Εκτός αν το μυαλό είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς.
1: Ναι.
0: Και κάνει μεταγραφή τον Τσίπρα.
1: Ναι. Πώς την εννοεί τη μεταγραφή,
0: όχι. Μεταγραφή, τον πάρει κανονικά.
1: Κανονικά. Κανονικά ή ως θέση κυβέρνηση.
0: Όπως και να είναι, κανονική είναι και στις δύο περιπτώσεις. Το πάρει τον Τσίπρα, οπότε θα έχει ένα προϊόν. Δεν υπάρχει, δεν νομίζω. Γιατί
1: δύσκολο σενάριο.
0: Δηλαδή, αν σε ρώταγα ότι πριν 15 χρόνια, 10 χρόνια πόσο ήταν, ότι ο κύριος Φλωρίδης θα είναι στην κυβέρνηση, θα μου λέγε μπορεί, θα βγει το ποσό.
1: Ναι.
0: Αν σου το έλεγα αυτό πριν χρόνια θα.
1: Δεν θα σου λέγω, όχι. Άρα, πού να ξέρω εγώ ότι όλοι οι σημαντικοί Πασόκοι θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τι επιλογές λοιπόν έχει σε πρώην πρωθυπουργούς. Ο ένας πάει, τελείωσε, Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Ο δεύτερος πάει, τελείωσε από ό,τι φαίνεται.
1: Ο κύριος Καραμαλής. Ναι.
0: Ποιος μένει, ο ΧΑΠ και ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Ας διαλέξει έναν από τους δύο, τους πάρει μεταγραφή. Αφού διαλέξει μεταγραφή δεν είναι τίποτα. Έχει κατηγορηθεί ότι έχει αλλοιώσει και τη Νέα Δημοκρατία. Έχει κατηγορηθεί. Εγώ
1: ναι, λίγη αλλοίωση παραπάνω, σιγά το πράγμα.
0: Και μου είπα και δεν παίρνει και του δύο.
1: Ναι.
0: Να πάει 2-2, να είναι σοβαρή.
1: Είναι μια πρώτη της εκπομπής αυτή.
0: Ναι.
1: Και θα κάνει και περαιτέρω άνοιγμα στην αριστερά, αν πάρει και τον Τσίπρα.
0: Και
1: δηλαδή,
0: στο κέντρο και
1: εκεί,
0: στην αριστερά.
1: Εκεί που είχε ξεκινήσει από τα δεξιά και λέει ας πάω στο κέντρο και τον κατηγορούν ότι πάει στο κέντρο, να πάω και προς την αριστερά, αν εδώ θα υπάρξει αυτό.
0: Αν πάρει ποιον.
1: Για τον Τσίπρα είπα, αλλά εδώ τον Τσίπρα τον κατηγορούν ότι έχει πάει προς τα δεξιά εσύ. Οπότε κάπου θα σε αντιθούν.
0: Τουλάχιστον στο Πασόκ του βγήκε από δεξιά ο Τσίπρα.
1: Ναι, κάπου θα σε αντιθούν.
0: Στο Πασόκ βγήκε από δεξιά. Άρα λοιπόν, επειδή έχουμε επιλογές, τέσσερις είναι όλοι. Έχουμε άλλους και δεν θυμάμαι.
1: Δεν υπάρχουν άλλοι όλοι.
0: Ωραία. Δεν είναι δυνατόν κυβέρνηση και να μην έχει ένα πρώην.
1: Θα το σκεφτούμε. Στην κυβέρνηση θα το σκεφτούμε.
0: Θα το σκεφτούμε.
1: Να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα. Η εφημερίδα Ο Λόγος, ελληνικός θόλος 3 δις ευρώ. Είναι λίγο πάνω από 3 δις. Τι είναι το νέο σύστημα εράμινας ασπίδα του Αχιλλέας.

0: Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, η οποία λέει: με τροϊκό πόλεμο θα απαντήσει ο Ερντογάν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Επί ταχυντής εξελίξεων η συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ. Εφημερίδα Πολίτικα, Άλτα 7, ΣΟΣ μπροστά στο ράφι σε ισχύ. Μείωση τιμών για 1.660 κωδικούς. Έχουν πάει πάνω από 1.700 τώρα οι κωδικοί. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές πριν προβούν σε αγορές στα σούπερ μάρκετ? Να γνωρίζουν, απαντήσω εγώ, τι πρέπει να γνωρίζουν. Να γνωρίζουν πώς να κατεβάσουν την εφαρμογή Πόσο κάνει στο κινητό.
1: Πριν πάνε στο σούπερ
0: μάρκετ. Πριν πάνε στο σούπερ μάρκετ. Αυτό να γνωρίζουν.
1: Και αν έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν κατεβαίνει η πλατφόρμα, αργεί που αργεί, αν δεν ανοίξει όμως.
0: Μήπως έχει φουλάρει ο χώρος μνήμη στο κινητό τους και δεν κατεβαίνει?
1: Είναι πάρα πολύ όμορφο το να ανοίξει όμως, θα το δείτε, είναι πολύ καλοφτιαγμένη. Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα, από 2 και 4 μέχρι 4 τα ξημερώματα μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο κατευθείαν τον Πρωθυπουργό, θα το σηκώσει, είναι δεδομένο.
0: 3 ώρα έχει πει.
1: Από
0: δίνει και ένα περισσότερο, μία ώρα, μία μπρος πίσω.
1: Τι δίνω εγώ ένα μπρος πίσω. Λοιπόν, θα πάρετε κατευθείαν τον Πρωθυπουργό που θα σας πει ακριβώς τι θα δείτε, τι δεν θα δείτε και πώς θα το κάνετε.
0: Το σηκώνει πάντα στις 3, άλλες ώρες μπορεί να μην τον βρείτε. Στις 3 τα ξημερώματα το σηκώνει πάντα. Εφημερίδα Δημοκρατία. Κατάντια έβαλε τους γενίτσαρους να χτυπήσουν τον Σαμαρά. Πρόωρη απώλεια ψυχραιμίας από τον Μητσοτάκη. Τον χορό άνοιξε ο σημειωτικός Φλωρίδης, που επί χρόνια ύβριζε τους νεοδημοκράτες. Μπήκαν στην ουρά και οι αχάριστοι με τους οσφιοκάμπτες. Και τρόμος το Μαξίμου από την ανατροπή των συσχετισμών.
1: Συγγνώμη, κύριε Κουρνάρα.
0: Παρακαλώ.
1: Ο κύριος Φλωρίδης είναι έντιμος άνθρωπος.
0: Αλήθεια.
1: Τους νεοδημοκράτες έβριζε.
0: Αλήθεια.
1: Και τους νεοδημοκράτες βρίζει.
0: Αλήθεια.
1: Σαμαρά, τι είναι ο Σαμαράς?
0: Νεοδημοκράτης.
1: Οπότε...
0: σταθερός νεοδημοκράτης.
1: Ναι, οπότε τι άλλαξε με τον κύριο
0: Φλωρίδη? Δεν άλλαξε, το είπαμε ότι είναι σταθερός ο κύριος Φλωρίδης.
1: Σας παρακαλώ, κατηγορείτε τον κύριο Φλωρίδη τώρα. Μην τον πειράξει κανένα τον κύριο Φλωρίδη, σας παρακαλώ πολύ.
0: Η εφημερίδα Star, ολοκληρώνουμε τις εφημερίδες με την εφημερίδα Star. 10 μαχαιριές στο κατεψυγμένο βρέφος, σοκαριστικές αποκαλύψεις και υποψίες για το νεκρό μωρό στο Βάζο. Οι αρχές ψάχνουν την πιθανότητα να υπάρχουν και άλλα νεκρά μωρά. Και ένα πολύ ωραίο θέμα από πάνω, οι φωτογραφίες που τρέλαν στην Πάρο, στα Ματίνα Τσιμψιλή.
1: Από αυτές τις εφημερίδες μπορεί να ξεκινάς από αύριο.
0: Τι να ξεκινάω?
1: Από Star και τέτοια αντίστοιχη.
0: Α, να ξεκινάμε να, πρώτα από το Star.
1: Να ξεκινάμε
0: δεν από έχει, και... το Star είναι. Να ξεκινάμε το Star και Espresso είναι άλλη.
1: Ωραία, να ξεκινάμε.
0: Λίγο πιο light. Espresso, το Star είναι full show business.
1: Ναι, να ξεκινάμε από αυτά τα νέα. Ναι. Δεν μπορούμε να ξεκινάμε από αυτά τα νέα. Να...
0: ναι, έχει να διαβάσω και τα γύρω-γύρω, ήταν πιο μικρά. Λέει νύφη στα 50, εκόρ του Πασχάλη. Σημαντικό, παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη.
1: Με το καλό, άντε. Με το καλό ρίζικη.
0: Η σταματήνα της Ιμψηλής στην Πάρο με φωτογραφίες που τρέλαναν.
1: Αυτό πολύ ωραίο, παιδιά. Μπείτε να δείτε, να καταλάβετε.
0: Πολύ σημαντικό θέμα.
1: Ναι.
0: Επένδυση βόμβα του Μπιμπίλα πάνω από το κατασχημένο σπίτι του Φιλιππίδη. Αγοράζει εξοχικό διαμάντι.
1: Για ποιο μιλάμε, για τον βουλευτή?
0: Ναι, έχει αυτή τη φωτογραφία.
1: Ο
0: ναι.
1: Πρόεδρο.
0: Ότι αγοράζει σπίτι, ναι.
1: Με καλά, καλότικο, καλορίζικο.
0: Ωραία. Το αξιοπερίεργο δώρο των αδελφών της. Τι πήραν στην Άννα Μαρία για τα 80 της.
1: Αυτό να δούμε. Τι πήραν.
0: Τι δώρο πήραν.
1: Έκανε ρεπορτάζ.
0: Δεν το έχω κάνει.
1: Ξέρεις το...
0: Δεν ξέρω πήραν την
1: Αθήνα. Και εσύ να λέγεσαι δημοσιογράφος τώρα.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά. Και ως τελευταίο θέμα, την αίσουσα η Παναγία της Ρόδου σε σοκ τα δύο ανήλικα παιδιά της, παραλίγο τραγωδία και της Σπυροπούλου.
1: Μάστε.
0: Ούτε εδώ ξέρω τι έχει γίνει.
1: Μήπως είσαι παρουσιαστής και δεν είσαι δημοσιογράφος. Όπως λέμε, ας πούμε, μήπως είναι παρουσιάστρια και δεν είναι δημοσιογράφος. Το έχουμε πει αυτό. Το έχουμε ρωτήσει.
0: Δηλώνω δημοσιογράφος.
1: Καλά, όχι.
0: Θέλω να δηλώνω.
1: Κι άλλοι το ίδιο δηλώνουν. Εντάξει, δεν είναι. Κι άλλοι το ίδιο δηλώνουν. Τι είσαι όμως, πρέπει να δούμε τι είσαι. Γιατί βλέπω ρεπορτάζ δεν έχει κάνει.
0: Ναι, για αυτά τα θέματα δεν είχα. Ήμουν γυμνός. Την καλημέρα μας, καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Καλημέρα στον Δημήτρη, στον Μπίλι, στον άλλο Δημήτρη, στον Κώστα. Ο καλημέρα, καλή εκπομπή.
1: Κοίταμε.
0: Παρακαλώ, θα το πούμε και αυτό.
1: Τώρα.
0: Να διαβάσω τον πάμφωτο.
1: Μετά. Ήρθε η ώρα του. Λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Να το διαβάσουμε μαζί, μισό-μισό.
0: Μισό-μισό ταυτόχρονα, έτσι, αχωροδία.
1: Όχι, μισό-μισό.
0: Μισό-μισό, πάμε.
1: Εσύ
0: θες το πρώτο μισό, το δεύτερο μισό.
1: Πάρ' το πρώτο μισό, εσύ.
0: Ωραία. Μεγανήσι, λοιπόν, είναι το δώρο που δίνει ο σταθμός και αυτή εδώ η εκπομπή. Θα γίνει κλήρωση. Όχι αύριο τελικά, θα γίνει την Παρασκευή, θα σας εξηγήσουμε. Απέναντι από τον διάσημο Σκορπιό, λοιπόν, βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πριγκιπόνισσα, το μεγανήσι Δαντέλο.

0: βουνοτές παραλίες, θαλάσσιες πηγές και τυρκουάζ σμαραγδένια νερά. Μεγανήσει λοιπόν
1: το ανεξερεύνητο νησί, ναι, με τα φιόρδ, καταφύγιο για τους πλάτες της φύσης. Πλέον δεν είναι ανεξερεύνητο, πήγα και το γύρισα όλο.
0: Ναι, ανεξερεύνητο
1: και το σειρά σας τώρα, ναι, σειρά σας τώρα. Μεγανήσει το διαμάντι του Ιωνίου. Τέσσερις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις στο καλύτερο εστιατόριο, ξενοδοχείο, εστιατόριο Εσπερίδες. Εκεί θα είναι και το μεταφαγητού που λέμε.
0: Ναι.
1: Γεύμα ή δείπνο. Και εσείς 6939-943-943. Και η κλήρωση τελικά δεν θα γίνει αύριο, ακριβώς επειδή είχαμε πρόβλημα με την Ελλάς. Ο κόσμος θεώρησε πιο σημαντικό το θέμα της αυριανής μέρας, την κλήρωση για το μεγανήσι.
0: Και είναι κάτι που μας πλήγωσε, είναι αλήθεια.
1: Και γι' αυτό αφήσαμε.
0: Το φέρουμε βαρέως και
1: αφήσαμε λοιπόν να είναι άλλο το σημαντικό,
0: ναι,
1: αύριο 2 του μηνού, και το αφήσαμε και θα το κληρώσουμε την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο σημαντικός λόγος που αλλάξαμε την ημερομηνία.
0: Ώστε να προηγηθούμε και τις ομιλίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
1: Για να πάμε στη μέση. Να μην μας κατηγορήσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.
0: Ναι.
1: Ούτε ανήμερα, ούτε. Στη μέση.
0: Στη μέση, στη μέση. Λοιπόν, στέλνετε μεγανήσι και τη λέξη μεγανήσι και το ονοματεπώνυμό σας το 6939-943-943 και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Πολύ ωραίο δώρο, δεν έχω πάρει το μεγανήσι, αλλά από τις φωτογραφίες που έχω δει και από αυτά που μας έχει μεταφέρει εδώ ο Γιώργος Γεωργιάδης, πέρα από την πλάκα, θα πρόκειται για ένα πολύ ωραίο νησί και για πολύ ωραίες έτσι τέσσερις μέρες με τρεις διανυκτερεύσεις.
1: Και ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο τον, ναι, και τον Κοτοπόδη, ο οποίος είναι αυτός που μας έδωσε το δώρο για να το δώσουμε σε εσάς. Και επίσης εμείς κρατάμε το λόγο μας. Είπαμε, το είπαμε.
0: Το κάναμε.
1: Το κάναμε.
0: Το λέει και ο Πρωθυπουργός αυτό. Το είπαμε, το κάναμε.
1: Από εμάς το κλείψε. Μας ακούει.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Το λέγαμε πριν εμείς.
1: Εμείς έχουμε πει πόσες φορές όπου πάμε εμείς θα πάτε κι εσείς.
0: Αλήθεια.
1: Πήγαμε γανήσι.
0: Αμέ.
1: Ωραία. Πάτε εσείς τώρα. Εμείς το είπαμε, το κάναμε. Ναι. Τώρα μην κοιτάς κάποιους που μας τα κλέβουν αυτά.
0: Πήγα Καλαμάτα εγώ.
1: Πήγες Καλαμάτα.
0: Πήγανε και αγοράτες Καλαμάτα. Είχε δοθεί δώρο Καλαμάτα.
1: Εννοείται. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε σαν κάποιους που λένε και επειδή κλέβουν από την εκπομπή. Εμείς το είπαμε, το κάναμε.
0: Και εμάς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει και ο κύριος Χριστίδης, γιατί ο κύριος Χριστίδης λέει ότι εγώ έχω 100 πράγματα οποία είπε ο Πρωθυπουργός και δεν τα έκανε.
1: Για εμάς
0: μπορεί να καταθέσει 100 πράγματα οποία είπαμε και δεν τα κάναμε. Κύριο Χριστίδης.
1: Ας πάμε να αλλάξουμε θέμα, να σας πω ότι. Γιατί τα εκτεθούμε. Να σας πω ότι τα έπλα γαλάνε μαζί μας και σήμερα. Γαλάνε συγχάος λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το πιο σημαντικό, τιμές. Οπότε αλλάζετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας. Γαλάνε συγχάος, μπείτε και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, μην το.
0: Τι μην.
1: Έχουμε πει.
0: Τι πράγμα.
1: Έχουμε πει θα αλλάξουμε θέσεις. Έχουμε πει ότι δεν θα έρθει και ήρθες. Έχουμε πει ότι δεν θα έρθω και ήρθα.
0: Εντάξει, αυτά πρόσχε. Δεν είναι όμως πάγιες θέσεις τις οποίες αλλάξαμε.
1: Γιατί
0: ούτε πρώην αγγελία. Είναι στα όρια του στατιστικού λάθους.
1: Γιατί έχει ο Πρωθυπουργός πάγιες θέσεις.
0: Ναι.
1: Πότε.
0: Του σημετικού Πασόκ.
1: Α.
0: Είναι πάγιες θέσεις. Το εξυγχρονιστικό Πασόκ αυτό δεν εκπροσωπεί. Είναι πάγιες θέσεις του.
1: Πρέπει λοιπόν, επειδή η πάγια θέση μας είναι να πάμε και στο ημιχρόνιο,
0: ναι,
1: πρέπει να το σκεφτεί σοβαρά ο Πρωθυπουργός του Μένι, Γαπ και Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Σαμαράς Καραμαλής φύγανε.
0: Κόμμα
1: να κυβερνήσει χωρίς πρώην πρωθυπουργό δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Χρειαζόμαστε έναν πρώην. Διάλεξε έναν από τους δύο ή και τους δύο, κύριε Μητσοτάκη.
0: Για καλύτερη απήχηση στον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε στο διαφημιστικό μας. Έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις και επανερχόμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε και τις συζητήσεις μας και την πρώτη πολιτική μας ζήτηση.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Μα και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε?
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνος Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
11: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Με κυριαρχική εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός πέρασε με νίκη 2-0 από την έδρα του Λεβαδιακού στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Super League και πραγματοποίησε την καλύτερη δυνατή εκκίνηση στη δική του πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, καθώς είχε αναβληθεί ο αγώνας της πρώτης αγωνιστικής με την Κηφισιά. Το αυτογκόλ του Κωστή στο 3 και η πολύ ωραία κεφαλιά του 4 στο 77 χάρισαν τη νίκη για τους πράσινους με 10 ποδοσφαιριστές. Τελείωσε το παιχνίδι ο Λεβαδιακός μετά την αποβολή του Σιμελίδη στο 76 με απευθείας κόκκινη. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός Βισέντε Ταμπόρδα δήλωσε: «Έχω την υποχρέωση να δημιουργώ γκολ για τους συμπαίκτες μου αλλά και να σκοράρω». Ο Νιγηριανός φόρος Σίριλ Ντέσσερ τόνισε: «Έχουμε 4 καλούς επιθετικούς και μας χρησιμοποιούν σωστά». Την κατάλληλη στιγμή η Εθνική Ελλάδα σε μπάσκετ έδειξε μέταλλο. Επικράτησε 108-106 στην παράταση της Ισπανίας στο ΟΑΚΑ και έμεινε ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο του 2027. Ο Ντίνος Μίτογλου με 29 πόντους και 7 στα 10 τρίποντα ήταν πρώτο σκόρερ του ελληνικού συγκροτήματος που χρειάζεται 4 νίκες σε εισάριθμους εναπομείναντες αγώνες του ένατου προκριματικού ομίλου για να πετύχει το στόχο του. Ο προπονητής Βασίλης Πανούλης είπε ότι όταν δεν πετυχαίνεις όλοι είναι άσχετοι. Ο Νικαλάθης τόνισε: «Κάθε φορά που φοράω τη φανέλα εκπροσωπώ την οικογένειά μου, κυρίως τον παππού μου». Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού που θα δηλωθεί την προσεχή Πέμπτη στην UEFA. Πρώτον πυλών της Σάντος βρίσκεται ο Ροντινέι με την αποδέσμευσή του από τους Ερυθρόλευκους να είναι το τελευταίο βήμα που απομένει για τον επαναπατρισμό του. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Κολομβία, η Nottingham Forest έχει συμφωνήσει με τον Γκουστάβο Πουέρτα με τη συμφωνία να περιλαμβάνει δανεισμό στον Ολυμπιακό. Η Ρίζεσπορ διαπραγματεύεται με τον Ολυμπιακό για τον Βραζιλιάνο Φορκλέιτον. Ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο παιχνίδι του League Face του κυπέλου της Τετάρτης κόντρα στον Έστω Χρυσούπολης. Τις 300 συμμετοχές με την κυτρινόμαυρη φανέλα έφτασε ο Πέτρος Μάνταλος. Σήμερα τρίτη ο διεθνής στόπερ του ΠΑΟΚ Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του αγώνα κατά το τουρμί του λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος. Στην απόκτηση επιθετικού έχουν ρίξει το βάρος στο δικέφαλο του Βόρα. Ο κεντρικός αμυντικός του Άρη Φαμπιάνου έχει υποστεί αιμάτωμα στον Εμμυρό, όπως έδειξαν οι εξετάσεις, και είναι αμφίβολος για το παιχνίδι κυπέλου κατά τη ΑΕΚ. Οι τραυματίες Πιέρ Γκάμπριελ, Κάτσικας Μεντίλ και Λεκούς έμειναν εκτός από την αποστολή του Βόλου για την αναμέτρηση εναντίον της Καλαμάτας για την League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Η Εθνική Ελλάδας Handball Ανδρών ιτήθηκε από την Αίγυπτο 31-29 στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων στο Τάραντο και πήρε το ασημένιο μετάλλιο που είναι το πρώτο της σε επίπεδο της οργάνωσης αυτής. Ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς κατέκτησε και η Εθνική Ομάδα Σκυταλοδρομίας 4x100 μέτρα γυναικών με τη Σοφία Ιφαντίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου να καταλαμβάνουν την δεύτερη θέση πίσω από την ομάδα της Πορτογαλίας. Τέλος εποχής στην Αργεντινή, ο Λιονέλ Μέση ανακοίνωσε χθες την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της χώρας του. Νέος αρχηγός ο Κριστιάν Ρομέρο. Ο Στέφανο Τσιπάς με ανατροπή γύρισε το παιχνίδι καθώς έχανε με 2-0 σετ και νίκησε τον Αρτούρ Φις με 3-1 σετ, παίρνοντας σημαντική πρόκριση για το δεύτερο γύρο του US Open, υπογράφοντας την πρώτη του νίκη απέναντι στον Γάλλο. Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε ξανά. Ο διεθνής Έλληνας φορ που έφτασε τα 11 γκολ φέτος άνοιξε το σκορ και η Μπενφίκα επικράτησε στον Ταλούς με 2-1 τη Εστορίλ για την τέταρτη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Η Arsenal του Τζόλι που αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο με γκολ του Σάκα κατέβαλε 1-0 εκτός έδρας στην Άστον Βίλα και ντουμπλάρισε τις επιτυχίες της στη νέα σεζόν. Στην τρίτη αγωνιστική της Λα Λίγκα ο Σασούνα Χετάφ 1-0, Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 5-2. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Σέρι Α, Λέτσε Ρώμα 0-4, Αταλάντα Μπολόνια 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 6 λεπτάκια μετά τις 10. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, είναι εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Κύριε Γεωργιάδη, καλώς ήρθατε ξανά στο στούντιο. Μετά τον ήπιατε καφέ απ' έξω, στο διάλειμμα.
1: Ναι, ήπια.
0: Ναι.
1: Λίγο καφεδάκι, όπως λέει και ο Πάντζας. Ήπια με ναι. το καφεδάκι μας, κύριε,
0: καφεδάκι μας, κύριε
1: Πρόεδρε. Και δεν θα μακρηγορήσω. Μακρηγορείτε, κύριε συνήγορε, έλεγε ο Παπαγιαννόπουλος. Λοιπόν. Εδώ είμαστε, αλλά εδώ είμαστε και εδώ είμαστε και πριν και εδώ είμαστε και τώρα. Το θέμα είναι ότι εδώ πού είμαστε, δεν είπες.
0: Στο 943.
1: Α, σίγουρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, δεύτερο μέρος, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Ευχαριστούμε και για τα μηνύματα. Αρκετά είναι και σήμερα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Τα είπαμε και πριν αυτά. Στον Μπίλι, στον Ντίμη. Καλημέρα στον Πάμφωτο. Λέει ο Πάμφωτο, καλό μήνα με υγεία σε όλους. Καλημέρα στον Άνιτο και τον Μίλητο της ενημέρωσης. Κατήγοροι του Σοκράτη, σε παρένθεση. Θα μας αξιολογήσουν ως συνεπείς πολίτες οι μετέχοντες της λίστας Λαγκάρτ του καταλόγου με τα ονόματα των 130.000 κατατεθών μαύρου χρήματος, εκ των οποίων 2.059 Ελλήνων στην Ελβετική Τράπεζα. Ευχαριστώ. Γεια σου, Πάμφωτο. Εμείς ευχαριστούμε για τα καθημερινά μηνύματα. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Ο φίλος μας που υπογράφει ως άγνωστος, ωραίο αυτό, να υπογράφει ως άγνωστος, θέλει να πάει στο Μεγανήσι, το δώρο που δίνει αυτή η εκπομπή, τετραήμερο.
1: Ναι, αλλά συστήνεται
0: στο
1: μετά. Ο Βαγγέλης συστήνεται μετά.
0: Α, ναι, Βαγγέλης, το γράφει από κάτω. Μετά, Βαγγέλης, συγγνώμη. Ναι, από πάνω γράφει άγνωστο.
1: Ναι, αλλά συστήνεται ναι. Μετά.
0: Ο Κώστας για τα έχει τον καημό του για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, έχει τα δίκια του και ο Κώστας, τι να κάνουμε. Ο Θανάσης λέει να δώσουμε και ένα χειροκρότημα στην κυβέρνηση. Καλημέρα, λέει, στην σούπερ παρέα Μεγανήσι. Θέλει να πάει και Μεγανήσι ο Θανάσης. Και το να... τι είπε τώρα, να χειροκροτήσουμε την κυβέρνηση, γιατί τον κύριο Κερανάκη χειροκροτάμε. Αυτή η κυβέρνηση σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Κερανάκη.
1: Αυτή ήταν η εντολή.
0: Αυτό έχει πει ο Πρωθυπουργό. Όχι την κυβέρνηση, τον κύριο Κερανάκη.
1: Η εντολή ήταν ναι. Αυτή. Και εμείς πρέπει, αφού το λέει ο Πρωθυπουργό, να το θεωρούμε ως θέσφατο.
0: Αυτό. Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα, θα τα διαβάσουμε στην συνέχεια. Πάμε στην πολιτική μας ζήτηση, κύριε Γεωργιάδη.
1: Γιώργο, μπερδευόμαστε.
0: Κύριε Γιώργο, Γιώργο Γεωργιάδη, λέω, ναι, γιατί μπερδεύεστε.
1: Γιατί θα απαντώ μάλιστα, Στέφανε.
0: Ναι. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής για να κάνουμε την πολιτική μας συζήτηση ο βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Σταμάτης. Κύριε Σταμάτη, καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
2: Να είστε καλά.
1: Κύριε Σταμάτη, έχει γίνει μεγάλο θέμα με την κυρία Κρήτα. Όλα τα media, social media γράφουν ότι κάτι ξεκίνησε, λέει, από τον κύριο Γεωργιάδη για το πρόβλημα που είχε και την κόντρα που είχαν για τη Μαντώνα. Αυτά όμως δεν μας ενδιαφέρουν. Η ερώτηση που θέλω να σας κάνω, εγώ λέω ότι θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η κυρία Κρήτα δεν είναι ενωτική, δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι ως αντιπρόεδρος της Βουλής. Κάποτε όμως ψηφίσατε όλοι μαζί την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν ενωτική.
2: Κοιτάξτε, θα δείτε. Νομίζω ότι έχει πάρθει μια απόφαση. Η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει παρόν στη συγκεκριμένη υποψηφιότητα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρυθεί μόνο πολιτικά. Δεν υπάρχει κάτι προσωπικό, από ό,τι καταλαβαίνω. Και έτσι θα αξιολογηθεί η στάση της Νέας Δημοκρατίας. Σε κάθε ψηφοφορία, ξέρετε, για κάθε άτομο, για κάθε θέση, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη που μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Εδώ έχουμε μια υποψηφιότητα στην οποία η κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας κρίνει να ψηφίσει παρόν. Νομίζω ότι έχει γίνει πολύ μεγαλύτερο θέμα από ότι είναι μια ψηφοφορία, μια θέση του πέμπτου συγκεκριμένου του πρόεδρου της Βουλής μετά την παρέτηση της κυρίας Γιώργου Βασίλη, και η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να ψηφίσει παρόν.
1: Ξέρετε τι γίνεται, οι βουλευτές δεν είναι 300. Η δεύτερο κόμμα είναι η ανεξάρτητη. Δεν θα έχουμε και έναν αντιπρόεδρο. Αλλάζουν τα πράγματα στη Βουλή τελικά. Δεν είναι όπως τα είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια.
2: Οι λειτουργίες δεν το
1: σημαίνουν. Ναι, αλλά όσοι τα είχαμε συνηθίσει, διότι δεν είμαστε καινούργοι, ούτε εγώ ούτε εσείς το καταλαβαίνετε τι λέω.
2: Νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερο, πώς να το πω, παραπολιτική. Το αποτέλεσμα είναι ένα. Εμείς θα ψηφίσουμε παρόν στη συγκεκριμένη υποψηφιότητα. Και από εκεί πέρα προχωράει η Βουλή να έχει κάποιες λειτουργίες και τις διεργασίες όπως αυτές ορίζονται από την διάσκεψη του Πρόεδρου.
0: Μάλιστα. Μιας και το ξεκινήσαμε έτσι λίγο από το πιο θεσμικό κομμάτι, κύριε Σταμάτη, και πριν πάμε στα της επικαιρότητας, σας ανέφερε εδώ και ο συνάδελφος ο Γιώργος Γεωργιάδης για τους ανεξάρτητους, και θέλω απλά με αφορμή αυτό που άκουσα το σχόλιο σας για το ότι δυστυχώς οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι η δεύτερη δύναμη στην Βουλή αυτή τη στιγμή, και αυτό δεν ξέρω, μου δείχνει και μια έτσι πολιτική πτώχευση, κοινοβουλευτική πτώχευση.
2: Κοιτάξτε, αυτό οφείλεται, αυτή είναι η δική μου ανάγνωση, στο πώς δημιουργούνται κάποια κόμματα. Δημιουργούνται ουσιαστικά χωρίς ιδεολογικό υπόμορφο, χωρίς κυρίως όμως την ανάγκη που μπορεί να απορρέει από την κοινωνία. Με τρόπους, καταλαβαίνετε, κατεβαίνω εγώ προσωπικά, είμαι γνωστός, έρχονται και άλλοι μαζί μου. Και στο τέλος της ημέρας βλέπετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και επειδή το πλήρωμά μας είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία, που είναι πολύ σοβαρό, δηλαδή μέσω των κομμάτων εκφράζονται οι Έλληνες και μέσω των κομμάτων εκφράζονται στη Βουλή και μέσω της πλειοψηφίας ενός κόμματος γίνεται πρωθυπουργός ή αρχηγός εξωτερικής αντιπολίτευσης, αυτό αν θέλετε είναι και μια ευθύνη των πολιτών. Και νομίζω ότι εδώ είναι καιρός να ξαναγυρίσουμε στα κόμματα τα οποία έχουν μια δομή, μια αρχή, μια μέση, τέλος έχουν μια ιδεολογική αναφορά και έχουν προφανώς και ερίσματα στην κοινωνία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αντιλαμβάνεστε, να δημιουργηθεί όλο αυτό το πράγμα πέραν τις εξαρτοποιήσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που αυτό είναι μια άλλη, είναι τελείως διαφορετικό από τα υπόλοιπα κόμματα. Εκεί είχαμε ουσιαστικά την κατάρρευση της πρώην αξιωματικής αντιπολίτευσης με τα γνωστά αποτελέσματα, και επιτρέψτε να σας πω ότι όλο αυτό είναι και λίγο, αν θέλετε, η απόρρεια το πώς ανέβηκε αυτό το κόμμα, με ποια επιχείρηματα ανέβηκε, πώς κυβέρνησε και μετά πώς κατέρευσε. Αυτό νομίζω είναι και ένα μήνυμα που πρέπει οι πολίτες να μπορούν να καταλάβουν ποια κόμματα εκφράζουν κάτι και ποια κόμματα μπορούν να δώσουν συγκεκριμένες λύσεις. Και νομίζω ότι στον κοινοβουλευτισμό πρέπει να ενισχύεται προφανώς. Και απ' την άλλη, βέβαια, δεν ξέρω αν είναι πτώχευση ή όχι. Το θέμα είναι αυτοί που εκλέγει ο ελληνικός λαός να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες, στις ελπίδες του. Και φαίνεται και τελικά ότι αυτό σε ένα πολύ μεγάλο μέρος δεν έγινε. Και βλέπετε τώρα το άλλο θέμα. Για μένα και αυτό είναι πολύ σοβαρό.
0: Ναι.
2: Ανεξάρτητοι βουλευτές να μπορούν να θέλουν ή να προσπαθούν να πάνε σε ένα κόμμα, στο άλλο κόμμα, στο οποίο δεν είχαν ιδεολογική αναφορά ή είχαν ιδεολογική αναφορά. Και όλο αυτό νομίζω δεν είναι καλό για τη δημοκρατία μας. Στο τέλος της ημέρας όμως, η δημοκρατία, επειδή έχει βάσεις πολύ γερές με πολύ συγκεκριμένα κόμματα, και αυτό είναι μια δημοκρατία, αυτό θα είναι εξαιρετική απάντηση στις εκλογές. Ένα από τα θέματα το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι και πώς όλο αυτό δομείται μέσα στην ελληνική κοινωνία και πώς μπορεί να παράξει στελέχη, μπορούν άνθρωποι να έρθουν στην πολιτική και να εκφράσουν τις ανάγκες και τις ελπίδες ενός λαού που θα τους ψηφίσει. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το κάνει.
1: Κύριε Σταμάτη, μέρος αυτών που είπατε, όπως την ιδεολογία και τις μεταγραφές που έχουν καταδείξει να λέμε, είναι αυτό που κατηγορεί ο κ. Σαμαράς τον Πρωθυπουργό.
2: Έχετε δίκιο. Μιλάμε πλέον για μεταγραφές, όπως είναι στο ποδόσφαιρο.
1: Εμείς λέμε το μόνο που δεν ξέρουμε πώς είναι το συμβόλαιο και ποιο είναι το ποσό. Αλλά ο κ. Σαμαράς όμως κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Τουλάχιστον έτσι λέει ο ίδιος.
2: Συγγνώμη, εδώ έχουμε μια άλλη διαφορά. Η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα από το 1974 με συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόσημο, με συγκεκριμένες ιδεολογικές αναφορές, με στελέχη και κομματικές οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Ο κ. Σαμαράς προφανώς ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της και αρχηγός της. Από εκεί και πέρα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει από άλλα ιδεολογικά, αν θέλετε, ρεύματα ή άλλες ιδεολογικές αναφορές, αυτό έχει να κάνει πάντα με τα νήματα που κάνουν τα μεγάλα κόμματα. Αυτό έχει συμβεί και επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Έχει συμβεί και επί Ανδρέα Παπανδρέου, είχε συμβεί και επί Κώστα Σιμίτη. Ξέρετε, οι μεγάλοι ηγέτες μπορούν να έχουν τη δυνατότητα και έχουν αυτή τη δυνατότητα λόγω της επιρροής τους να μπορούν να είναι προσλεκτικοί οι ίδιοι και εν γέννη τα κόμματά τους. Και αυτό βέβαια τους δίνει και τις πλειοψηφίες.
0: Μάλιστα.
2: Δεν αλλάζει ο μετασχηματισμός των κομμάτων επειδή θα έρθουν 2, 3 ή 5 άνθρωποι από άλλη παράταξη ενδεχομένως. Ακόμα και αν είχαν, είχαν διατελέσει και υπουργοί. Το θέμα είναι αν αυτοί που έρχονται είναι συντεταγμένοι πάνω στην ιδεολογία στην οποία αυτή τη στιγμή εκφράζει ένα κόμμα ο αρχηγός της και η ιδεολογία της. Και αυτό δεν έχει αλλάξει.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια, εσείς το θέλετε πολύ ωραία. Βέβαια, η πλευρά του Αντώνη Σαμαρά σας κατηγορεί σε εισαγωγικά ακριβώς γι' αυτό. Το ότι δεν ενστερνίστηκαν την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας αυτοί που εισήλθαν, αλλά η Νέα Δημοκρατία άλλαξε ιδεολογία για να εκπροσωπήσει αυτούς που ήρθαν.
2: Όχι, επιτρέψτε να σας πω, με όλη την εκτίμηση που έχω στο πρόσωπο του κ. Σαμαρά, αυτό δεν έχει συμβεί. Όσοι έχουν έρθει στη Νέα Δημοκρατία έχουν εστενιστεί την ιδεολογία και τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Και οι πολιτικές, γιατί αυτές είναι στην ουσία που μετράνε και πώς αυτές μεταφράζονται στην τελική κοινωνία και στον Έλληνα πολίτη, είναι καθαρά αυτό που είναι η Νέα Δημοκρατία, καθαρά κεντροδεξιές, προοδευτικές πολιτικές.
0: Εκτιμάτε ότι μετά τις επόμενες εκλογές υπάρχει περίπτωση να υπάρξει μια σύγκληση, συζήτηση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος Σαμαρά?
2: Όχι, δεν έχουμε ακόμα τον κύριο Σαμαρά. Αν υπάρξει, να το σχολιάσουμε. Από εκεί πέρα, ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Το έχει πει πολύ ξεκάθαρα προς τον ελληνικό λαό. Γιατί πιστεύει σε συγκεκριμένο μοντέλο διακυβέρνησης και επίλυσης των προβλημάτων του ελληνικού λαού. Από εκεί πέρα, ξέρετε, οι συνεργασίες έχουν να κάνουν καθαρά με προγραμματικές θέσεις. Και αν συμφωνείς ή δεν συμφωνείς αυτές. Εμείς δεν έχουμε φύγει καθόλου ως Νέα Δημοκρατία από τις προγραμματικές μας θέσεις, είτε αφορά τα εθνικά θέματα, είτε αφορά τα θέματα της στήριξης της μεσαίας τάξης, είτε αφορά τα θέματα τα οποία έχουν ως ανάγκη οι Έλληνες πολίτες. Και μπορούμε να σας τα αναφέρω πολύ χαρακτηριστικά, είτε αφορά στην εξωτερική πολιτική, είτε στην εθνική άμυνα. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι πιο, αν θέλετε, εξυπηρετούμενη με αυτή την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γιώργου Γεραπετρίτη, γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά στην περιοχή, ήταν άλλες φορές. Οι συμμαχίες της είναι τέτοιες οι οποίες της δίνουν δύναμη. Σήμερα, χθες, υπογράφηκε και η αστήρα του Αχιλιά, κάτι το οποίο ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί ως Ελλάδα πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα. Και ταυτόχρονα είμαστε πάντα μέσα σε όλα τα φόρα και είμαστε ένας από τους πιο, ίσως από τους πιο αξιόπιστους εταίρους για τους συμμάχους μας. Και αυτό νομίζω είναι κάτι πολύ ξεκάθαρο. Και ξέρετε κάτι, όταν αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να στείλει τη φρεγάτα στην Κύπρο και ακολούθησαν μετά οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αυτό τι έδειχνε? Έδειχνε την ηγεσία του ατόμου, την εθνική θέση της Ελλάδος και τη στήριξη στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, ένα άλλο χαρακτηριστικό που είχε συμβεί το 2020 όσον αφορά την υβριδική αυτή κατάσταση, η οποία δημιουργήθηκε στα σύνορα του Εύρου, εγώ το όποιον κακόπιστο ή καλόπιστο Έλληνα πολίτη ή πολιτικό μας αντίπαλο έχει διαφωνίες με όλα αυτά, το καλύτερο είναι να πάει να μιλήσει με τους ανθρώπους του Εύρου, πώς ένιωσαν εκείνη τη στιγμή όταν η ελληνική δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός αποφάσισαν να υπερασπιστούν έτσι τα εθνικά μας σύνορα σε αυτή την ιδρυτική απειλή.
1: Κύριε Θαμάτη, στην Θεσσαλονίκη όμως το Σάββατο δεν θα είναι ούτε ο έτερος πρώην Πρωθυπουργός κ. Καραμαλής. Αυτό σημαίνει κάτι?
2: Κοιτάξτε, θα ήταν καλό ο κ. Καραμαλής να είναι. Προφανώς είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο πρώην αρχηγός της παράταξης, πρώην Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν μπορώ να κρίνω την παρουσία του ή την μη παρουσία του. Θα ήταν καλό να είναι. Από εκεί πέρα, ο Πρωθυπουργός θα ανέβει εκεί, θα μιλήσει για το πρόγραμμά του για την επόμενη χρονιά, αλλά και για το όραμά του μέχρι το 2030. Και στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράει είναι τι θα πει στους Έλληνες πολίτες και πώς αυτό που θα πει μπορεί να το κάνει πράξη. Και αν θέλετε, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, γιατί θα ανέβουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί να πούνε τις προτάσεις τους, δεν είναι μόνο τι θα πει τις κατάξεις, είναι να έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να το πράξει. Και νομίζω ότι εκείνη και η μεγάλη ποιοτική διαφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Εδώ θέλω να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό. Σύμφωνα με την Ελστάτ, η Ελλάδα εμφάνισε 13% αύξηση ετήσια σε σχέση με την ενέργεια. Το 10% περίπου είναι της υπόλοιπης Ευρώπης. Η αύξηση στα σούπερ μάρκετ, η αύξηση στην καθημερινή μας ζωή, αυτό που περνάει ο κόσμος, γιατί αυτό δεν μπορούμε να το κρύψουμε και το βλέπουμε όλοι μας, αυτό που περνάει ο κόσμος με την ακρίβεια είναι κάτι το οποίο, ναι, μεν λέμε είναι εισερχόμενο, αλλά εμείς έχουμε πάντα ένα κάτι παραπάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί να πιστέψουμε τώρα τον Πρωθυπουργό σε αυτή τη ΔΕΘ, επειδή είναι προεκλογική ότι αυτά που θα πει θα τα κάνει και θα αλλάξει το όρο της κατάστασης?
2: Νομίζω, και αν μου επιτρέπετε, ότι ό,τι έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλες τις φορές που έχει μιλήσει ως Πρωθυπουργός της ΔΕΘ, ότι είπε το έκανε.
1: Εγώ παίρνω τον κύριο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, για να ολοκληρώσω την ερώτηση. Δώστε μου λίγο κύριε Σταμάτη, να ολοκληρώσω την ερώτηση και εσείς έχετε δίκιο, δηλαδή να τη συνεχίσω με μάλλον. Ο κύριος Χριστίδης κατέθεσε 100 θέματα που είπε ο Πρωθυπουργός και δεν τα έκανε. Αυτό εγώ δεν σας λέω ότι τα 100, μπορεί να είναι τα 50, τα 60, τα 40, τα 2 ή και τα 100. Εδώ τώρα όμως, γιατί περιμέναμε τη ΔΕΘ, αυτή τη ΔΕΘ, την προεκλογική, για να δούμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι και να αλλάξουμε την κατάσταση, όπως το νόμο Κατρούγκαλου που είχε πει ότι τον καταργεί το 19?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, στην οικονομία και στην πολιτική υπάρχουν στιγμές που μπορείς να κάνεις κάτι και στιγμές που δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Υπάρχουν στιγμές που η οικονομία σε βοηθάει να κάνεις κάτι και υπάρχουν στιγμές που η οικονομία δεν σε βοηθάει να κάνεις κάτι. Αυτό ήταν νομίζω και το δόγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019 και μετά. Δηλαδή, όσο η οικονομία πηγαίνει καλά, όσο θα γίνονται επενδύσεις, όσο θα αυξάνονται το εισόδημα, όσο θα δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, τόσο θα μπορούμε να βελτιώνουμε και αυτά τα οποία θα καταλήξουμε, τα οποία αφήσαν στη χώρα μας τα μνημόνια. Και αυτό κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και θέλω να σας πω κάτι. Επειδή αναφέρατε τα 100 παραδείγματα του καλού συναδέλφου, του κυρίου Χριστίδη, θέλω να σας πω ότι με το 2019 δεν αυξάθηκε κανένα επίδομα στα άτομα με αναπηρία. Κανένα επίδομα. Ούτε μισό ευρώ. Και από τότε τα επιδόματα για τα άτομα με αναπηρία αυξάνονται. Μέχρι το 2019, ξέρετε πόσο ήταν ο κατώτατος και πόσο είναι σήμερα, πόσο θα φτάσει. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι, το μισό εκατομμύριο ανθρώπων που βρήκαν δουλειά και πριν δεν είχαν δουλειά. Πριν δεν ήταν ότι δεν είχαν δουλειά, δεν είχαν και την προοπτική να βρουν δουλειά. Άρα το θέμα δεν είναι τι είπε και δεν έκανε, το θέμα είναι ότι αυτά που είπε, αυτά έκανε. Και πάντα μια κυβέρνηση τετραετή εκλογή που τη δίνει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, θα πρέπει να εφαρμόσει τα πράγματα. Δεν μπορεί να εφαρμόσει όλα από την πρώτη μέρα. Όπως παράδειγμα, επειδή κατηγορηθήκαμε, και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ίσως το πιο σημαντικό που έχει συμβεί το τελευταίο κίνημα, είναι η πρώτη αποπληρωμή του χρέους των 13 δισεκατομμυρίων που κατηγορηθήκαμε, γιατί το κάναμε τώρα και δώσαμε αυτά τα χρήματα να τα πάμε κάπου αλλού και το καθεξής. Πρώτον σχόλιο. Η Ελλάδα έχει συγκεκριμένο όριο δαπανών όπως όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής
1: Ένωσης. Ναι, δεν κατηγορηθήκατε γι' αυτό. Κατηγορηθήκατε ότι δώσατε, δώσατε αυτά που χρωστάγαμε με 1,5% επιτόκιο για να δανείζεστε τώρα από τις ίδιες γερμανικές τράπεζες με 3% ή 4% επιτόκιο. Αυτή ήταν η κατηγορία. Τουλάχιστον λοιπόν, από το Πασόκ.
2: Ναι, λοιπόν, επειδή το Πασόκ έχει κυβερνήσει και θα έπρεπε να γνωρίζει, το 2032, ξέρετε μου κύριε, η Ελλάδα θα πάει να διαπραγματευτεί το χρέος της πάλι. Θα πρέπει να πάει ως ισχυρή οικονομική δύναμη και με πλεονέκτημα. Άρα ό,τι κάνεις δεν το κάνεις μόνο για το σήμερα, το κάνεις και για το αύριο. Και το αύριο είναι και οι άνθρωποι που δεν έχουν έρθει ακόμα στη ζωή. Και όταν θα έρθουν στη ζωή, από σήμερα που μιλάμε, και την ημέρα που θα διαπραγματευτεί η χώρα μας το χρέος.
1: Για κάποιο λόγο σας χάνουμε, κύριε Θερμαντή. Ναι. Για κάποιο λόγο δεν σας ακούμε
2: τώρα
1: καλά.
2: Με ακούτε?
1: Τώρα
0: ναι,
1: σας
0: ναι, καλύτερα.
1: Ακούμε.
0: Ακούγομαι.
1: Τώρα ναι.
2: Λοιπόν, για μας όλα στην οικονομία έχουν και μια προοπτική μέλλοντος. Το 2032 η χώρα μας θα πάει να διαπραγματευτεί το χρέος.
0: Ναι.
2: Και εκεί πρέπει να είναι οικονομικά σταθερή και οικονομικά ισχυρή. Γι' αυτό το κάνει η ελληνική κυβέρνηση, γι' αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τα οικονομικά και στο τέλος της ημέρας η Ελλάδα θα μπορεί να δανείζεται πολύ πιο φτηνά από ό,τι δανείζεται τώρα. Συν τα χρήματα τα οποία εξοικονομεί στο κομμάτι της αποπληρωμής του χρέους.
1: Κύριε Θαμάτη, να σας ρωτήσω κάτι και να κλείσουμε με αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Άκουσα την πτυχή αυτή που είναι πάρα πολύ σοβαρή και έχετε και δίκιο, εγώ θα πω. Γιατί οι συνάδελφοί σας βγαίνουν τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά και δεν λένε ακριβώς αυτό που είπατε? Ότι εδώ το 32 θα πρέπει να έχουμε ένα κομμάτι να διαπραγματευτούμε αλλιώς. Βγαίνουν οι συνάδελφοί σας και δεν το λένε. Γιατί? Δεν το ξέρουν.
2: Εγώ ξέρω αυτό που σας είπα και ξέρω αυτό που σας είπα.
1: Που πολύ καλά κάνατε και το λέτε για να το μάθει και ο κόσμος. Και εμείς και ο κόσμος.
2: Ξέρετε, για μένα, θέλω να σας πω κάτι, επιτρέψτε μου λίγο αυτό αναφορικό.
0: Ναι.
2: Εγώ στο τέλος του μήνα θα παρουσιάσω την έκθεσή μου για το δημογραφικό και τις πιο φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές στο Συμβούλιο της Ευρώπης, που μετά αυτό πρώτα θεός που θα ψηφιστεί, θα πάει και σαν πρόταση πολιτικής στα 46 κράτη τη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ένα από τα βασικότερα θέματα τα οποία πρέπει να βλέπει μια δημοκρατία, και χαίρομαι που ο Πρωθυπουργός και η ομάδα του αυτή τη στιγμή σκέφτονται με αυτή τη λογική πολιτικές είναι και για αυτούς που έρχονται. Είναι ότι πώς δημιουργείς διαδρόμους πολιτικής ώστε οι άνθρωποι που έρχονται να ζήσουν καλύτερα από αυτούς που είναι αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι αυτό με το χρέος έχει αυτή τη λογική και τη δυναμική. Συν, και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι όταν έχεις τη δυνατότητα να πληρώσεις 13 δισεκατομμύρια πολύ πριν από την ημερομηνία την οποία έχεις δεσμευτεί, πληρώντας τους στόχους βέβαια που αναλογούν, σημαίνει ότι έχεις και αυτά τα χρήματα, γιατί η οικονομία σου πηγαίνει πολύ καλά. Η οικονομία σου πηγαίνει καλά για συγκεκριμένους λόγους και προφανώς μέρος αυτών των χρημάτων έρχεται και από την έμεση φορολογία.
1: Κύριε Σταμάτη,
2: όμως έρχεται και ίσως το πιο σημαντικό, έρχεται από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
1: Αμέσως μετά την άλλη εβδομάδα, κύριε Σταμάτη, συγγνώμη πάνω, θα πρέπει να συζητήσουμε για αυτό το θέμα σε μια άλλη εκπομπή, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε. Γιατί πρέπει να δούμε και τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να έρθουν οι άνθρωποι, γιατί τα σχολεία κλείνουν, γιατί δεν υπάρχουν πρωτάκια. Μην το συζητήσουμε όμως τώρα, αμέσως μετά την έκθεσή σας, που θα την έχουμε και εμείς, να μπορέσουμε να το συζητήσουμε αυτό το θέμα που είναι ένα από τα σημαντικότερα που ζούμε αυτή την περίοδο.
2: Να είστε καλά.
0: Ωραία. Να ολοκληρώσουμε, κύριε Σταμάτη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Σταμάτης. Πάμε κατευθείαν στο επόμενο και τελευταίο διαφημιστικό. Επανερχόμαστε εδώ σε 2 λεπτάκια.
3: ...94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
9: Έτσι.
10: Μη είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
14: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
15: Υπερηφάνεια.
14: Ανθρωπιά.
15: Τόλμη.
14: Πολιτισμό.
15: Ιστορία.
14: Φιλοξενία.
15: Παράδοση.
14: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
16: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Έλατε κύριε Γεωργιάδη. Ήρθατε.
1: Γιατί μου κλείνετε το μικρόφωνο?
0: Για να μην ομιλείτε.
1: Για να μην ομιλείτε. Δεν έχω δικαίωμα να ομιλώ.
0: Έχεις δικαίωμα, αλλά δεν υπάρχει ένας κόφτης. Εδώ έχει μπει κόφτης στο μικρόφωνο της Βουλής. Ναι, όταν κάπως, δηλαδή η Ζωή Χρυσοδοπούλου, όταν παραμιλάει, παπ, κόφτης.
1: Μα για αυτήν δεν παραμιλάει. Το παραμιλάει και η Ερμηνεία.
0: Όχι, παραμιλάει ενώ μιλάει περαιτέρω από το χρόνο.
1: Γιατί κι άλλη Ερμηνεία το παραμιλάει.
0: Όχι, δεν εννοούσε αυτό. Παραμιλάει ενώ μιλάει παραπάνω από το χρόνο που θεωρείται ότι πρέπει.
1: Μα το κόφτη γιατί τη βάλαμε.
0: Ναι. Αλήθεια.
1: Δηλαδή, τι είπανε, κόφτη και Χρυσοδοπούλου. Μαζί. Ναι. Η απάντηση όμως που δεν μου έδωσε ο κύριος Σταμάτης, ο οποίος καλά τα είπε, κατά μένα, ναι, και έχει δίκιο ότι το 32 θα διαπραγματευτούμε το χρέος της Ελλάδας και είναι άλλη θέση όταν έχει κάνει αποπληρωμές. Και η πολιτική δεν είναι σήμερα για σήμερα, αλλά είναι σήμερα για το μέλλον.
0: Σωστό.
1: Δεν συμφώνησα σε κάποια πράγματα μαζί του, αλλά δεν έχει σημασία τι συμφωνώ εγώ. Εσείς αποφασίζετε από αυτά που ακούτε, εμείς τις ερωτήσεις κάνουμε. Εγώ όμως θέλω να πω ότι δεν μου απάντησε αν η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν θεσμική και ενωτική όταν την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, ναι, δεν απήντησε ευθέως. Είπε έτσι, το είπε πιο θεσμικά, πιο γενικόλογα. Δεν θα πει ότι για την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία τότε.
0: Την ψήφισε.
1: Για πρόεδρο της Βουλής.
0: Ενώ ότι δεν απάντησε αυτό που είπε. Ακρίτα και.
1: Ενωτική όμως ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν ήταν, όχι. Δεν ήταν. Οι αγωνιστικοί χαιρετισμοί έχουν επιστρέψει. Από το πρωί έχουμε αρκετή κίνηση σε Κηφισό, Αττική Οδό, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην παραλιακή. Και πού να ξεκινήσουν και τα σχολεία, κύριε Γεωργιάδη?
1: Τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Τα σχολεία θα ξεκινήσουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα.
0: Καλά, εκεί είναι η κίνηση έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, στην περιφέρεια, όταν δεν υπάρχουν πρωτάκια, τι κάνουμε, κλείνουν τα σχολεία.
0: Ναι, συνήθως έτσι γίνεται.
1: Όταν δεν έχουμε ασθενείς, τι κάνουμε, κλείνουμε τα χειρουργεία.
0: Ναι.
1: Αφού δεν έχουμε να χειρουργήσουμε, τι κάνουμε, πάρουμε αυτούς που είναι καλά να τους χειρουργήσουμε. Έτσι είπε ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων. Τι κάνουμε, αφού δεν έχουμε ασθενείς, εσύ είσαι καλά, σε πάμε να χειρουργήσουμε για να έχουμε τα απογευματινά χειρουργεία. Το ίδιο γίνεται και με τα σχολεία. Τα σχολεία τα οποία είδες, λύθηκε και η απορία μου.
0: Ναι.
1: Αυτά τα σχολεία στην περιφέρεια που κλείνουν.
0: Ναι.
1: Θα είχαν ψηφιακούς πίνακες που είχε πάρει η κυρία Κεραμέως και γι' αυτό δεν τους βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Κυρία Κεραμέως, πού είναι? Πού είναι η ψηφιακή αυτή η πίνακη? Τους πληρώσαμε, το θυμάστε?
0: Δεν ξέρω σίγουρα αν δεν έχουν μπει σε όλα τα σχολεία. Ή αν έχουν μπει, δηλαδή μήπως είναι μια διαδικασία η οποία είναι δυναμική.
1: Πότε?
0: Δηλαδή έχουν ξεκινήσει και μπαίνουν σιγά σιγά στα σχολεία.
1: Α, για την τρίτη τετραετία.
0: Δεν ξέρω.
1: Και έχει φύγει και η κυρία Κεραμέως που τις αγόρασε.
0: Μήπως είναι μια προεκλογική δέσμευση και αυτή, και το ακούσουμε στη ΔΕΘ, ότι θα ολοκληρωθούν και οι ψηφιακοί πίνακες στη σχολή. Γιατί η κυρία Κεραμέως τι?
1: Έφυγε από το Υπουργείο αυτό.
0: Εντάξει, ο Πρωθυπουργός το ανακοίνωσε αυτό.
1: Και χωρίς Κεραμέως θα το κάνει.
0: Χωρίς Κεραμέως.
1: Η κυρία Κεραμέως τα αγόρασε.
0: Εδώ λύνονται τα αγροτικά προβλήματα χωρίς Λαζαρίδη.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Πάμε τώρα και στην επίσκεψη που έκανε ο Πρωθυπουργός με όλο το κλιμάκιο που πήγε στην Δυτική Μακεδονία. Μίλησε μετά σε συνεντεύξεις για το τι θα αλλάξει στην περιοχή μετά το Λιγνίτη, ότι δημιουργηθούν θέσεις, ότι θα είναι καλοπληρωμένοι στις νέες θέσεις οι άνθρωποι που μένουν εκεί στην Φλόρινα, στο Αμίντεο, στην Κοζάνη.
0: Και ο Πρωθυπουργός όπως το παρουσιάζει πολύ ωραία. Ως κάτι πολύ θετικό, δηλαδή. Μια θετική εξέλιξη.
1: Θα μπορούσε να ήταν μια θετική εξέλιξη, ναι, είπα εγώ στην αρχή της εκπομπής, αλλά δεν μας είπε το πότε. Δηλαδή, πόσες γενιές θα μείνουν άνεργες μέχρι αυτό το τέλειο να δημιουργηθεί εκεί. Εδώ όμως αυτές τις απαντήσεις δεν είναι να τις δώσουμε εμείς. Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου της Φλόρινας, ο κύριος Κωνσταντίνος Χιάκος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στις φίλες και στους φίλους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, ακούσατε τι είπε ο Πρωθυπουργός με μια μεγάλη βάση, με μια μεγάλη προσοχή, ότι θα γίνεται πραγματικά καλοπληρωμένοι εργαζόμενοι σε άλλου είδους εταιρείες και όχι στον κακό Λιγνίτη. Πρόεδρος, είστε το εργατικό κέντρο, είστε στην περιοχή, είστε, σας ακούμε.
2: Κοιτάξτε, μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιοχή είναι ασφαλώς εκ των πραγμάτων σημαντική. Και είναι θεμητό ότι επισκέπτεται παραγωγικές επιχειρήσεις, βλέπει κάποιες επενδύσεις που υλοποιούνται και συζητάει με κάποιους ανθρώπους. Κάθε επένδυση, βέβαια, που δημιουργεί παραγωγή, πραγματικές θέσεις εργασίας στην περιοχή μας είναι καλοδεχούμενη και πρέπει να τη στηρίζουμε. Όμως θεωρώ ότι πρέπει να δούμε και αυτό που δεν έγινε. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται μπροστά τη μεγαλύτερη οικονομική και παραγωγική αλλαγή των τελευταίων ετών. Η απολιγητοποίηση δεν αλλάζει απλώς το ενεργειακό μοντέλο της Φλόρινας. Επηρεάζει την εργασία, την τοπική οικονομία, το εισόδημα και τελικά την ίδια την προοπτική των ανθρώπων να παραμείνουν στο τόπο τους. Και όταν γίνεται μια συζήτηση για την Δυτική Μακεδονία, για τη δίκαιη μετάβαση, πρέπει να γίνεται με πραγματικούς δείκτες. Τρία νούμερα θα αναφέρω. Ότι στη Δυτική Μακεδονία έχουμε χάσει το περίπου το 10% του πληθυσμού μας. Το εργατικό δυναμικό έχει μειωθεί κατά 8,5%. Η ανεργία βρίσκεται στο 15,3%, υπερδιπλάσια δηλαδή από τη χώρα. Και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία έχει χωρίσει κατά 22%. Οπότε, αυτή είναι η πραγματικότητα πάνω στην οποία πρέπει να κρίνουμε μια μετάβαση. Όχι απλά το ότι πήγαμε σε κάποιες επιχειρήσεις, φωτογραφηθήκαμε. Εντάξει, συμφωνούμε. Ωραία είναι αυτά. Αλλά πρέπει να δούμε το τι κερδίζουμε και τι χάνουμε. Το τι ισοζύγιο υπάρχει. Και σήμερα η περιοχή μας, όπως βλέπουμε, μαραζώνει και φτωχαίνει. Όταν έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια το 10% του πληθυσμού μας, και ξέρετε, το 10% δεν είναι απλή αριθμή. Είναι νέοι άνθρωποι παραγωγικοί, οι οποίοι δεν βλέπουν προοπτική στην περιοχή και αναγκάζονται να σηκωθούν να φύγουν.
1: Καλά, είναι σίγουρο ότι δεν θα φύγει ο συνταξιούχος. Ο συνταξιούχος εκεί είναι, πήρε τη σύνταξή του, θα μείνει όπως μείνει. Αν θα φύγουν, θα φύγουν νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά.
2: Προφανώς αυτό ακριβώς λέμε. Και το πιο δυσάρεστο είναι ότι δεν έγινε κάποια σοβαρή θεσμική σύσκεψη με τους φορείς. Δηλαδή, αυτό το οποίο εμείς περιμέναμε, έτσι, ως κοινωνική εταίροι που θεωρούμαστε, είναι να έρθει ο Πρωθυπουργός να κάτσουμε σε ένα τραπέζι μία, δύο, τρεις ώρες, ώστε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά παρουσιάζονται κάποια. Ένα γίγνεσθε στην περιοχή, το οποίο απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Και οφείλουμε και εμείς, αν είμαστε σοβαροί, να μεταφέρουμε στον ίδιο τον Πρωθυπουργό τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν έγινε. Εντάξει, ωραίες φωτογραφίες, έτσι, δεν διαφωνώ καθόλου. Ήταν όλοι καλοντημένοι, επισκέφθηκαν.
1: Κύριε Πρόεδρε, δεν σας κάλεσε ούτε αρμόδιος υπουργός, ούτε. Καλά, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, πες ότι δεν. Ούτε ο αρμόδιος υπουργός να συζητήσετε τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή σας, τι ζητάτε. Μας ας πούμε μπορούμε, δεν μπορούμε, τα δίνουμε, δεν τα δίνουμε. Πριν ανέβει ο Πρωθυπουργός, δεν είχε γίνει αυτή η συνάντηση, δεν είχατε επικοινωνήσει.
2: Το ζήτημα δεν είναι το εργατικό κέντρο ή όχι, δεν είναι ζήτημα μόνο του εργατικού κέντρου. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι κανένα από τους κοινωνικούς φορείς. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι απλά που συνόδευσαν τον Πρωθυπουργό, όπως ήταν ο Περιφερειάρχης ή ο τοπικός βουλευτής, που τον συνόδευσαν στις επιχειρήσεις όπου φωτογραφήθηκαν. Από εκεί και πέρα δεν είναι κάποια σοβαρή σύσκεψη. Που κατά τη δική μας άποψη, έτσι, αυτό είναι το οποίο έχει ουσία. Να μεταφερθεί η πραγματική κατάσταση μιας περιοχής στο ανώτατο επίπεδο. Είτε αυτό αφορά υπουργούς, είτε αυτό αφορά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και ξέρετε κάτι. Και εμείς δεν ζούμε εκτός της χώρας. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται, υπό την έννοια ότι δεν ζητάμε να σταματήσει ο χρόνος. Έχουμε προτάσεις ρεαλιστικές, έτσι, πλήρως εφαρμόσιμες, για να μην μαραζώσει η περιοχή. Γιατί, ξέρετε, το να λέμε ότι η περιοχή εδώ σε 10 χρόνια θα είναι ένας παράδεισος, που επιτρέψτε μου να πω ότι δεν το πιστεύω, έτσι. Αυτά τα 10 χρόνια τι θα κάνουμε, δηλαδή, τον κόσμο εδώ πώς θα τον κρατήσουμε. Σας είπα νωρίτερα τη λέξη προοπτική. Το ζήτημα στην Φλόρινα και στη Δυτική Μακεδονία γενικότερα είναι προοπτική. Δεν κάθονται τα νέα τα παιδιά στην περιοχή. Και αν θέλετε, κατά την άποψή μου, είναι και εθνικό ζήτημα, έτσι. Μια περιοχή η οποία είναι στα σύνορα δύο κρατών.
0: Δεν μπορεί να μαραζώνει.
2: Και εκτός των άλλων, μια περιοχή η οποία έδωσε στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή για πολλά χρόνια παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια και την δοχέδευε σε όλη τη χώρα. Είναι και ηθικό να συμπεριφερθούμε και να είμαστε δίπλα σε αυτή την περιοχή και όχι να την πετάμε στο κάλαθο να χρήσουμε αφού μας έδωσε ότι ήταν να μας δώσει, δεν μας χρειάζεται τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε. Το τι θα κάνουμε με τις παραγωγικές μονάδες, θα τα αφήσουμε κουπάρια τις μονάδες της ΔΕΗ να ρημάζουν. Δεν θα πρέπει να δούμε ένα συνολικό σχέδιο ανασυγκρότησης, βιομηχανικής παραγωγής. Βιομηχανικούς εργάτες έχουμε στην περιοχή μας, βιομηχανίες πρέπει να έχουμε. Δεν μπορούμε να τους κάνουμε μάγειρες, έτσι. Δεν έχουμε τουρισμό, να πούμε ότι θα ανοίξουμε καταστήματα εστίασης, έτσι. Αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα, δηλαδή. Και αν το ερώτημά σας είναι συνολικά πώς βλέπουμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, έτσι, εντάξει, κατά την δική μας οπτική γωνία, καλές οι φιέστες, αλλά δεν έχουν ουσία.
0: Το ερώτημα είναι, πέρα από ό,τι έγινε τώρα, είναι και το αύριο, κύριε Πρόεδρε. Αν εσείς ευελπιστείτε ότι αυτές οι προτάσεις και οι θέσεις που έχετε, αν υπάρχει μια προοπτική τουλάχιστον να συνομιλήσετε με την πλευρά της κυβέρνησης.
2: Σαφώς και υπάρχει. Πάντα εμείς είμαστε ανοιχτοί σε διαβούλευση με τα κυβερνητικά στελέχη και με οποιοδήποτε θεσμικό εκπρόσωπο επισκέπτεται την περιοχή μας. Άλλωστε και στο εργατικό κέντρο έχουμε δημιουργήσει συζητήσεις εργασίας, ώστε να υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την περιοχή. Έχουμε έτοιμες προτάσεις, ρεαλιστικές. Ποιες είναι αυτές? Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τον ΑΕΣ Μελίτης, τον ΑΕΣ Αμιντέου. Ήδη στον ΑΕΣ Αμιντέου υπάρχει μια κινητικότητα με το πράσινο υδρογόνο. Μακάρι να δοκιμήσει. Έτσι, το υποστηρίζουμε. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνει και εδώ. Ξέρετε, χάθηκαν πολλές θέσεις εργασίας στην περιοχή. Και χάθηκαν καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, γιατί ο εργαζόμενος ΔΕΗ αμοιβόταν ικανοποιητικά. Αυτές τις θέσεις εργασίας τις έχουμε αντικαταστήσει πλέον με προγράμματα της ΔΥΠΑ. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όποιος μπει σε ένα πρόγραμμα της ΔΥΠΑ αμοιβεται με το κατώτατο μισθό. Οπότε χάνουμε καλές αξιοπεπείς θέσεις εργασίας και τις αντικαθιστούμε έτσι με αμοιβόμενες στα όριο της φτώχειας. Οπότε έτσι δεν γίνεται ανάπτυξη. Το αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι.
1: Έχετε την εντύπωση ότι η ανάπτυξη δεν γίνεται, παραδείγματος χάρη, όταν πρότεινε και σε τοπική αυτοδιοίκηση σε ανθρώπους εκεί σε μία από τις πόλεις να γίνουν φυλακές όπως τη Μεγαλόπολη για να, για να βρεθεί εργασία? Κάτι που απορρίφθηκε βέβαια, αλλά η πρόταση έγινε.
2: Κοιτάξτε, οτιδήποτε γίνεται σε μια περιοχή, ένα περίπτωτο να ανοίξει, εμείς είναι καλοδεχούμενοι από εμάς. Το ζήτημα ποιο είναι? Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, πρέπει να εστιάσουμε το πρόβλημα, το αναλύσουμε και να το λύσουμε. Και αυτή τη στιγμή το πρόβλημα τι λέει? Η κατάσταση εργασίας, το μέλλον της περιοχής. Και προφανώς δεν μπορεί να λυθεί με ένα σοφρονιστικό κατάστημα ή με ένα σούπερ μάρκετ. Έτσι, χρειάζονται έτσι, ριζικές αλλαγές, πρώτα απ' όλα υποδομές. Γιατί να επενδύσει μια μεγάλη επιχείρηση στη Φλόρινα όταν δεν έχει οδικό δίκτυο, όταν δεν έχει σοβαρό αεροδρομικό δίκτυο? Δηλαδή θα πρέπει να δημιουργηθούν οι υποδομές αυτές ώστε η περιοχή να είναι, έτσι, θα έλεγα, ελκυστική προς κάθε επενδυτή. Γιατί και ο επενδυτής το συμφέρον του θα δει, έτσι δεν είναι? Οπότε είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Είναι τομές που πρέπει να γίνουν στην περιοχή μας. Για να μην γίνουν λιγότεροι, έτσι. Και θέλω και πάλι, το σημαντικό είναι ότι χάσαμε πολύ σοβαρές, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας με αξιοπρέπεια και τις αντικαθιστούμε με προγράμματα της ΔΥΠΑ.
1: Τώρα, βέβαια, το μόνο που θα διαφωνήσω κλείνοντας, κύριε Σιάκο, είναι το ότι είναι τουριστική η περιοχή, τόσο η πόλη της Φλόρεντας μέχρι τις Πρέσπες, δηλαδή θα έπρεπε και εκεί να αναπτυχθεί περισσότερο, ή τουλάχιστον η προβολή.
2: Συμφωνώ με υπό την οπτική γωνία το οποίο το βλέπετε το ζήτημα. Η περιοχή μας είναι μια πανέμορφη.
1: Ακόμα και οι λίμνες στο Αμίντιο θα μπορούσαν να έχει στις λίμνες στο Αμίντιο να γίνουν επενδύσεις για το χειμερινό τουρισμό και όχι μόνο.
2: Φανταστείτε μια περιοχή η οποία έχει 6 φυσικές λίμνες. Έχει τον Ιφαίο, έχει τις Πρέσπες. Η ίδια η πόλη της Φλόρινας, την οποία διασχίζει ο ποταμός Ακουλέβας με τα νεοκλασικά κτίρια. Τα βουνά τριγύρω μας είναι πραγματικά μια πολύ ωραία.
1: Δηλαδή θα μπορούσε να αναπτυχθεί τουριστικά και δεν ήταν χαζός Αγγελόπουλος που γύριζε τις ταινίες του εκεί.
2: Ακριβώς, ήταν σωστά το θέτετε. Ήταν η μούσα του μεγάλου αυτού σκηνοθέτη, του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Δεν είναι τυχαίο, έχει τον ορεινό όγκο, έτσι, καταπληκτικά χιονοδρομικά κέντρα. Ακόμα όμως και εκεί θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις.
1: Δηλαδή, σωστά.
2: Πραγματικά είναι ένας τομέας που θα μπορούσε η περιοχή. Και έχει κάνει βήματα, να λέμε και την αλήθεια.
1: Έχει κάνει, έχουν γίνει κάποιες επενδύσεις, αλλά χρειάζεται πια περισσότερο υποστήριξη.
2: Λοιπόν, χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο.
1: Σωστό. Πολύ σωστά.
0: Θα το παρακολουθούμε, κύριε Πρόεδρε.
1: Και θα είμαστε εκεί που ξεκινάει η Ελλάδα, όπως λέτε εσείς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα μας δίνει το φιλόξενο ραδιόφωνο σας να απευθυνθούμε και στο κέντρο των αποφάσεων στην Αττική.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να πούμε ότι το δώρο μας είναι στο Μεγανήσι και αλλάζουμε τη μέρα της κλήρωσης που ήταν κανονικά αύριο, για το σημαντικό λόγο το ότι ήταν πιο σημαντική η κλήρωση για το Μεγανήσι από την βραδινή ομιλία.
1: Ναι, έχουμε την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα, το οικονομικό πρόγραμμα, και υπήρξαν χιλιάδες μηνύματα που είπανε.
0: Είναι τόσο σημαντικό γεγονός.
1: Είναι πιο σημαντικό γεγονός. Γιατί κάνετε κλήρωση εσείς.
0: Να πάτε Μεγανήσι. Λοιπόν, ο λόγος που αλλάζουμε είναι ότι αλλάζει από αύριο και η εκπομπή μας.
1: Ναι, πάμε λίγο πιο μετά.
0: Η εκπομπή μας από αύριο θα ξεκινάει 10 με 12 και εδώ υπάρχει ένας σημαντικός λόγος. Μετά τον Αργύρη Ντινόπουλο αποφάσισε η διοίκηση να βάλει μια γυναίκα μεταξύ. Την αγριοφωνάρα του Μπουρνταράκη.
1: Εγώ χορεύω. Ραδιοφωνική φωνή.
0: Τη φωνάρα του Μπουρνταράκη και τη δική μου. Να βάλω μια γυναίκα Βασιλική Πολύζο 9 με 10 από αύριο. Θα την ακούτε σε πολιτική εκπομπή. Οπότε εμείς από αύριο 10 με 12. Οπότε αλλάζουμε την κλήρωση και την κάνουμε την Παρασκευή. Και είναι Εσπερίδες στο Μεγανήσι. 4 μέρες τρίτη νυχτερεύσεις. Πραγματικά πανέμορφο το Μεγανήσι. Πήγα και φέτος το καλοκαίρι για δουλειά βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Το είδα. Και οπότε θα πάτε τις διακοπές σας εκεί στα τέλη Σεπτέμβρη.
1: Όποτε αποφασίσετε.
0: Όποτε αποφασίσετε. Ναι.
1: Συνεχίζετε πάντως να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μεγανήσι, ονοματεπώνυμο, και το στέλνετε στο 6939-943-943. Μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Καταγράφονται τα ονόματά σας. Την Παρασκευή, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, θα γίνει κλήρωση.
0: Λοιπόν, να πω στον Μανώλη.
1: Ναι. Αυτός ο Μανώλης, κακό μπελάς είναι. Είναι βραχνάς.
0: Κάθε μέρα όμως.
1: Είναι κάθε μέρα, είναι βραχνάς.
0: Μανώλη, ναι. Αυτό που είπε ο κύριος Σταμάτης αυτή την εκπομπή για μένα είχε δίκιο. Απλά η ερώτησή μου ήταν γιατί δεν το λένε οι άλλοι συνάδελφοί του. Να το ξεκαθαρίσουν. Και λένε άλλα ντάλλουν. Είπε ότι το 32 διαπραγματευόμαστε το χρέος της Ελλάδας στην Ευρώπη. Με αυτό το κομμάτι της αποπληρωμής και τον τρόπο που λειτουργούμε, είμαστε σε θέση ισχύως να διαπραγματευτούμε για τις γενιές που έρχονται. Αυτό είναι θεμητό, αποδεκτό και το ακούω. Το πρόβλημα είναι το ότι βγαίνουν βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και λένε κάτι άλλο και όχι αυτό.
1: Βασικά, για να πω την αλήθεια, το είπες και εσύ στον κύριο Σταμάτη ότι δεν το λένε οι συνάδελφοί σας. Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ από κανέναν αυτό.
0: Ναι, γιατί δεν το κάναμε γι' αυτό.
1: Μπορεί να έχει υποθεί, αλλά εγώ το άκουσα από τον κύριο Σταμάτη σε εμάς. Δεν το έχω ξανακούσει. Στις κατηγορίες λέει της αντιπολίτευσης ότι γιατί το αποπληρώνουμε, δεν το έχω ακούσει.
0: Λοιπόν, αυτή είναι μια σοβαρή απάντηση, η οποία εκεί πάνω θα μπορούσε να ανοίξει μια συζήτηση και να δούμε ποιος έχει δίκιο. Αλλά είναι μια απάντηση η οποία θα έπρεπε, αν είναι αυτή η σωστή, αν είναι αυτός ο λόγος, να τη δίνουν όλοι σύσσωμοι οι βουλευτές και οι υπουργοί της κυβέρνησης.
1: Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με ένα κόμμα, έχει να κάνει με την χώρα, έτσι.
0: Για την Ελλάδα, ρε, πώς το είπε η πρωταθλήτρια μας. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Χθες παρευρεθήκαμε πραγματικά σε μια ιδιαίτερη βραδιά. Βοήθησε και πάρα πολύ ο καιρός. Αλλά είναι φίλων ανθρώπων που αγαπούν τον πολιτισμό και την τέχνη. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω τόσο πολύ για αυτούς που το οργάνωσαν, που τους δίνω συγχαρητήρια, θα τα μάθουμε περισσότερα, αλλά όσο ότι είδαμε ότι στην πόλη της Κηφισιάς το κοινό που παραβρέθηκε σε αυτή την εκδήλωση είναι αυτοί που πραγματικά αγαπούν

0: υπερβολική θα έλεγα. Είχαμε πρόβλημα πολλές φορές ασφάλειας. Το θεατράκι μας, το έθυρο, χωράει 500-600 άτομα, έχει άδεια 600. Είχαμε πολλές φορές πάνω από 1000 άτομα. Καταλαβαίνετε τι γινόταν. Τέλος πάντων, το διαχειριστήκαμε και κάναμε αυτή την ωραία ανασκόπηση χτες το βράδυ με το βραβείο Νίκος Κούρκουλος. Και μας επισκέφθηκε ο κόσμος, ο οποίος πραγματικά αγαπά. Είναι δύσκολο, ξέρετε, σε τέτοιες εκδηλώσεις να έρθει κόσμος. Ο κόσμος θέλει να έρθει να διασκεδάσει. Αυτό ήταν μια ωραία, όμορφη διαδικασία, αλλά μια τυπική διαδικασία εκτός παρουσιάσεων και εκδηλώσεων.
1: Η έναρξη των εκδηλώσεων όμως, έτσι.
0: Ναι. Μας έκανε εντύπωση πόσος κόσμος είστε και τους θέλω να τους ευχαριστήσω από εδώ. Πραγματικά. Μας δίνει και εμάς περισσότερο θάρρος και δύναμη να συνεχίσουμε.
1: Αυτό πώς οργανώθηκε η βράβευση των παραστάσεων που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή όλο τον χρόνο?
0: Ναι, το βραβείο Κούρκουλου με τη βοήθεια της Νίκου Κούρκουλου, με τη βοήθεια της οικογένειας Λάξη βέβαια, το εισαγάγαμε, το φέραμε στην Κηφισιά από το 2022. Βραβευόντουσαν στην αρχή μόνο επαγγελματικές παραστάσεις από επαγγελματικούς θειάσους. Εμείς σκεφτήκαμε ότι και μόνο για τα Μενάνδρια, εμείς το μεγαλώσαμε, το κάναμε για όλο το έτος, αυτό θα είναι και το σωστό, γι' αυτό και το κάνουμε το επόμενο τη βράβευση, ήταν για το έτος 25. Κάναμε βραβείο παιδικού θεάτρου, το οποίο αρέσει πάρα πολύ στην Κηφισιά και οι γονείς το ζητάνε. Κάναμε βραβείο ερασιτεχνικού και βέβαια το μεγάλο βραβείο Νίκος Κούρκουλος για τις επαγγελματικές, για τους επαγγελματικούς συλλόγους και θειάσου.
1: Το οποίο φαντάζομαι θα συνεχιστεί ο θεσμός.
0: Βέβαια. Το θεωρώ βασικό αυτό. Η επιβράβευση, έστω και με αυτόν τον τρόπο, είναι πολύ βασική για μένα. Πρέπει και οι άνθρωποι που ασχολούνται με θέατρο, που δίνουν τη ζωή τους και εργάζονται πάρα πολλές ώρες πίσω από τη σκηνή, από αυτό που βλέπουμε εμείς τελικά, να επιβεβαιωθούν με κάτι. Έστω και με ένα λουλούδι και έναν έπαινο που δώσαμε σε όλους οι οποίοι δεν βραβεύτηκαν.
1: Και οι νικητές ήταν, κύριε Αντιδημαρχέ?
0: Οι νικητές ήταν στο παιδικό θέατρο, μια παράσταση η οποία είχε προκαλέσει τρομερή εντύπωση. Τα παιδιά τρέχανε να παρακολουθήσουν, να χαιρετήσουν τους θεατές. Ήταν η Χάιντι του Όμελου Θήμελη, με την πρωταγωνίστρια, μια μικρή κοπέλα για χρονών, την Κύθια Γεωργιάδου, τον Νικόλα Κανάτη, την Κλιμοπούλου Λορέντι, δεν τους θυμάμαι και όλους, σας λέω από το μυαλό μου. Ένα έργο της Ιωάννα Σπύρη, το γνωστό ή γνωστή Χάιντι.
1: Για τους μεγάλους.
0: Από την Έλλη Βοζικιάδου.
1: Για τους μεγάλους.
0: Ερασιτεχνικά είχαμε ένα έργο του Δημήτρη Ψαθά, Ζητείτε ψεύτης. Τέριαξε από το δεύτερο θεατρικό εργαστήριο του Δήμου Βρυλισσίων και ευχαριστούμε και τον Δήμο Βρυλισσίων και τον Δήμαρχο του που μας έστειλε αυτήν την ωραία ομάδα. Με τη Σέφη, σκηνοθεσία της κυρίας Πίκουλα, Έφη Πίκουλο Βουλιουτλάκη, τραγούδησε ο Σπυράτος, η Χαϊδά, η Νατάσα Χαϊδά, ο Γιώργος Ασπιώτης. Αναφέρω έτσι ενδεικτικά.
1: Ναι.
0: Και τέλος είχαμε βέβαια το μεγάλο βραβείο μας, ένα κρατικό βραβείο, που το δώσαμε στην Εβίτα Παπασπύρου από το Θίασο Μοντέρν Κυρί για μια καταπληκτική παράσταση, ένα τολμηρό επίκαιρο έργο, Τα Διέξοδα της Παιδείας μας, ο τίτλος ήταν, Τα Όρια, την οποία την συνεχίσαμε με όλες αυτές τις παραστάσεις που είχαμε κάνει και το προηγούμενο κατά της βίας, κατά του bullying, και αυτό διαπραγματευόταν το έργο. Ένα πραγματικό περιστατικό κακοποίησης, έτσι λέει στα ελληνικά το bullying, μέσα στη παιδεία, όπου η καθηγήτρια υπερασπίστηκε με θάρρος και με δύναμη αυτό το που συνέβη, δηλαδή, ενάντια στις κακοποίησεις και της σεξουαλικής παρενόχλησης, και που είχε στόχο ένα υπέρβαρο κορίτσι, το χοντρό που λέμε. Προξένησε τρομερή εντύπωση και η παρουσίαση που έγινε από την κυρία Βέντε Πασπύρου, αλλά και το θέμα, και νομίζω ότι κέρδισε με μεγάλη διαφορά το βραβείο αυτό, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βέντε Πασπύρου.
1: Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, καλημέρα.
0: Να σας πω κάτι άλλο, ότι το βραβείο το φιλοτέχνησαν παιδιά από το Τάγμα 21, παιδιά με σύνδρομο Down.
1: Το βραβείο που πήραν νικητές.
0: Το βραβείο το οποίο δώσαμε έχει μαζί και ένα αντικείμενο, έτσι, δεν είναι μόνο ένας έπαινος. Το φιλοτέχνησαν παιδιά με σύνδρομο Down. Ήταν ένα καταπληκτικό έργο, ένα άπειρο, το οποίο συνδέει το θέατρο με το άπειρό του, με το καλλιτεχνικό ατελείωτο. Και ήταν πάρα πολύ συγκινητική η προσπάθειά τους και ήταν πάρα πολύ όμορφο το

0: το βραβείο και ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λούτου, την κυρία Πέγκη Λούτου, που προείσταται αυτής της προσπάθειας για την ωραία ιδέα που είχε να μας προσφέρει αυτό το δώρο.
1: Μάλιστα. Τα επόμενα βραβεία είναι συγκεκριμένα, είναι κάθε τέλη Αυγούστου?
0: Τα επόμενα βραβεία, όχι, φέτος ειδικά είχαμε μια μικρή καθυστέρηση για τεχνικούς λόγους. Θέλουμε να το κάνουμε σε κλειστό χώρο. Γι' αυτό σκεφτόμαστε το επόμενο να είναι πάλι το Μάρτιο και όχι στην αρχή των Μενανδρίων. Θα περιέχει όλο το προηγούμενο του 26, αν το κάνουμε σε εσωτερικό χώρο. Αυτός είναι ο σκοπός μας.
1: Ωραία, θα το παρακολουθήσουμε.
2: Λοιπόν, ναι. Καλό μήνα κύριε Αντιδήμαρχε και πάντα να έχετε τέτοιες επιτυχίες.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και για την που μας δώσατε το δικαίωμα εδώ και την ευκαιρία να μιλήσουμε.
2: Αγαπάμε τις τέχνες και συμπαθούμε και συνδράμουμε στις καλές προσπάθειες.
0: Το γνωρίζω, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Έλα, κλείνω με Μανώλη. Πώς θα το πει ο Περιφερειάρχης τον Πρωθυπουργό, εξοχότατο?
1: Ποιος?
2: Ο Περιφερειάρχης τον Πρωθυπουργό, πώς θα μου καλωσόρισε, λέει εξοχότατο. Λοιπόν, Μανώλη, τελειώνουμε. Αύριο θα το συζητήσουμε, θα παίξουμε και το βίντεο. Γιώργος Σιβάνου.
1: Ολοκληρώνουμε.
2: Γιώργος Σιβάνου.
1: Ναι.
2: Πάνος Πουρναράς φεύγει.
1: Φεύγει.
2: Γιώργος Γεωργιάδης φεύγει.
1: Φεύγει κι αυτός.
2: 10 η ώρα αύριο.
1: 10 η ώρα αύριο.
2: Έτσι.
1: Βασιλική Πολύζου στις 9.
2: Λοιπόν, η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα.
1: Κάνω και το
2: Θεού
1: εκατό. Ντόναλτ Τραμπ, κυρίως Τραμπ. Εδώ κάνει απειλές ξανά ο Τραμπ. Λέει θα επιτεθούμε ξανά.
2: Ναι, αλλά ο Μπίμπι έκανε τον Αχιλέα μαζί μας.
1: Ναι, γιατί είναι σύμμαχος.
2: Ναι, ο Μπίμπι. Άρα, Μπίμπι. Πρώτα ο Μπίμπι και μετά ο Άρης.
1: Και τον φοβούνται και οι Τούρκοι τον Μπίμπι.
2: Εννοείται. Να είστε καλά, προσοχή στους δρόμους, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ήρθαν, παιδιά, να προσέχετε.
1: Γεια χαρά.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 11.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ψάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουναράς. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, το νέο μοντέλο στο οποίο συνδυάζονται ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, έχει στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακοί συμφόροι στο λεκανοπέδιο. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος των τριών ατόμων που συνελήφθησαν για την υπόθεση με τον νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος στην Κυψέλη. Αύριο απολογούνται οι συλληφθέντες. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν Αφγανό, οι οποίοι φέρονται να διέμεναν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα μαζί με τρία ανήλικα παιδιά, μεταξύ των οποίων και μία 15χρονη έγκυος. Μας έδωσαν άλλο βρέφος στο μεευτήριο που ήταν σατανισμένο και μόλις πέθανε, ηρέμησε το σπίτι μας, φέρεται να δήλωσε κοινικά ο 43χρονος πατέρας. Στην κατάθεσή του, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να ξετυλίξουν όλο το κουβάρι της υπόθεσης. Σε εφαρμογή από σήμερα, ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο όχημα. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Θα υπάρξει ανταπόδοση, θα τους πλήξουμε δυνατά, τόνισε χαρακτηριστικά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από αιματηρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα στην Times Square στην Νέα Υόρκη. Δράστης της επίθεσης, η 49χρονη Πάμελα Σισνέρος, η οποία μαχαίρωσε τα δύο θύματα. Η δράστης είχε καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής ασθένειας. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα κυρίως σε ορεινές περιοχές της χώρας, υψηλές για την εποχή, θερμοκρασίες άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα στους 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 29, στην Πάτρα στους 31, στα Ιωάννινα στους 27 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

9.43. Βέβαια δεν ασχοληθούμε άλλο με τη διαιτησία, και γιατί το λέω αυτό, θα μπούμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα. Θα ασχοληθούμε με την εικόνα της εθνικής ομάδας, η οποία όπως είπαμε έβγαλε χαρακτήρα, ήταν πολύ πιο σκληρή στην αμυνά της, ειδικά στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Κατάφερε να προηγηθεί με 9 πόντους στην αρχή, 13-4. Οι Ισπανοί βέβαια το μάζεψαν αμέσως. Κάποια στιγμή στο τέλος προηγήθηκε και με 12 πόντους. Βγάλαμε πάλι παθογένειες και αυτοκτονικές τάσεις, η αλήθεια είναι, στο τέλος. Και αυτό θα πρέπει να το δουλέψει ο Βασίλης Πανούλης με τους αθλητές που διαθέτει. Όπως και φυσικά, με αυτή τη νίκη η Ελλάδα πήγε πέμπτη. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ζωντανή για την πρόκριση, ωστόσο πρέπει να κάνει το απόλυτο. Καταρχάς θέλουμε σίγουρα τη νίκη εντός έδρας με τους Γεωργιανούς. Με τη Γεωργία, με την οποία θα παίξουμε, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, και αυτό ακριβώς θα κοιτάξω τώρα, για να μην λέμε ότι θέλουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε ακριβείς ημερομηνίες των αγώνων. Τουλάχιστον αυτό που διαβάζω, αυτή την ενημέρωση που βλέπω, είναι ότι ο επόμενος αγώνας εθνικής είναι εντός έδρας απέναντι στη Γεωργία 26 Νοεμβρίου. Το πού θα γίνει, σε ποιο γήπεδο θα γίνει, θα το δούμε. Μπορεί να γίνει στη Σαν Λαρίνα, μπορεί να γίνει στο ΟΑΚΑ, μπορεί να γίνει στην ΠΑΟΚ Sports Arena ή στο Αλεξάνδριο, στον Γκάλις Χολ. Θα δούμε. Γενικότερα λοιπόν θα πρέπει η Εθνική να προσέξει πάρα πολύ τώρα τα παιχνίδια της. Πρέπει οπωσδήποτε με την Γεωργία να πάρει την νίκη. Και φυσικά το διπλό στην Ισπανία είναι επιτακτικό στις 29 Νοεμβρίου εκτός έδρας. Πρέπει η Ελλάδα να αντιμετωπίσει τους Ισπανούς όπως τους αντιμετώπισε χθες. Ή μάλλον μπορεί να πρέπει να τους αντιμετωπίσει και καλύτερα. Δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα, οι πρωταγωνιστές της εθνικής ομάδας, και κρατηθείτε τώρα, ήταν δύο. Δεν λέω ότι δεν ήταν θετικός ο Θανάσης ο Αντετοκούμπο ή ο Καραγιαννίδης ή ο Καλάθης ή ο Τολιόπουλος. Ήταν θετικοί, βγάλανε και αυτοί πάθος. Η εμφάνιση όμως που έχουν κάνει Ντόρσε και Μητογλου είναι τουλάχιστον αδιανόητη. Είναι τουλάχιστον μάλλον απίστευτη. 29 πόντους ο καθένας. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. 29 πόντους ο καθένας σημαίνει δηλαδή 58 από τους 108 πόντους σημείωσαν δύο παίκτες. Ένας guard και ένας forward. Ένας Μίτογλου από το ξεκίνημα είχε δείξει τις διαθέσεις του. Ο Ντόρσε μπορεί να μην ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όμως μπήκε στο ρυθμό, τον κλασικό του ρυθμό, στο δεύτερο ημίχρονο μετά την ανάπαυλα. Ο Μίτογλου, ο οποίος είχε μπει με 4 στα 4 τρίποντα, τι μπορείς να του πεις? Συνολικά αν δεν κάνω λάθος έχει 7 στα 10. Δεν μπορεί να του πεις και πάρα πολλά πλέον, νομίζω, με αυτή την αμέτρηση. Τι να του πεις.

Τώρα, υποχρέωση του κόσμου είναι φυσικά να στηρίξει την εθνική ομάδα. Και λέω υποχρέωση γιατί θα πρέπει σε αυτά τα παιχνίδια που θα παίξει η Ελλάδα στην έδρα της, το γήπεδο στο οποίο θα αγωνιστεί, θα δούμε ποιο θα είναι, θα πρέπει να βράζει. Θα πρέπει να είναι ηφαίστειο, θα πρέπει να φλέγεται. Δεν γίνεται να παιχτεί ξανά παιχνίδι, να παιχτεί παιχνίδι της εθνικής. Είτε στη Σαν Λαρίνα, είτε στο ΟΑΚΑ, είτε στη Θεσσαλονίκη. Οπουδήποτε. Και να μην έχει κόσμο. Και να μην είναι sold out. Θα είναι ντροπή. Ακριβώς για αυτό το πράγμα πρέπει να μεριμνήσουν οι Έλληνες. Να φροντίσουμε ως Έλληνες να βρίσκεται ο κόσμος στο γήπεδο, προκειμένου να μεταφέρουμε να μεταφέρουμε και τη στήριξή μας και τη δίψα για την πρόκριση. Και γιατί το λέω, όχι μόνο γιατί θα πρέπει, γιατί το να μην προκριθούμε στο μουντομπάσκετ θα είναι η μεγαλύτερη αποτυχία που έχει γνωρίσει η εθνική μας ομάδα. Και εγώ δεν ξέρω εδώ και πόσα χρόνια. Αλλά γιατί πρέπει ο κόσμος να δεθεί με την Ελλάδα. Πρέπει να στηρίξουμε τις εθνικές ομάδες. Η εθνική ομάδα, και σε αυτό στάθηκε ο Βασίλης Πανούλης στη συνέντευξη τύπου, πρέπει να καταλάβουμε, παιδιά, ότι η εθνική ομάδα δεν έχει χρώμα. Μάλλον έχει δύο χρώματα, το μπλε και το άσπρο. Κανένα άλλο. Δεν είναι ούτε κίτρινη, ούτε πράσινη, ούτε κόκκινη, ούτε μαύρη, ούτε πορτοκαλί, ούτε μόβ, ούτε οποιοδήποτε άλλο χρώμα. Ούτε καφέ, ούτε κεραμιδί, ούτε γκρι και λοιπά. Ούτε κυπαρισί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι η εθνική, είναι η ομάδα όλων των Ελλήνων. Πρέπει να τη στηρίξουμε. Και φυσικά θα πρέπει το ρόστερ με το οποίο αγωνίστηκε η εθνική μας ομάδα χθες και στο παιχνίδι με την Ουκρανία, άσχετα που έχασε, πρέπει να μείνει ίδιο, έτσι. Εκτός αν μπορέσει, αν υπάρχει κάποιος καλύτερος συνδυασμός μέσα στο ρόστερ, με κάποια προσταφαίρεση ώστε να γίνει ακόμη καλύτερη η εθνική. Η Ελλάδα πρέπει να αγωνιστεί στα επόμενα παιχνίδια των προκριματικών με το καλύτερο δυνατό ρόστερ. Το Γιάννη, δυστυχώς είμαι πεπισμένος ότι δεν θα τον έχουμε, γιατί θα έχει ξεκινήσει και η σεζόν στο NBA. Μακάρι να τον είχαμε όμως. Μακάρι να τον είχαμε. Να έπαιζε με την εθνική μας ομάδα. Να αγωνιζότανε. Αλλά θα πρέπει ο Ντόρσεϊ, ο Παπα-Νικολάου, ο Ρογκαδόπουλος, ο Τολιόπουλος, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Μπαζίνας, ακόμα και ο Πλώτας που πήρε μεταγραφή τώρα στον Ολυμπιακό από τον Προμηθέα, πρέπει να είναι διαθέσιμοι. Αν τους επιλέξει ο Βασίλης Πανούλης, πρέπει να ανταποκριθούν θετικά. Αυτό είναι το σκεπτικό με το οποίο θα πρέπει να δράσουμε όλοι και φυσικά το γήπεδο πρέπει, όπως είπα, να είναι κατάμεστο. Όποιο γήπεδο και αν, σε όποιο κλειστό και αν αγωνιστεί η εθνική στα επόμενα παιχνίδια. Σε όποιο κλειστό και αν αντιμετωπίσουμε τη Γεωργία, σε όποιο κλειστό και αν αντιμετωπίσουμε την Ουκρανία όταν θα έρθει η ώρα για το εντός έδρας που θα γίνει από το νέο έτος. Τα κάνουμε.

Και πριν λίγο ανέφερα ότι αν υπάρχει κάποιος καλύτερος συνδυασμός παιχτών για την Εθνική Ελλάδος, θα πρέπει να επιλεχτεί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν νομίζω να υπάρχουν πάρα πολλοί. Δυστυχώς αυτό είναι το δυσάρεστο. Και θα μιλήσουμε και για αυτό το κομμάτι πιο μετά. Δεν ξέρω πόσοι μπασκετμπολίστες αυτή τη στιγμή Έλληνες υπάρχουν που να είναι καλύτεροι από αυτούς που αγωνίστηκαν χθες. Και από αυτούς που αγωνίστηκαν στα φιλικά με Πολωνία και Κύπρο. Και από αυτούς που χάσαν από την Ουκρανία. Για τους ίδιους παίχτες μιλάμε. Δεν έχουν καμία διαφορά. Το ρόστερ έμεινε ίδιο. Είναι ένα ρόστερ 14 παίκτων, νομίζω, 15 ή 16. Που αγωνίζονται οι 12. Στα φιλικά ήταν 13. Να, okay. Το προσπερνάμε. Το ερώτημα είναι, υπάρχει καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή στην Εθνική Ελλάδος, μάλλον που δεν συμμετέχει στην Εθνική Ελλάδος και να είναι διαθέσιμος? Δεν μιλάω για τον Γιάννη, δεν μιλάω ούτε για τον Ζούγρι, ούτε για τον Αβδάλα, ούτε για τον Σαμοντούροφ. Αυτοί είναι στην Αμερική και δεν μπόρεσαν να κατέβουν. Ο ένας γιατί δεν τον άφησαν οι Χίτ, οι άλλοι γιατί δεν τους άφησαν τα κολέγια τους. Τι να κάνουμε τώρα? Έτσι είναι τα πράγματα. Θα πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Θα μιλήσουμε και, και στο επόμενο μισάωρο για την Εθνική. Και να ξέρετε ότι έχω ένα σκεπτικό. Λέω να κάνουμε το εξής. Να φτιάξουμε, να δούμε μάλλον πώς θα μοιάζει η επόμενη Εθνική Ελλάδος. Μετά από τη φουρνιά που βλέπουμε των παλιών εντός αγωγικών. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ.

Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να δούμε και για να μιλήσουμε και για το ματς του Παναθηναϊκού και να φτιάξουμε και τη νέα εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ. Να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει.

0: 94,3. Interveter. Ελλάδα Sports.
1: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτρού μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη περίοδο και πάμε να αναφέρουμε κάτι πριν ξεκινήσουμε για τη Νέα Εθνική Ελλάδος. Τώρα θα το πάω στην νοσταλγία λίγο. Σήμερα είναι 1η Σεπτεμβρίου πάνω. Τι συνέβη πριν 20 χρόνια, σαν σήμερα?
1: Είχαμε πάρει το μπάσκετ.
0: Όχι. Ακριβώς. Σαν σήμερα λοιπόν είναι η νίκη της Εθνικής. Πάνε 20 χρόνια. 6 χρονών ήμουν τότε, η αλήθεια είναι. Και για να είμαι ειλικρινής, θυμάμαι από την... εντάξει, νήπιο τότε. Δεν θυμάμαι τόσο πολύ το παιχνίδι με την Αμερική. Θυμάμαι περισσότερο το παιχνίδι με τη Γερμανία στον τελικό του Ευρωμπάσκετ ένα χρόνο πριν, παρά το παιχνίδι με την Αμερική.

Εντάξει, μιλάμε για μια επιτυχία αδιανόητη τότε. Δεν είναι. Εντάξει, δεν τη βλέπουμε συχνά νομίζω πλέον και πιθανότατα. Τι να πω. Δεν μπορεί και να μην το ξαναδούμε κιόλας. Μάλλον δεν θα το ξαναδούμε αν κρίνω από αυτό που βλέπουμε τώρα. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τότε εκείνη η εθνική ομάδα ήταν το κάτι άλλο. Έβαλε κάτω του star του NBA, όλους τους superstar, με 11 παίχτες είχε παραταχτεί η Αμερική τότε. Έλειπε ένας έλειπε από εκείνη την αποστολή. Και το είπαμε μετά στη συνέντευξή του. Δεν θυμάμαι σε ποιον δημοσιογράφο. Και αυτό το λέω γιατί η αλήθεια είναι ότι το έχω ακούσει σε εκπομπή αυτό. Ότι καταρχάς ο απώντας ήταν ο Kobe Bryant. Ο συγχωρεμένος ο Kobe Bryant. Ο οποίος σε μια συνέντευξη που είχε δώσει σε Έλληνα δημοσιογράφο γύρισε και του είπε ο δημοσιογράφος για να τον πειράξει για πλάκα για την νίκη της Εθνικής και του έδειξε το δαχτυλίδι του ο Kobe Bryant. Του έδειξε το, για την ακρίβεια του δείχνει τη βέρα του, τη βέρα από το γάμο, και γυρνάει και του λέει ο δημοσιογράφος τι εννοείς με αυτό, και του λέει αυτό το δάχτυλο ήταν σπασμένο. Γι' αυτό κερδίσατε. Είχε σπάσει το δάχτυλό του τότε ο Kobe Bryant. Είχε πρόβλημα σε ένα από τα πέντε δάχτυλα και είχε μείνει εκτός από εκείνη την αναμέτρηση. Δεν ξεχνιέται φυσικά το αποτέλεσμα εκείνης της αναμέτρησης που ανάγκασε τους Αμερικανούς να τελειώσουν πρόωρα την πορεία τους σε εκείνο το μπάσκετ στη Σαϊτάμα.

Και από το 2006 πάμε τώρα στο σήμερα. Καταρχάς να δώσουμε φυσικά τις ευχές μας. Καλημέρα Αποστολία. Βλέπω, εύχομαι σε όλους και όλες καλό μήνα, γεμάτη υγεία, τύχη και χαρές. Εννοείται Αποστολία, καλό μήνα και σε σένα. Καλημέρα φίλε Γιώργο από τον Διαμαντή. Καλημέρα Διαμαντή. Γιώργο, εγώ λέω η Αβδάλα, Σαμοντούροφ και Ζούγρης που έμειναν εκτός των κλείσεων του Αυγούστου έπρεπε να είναι για εμένα. Εγώ ήμουν φαντάρος το 2006. Απίστευτη εμπειρία, φίλε Διαμαντή. Εντάξει, να ζήσεις κάτι τέτοιο. Τώρα, για τον Αβδάλα, τον Σαμοντούροφ και τον Ζούγρη που αναφέρεις, φίλε Διαμαντή, δεν τους αφήσαν τα κολέγια τους. Γι' αυτό δεν μπόρεσαν να αγωνιστούν. Ήθελαν, ωστόσο δεν μπόρεσαν να αγωνιστούν λόγω των κολεγίων τους. Υπήρξε μάλιστα η προειδοποίηση ότι έτσι και κατέβουν με την εθνική θα υπάρξει αποβολή. Θα τους διώξουν τα κολέγια. Λοιπόν, πάμε τώρα να πιάσουμε την εθνική Ελλάδος. Εθνική Ελλάδος, νέα εποχή, new era. Ποια θα μπορούσε μάλλον να είναι η εθνική μας ομάδα? Καταρχάς να αναφέρουμε ότι το 2029 στο Ευρωμπάσκετ του 29 κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε για τελευταία φορά τον Γιάννη Αντετοκούμπο με το εθνόσημο. Και γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί πολύ απλά σιγά σιγά τα χρόνια περνάνε, που λέει και ένα τραγούδι της αγαπημένης Νατάσας Μποφίλιου. Τα χρόνια περνάνε και ό,τι τρώμε κερνάμε, λένε. Στο Ευρωμπάσκετ λοιπόν του 2029 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παρουσιαστεί για τελευταία φορά με το εθνόσημο σε ελληνικό κοινό, γιατί θα φιλοξενηθεί ο όμιλος στον οποίο θα συμμετέχει η εθνική μας ομάδα, θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα. Έχει και τη γιορτή του σήμερα ο φίλος μας ο Διαμαντής. Χρόνια σου πολλά, φίλε Διαμαντή. Να σε χαίρεται η οικογένειά σου, να χαίρεσαι το όνομά σου. Όπως είπαμε λοιπόν, το 2029 το Ευρωμπάσκετ που θα διοργανωθεί σε Ελλάδα, Ισπανία, Σλοβενία και Εστονία θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα για τελευταία φορά τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Κρατάμε αυτό. Να είσαι καλά φίλε Διαμαντή. Πάμε τώρα να πιάσουμε την εθνική μας ομάδα. Άντε και πες προσθέτουμε τον Γιάννη. Καταρχάς να πούμε ότι Σλούκας, Παπα-Νικολάου και Καλάθης θα μείνουν έξω, γιατί θα έχουν φτάσει 37 χρονών στο μουντομπάσκετ που έρχεται και 38 θα είναι ο Καλάθης. Ο Γόκαπ είναι στα 35 του, λίγο δύσκολο να αγωνιστεί, ειδικά με τους Naturalize που έχουμε ούτως ή άλλως. Τώρα, τι παίζει με τους Naturalize? Έναν μπορούμε να έχουμε, αυτός είναι ο Ντόρσεϊ. Και η άλλη επιλογή μας θα είναι ο Πουλακίδας, ο οποίος θα πάρει μεν το διαβατήριο, θα είναι στην Εθνική Ελλάδος, αλλά μόνο ως naturalize θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το κρατάμε αυτό. Οπότε, το roster στο οποίο μπορούμε αυτή τη στιγμή να υπολογίζουμε, ξεκινάμε με τους τωρινούς που συμμετέχουν και είναι σε μια καλή ηλικία. Χαραλαμπόπουλος. Ναι. Το Λιόπουλος παίζει. Ο Ρογκαβόπουλος, αν κατέβει κι αυτός, αν αγωνιστεί. Ο Κώστας Αντετοκούμπο, 4. Από εκεί και πέρα θα υπολογίσουμε τον Ετζίπογλου, ο οποίος είναι και νέος. Ο Λαρτζέκης κι αυτός αρχίζει και μεγαλώνει, οπότε δεν θα τον βάλω μέσα. Όπως έχω αναφέρει αυτή τη στιγμή 5 παίχτες, έτσι. Έχω αναφέρει τον Νετζίπογλου, τον Τολιόπουλο, τον Ρογκαβόπουλο, τον Χαραλαμπόπουλο, τον Κώστα Τοκούμπο. Θα βάλουμε και τον Γιάννη, 6 παίχτες.
ένας εκ των Πουλακίδα και Ντόρσεϊ, πάμε στους 7. Εάν μπορέσουμε να πείσουμε τον Στογιάκοβιτς να έρθει στην Εθνική Ελλάδος, ο Στογιάκοβιτς έρχεται ως γηγενής, οπότε δεν πιάνει θέση να του ραλιζέ. 8. Από εκεί και πέρα, Αβδάλας, Ζούγρης Σαμοντούροφ. 11. Πλώτας 12. Αυτή θα είναι κατά πάσα πιθανότητα μια δωδεκάδα. Το ερώτημα είναι στο 5 ποιος θα αγωνιστεί. Καραγιαννίδης, η μόνη επιλογή. 13. Κάποιος πρέπει να μείνει έξω. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε και Ντόρσεϊ και Πουλακίδα μαζί στο ρόστερ. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Τι να πούμε. Νομίζω δεν έχουμε και άλλους παίχτες. Παπαγιάννης είναι ακόμα από τραυματισμό, γι' αυτό και δεν ήρθε στην Εθνική.

Λοιπόν, μιλήσαμε για την Εθνική. Θα πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Και αυτό γιατί είχαμε και το παιχνίδι πρωταθλήματος χθες. Το παιχνίδι που έκλεισε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Την πρεμιέρα κατά κάποιο τρόπο του Παναθηναϊκού. Είχε αναβληθεί το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής με την Κηφισιά.

Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε λίγο στον στον Παναθηναϊκό, στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Θα πάμε και στον μπασκετικό, στον μπασκετικό Ολυμπιακό, αλλά πιο μετά. Γιατί θέλω να αναφέρω κάτι που άκουσα σε μια εκπομπή και, με βρήκε απόλυτα σύμφωνο. Αλλά καλό θα είναι πρώτα να αναφέρουμε λίγο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Γιατί καλό θα είναι. Έπαιζε χτες, πρέπει να αναφερθούμε εκεί. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έπαιζε χτες με τον Λεβαδιακό. Κατάφερε να πάρει προβάδισμα πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι με το αυτογκόλ του Κωστή στο τρίτο λεπτό. Κατά διαστήματα κυριάρχησε στο παιχνίδι, ήταν ανώτερος και φυσικά έδειξε πράγματα. Ο Ντέζερς συνεχίζει και σκοράρει. Τι μπορούμε να πούμε. Εντάξει, βέβαια ο Νίστρουπ έχει δείξει αρκετά σεμνός, πρέπει να πούμε. Επάνω, ο Νίστρουπ. Είμαστε, λέει, πολύ μακριά από την τελειότητα. Εν μέρη δεν έχει άδικο. Εντάξει, είναι ένα ρόστερ το οποίο είναι ολοκένουριο. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Οπότε δεδομένα χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται δουλειά. Ήταν ένα λίγο και περίεργο παιχνίδι. Γιατί πάντα η πρεμιέρα είναι περίεργη στο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός βέβαια ανταποκρίθηκε σωστά. Αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο αρκετά καλά. Έδειξε πολύ καλά δείγματα. Στο δεύτερο ημίχρονο βέβαια δεν είχε την ίδια ποιότητα και ένταση, όπως το λέει και ο ίδιος ο Νίστρουπ αυτό. Πίεσε ο Λεβαδιακός, ωστόσο πιο μετά κατάφερε ο Παναθηναϊκός να βάλει τον γκολ και να απλοποιήσει την κατάσταση.

Και φυσικά θα μιλήσουμε, θα αναφέρουμε στο... Θα αναφέρουμε καταρχάς λίγο τις δηλώσεις του Ντέζερς. Έχουμε τέσσερις καλούς επιθετικούς και μας χρησιμοποιούν σωστά. Αυτό ανέφερε ο Σιριλ Ντέζερς. Πάμε να τα πούμε λίγο αναλυτικά. Νομίζω ότι ποτέ δεν είναι εύκολο μετά από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι να έρχεσαι να παίξεις ένα δύσκολο εκτός έδρας μάτς. Αυτό που μου άρεσε σήμερα στην ομάδα είναι ότι δεν επιτρέψαμε πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο. Νομίζω ότι οι μοναδικές στιγμές που έγιναν πραγματικά επικίνδυνοι ήταν όταν κάναμε κάποια μικρά λάθη. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Σημαίνει ότι είμαστε συμπαγείς πίσω. Παράλληλα, ήμασταν και πολύ επικίνδυνοι. Νομίζω ότι χτυπήσαμε το δοκάρι αρκετές φορές και ήμασταν κοντά στον γκολ. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένα καλό ξεκίνημα. Κάναμε πολλά καλά πράγματα. Φυσικά μπορούμε να βελτιωθούμε και θα βελτιωθούμε. Ρωτήθηκε επίσης αν φοβήθηκε να μην επαναληφθούν τα λάθη της Ευρώπης, τα λάθη των παιχνιδιών της Ευρώπης. Και λέει, όχι, για μένα αυτό δεν ήταν κάτι που είχα στο μυαλό μου και δεν νομίζω ότι το είχαμε στο μυαλό μας ως ομάδα. Φυσικά ο Λεβαδιακός θα ανέβαινε λίγο περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί νομίζω ότι σήμερα έδειξε πως είναι μια πολύ πολύ καλή ομάδα, μια αξιόλογη ομάδα. Αλλά σε τέτοιες στιγμές πρέπει να παραμένεις ψύχρεμος και να επιλέγεις τις σωστές στιγμές και νομίζω ότι αυτό κάναμε. Είχαμε κάποιες πολύ επικίνδυνες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο. Κρατήσαμε το 0, οπότε νομίζω ότι η δουλειά έγινε. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται σήμερα να ψάξουμε αρνητικά σημεία ή να σταθούμε σε αν και μήπως. Δεν είναι απαραίτητο. Σχετικά με την απόδοσή του, ερχόμενος από τον Πάγκο, και για την επιθετική γραμμή του Τριφυλιού, ναι, φυσικά είμαι πολύ χαρούμενος που έχω καταφέρει τις τελευταίες φορές να μπαίνω και να είμαι σημαντικός για την ομάδα, να σκοράρω και να αποφορτίζω λίγο την πίεση. Αλλά για μένα αυτό είναι δυνατό μόνο επειδή μπαίνω προς το τέλος του αγώνα. Οι συμπαίκτες μου, οι άλλοι επιθετικοί, κάνουν εκπληκτική δουλειά στα πρώτα 60 λεπτά. Αν δεις πώς πιέζουν την άμυνα, πόσο την επιβαρύνουν, τότε όταν μπαίνω εγώ ή σήμερα ο Έλμιν, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Και την επόμενη φορά πιθανότητα θα γίνει το αντίστροφο. Νομίζω ότι έχουμε τέσσερις πολύ καλούς επιθετικούς και είναι σημαντικό να τους χρησιμοποιούμε και τους τέσσερις όπως κάνουμε τώρα. Αυτό έχει αναφέρει ο Σιριλ Ντέζερς.

Στο μεταξύ να αναφέρουμε ότι η Dortmund προχώρησε σε κίνηση προκειμένου να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε λόγω του τραυματισμού του Γιάννη Κωνσταντέλια. Η ίδια η Dortmund λοιπόν έχει κλείσει με το, όπως ανέφερε, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, τον Ήθαν Νουανέρι με μονοετή δανεισμό από την Arsenal, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga Maga.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 12.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ικανοποίηση επικρατεί στον Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί του Λεβαδιακού. Ντεμπούτο με τα πράσινα έκαναν οι Κάγκουα και Λούζα. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από την τελειότητα, το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Με την χθεσινή νίκη απέναντι στην Ισπανία, η Εθνική Ελλάδα ανέβηκε στην 5η θέση του ομίλου και έμεινε ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027. Επόμενος αγώνας για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στις 26 Νοεμβρίου με αντίπαλο τη Γεωργία εντός έδρας. Εν αναμονή της ολοκλήρωσης της μεταγραφής του Γκουστάβο Πουέρτα βρίσκονται στον Ολυμπιακό, με τον Χαφ να παραχωρείται στους Ερυθρόλευκους ως δανεικός από την Nottingham Forest. Την 5η θα δηλωθεί η Ευρωπαϊκή Λίστα των Πειραιωτών, η οποία συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον με αρκετά ονόματα να αναμένεται να μείνουν εκτός. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΑΠΟΕΛ για να παραχωρήσει ως δανεικό τον 29χρονο μέσο από την Ρουάντα Χακίμ Σαχαμπό. Σύμφωνα με το Africa Food Rotation, αναμένεται να κάνει ο Μάρκο Νίκολης το αυριανό ματς κυπέλλου με τον Έστω Χρυσούπολης. Σε εξετάζεται αποβληθεί σήμερα ο στόπερ του ΠΑΟΚ Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο λόγω ενοχλήσεων στην γάμπα. Στην απόκτηση επιθετικού έχουν ρίξει το βάρος στο δικέφαλο του Βόρα. Ο κεντρικός αμυντικός του Άρη Φαμπιάνου έχει υποστεί αιμάτωμα στον Μυρό, όπως έδειξαν οι εξετάσεις, και είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση πρωταθλήματος με την ΑΕΚ. Αυλαία στην League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Βόλο να υποδέχεται την Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Εκτός για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου, οι τραυματίες Πιέρ Γκάμπριελ, Κάτσικας, Μεντίλ και Λεκούς. Οι Κατάλντι, Γκέλιος και Στρούγγις είναι εκτός για τη Μαύρη Θύελλα. Σέντρες τσέξη, τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky. Στη τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Θανάσια Ντοκούμπο στον Άρη, με τον Έλληνα Φόργουρντ να επιστρέφει στην Greek Basket League μετά από 7 χρόνια. Η Ντόρτμουντ κάνει δικό της τον Ήθαν Νουανέρη με τη μορφή δανεισμού από την Arsenal μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο Άγιαξ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Σιμών Αντιγκρά με δανεισμό από την Σάντερλαντ, ενώ στη συμφωνία αναμένεται να μπει οψιόν αγοράς 16 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο στην εκπομπή. Στο μεταξύ βλέπω, μου είχε έρθει και ένα μήνυμα στο προσωπικό μου προφίλ ότι Γιώργο, έχεις δει πως ήταν ο Τζόζεφ στο φιλικό το προπονητικό του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα? Μου δίνεις φίλε Κώστα απάτημα για να μπορέσω να σχολιάσω για αυτό το κομμάτι. Αυτό που έχει κάνει ο Τζόζεφ, αυτή η εικόνα του, του σώματός του στο φιλικό, πρέπει κανονικά, όπως είναι κάθε ομάδα, κάθε ομάδα, έτσι, που έχει εφηβικό τμήμα, παιδικό και εφηβικό, ωραία, να πάρει μια φωτογραφία πως ήταν πέρσι στον Ολυμπιακό, να πάρει αυτή τη φωτογραφία πως ήταν στο φιλικό το προχθεσινό, να πάρει μια και το, να εκτυπώσει και μια το βιογραφικό του και να τα κολλήσει έξω από τα αποδυτήρια των εφήβων και των παιδών. Κανονικότατα όμως. Αυτό θα σου πω ότι αυτό βέβαια το είπε και ένας ακόμα μπασκετικός δημοσιογράφος σε άλλο ελληνικό μέσο, δεν θα τον αναφέρω, αλλά με βρίσκει 100% σύμφωνο σε αυτά που έχει πει. Αυτά που έχει πει με βρίσκουν 100-0 στο ίδιο μικρό σχήματος. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος έχει χάσει 10 ή 12 κιλά. 10 κιλά κάτω. Δηλαδή, και για τι παίχτη μιλάμε? Για έναν παίχτη που έχει κοντά 1000 παιχνίδια στο NBA, έχει πάρει πρωτάθλημα στο NBA με τους Spurs, με τους Miami Heat, απέναντι στους Miami Heat, και όχι κόντρα σε αστεία ομάδα. Και ξέρετε τι σημαίνει, παιδιά, να έχει πάρει κάποιο πρωτάθλημα με τους Miami Heat? Και απέναντι σε ποιους Miami Heat? Το 2014 με τους Heat του LeBron James. Όσοι θυμούνται εκείνη την ομάδα καταλαβαίνουν γιατί δίνω βάση εκεί. Για τέτοιο παίχτη μιλάμε, που όμως μπήκε στη διαδικασία να χάσει 10 κιλά για να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού του χρόνου. Αντιλαμβανόμαστε καθόλου πόσο πόσο απίστευτο είναι αυτό που έχει κάνει? Δεν είναι ότι ο συγκεκριμένος έχει να αποδείξει κάτι. Να αποδείξει τι σε ποιον? Τι να αποδείξει? Έχει παίξει 1000 παιχνίδια, έχει δαχτυλίδι NBA. Είπαμε απέναντι σε ποιους? Τι να αποδείξει? Κανονικά αυτός πρέπει να λειτουργήσει τώρα, πρέπει να τον βάλουν να εκτυπωθεί, όπως το είπε και ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, να εκτυπωθούν το πριν, το μετά, το πέρσι δηλαδή, το τώρα και το βιογραφικό του, και να τα κολλήσουν έξω από τα αποδυτήρια. Γιατί κυριολεκτικά είναι παράδειγμα προς μίμηση για τους εφήβους και τους παιδες. Έτσι είναι ο πραγματικός επαγγελματίας, εγώ θα πω.

Λοιπόν, παράλληλα έχουμε και το επίσημο του πράγματος. Η Μονακό έμεινε εκτός Eurocup και στη θέση της μπαίνει η Μπόσνα Σαράγεβο. Αυτό φυσικά έχει αντίκτυπο και για τον ΠΑΟΚ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί απέναντι, θα ήταν μάλλον να αγωνιστεί απέναντι στη Μονακό. Ωστόσο θα αγωνιστεί απέναντι στην Μπόσνα Σαράγεβο.

θα επιστρέψω στην εθνική μπάσκετ. Το έχουμε λίγο πάει τρένο λίγο με τον μπάσκετ επάνω. Αλλά τι να κάνουμε, επικαιρότητα αυτή τη στιγμή έχουν πέσει διάφορα πράγματα μπασκετικά. Είδαμε και στο μαγκαζίνο χθες που δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για δύο πράγματα, ωστόσο το αναφέραμε γιατί μόλις είχαμε προκύψει. Λοιπόν, εγώ θα αναφέρω το εξής για το επόμενο παράθυρο. Το δύσκολο του επόμενου παραθύρου είναι ότι οι αγώνες που έχει η εθνική μας ομάδα 26-29 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, και ακριβώς σε αυτό το κομμάτι θα πατήσω, γιατί δυστυχώς υπάρχει ένα μείον, το οποίο μάλλον μείον, υπάρχει μια παράμετρο στην οποία θα πρέπει να δώσουμε σημασία στην προκειμένη περίπτωση. Πάμε να την αναφέρουμε λίγο. Λοιπόν, στο πρόγραμμα της εθνικής μας, ναι, 26-29 Νοεμβρίου, 24 Νοεμβρίου υπάρχει το εξής πρόβλημα. Το οποίο επηρεάζει το παράθυρο. Επηρεάζει το παράθυρο της εθνικής ομάδας, των προκριματικών. Το οποίο είναι ότι στις 26 Νοεμβρίου, ναι, παίζει με τη Γεωργία και τρεις μέρες μετά παίζει με την Ισπανία. Λοιπόν, 24 Νοεμβρίου ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, στην Ρόι Γκαρίνα. Τι σημαίνει αυτό? 24 παίζει και 26 παίζει η Εθνική. Και ταυτόχρονα, μία μέρα μετά, 25 Νοεμβρίου, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάπολ Τελαβίβ στη Σάνελ Αρίνα. Τι σημαίνει αυτομάτως αυτό? Οι παίκτες των δύο αιωνίων που θα κληθούν, είτε δεν θα έχουν καθόλου ξεκούραση και θα παίξουν back-to-back παιχνίδια, όπως έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, είτε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα στερηθούν τις υπηρεσίες τους, δίνοντας κάποιους παίκτες στη Γαλανόλευκη. Έχουν γίνει και τα δύο στο παρελθόν. Δεν ξεχνάμε το ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έπαιζε ο Ολυμπιακός παιχνίδι, θυμάμαι, σεζόν 21-22 απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. Το έχω και μπροστά μου τώρα, ψάχνοντας το βρήκα. Ο Ολυμπιακός είχε αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ και την επόμενη μέρα ο Παπανικολάου, ο Πρίντεζης και ο Σλούκας, που τότε ο Πρίντεζης δεν είχε σταματήσει το μπάσκετ και ο Σλούκας αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό, παίξαν την επόμενη μέρα ακριβώς, ούτε 24 ώρες μετά, με το Εθνόσημο απέναντι στην Τουρκία. Τότε έπαιξε και ο Παπαγιάννης απέναντι στην Εθνική, που λίγες ώρες μετά έπαιζε ο Παναθηναϊκός ένα παιχνίδι. Νομίζω όχι με την ΕΦΕΣ. Ποιον έπαιζε? Τέλος πάντων, το νόημα το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Και τότε ο Παπαγιάννης φυσικά δεν αγωνίστηκε στο ΆΚΑ, έτσι. Το νόημα στα λεγόμενά μου προφανώς το αντιλαμβάνεστε. Έτσι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι εύκολο να είσαι μια ομάδα που να μπορείς να παίξεις στην Ευρωλίγκα και να παίξεις και στην Εθνική. Γιατί πολλές φορές πέφτουν, όπως είπαμε, τα παράθυρα μαζί με τους αγώνες της regular season.

Στο μεταξύ θα πάμε για λίγο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Ferrari το ανέβασε η ίδια μάλιστα, λόγω και του μεγάλου ετήσιου ραντεβού της με τους τυφώζες στη Μόντσα και πιστή στην παράδοση των τελευταίων ετών, θα αγωνιστεί βάφοντας το μονοθέσιό της, πώς να το πω, με έναν ειδικό χρωματισμό, ο οποίος αντλεί άμεση έμπνευση από τα μονοθέσια της απόλυτης κυριαρχίας της Ferrari στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με Μίχαελ Σουμάχερ, για να τιμηθεί ο Μίχαελ Σουμάχερ. Έχουν βάλει ρετρό λεπτομέρειες, λευκές πινελιές και σχεδιαστικά στοιχεία που παραπέμπουν ευθέως στις εποχές των 5 συνεχόμενων παγκόσμιων τίτλων του Μίχαελ Σουμάχερ με την Ferrari.

Στο μεταξύ θα αναφερθούμε λίγο και στα αυριανά παιχνίδια του Κυπέλου. Η ΑΕΚ που θα αγωνιστεί απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης θα προχωρήσει σε εκτεταμένο rotation στο παιχνίδι Κυπέλου αύριο. Να αναφέρουμε λίγο και τις ώρες των αγώνων. Εννοείται. Θα μιλήσουμε και για το σημερινό παιχνίδι, δεν γίνεται να μην. Λοιπόν, το πρόγραμμα αρχίσει στις 5 η ώρα, όπως είπαμε, με τον Έστω Χρυσούπολης ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα προχωρήσει σε ένα εκτεταμένο rotation, όπως αναφέραμε, για λόγους προφανώς ξεκούρασης. Τώρα, σε ένα άλλο παιχνίδι το οποίο είναι πολύ δυνατό, στο ΑΕΛ Ολυμπιακός, δεν θα υπάρξει οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων των Πειραιωτών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η αστυνομία έβαλε μπλόκο στην οργανωμένη μετακίνηση.

Και το αναφέρω αυτό γιατί θα μιλήσουμε καταρχάς για την ανακοίνωση της αστυνομίας. Λοιπόν, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση της Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, καθώς και η διάθεση εισιτηρίων σε αυτούς κατά διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος περίοδου 2026-2027 μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΛ ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026 και ώρα 8 στο γήπεδο ΑΕΛΦΣ Αρίνα για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Αυτό ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας. Και πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τα ποδοσφαιρικά γενικότερα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Για δράση είσαι έτοιμος.
2: Με Argiland, ναι.
1: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
2: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
9: Λάνισα ATV, η ελληνική διαφημιστική.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
12: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
13: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
15: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Στο μεταξύ, πάμε για τον. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για Ολυμπιακό, γιατί λέγαμε για το παιχνίδι το αυριανό. Ωστόσο, η Ερυθρόλευκη είναι λίγο εν αναμονή της άφιξης του Γκουστάβο Πουέρτα, που μπορεί και σήμερα να βρεθεί στην Ελλάδα. Θα το μάθουμε βέβαια, θα τα μάθουμε τις λεπτομέρειες στο μαγκαζίνο με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου αμέσως μετά διαστόματος Κώστα Σαμοθράκη. Μέσω Nottingham Forest θα βρεθεί στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό.

Στο μεταξύ, θα μιλήσουμε τώρα και λίγο για το Βόλο, ο οποίος αντιμετωπίζει σήμερα την Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ο ίδιος ο Βόλος έχει έρθει σε συμφωνία με τη Χετάφε, λοιπόν, για το δανεισμό του 29χρονου χαφ Ιβαν Νεγιού. Ο Ιβαν Νεγιού, λοιπόν, έρχεται να αναβαθμίσει την μεσαία γραμμή του Βόλου. Καμερουνέζος, διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του. Έπαιξε δανεικός για 6 μήνες πέρσι στην Al Octo της Σαουδικής Αραβίας. Έπαιξε 7 μάτς με τους Σαουδάραβες. Με τη Χετάφα από το 2025 έχει στο Παλμαρέτο 8 παιχνίδια με ένα γκολ και μία ασίστ. Από εκεί και πέρα έχει αγωνιστεί σε Λεγανές και Σεντετιέν με επιτυχία κιόλας. Στη Λεγανές έχει 90 συμμετοχές, 50 συμμετοχές στην Σεντετιέν.

Λοιπόν, θα πάμε, θα συνεχίσουμε λίγο με Βόλο, γιατί έχουμε την Αυλαία. Ανοίγει η Αυλαία στο κύπελο Ελλάδος, στη League Face. Βόλος Καλαμάτα. Στις 6 η ώρα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ο Βόλος αντιμετωπίζει τη Μαύρη Θύελλα. Θέλει την νίκη προκειμένου να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης του στην διοργάνωση. Αύριο τώρα στο πρόγραμμα. Μάλλον πριν πάμε στο αύριο. Ναι, να πιάσουμε λίγο τις απουσίες των ομάδων. Γιατί έχουμε και τις απουσίες των ομάδων που πρέπει να αναφέρουμε.

Μάλιστα. Στο μεταξύ, από ό,τι βλέπω σε δημοσιεύματα, ο Γκουστάβο Πουέρτα βρέθηκε εθεάθη μάλλον πριν από λίγο στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο. Πιθανότατα αναμένει την πτήση του για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα λίγο στα του Βόλου. Καταρχάς να αναφέρουμε ότι από ό,τι βλέπω, ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε στο ότι με μια τελευταία εξέλιξη, η Καλαμάτα δικαιώθηκε στην υπόθεση του Τζιοβάνι Μπολίβαρ. Ο 24χρονος φόρος είχε αποβληθεί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Άρη και τιμωρήθηκε με βάση τα όσα έγραψε στο φύλλο αγώνα ο διαιτητής με τρεις αγωνιστικές. Οι άνθρωποι της Καλαμάτας κατέθεσαν άμεσα έφεση, η οποία έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Και κάπως έτσι η ποινή του Μπολίβαρ μειώθηκε από τις τρεις αγωνιστικές στη μία και είναι κανονικά διαθέσιμος στο σημερινό παιχνίδι κυπέλου απέναντι στο Βόλο. Τώρα. Πάμε λίγο στο παιχνίδι του Βόλου στις 6 η ώρα στο Πανθεσσαλικό στάδιο, μετάδοση από το Sky τηλεοπτικά. Να ξεκινήσουμε λίγο από τους γηπεδούχους με την ομάδα του Κώστα Μπράτσου να έχει 4 απουσίες. 21 παίχτες έχει ανακοινώσει την αποστολή. Ο Γκάμπριελ, ο Κατσίκας, ο Μεντίλ και ο Λεκούς είναι οι 4 απόντες του Βόλου. Πάμε να πούμε λίγο γρήγορα την αποστολή της ομάδας του Βόλου, έτσι, των Θεσσαλών. Σιαμπάνης, Κοσέλεφ, Μίγας, ο Σαουμπί, ο Κάργας, ο Αγιάκουα, Λικουρίνος, Τσοκάνης, Φάμπιο, Γκαραβέλας, Μπαρέ, Κόμπα, Γρόσδης, Βαϊνόπουλος, Ρεγκής, Φουρτάδο, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Χαραλαμπόγλου και Ουρτάδο. Αυτή είναι η αποστολή του Βόλου. Πάμε και στην Καλαμάτα, η οποία θα έχει και αυτή κάποιες απουσίες. Έχει εκτός αποστολής τους Γκέλιο, Κατάλντι και Στρούγκι. Ενώ παραμένουν εκτός οι Πέρεθ, Φρίμπονγκ, Βάργκας, Μιράντα και Κουρμινόφσκι. Τώρα στις εντεκάδες για τον Βόλο: Λικουρίνος, Αγιάκουα, Κάργας, Μίγας και Μπαρέ. Αγιάκουα, Κάργας, Μίγας, Μπαρέ, Γρόσδης, Λάμπρου, Τζόκα, Κρέσπη και Χαραλαμπόγλου. Αυτή είναι η αποστολή, η πιθανή εντεκάδα μάλλον του Βόλου.

Στην Καλαμάτα, Βασίλεβιτς, Καλουτσικίδης, Γκεσάν, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Μάρτιν Λιατσικούρας, Διαρά, Μορέιρα, Σίγκουρτσον και Μπονέτο. Αυτή είναι η 11 πιθανή. Η πιθανή μάλλον δεκάδα της Καλαμάτας. Διαιτητής ο Ματσούκας, βοηθή του η Χριστοδούλου και Καλαπετσάνης, Κλεπετσάνης, συγγνώμη. Τέταρτος ο Μπουρουζίκας, στο βάρο Πουλικίδης και βοηθός του Ανδριανός.

Και ο Μπεν Τζέικοπς αναφέρει τον Ιβάν Νεγιού ότι καταλήγει στον Βόλο με τη μορφή δανεισμού από την Χετάφε. Παράλληλα με τον Ματέο Μορέτο, συμβάμαι με τον Ματέο Μορέτο στα 160 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Έντζο Φερνάντες στη Manchester City. Αναφέρουμε τώρα κάποια μεταγραφικά θέματα. Στη τελική ευθεία βρίσκεται αυτή η μεταγραφή. Η πιο ακριβή μεταγραφή στην Premier League είναι. Τώρα από ό,τι βλέπω και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο έχει ανεβάσει. Συγκεκριμένα έχει αναφέρει ότι η Σάντερλαντ έχει συμφωνήσει για την απόκτηση του Kevin Danso από την Tottenham. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τη μορφή δανεισμού. Θα χρειαστώ λίγο για να τη δω. Πηγαίνουμε όπως βλέπετε λίγο στο μεταγραφικό κομμάτι. Και δεν σταματάει και καθόλου εκεί. Γιατί όπως πριν από πάρα πολύ λίγο ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο αναφέρει ότι έχει συμφωνήσει ότι η Σάντερλαντ κλείνει τον Μαλίκ Φοφανά με ένα deal πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. Πριν από πολύ λίγο βγήκε αυτό. Σε ό,τι αφορά στον στον δανεισμό του Ντάνσο από την Tottenham, δανεισμός με συμφωνία στα 25 εκατομμύρια με υποχρεωτική υποχρεωτική πληρωμή αγοράς, με υποχρεωτική αγορά οψιών, αν η Σάντερλαντ μείνει στην κατηγορία αυτή τη σεζόν, αν οι μαύρες γάτες μείνουν αυτή τη σεζόν.

Στο μεταξύ έχει κλείσει, από ό,τι βλέπουμε, το επιβεβαιώνει και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, κλεισμένος είναι. Έχουν περάσει ιατρικές εξετάσεις, τα έγγραφα έχουν ανταλλαγή, έχουν γίνει οι ανταλλαγές εγγράφων, τα πάντα όλα, για τον Γκάμπριελ Τζεσούς.

Σιγά σιγά τώρα έχει αρχίσει κυκλοφορία αυτό που είπαμε πιο πριν εμείς, ότι ο Πουέρτα δε θεάθη στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο, θα βρεθεί πιθανότητα ακόμα και εντός ημέρας στην Ελλάδα για να υπογράψει με τον Ολυμπιακό.

Στο μεταξύ, ο φίλος μας ο Διαμαντής, αυτό που με ρωτάει, ναι, συνεχίζει βέβαια ο Μάνος ο Σταραμόπουλος, φίλε Διαμαντή. Προχωράμε.

Κοιτάξτε, γίνεται ένας χαμός πραγματικά για τα μεταγραφικά. Είμαστε στα τελευταία των μεταγραφικών, του μεταγραφικού παραθύρου. Και όπως καταλαβαίνετε, γίνεται ένας χαμός.

Ο φίλος μας ο Βασίλης ρωτάει κάτι, το οποίο όμως δεν θα το αναφέρω γιατί δυστυχώς δεν μπορώ να το απαντήσω. Δεν είναι η δουλειά μου να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Συνεχίζουμε.

Στο μεταξύ ο Γιάν Μοντέρο στέλνει μήνυμα για την για τον Ολυμπιακό κατά κάποιο τρόπο. Ο ίδιος ανέβασε μια φωτογραφία του που ανέβασε για να έρθει μια φωτογραφία του με την μπάλα του μπάσκετ, με από προπόνηση από ό,τι βλέπω, με λεζάντα, μια ελληνική σημαία, μια κόκκινη καρδιά, μια λευκή καρδιά και το σύνθημα Let's Go. Ανυπομονεί ο Ζαν Μοντέρο να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του. Ολοκληρώθηκαν βέβαια οι διεθνείς του υποχρεώσεις με την Εθνική Ομάδα της Δομινικάνης Δημοκρατίας, οπότε μπορεί να συγκεντρωθεί νομίζω απερίσπαστος στον Ολυμπιακό.

Στο μεταξύ στη Ρεάλ υπάρχει ανησυχία για τον Ντεκ, ο οποίος από ό,τι βλέπω έχει υποστεί εξάρθρωση ώμου, κάτι τέτοιο. Διαβάζω, ναι, έχει υποτροπή, έχει ενοχλήσει μάλλον στον αριστερό ώμο και υποχρεώθηκε να αποχωρήσει από το παιχνίδι. Το άσχημο νέο για τους Μαδριλένους είναι ότι έχει υποστεί υποτροπή στον ίδιο ακριβώς τραυματισμό που τον είχε ταλαιπωρήσει λίγες μέρες νωρίτερα. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Σε αυτό το σημείο φτάνει στο τέλος η εκπομπή. Ήμασταν μαζί από τις 11 το πρωί. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Ανδρία Ναπούλιου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου. Ήμασταν μαζί για το τελευταίο διώρο. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, βλέπω γίνεται χαμός, να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι μία.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: επιτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 1:01. Όπως είπαμε, θα το λέω τώρα μέσα στην εβδομάδα να γίνει κτήμα σας. Η εκπομπή πλέον είναι 1:02. Για αυτή τη σεζόν ξεκινάμε λοιπόν με το μαγκαζίνο του 943 Ενερβέτ & Sports. Θα είμαστε μαζί έως τις 2 και κάθε μέρα θα συμβαίνει αυτό φυσικά. Μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervet, η οποία και μας υποστηρίζει. Τι περάσαμε χθες με την Εθνική? Εγώ τη μία έκλεινα τα μάτια, την άλλη έκλεινα τα αυτιά, δεν έβλεπα, άλλαζα θέση, δεν ξέρω. Τρελάθηκα. Καταλαβαίνετε ότι η κυριαρχία επί της Ισπανίας ήταν κάτι σαν ένα βγαλμένο από ένα πολύ ωραίο χιτσκοκικό θρίλερ. Το Viber του σταθμού, το ξέρετε, στέλνετε ήδη, οπότε εξακολουθείτε και το κάνετε και σε εμάς εδώ. Φυσικά ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.
0: Ικανοποίηση επικρατεί στον Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί του Λεβαδιακού. Ντεμπούτο με τα πράσινα έκαναν η Κάγκουα και Λούζα. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από την τελειότητα. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ στο κάδρο παραμένει υπόθεση του Αζεντίνου Ναΐ. Εκτός διεκδίκησης του Μαροκινού Χαφ έμεινε ο Άγιαξ που στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις. Με τη χθεσινή νίκη απέναντι στην Ισπανία, η Εθνική Ελλάδος έφτασε τις 4 νίκες και έμεινε ζωντανή στην διεκδίκηση μίας από τις πρώτες 3 θέσεις που οδηγούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Επόμενος αγώνας για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στις 26 Νοεμβρίου με αντίπαλο την Γεωργία εντός έδρας. Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Γκουστάβο Πουέρτα, με τον Κολομβιανό Χαφ να παραχωρείται στους Ερυθρόλευκους ως δανεικός από την Νότιχαμ Φόρεστ. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Ροντινέη στην Σάντος για επαφές με την Μπράουνσβάιγκ για τον δανεισμό του Κουτσίδη. Κάνουν λόγο στη Γερμανία. Τα ξημερώματα της Πέμπτης θα δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα των πειραιωτών, η οποία συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον με αρκετά ονόματα να αναμένεται να μείνουν εκτός. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΑΠΟΕΛ για να παραχωρήσει ως δανεικό τον 21 ετών μέσο από την Ρουάντα Χακίμ Σαχαμπό. Σύμφωνα με το Africa Foot Rotation, αναμένεται να κάνει ο Μαρκο Νίκολιτς στο αυριανό μάτς κυπέλου με τον Έστω Χρυσούπολης. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο η Ένωση να προχωρήσει σε μία ακόμη μεταγραφή μέχρι αύριο το βράδυ. Τα αποτελέσματα των χθεσινών εξετάσεων του Παντελή Χατζηδιάκου, που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη γάμπα από το μάτς με τον Ατρόμητο, περιμένουν σήμερα στον ΠΑΟΚ. Στην απόκτηση επιθετικού και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στον δικέφαλο του Βορρά. Ο κεντρικός αμυντικός του Άρη Φαμπιάνο έχει υποστεί αιμάτωμα στον μυρό, όπως έδειξαν οι εξετάσεις, και είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση πρωταθλήματος με την ΑΕΚ. Αυλαία στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Βόλο να υποδέχεται την Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Εκτός για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου, οι τραυματίες Πιέρ Γκάμπριελ, Κάτσικας, Μεντίλ και Λεκούς. Οι Κατάλντι, Γκέλιος και Στρούγκης είναι εκτός για τη Μαύρη Θύελλα, σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από το Sky. Στην τελική ευθεία βρίσκεται μεταγραφή του Θανάση Αντετοκούμπο στον Άρη, με τον Έλληνα forward να επιστρέφει στην Greek Basket League μετά από 7 χρόνια. Η Ντόρτμουντ κάνει δικό της τον Ήθαν Νουανέρη με τη μορφή δανεισμού από την Άρσεναλ μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο Άγιαξ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Σιμών Αντιγκρά με δανεισμό από την Σάντερλαντ, ενώ στη συμφωνία αναμένεται να μπει οψιόν αγοράς 16 εκατομμύρια ευρώ.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε. Ολοκληρώθηκε, μάλλον ήταν η πρώτη αγωνιστική του Παναθηναϊκού. Νικηφόρος πέρασε από τον Λεβαδιακό. Ήταν μια νίκη που χρειαζόταν πάρα πολύ η ομάδα του Νίστρουπ. Θα μιλήσουμε τώρα σε λίγο με τον Σάκη Μπουζούι να μας αναφέρει το τι ακριβώς συνέβη, ποια είναι η εικόνα που παρατήρησε να προκύπτει από αυτό το χθεσινό παιχνίδι και πώς πάμε σήμερα.
1: Τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Με
3: καλό
0: νίκη. Επίσης, καλό ξεκίνημα. Αυλαία με το δεξί έκανε ο Παναθηναϊκός, κυριάρχησε του Λεβαδιακού, ο οποίος τουλάχιστον στην αρχή δεν φαίνεται να είναι σε εκείνη τη δαιμονιώδη περσινή φόρμα, αλλά θα δούμε κιόλας. Λοιπόν, αυτό γκολ βέβαια. Το πρώτο, αλλά στη συνέχεια ο Ντέσσερς έβαλε τα πόδια στη φωτιά, πέτυχε το δεύτερο γκολ και τέλος καλό, όλα καλά.
3: Πρώτα απ' όλα, από λάθη μπαίνουν και γκολ, έτσι. Mm-hmm. Να το πούμε αυτό. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός, γενικά το πάθημα έγινε μάθημα και το λέω αυτό γιατί συνήθως τελευταία, αν θυμάμαι καλά, δύο χρονιές στο πρωτάθλημα, στην πρεμιέρα, δεν είχε νίκη. Mm-hmm. Φέτος φαίνεται ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Φαίνεται ότι και η αναβολή που πήρε στο μάτς με την Κηφισιά ορθώς το έκανε για να προχωρήσει στην Ευρώπη που πέτυχε και αυτό το στόχο. Mm-hmm. Ούτως ώστε να βρει ηρεμία, mm-hmm. Αφού είναι και θα είναι στην Ευρώπη τουλάχιστον μέχρι τις γιορτές, mm-hmm. καταφέρνει με κοντά στους 3.000 φίλους του που έκαναν μια μικρή λεωφόρο το γήπεδο του Λεβαδιακού να πάρει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Με έναν γενικά καλό Παναθηναϊκό, ειδικά στο ξεκίνημα, ειδικά στον πρώτο ημίχρονο, απλά είδαμε πάλι τον γνωστό μας Παναθηναϊκό, όχι τόσο καλό, για κανένα 20 λεπτό εκεί στο δεύτερο ημίχρονο, που πήρε τα σκύπτρα, ας πούμε, ο Λεβαδιακός, αλλά δεν κατάφερε έτσι γενικά να απειλήσει την ομάδα του Τριπηλιού.
0: Το τόνισε, συγγνώμη που σε διακόπτω, και ο Νίστρουπ, ότι στο πρώτο μέρος, στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλή εμφάνιση, αναφέροντας ουσιαστικά την αντίθεση με το δεύτερο ημίχρονο.
3: Ακριβώς, ναι, μα φάνηκε αυτό. Αυτό και στα στατιστικά με την κατοχή μπάλα το είδαμε, γιατί ισορρόπησε ο Λεβαδιακός, κράτησε μπάλα, προσπάθησε να επιτεθεί. Βέβαια, ο Πένια είναι σε άλλη μια μέρα, σε καλή μέρα, γιατί βγάζει δύο πολύ δύσκολες φάσεις για τον Παναθηναϊκό και κρατάει το 0 για την εστία. Mm. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο μάτς φέτος που δεν τρώει γκολ ο Παναθηναϊκός. Mm. Εντάξει, ναι, μένει το πρώτο επίσημο για το πρωτάθλημα, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει παίξει και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ναι,
3: από εκεί δεχόταν γκολ ο Παναθηναϊκός.
0: Uh-huh.
3: Λοιπόν, ο Κάγκουα, να πούμε ότι ήταν ένας παίκτης που φαίνεται μάλλον ότι έλειπε από τον Παναθηναϊκό, ήταν πολύ καλός. Mm-hmm. Άλλαξε την ταχύτητα στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Φάνηκε ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μην ξεχνάμε ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι. Πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Παίζει, προσπαθεί να παίξει κάθετα. Βοηθούσε και ανασταλτικά την ομάδα. Έλειψε από τα ευρωπαϊκά μας του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Και επίσης δεν πήρε πολλές πρωτοβουλίες, τουλάχιστον επιθετικά. Αυτό θα το δούμε, φαντάζομαι, στην πορεία, γιατί τον έχουμε δει και πώς ήταν στην προηγούμενη ομάδα του. Mm-hmm. Μια νέα μεταγραφή σε εισαγωγικά, ο Ντέσσερς. Το λέω αυτό γιατί δεν πέρυσι, ας πούμε, δεν μπόρεσε να βοηθήσει σε αυτούς τους δύο τραυματισμούς. Σκοράρει για άλλη μια φορά, έχει δώσει δύο προκρίσεις στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Δίνει, καθαρίζει μάλλον και τη νίκη στο μάτς με το Λεβαδιακό. Εκεί που ο Παναθηναϊκός είχε ρίξει την απόδοσή του, στο κακό σημείο του αγώνα για τον Παναθηναϊκό, mm-hmm. Που με μια κεφαλιά από δύο στημένα στην ουσία, και βλέπουμε εδώ τώρα. Φαίνεται ότι η δουλειά που γίνεται, ειδικά στα στημένα, άσχετα αν είναι πρώτο γκολ, αυτό γκολ. Στο δεύτερο γκολ, ο Ταμπόρντα δίνει την assist στον Ντέσσερς, που χώναδικεί στους αμυντικούς του Λεβαδιακού και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στην ουσία καθαρίζει το match. Γίνεται το 0-2. Βέβαια, είχε ακόμα τρεις ευκαιρίες να σκοράρει μετά, δεν τα κατάφερε. Φαίνεται όμως σιγά-σιγά βρίσκει τα πατήματά του ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, παίρνοντας περισσότερο χρόνο συμμετοχής ύστερα από τον τραυματισμό του. Mm-hmm. Φάνηκε λοιπόν πόσο του έλειψε πέρυσι. Στην άμυνα ο Ντεφράι, ηγέτης, γενικά φαίνεται ότι δεν είναι το ολλανδικό δίδυμο με τον Βαντρόκελεν. Παρόλο που ο Ταμπόρδα είδαμε ότι ήταν με ένα πόδι στην παράταση στο ευρωπαϊκό μάτς, τον εμπιστεύεται πάλι ο προπονητής, κάνει δύο καλά στη μένα, τελειώνει το μάτς. Mm-hmm. Ο Πένια είπαμε ότι ήταν πάρα πολύ καλός. Καλώς, γενικά, ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε σχετικά βελτιωμένος σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες που είδαμε. Ναι, μεν απέναντί του δεν είχε, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το Λεβαδιακό, μια πολύ μεγάλη ομάδα. Εγώ θεωρώ ότι ήταν αξιόμαχος ο Λεβαδιακός και προσπαθεί και η ομάδα της Λεβαδιάς να έχει ένα, έτσι, μια καλή ομάδα και φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Και,
3: γενικά, γενικά αυτό ήθελα να πω, ότι ύστερα από την πρόκριση του Παναθηναϊκού παίρνει η ομάδα, φάνηκε, δεν είχε τόσο πολύ άγχος όπως τα προηγούμενα παιχνίδια. Mm-hmm. Αυτή η ηρεμία που λέγαμε ότι πρέπει να αγοράσει εισαγωγικά ο Παναθηναϊκός του βγαίνει και στο γήπεδο. Μην ξεχνάμε ότι την Πέμπτη έχει αγώνα για το κύπελλο με την Νίκη Βόλου. Και την επόμενη εβδομάδα, την Κυριακή, έχει παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δύσκολο παιχνίδι. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι από χθες το μεσημέρι, από τις 2, είναι σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το μάτς με τον ΠΑΟΚ, που λογικά θα έχει αρκετό κόσμο σε αυτό το μάτς. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ωραία. Υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με το θέμα του ΝΑΗ? Καταλαβαίνω είναι ένα σύριαλ που κρατάει τώρα πολύ καιρό, αλλά με το δεδομένο ότι αποσύρθηκε ο Άγιαξ.
3: Ακριβώς. Κοίτα, ο Άγιαξ από ό,τι είδα έχει πάρει έναν παίκτη. Ότι είδα το πρωί, νομίζω από την Αγγλία τον πήρε, από τον Αντιγκρά, από την Σάντερ, αλλά δεν κάνω λάθος, εκεί για το κέντρο. Φαίνεται ότι η μέρα εξελίξεων για τον ΝΑΗ θα είναι η σημερινή. Έχει εμφανιστεί και κάποια ομάδα με πετροδόλαρα, που εκεί βέβαια είναι δύσκολο να την ανταγωνιστεί ο Παναθηναϊκός. Γίνεται τεράστια προσπάθεια για να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να δει στα πράσινα πάλι τον ΟΝΑΗ, με ένα αρκετά μεγάλο τετραετές, από ό,τι μαθαίνουμε, συμβόλαιο, με πολλά μηδενικά. Τον θέλει και ο προπονητής ο Νίστρουπ. Πιστεύω ό,τι είναι να γίνει μέχρι σήμερα το βράδυ θα γίνει, γιατί δεν υπάρχει περιθώριο για να δηλώσουν οι ομάδες την ευρωπαϊκή λίστα. Και
0: την Πέμπτη,
3: δεν μπορεί να δώσεις.
0: Ναι. Μεθαύριο τελειώνει.
3: Ναι,
0: ένας...
3: ναι, την Πέμπτη, μπράβο. Ναι. Δεν μπορείς να δώσεις ένα κάρο λεφτά που λέμε σε έναν τέτοιο παίκτη και να είναι εκτός λίστας. Ναι. Πάντως μαθαίνουμε ότι υπάρχουν μπαράζι παφών τα τελευταία 24 ώρα, που είναι και καθοριστικά, και πιστεύω, γι' αυτό λέω ότι ό,τι είναι να γίνει ίσως μέχρι το βράδυ, γιατί αν δεν γίνει και δεν κλείσει ο παίκτης στον Παναθηναϊκό, σίγουρα θα κινηθεί για το Plan B, που σίγουρα υπάρχει, που έχει δουλέψει ο Κοτσόλης και οι θύνοντες του Παναθηναϊκού.
0: Okay.
3: Λοιπόν, εν αναμονή εξελίξεων είμαστε, και για κάποιους φίλους που και κάνω κατάχρηση του χρόνου για πολύ λίγο, που χθες, ας πούμε, στην εκπομπή μου λέγανε, γιατί δεν λες ότι έχει κλείσει τον ΟΝΑΗ και όλα αυτά. Να πω κάτι που έρχεται από το εξωτερικό, που πολλοί, κάποια site γράφουν, ναι, έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό, ωραία, το είπα.
0: Ναι, ναι.
3: Όταν δεν υπάρχει κάτι, εντάξει, στην ουσία αναμασάμε κάποιες ειδήσεις που βγαίνουν πιο πολύ από το εξωτερικό. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά, από τον Παναθηναϊκό στο θέμα αυτό δεν βγαίνει τίποτα. Ή και κάποιοι άλλοι που λένε έχει κλείσει, είναι εδώ και όλα αυτά. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, αν ερχόταν ο παίκτης εδώ, θα το είχε κρυφό? Για ποιο λόγο?
0: Μα δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν είναι από τα πράγματα που μπορείς να κρύψεις. Κάπου
3: ακριβώς
0: θα φανεί, κάπου
3: για,
0: θα τον
3: το
0: δω. Εντάξει,
3: μπράβο,
0: δεν
3: γι' αυτό
0: είναι...
3: θέλω να το ξεκαθαρίσω για τους φίλους. Γιατί είναι πολύ εύκολο τώρα να σου έλεγα, ναι, έχει κλείσει, με αυτά που διαβάζουμε από το εξωτερικό ή από κάποια site.
0: Ναι.
3: Okay.
0: Τι ωραία, τι καλή που είμαστε, τι καλά για τον Παναθηναϊκό.
3: Τι ωραία και καλά. Και μετά να πούμε, ωραία, δεν έκλεισε.
0: Ναι.
3: Εντάξει, καταγράφουμε την πραγματικότητα. Φαίνεται ότι έχει πιθανότητα ο Παναθηναϊκός να κάνει δικό του τον παίκτη, με πάρα πολλά χρήματα βέβαια, εννοείται. Mm-hmm. Και φυσικά να δούμε εάν θα κινηθεί για στόπερ ο Παναθηναϊκός. Φαίνεται ότι θα παραμείνει ο Πάλμεν Μπράουν. Mm-hmm. Και έρχεται από πίσω ο Λάρδας, ο Πιτσιρικάς, και αν θα στηρίξει αυτό το παιδί, η ομάδα του Παναθηναϊκού, και να μην πάει σε στόπερ.
0: Okay.
3: Εντάξει. Εκεί βρισκόμαστε προς το παρόν.
0: Ωραία, ωραία. Σάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να θα ακούσουμε τώρα ούτως ή άλλως τι είπε ο Νίστρου και ο Ταμπόρδα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι.
3: Γεια χαρά.

Άκουσουμε λοιπόν τι δήλωσε μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Νίστρουπ, αναφερόμενος και αυτό που είπαμε στη διαφορά μεταξύ των δύο ημιχρόνων.

0: periods with the performance that we all want.
1: Θα πω αρχικά ότι όταν βρισκόμαστε στην έναρξη της περίοδου, μια ομάδα η οποία είναι μια νέα ομάδα με ένα νέο προπονητή, καταλαβαίνετε ότι το σημασία έχει το αποτέλεσμα. Και σήμερα αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί τους οποίους κερδίσαμε και κάτι το οποίο το θέλαμε. Εύχομαι σε κάθε παίκτη μου καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Είμαι ικανοποιημένος από τα πρώτα 45 λεπτά του αγώνα. Βέβαια δεν κάναμε τόσες ευκαιρίες όσες θα θέλαμε να είχαμε κάνει, γιατί έτσι αν αυτό είχε επιτευχθεί θα είχαμε τελειώσει, είχαμε σκοτώσει το παιχνίδι από την αρχή. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λεβαδιακός είχε περισσότερα πατήματα, αλλά ουσιαστικά αυτό το οποίο και μας πίεσε, αλλά ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλαμε θα ήταν να είχαμε και περισσότερα διαστήματα με συνέχεια, το οποίο όμως είναι κάτι που θα έρθει.
2: Ακόμη και τις δηλώσεις του Ταμπόρτα τώρα.
3: Con el correr de los partidos van a llegar más goles.
1: Το σημαντικότερο είναι η νίκη μας, η απόψινή. Από εκεί πέρα θα πω ότι ελέγχαμε τον αγώνα τόσο με και όσο και χωρίς την μπάλα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πιστεύω ότι μπορούσαμε να είχαμε ευκαιρίες για να σκοράρουμε περισσότερα γκολ ακόμα, αλλά αυτά θα έρθουν και στα προσεχή παιχνίδια. Κάναμε σήμερα έναν καλό αγώνα. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, είχαμε περισσότερες ευκαιρίες για να μπορέσουμε να σκοράρουμε περισσότερα γκολ, αλλά μην ξεχνάμε ότι και ο αντίπαλος επίσης παίζει από την πλευρά του. Κοιτάμε να βελτιωνόμαστε όλο ένα και περισσότερο και να μπορέσουμε να έχουμε μια όλο ένα και καλύτερη πορεία.
2: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε εξελίξεις σχετικά με τον Πουέρτα. Λοιπόν, να μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμαθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ζέτα μου.
2: Πες μου ότι αυτό που διαβάζουμε είναι πραγματικότητα, είναι σχεδόν παίκτης του Ολυμπιακού ο Πουέρτα.
4: Όχι σχεδόν, νομίζω ότι είναι τελειωμένη υπόθεση. Mm-hmm. Καλό αργά παρά ποτέ, όπως λέμε. Έτσι, ένα σύρρε που κράτησε εδώ και 1,5 μήνα περίπου. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Πουέρτα είναι στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάου, μάλλον πριν από λίγο ήταν, γιατί έχει μπει στο αεροπλάνο, mm-hmm. Για να έρθει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Απομένει μόνο η τυπική επιβεβαίωση από πλευρά του Ολυμπιακού για το θέμα. Mm-hmm. Τα τοπικά μέσα στο Σαντατέρ αναφέρουν ότι δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση της Racing, και αυτό προκειμένου να ετοιμαστεί για να έρθει στην Ελλάδα και να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για ένα χρόνο με δανεισμό μέσω Νότιχαμ. Έτσι,
2: mm-hmm.
4: Ο Ολυμπιακός έχει δώσει 16 εκατομμύρια στη Σαντατέρ, που είναι η ρήτρα, μάλλον η Νότιχαμ, τέλος πάντων, το οποίο ποσό θα ανέβει ακόμα περισσότερο, γιατί υπάρχουν και κάποια μπόνους και τα λοιπά, δηλαδή θα πάει γύρω στα 18 εκατομμύρια, και ο Πουέρτα θα πάρει ένα συμβόλαιο περίπου 3 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή σχεδόν σαν το συμβόλαιο του Ελκαμπή.
2: Μάλιστα.
4: Μια μεγάλη μεταγραφή, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, ένας παίκτης που ανεβάζει επίπεδο τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλοι οι χαφ του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή υπάρχοντες, mm-hmm. δεν κάνουν τον Πουέρτα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν. Mm-hmm. Αλλά γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος η παρουσία του και μόνο στο 6 ή στο 8, γιατί μπορεί να παίξει και τις δύο θέσεις ζέτα, mm-hmm. είναι σημαντική πολύ. Mm-hmm. Σε ανεβάζει επίπεδο, μιλάμε για άλλο Ολυμπιακό. Με την προσθήκη αυτή, συν και το εξτρέμ, το οποίο ίσως να ανακοινωθεί και σήμερα ή το αργότερο αύριο.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε αναμένουμε και μια υποδοχή, αφού λες ότι ταξιδεύει τώρα και τα λοιπά.
4: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση, να σου πω την αλήθεια.
2: Ωραία.
4: Αλλά είναι πολύ πιθανό. Να σου πω ότι πριν από λίγα λεπτά με τη Λίμπαρα ανακοίνωσε και την αποστολή με τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για το αυριανό παιχνίδι με τη Λάρισα,
2: και
4: το κύπελο είναι.
2: Ναι,
4: έτσι.
2: Ναι,
4: δεν είναι μέσα ο Ελκαμπή, δεν είναι ο Ορτέγκα, ο βασικός τερματοφύλακας, δεν είναι ο Πυρόλα, από εκεί έτσι μια ματιά που μπορώ να ρίξω. Πόποβιτς και Στουρνάρας είναι οι δύο. Σάλιακας, Μαϊλόβιτς, Κάρμο, Πέντερσεν. Είναι ο Πέντερσεν μέσα, ο Δανός, νέο μεταγραφικό απόκτημα κι αυτός. Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας, προφανώς έχει και τέσσερις πιτσιρικάδες για την υποχρεωτικό, όπως ξέρουμε, να παίξουν δύο κάτω των 24 ετών, κάτω των 22 ετών στο κύπελο. Φορτούνι, Σά, Ζένσο, Μαρτίν, Γκαρτσία, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ζώτα, Σίλβα, Γκοντζάλες και Κλέιτον.
2: Ναι.
4: Αυτοί είναι οι παίκτες που έχει μαζί του για το παιχνίδι με την Λάρισα, με την Λίμπαρ. Και βέβαια μετά το παιχνίδι με την Λάρισα ακολουθεί αυτό με το Βόλο το ερχόμενο Σάββατο για το πρωτάθλημα.
2: Ακριβώς, αναφερθούμε σε δύο παίκτες που αναμένεται να περάσουν, να αποτελέσουν παρελθόν. Ο ένας είναι ο Ροντινέι που πάει Σάντος, έτσι είπα. Είπες ότι,
4: ναι,
2: μάλιστα, οικονομικά περίμεναν κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
4: Όχι, τελικά τον αφήνει ελεύθερο ο Ολυμπιακός. Τον αφήνει ελεύθερο. Δεν ζητάει χρήματα. Και προφανώς το συμβόλαιό του, που είναι 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, θα το πληρώσει η Σάντος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν λίγους μήνες ο Ροντινέι είχε ανανεώσει με τον Ολυμπιακό για άλλον 1,5 χρόνο.
2: Θα μας λείψει πάντως, έτσι. Γενικά λέω, σαν μια φυσιογνωμία που πέρασε,
4: πρόσφερε στον Ολυμπιακό αυτά τα χρόνια με πολύ καλή παρουσία. Και αν ο Ολυμπιακός φέτος είναι στο γυρό παλί, το χρωστάει στον Ροντινέι, γιατί πέτυχε 4 γκολ στα play-off, μην ξεχνάμε, τον Μάιο. Και ήταν σημαντικός παίκτης ώστε να πετύχει ο Ολυμπιακός στους στόχους του, να πάρει τις νίκες και να μπορέσει να κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Ναι. Αλλά γενικά ήταν ένας ευχάριστος τύπος με καλή παρουσία.
2: Ναι.
4: Αλλά εντάξει, τα χρόνια περνάνε, τα πρόσωπα κουράζουν, θα πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές αλλαγές. Έτσι κι αλλιώς, Ζέτα δύσκολα θα έβρισκε θέση στην δεκάδα και σαν μπακ. Με τον Σάλιακα που έχει και τον Πέτερσεν Ολυμπιακός, και σαν εξτρέμ, γιατί ο Ολυμπιακός εκτός από τον Ζέλσον που έχει εκεί δεξιά και τον Φορτούνη θα πάρει και άλλον εξτρέμ. Οπότε καταλάβαινε και ο ίδιος, και από ό,τι ξέρω τον έχουν ενημερώσει εδώ και αρκετό καιρό ότι δεν υπολογίζεται και το έχει αποφασίσει και ο ίδιος να φύγει να επιστρέψει στην πατρίδα του, κάτι που το ήθελε και το συζήταγε εδώ και κάνα χρόνο περίπου.
2: Σχετικά με τον Κλέιτον.
4: Ο Κλέιτον είναι να πάει στην Τουρκία. Έχει μια πρόταση από μια ομάδα της Τουρκίας, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι είναι στην αποστολή πάντως για το αυριανό παιχνίδι κυπέλλου με τη Λάρισα.
2: Και μετράμε αντίστροφα για την Πέμπτη, έτσι. Την κομβική Πέμπτη που πρέπει να παραδοθεί.
4: Εκεί αρχίζουν να μου βάζεις δύσκολα τώρα. Και τα δύσκολα είναι ακόμα περισσότερα στο Μεντιλίμπαρ, γιατί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 21 ξένους με τον Κολομβιανό και ένας εξτρέμ θα αποκτηθεί 22 και η λίστα πρέπει να περιλαμβάνει 17 ξένους. Οπότε καταλαβαίνεις, θα πρέπει να αποκλειστούν 5.
2: Δεν θα κοιμόμουν καλά πάντως, αν ήμουν ξένος δεν θα κοιμόμουν καλά.
4: Ναι, και αν έχω μετρήσει καλά, μέσα στους 21 μέχρι τώρα δεν είναι ο Κλέιτον, ούτε ο Γιαρέμτσουκ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε εκπλήξεις. Τώρα ποιες είναι αυτές δεν θέλω να προβλέψω. Θα το δούμε, το ξέρουμε την Πέμπτη το βράδυ, όταν θα γίνει και γνωστή η λίστα που θα παραδώσει ο Ολυμπιακός στην UEFA για τα παιχνίδια στο Europa League.
2: Ωραία, Κώστα μου, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά.

0: Γιατί αργείς Γιώργο Ιωάννου να μπεις μέσα? Λοιπόν, όλοι περιμένουμε. Νομίζω όσοι είδαμε μπάσκετ, δεν ξέρω ποιοι δεν είδανε μπάσκετ χθες. Λοιπόν, περάσαμε ένα θρίλερ χειρότερο και από το Netflix, χειρότερο και από τα παλιά μάλλον. Λοιπόν, φάση ψυχό. Λοιπόν, εγώ αυτό που έλεγα είναι ότι έκλεινα τα μάτια, έκλεινα τα αυτιά, δεν έβλεπα, κουνιόμουν από εδώ, κουνιόμουν από εκεί. Τι παιχνίδι ήταν αυτό χθες και πώς τελικά μπορέσαμε να βγούμε κυρίαρχοι?
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, την ψυχή μας βγάλανε, χάσαμε καμιά δεκαριά, εικοσαριά χρόνια από τη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει.
0: Βλέπω, άσπρες τρίγες έβγαλες.
1: Φαντάσου. Η εθνική Ελλάδος ευθύνεται γι' αυτό, με αυτά που κάνει.
0: Ωραία,
1: και για... με τις κακές εμφανίσεις που έκανε πριν και για την εμφάνιση, την πολύ καλύτερη εμφάνιση σε σχέση με τις προηγούμενες που έκανε χθες.
0: Okay,
1: ναι, η Ελλάδα παρουσιάστηκε πολύ καλύτερη. Πολύ καλύτερη από τα προηγούμενα παιχνίδια. Πολύ καλύτερη και από το μάτς με τους Ουκρανούς, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Μάλλον έπρεπε να έρθουν τα πολύ δύσκολα, να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο έτσι όπως τα είχε κάνει με τους Ισπανούς. Και έπρεπε να ξυπνήσουν. Ξυπνήσανε, βγάλαν την προσωπικότητα που έπρεπε να βγάλουν στο glass floor του T-Center. Mm-hmm. Έδειξαν κατά διαστήματα να είναι πολύ ανώτεροι από τους Ισπανούς οι Έλληνες. Mm-hmm. Να το αναφέρουμε αυτό. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη κατά διαστήματα ανεβάζαν τη διαφορά στους 8-9. Κάποια στιγμή την πήγαν και στους 12 πόντους την διαφορά. Οπότε το θέμα είναι όμως ότι οι Ισπανοί επιστρέφανε. Συνέχεια.
0: Επιστρέφανε, βάλε εκείνο το τρίποντο στο τέλος.
1: Κάτι πήγαν, κάτι φαλσοσφυρίγματα τα είδαμε κιόλας θες.
0: Ναι, ακούσαμε.
1: Ένα φάουλ εφεύρεση στο τρίποντο του Πάρα, ας πούμε, που δώσαν τρεις βολές δώρο στην Ισπανική ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Ένα φάουλ στον Ντόρσεϊ που του κλέβουν την μπάλα τρεις παίχτες. Εκεί πρέπει να έχει φάει το ξύλο της αρκούδας ο Ντόρσεϊ και δεν έχει σφυριχτεί το παραμικρό. Το αναφέρουμε αυτά γιατί δεν γίνεται τώρα σε διοργανώσεις FIBA να γίνονται τέτοιες διαιτησίες.
0: Τέλος πάντων. Πάντως φοβερός Ντόρσεϊ, φοβερός και ο Μίτογλου.
1: Βάλαν συνολικά 58 από τους 108 πόντους. 29 ο καθένας.
0: Φοβερός, τον άκουγα χθες και στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
1: Είχε
0: πώς κάνει, μιλούσε,
1: ναι. Είχε ξεκινήσει με 4 στα 4 τρίποντα. 7 στα 10 συνολικά.
0: Ωραία.
1: Τι να του πεις.
0: Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι? Καταρχάς, το ευχάριστο κατάμεστο το Telecom, έτσι. Πού να σταθούμε?
1: Να σταθούμε στην πολύ καλή εμφάνιση και του Καλάθη. Που ήταν και αυτός πάρα πολύ αξιόλογος. Και ο Τολιόπουλος έκανε πράγματα. Όχι αυτά που θα μπορούσε να κάνει, γιατί τον έχουμε δει να κάνει ακόμη καλύτερα. Αλλά και χθες ήταν αυτό που όπως έπρεπε να είναι. Έδωσε και την ψυχή του φυσικά ο Θανάσης Αντετοκούνμπο που καλούσε κάθε λίγο και λιγάκι το ΆΚΑ να εκραγεί.
0: Ναι,
1: τον
0: ναι.
1: κόσμο να σηκωθεί, να προκαλέσει σεισμό στο T-Center.
0: Ο Θανάσης ο οποίος κλείνει με Άρη, έτσι.
1: Ναι, είναι στην τελική ευθεία. Στην τελική ευθεία μόνο οι ανακοινώσεις. Οι ανακοινώσεις απομένουν για να ενταχθεί στο ρόστερ του Βασίλη Σπανούλη πάλι.
0: Ναι.
1: Τι σε εθνική, τι στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη. Το Βασίλη του Σπανούλη δεν θα το γλιτώσει.
0: Λοιπόν,
1: ο Θανασάρας.
0: Ωραία.
1: Να σταθούμε στην θετική εμφάνιση και του Καραγιαννίδη που και αυτός έκανε πράγματα και ο Μπαζίνας. Που κάποια στιγμή οι Ισπανοί είχαν τη φαϊνή ιδέα να τον αφήσουν για ελεύθερο. Λένε εντάξει, ασουτάρει ο πιτσιρικάς, δεν θα το βάλει. Του το έβαλε πάντως.
0: Ωραία, ωραία. Ουδείς υστερήσας λοιπόν. Εμένα μου έκαναν εντύπωση και οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, θα ακούσουμε μετά. Όπου είπε: εδώ ξεχνάμε πολύ εύκολα, περιμένουμε στη γωνία σαν σαλιγκάρια, μόλις γίνει κάτι κακό για να κράξουμε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό που απηχεί, αυτό που συμβαίνει συνήθως στον ελληνικό αθλητισμό. Στη γωνία τους περιμένουμε για κράξιμο και μόλις κερδιθεί ένας αγώνας, ήρωας, φοβερός, συγκλονιστικός κτλ.
1: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί αυτό που το είπε και ο Βασίλης και έχει πολύ δίκιο, ότι η εθνική δεν έχει ούτε κόκκινο χρώμα, ούτε πράσινο, ούτε κίτρινο, ούτε μαύρο. Η εθνική, εγώ θα πω ότι δύο χρώματα έχει, το μπλε και το άσπρο. Τα χρώματά της, τα χρώματα της χώρας μας είναι η επίσημη αγαπημένη όλων των Ελλήνων. Δεν είναι ούτε του Ολυμπιακού, ούτε του Παναθηναϊκού, ούτε της ΑΕΚ, ούτε του ΠΑΟΚ, ούτε κανενός. Καμίας ομάδας.
0: Και κάτι έτσι ιδιαίτερο σαν δήλωση ήταν αυτή του Καλάθη, ο οποίος αναφέρθηκε στην οικογένειά του. Λέει δηλαδή: κάθε φορά που φοράω τη φανέλα της Εθνικής, εκπροσωπώ την οικογένειά μου και κυρίως τον παππού μου. Έτσι, πολύ ανθρώπινο, πολύ έτσι συναισθηματικά έντονο.
1: Εντάξει, λογικό. Είναι τόσα χρόνια στην Εθνική αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Την έχει ζήσει.
0: 38 είναι τώρα.
1: Ναι. 38 θα γίνει του χρόνου, νομίζω. Okay, είναι 37 τώρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο για το μπάσκετ ή για την εθνική ιδιαίτερο.
1: Για την εθνική μπορεί να μην έχουμε να, ρίξω, να δώσω κάτι συλλογικό.
0: Έλα, για πάμε.
1: Λοιπόν, χθες μας ήρθε μια πληροφορία ότι υπήρξε μια κρούση προς τον Σάσα Βεζένκοφ. Τον μελετάγαμε για τις...
0: με το παιχνίδι της Εθνικής Βουλγαρίας.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Υπήρξε μια κρούση στον φόρουαρντ του Ολυμπιακού από τους Μινεσότα Τίμπεργουλφς του NBA. Οι οποίοι του δίνουν και πολύ καλό ρόλο στο ρόστερ.
0: Okay.
1: Η απάντηση του όμως κοφτή, κατηγορηματική. Ξέρω, όχι. Προφανώς έζησε αυτή τη χρονιά στο NBA που δεν πέρασε και πολύ ωραία στον πάγκο.
0: Ωραία.
1: Και...
0: εντάξει.
1: Και μάλλον δεν θέλει ούτε να το βλέπει πλέον.
0: Και κάτι τελευταίο, Μονακό εκτός από το EuroCup.
1: Ναι. Τη θέση της την παίρνει η Μπόσνια Σαράγεβο. Σαράγεβο, κάπως έτσι ονομάζεται η ομάδα. Θέλω να την ξαναδώ, η αλήθεια
0: και
1: είναι.
0: Και μας ενδιαφέρει γιατί αυτή πλέον θα ανταγωνιστεί τον ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή η ομάδα θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο EuroCup, γιατί είναι και στον όμιλό του ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Εντάξει. Μια χαρά είμαστε, νομίζω ότι.
1: Ναι, δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε στην δεδομένη χρονική στιγμή. Για οτιδήποτε άλλο είμαστε
0: εδώ
1: σε επαφή.
0: Επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζόρτζι Ιωάννου. Καλό μεσημέρι.
1: Σε ευχαριστώ εγώ, Ζετά. Γεια σου.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, κυρίες και κύριοι. Είναι 1 και 34 πρώτα λεπτά. Θα κάνουμε τώρα το break μας για τις διαφημίσεις μας, απαραίτητες όπως καταλαβαίνετε. Μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Ετερβέτερ, παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, διάλειμμα, διαφημίσεις και επανερχόμαστε όσον ούπο.
1: ...94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Goal!
9: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε στη 1:39. Λοιπόν, είναι το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του 943 Interveten Sports. Θα είμαστε παρεούλα έως και τις 2. Μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten όπως πάντα και πάμε για το δεύτερο μέρος. Θα μιλήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Δεν ξέρω αν τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική γραμμή. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Τέλος εποχής για την εθνική Αργεντινής και πόσο μάλλον για τον Λιόνελ Μέση.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μήνα κιόλας στις ογκράτες.
0: Καλό μήνα, βέβαια.
1: Το 943 Interveten Sports. Όντως, μετά από 21 χρόνια παρουσίας στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, ο 39χρονος πλέον Λιονέλ Μέση αποφάσισε με ένα γράμμα που έγραψε ο ίδιος μια επιστολή στο Instagram να αποχαιρετήσει την εθνική του ομάδα με την οποία κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο του 22 στα γήπεδα του Κατάρ και να φτάσει στον τελικό ενός άλλου παγκοσμίου κυπέλου του 26 στα γήπεδα των ΗΠΑ, όπου αυτή τη φορά βεβαίως έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι καθώς το τρόπαιο το πήρε η εθνική Ισπανίας. Όλος ο κόσμος ο αθλητικός τον αποθέωσε. Ο πρόεδρος Γιάννη Φαλντίνο λέει: σε ευχαριστούμε για τη χαρά που έδωσες σε όλους τους φιλάθλους. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής σε αιώνια ευγνωμοσύνη έχουμε για σένα που έδωσες τόση μεγάλη χαρά στους φιλάθλους μας. Βεβαίως, ο Μέση θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα του, την Ίντερ Μαϊάμι.
0: Ναι. Όπου πόσο είπες, έβαλε 7 γκολ χθες, προχθές, δεν θυμάμαι.
1: 4 γκολ, το 7-1 που νίκησε.
0: Συγγνώμη, ναι, 7 δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Και από ό,τι είδα, αυτό μόνο θέλω να συμπληρώσω κάτι και το διάβαζα και μου έκανε εντύπωση, ότι οι συμπατριώτες του θέλησαν να το τιμήσουν με ιδιαίτερο τρόπο, με εμβληματικά μουσεία που είναι στο Buenos Aires να φωταγωγούνται προς τιμήν του, έτσι, στο άκουσμα της είδησης.
1: Όπου στο Buenos Aires τώρα που αναφέρει σε ένα μεγάλο κτίριο απ' έξω. Υπάρχει και η μεγάλη, πώς να το πούμε, φυσιογνωμία του αείμνηστου Ντιέγκο Μαραντόνα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Τώρα, πρέπει να πούμε ότι χθες το βράδυ η Λίβερπουλ κατέριψε το φετινό ρεκόρ μεταγραφής στην Ευρώπη, αν όχι και στον κόσμο, για το 26. Έδωσε στην Λίβερπουλ, στην Paris Saint-Germain, 143,2 εκατομμύρια που ήθελε, 150 εθελαστικά δηλαδή, Paris Saint-Germain για να πουλήσει τον 23χρονο διεθνή Γάλλο εξτρέμ τον Μπαρκολά. Πραγματοποιήθηκε η συμφωνία αυτή και έτσι λοιπόν ο Μπαρκολά ανοίγει πλέον στους κόκκινους που έχουν προπονητή τον Βάσκο Ιραόλα. Ξεπέρασε δηλαδή το άλλο προηγούμενο φετινό ρεκόρ του Μόργκα Ρότζερς που είχε δώσει η Chelsea 138 εκατομμύρια ευρώ στην Άστον Βίλα για να πάρει τον Μόργκαν Ρότζερς. Όσον αφορά τώρα τις πιο μεγάλες μεταγραφές στην Αγγλία μέχρι αυτό το φετινό καλοκαίρι, η τρίτη είναι του Έλιο Τάντερσον με 135 εκατομμύρια που το πήρε η Manchester City από την Nottingham Forest. Μετά είναι τα 108 εκατομμύρια που έδωσε η Tottenham στη Newcastle για τον Σάντρο τον Άλλη τον Ιταλό. Μετά 99 εκατομμύρια που έδωσε πάλι η Tottenham στη West Ham για να πάρει τον Πορτογάλο Ματέους Φερνάντες. 95 εκατομμύρια έδωσε η City στη Λίλ για να πάρει τον Μαροκινό Πουαντί. Στη Γερμανία τα νούμερα είναι πολύ πιο μικρά. Τα περισσότερα λεφτά μέχρι τώρα κάποτε έληξε σήμερα στη Γερμανία το μεταγραφικό παζάρι. Η Μπάγκερ έδωσε 50 εκατομμύρια για τον Μαροκινό Ισμαήλ Σαϊμπάρη στην Αϊτχόβεν και άλλα 50 εκατομμύρια στην Κολονία και πήρε τον αριστερό μπακ από τον διεθνή τον Ναθάνιελ Μπράουν και μετά τρίτο στη λίστα είναι ο Κωνσταντίνος Οκαρέτσας όπου η Ντόρτμουντ έδωσε στη Χένκ 30 εκατομμύρια και μετά ακολουθεί ο Αφόνσο Μορέιρα με 29,5 και λίγο πιο κάτω με 26 είναι ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας που τον πήρε με 26 εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ.
0: Να κάνω μια παρένθεση τώρα, περίμενα πώς και πώς αποκτήθηκε δανεικός παίκτης για τη θέση του έτσι από την
1: Μπορούσια. Νουανέρη, έτσι. Τον Ήθαν Νουανέρη που τον παίρνει δανεικό το 19χρονο μεσοεπιθετικό
0: από την Arsenal.
1: Από την Arsenal για ένα χρόνο. Χωρίς να υπάρχει οψιόν αγοράς.
0: Άρα
1: θεωρούν ότι θα παίξει για αυτό το χρόνο που θα απουσιάσει ο Κωνσταντέλιας και μόλις επιστρέψει δυνατός και γερός ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα επιστρέψει στην ομάδα του ή θα πάει κάπου αλλού ο Νουανέρη. Στην Ισπανία τώρα τα περισσότερα λεφτά τα έχει δώσει η Real Madrid. Πρώτα απ' όλα έδωσε 125 εκατομμύρια στη Λειψία και πήρε το Γιωάννη Διομαντέ τον Αφρικανό. Mm-hmm. Μετά η Μπαρτσελόνα με τα 60 εκατομμύρια που έδωσε στη Σίτι και πήρε το Ρόντρι. Και η Ατλέτικο Μαδρίτης με 40 εκατομμύρια που πήρε τον Δανό Μόρτε Χιούρματα από τη Σπόρτινγκ. Mm-hmm. Στη Γαλλία τα περισσότερα, 50 εκατομμύρια, τα έδωσε η Paris Saint-Germain που πήρε τον Αχλιούς από τη Λίλ. Στην Πορτογαλία η Sporting 30 εκατομμύρια πήρε τον Ροντρίγκο Σαλαζάρ. Ενώ στην Τουρκία τα περισσότερα εκατομμύρια μέχρι τώρα τα έχει δώσει η Φενέρμπαξε, που πήρε με 39,9 εκατομμύρια από τη Μαρσέγη τον Μέισον Γκρίνγουτ.
0: Okay.
1: Παράλληλα τώρα πρέπει να πούμε ο Σωτήρης ο Αλεξανδρόπουλος παραμένει χωρίς ομάδα, καθότι έχει λυθεί η συνεργασία του με την Sporting. Mm-hmm. Ενώ ο Κάρλος, ο Ρονάλντο με τον Ρομπέρτο Κάρλος αγόρασαν μια ιστορική ομάδα βραζιλιάνικη. Συγκεκριμένα πήρανε την Ατλέτικο Ιντερνασιονάλ που είναι στην τρίτη κατηγορία. Mm-hmm. Αγόρασαν το 80% των μετοχών της δίνοντας 75,4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Στην κοινοπραξία, γιατί είναι μαζί με άλλους, μαζί με τον Αμπροζίνη, έναν επιχειρηματία Ιταλό, και τον πρίγκιπα Αμπντουλάχ Αλ Σαούντ, έχουν στόχο, όπως είπανε, σε 8 χρόνια να καταφέρουν να ανεβάσουν την ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Ενώ η διάσημη ηθοποιός Αμερικανίδα Τζίλιαν Άντερσον εμπλέκεται στο χώρο του ποδοσφαίρου, να θυμίσουμε, είχε συμμετάσχει μεταξύ άλλων στην ταινία X-Files, επένδυσε στο ποδόσφαιρο γυναικών, καθότι υπήρχαν πολλές πιέσεις από άλλες φίλες της. Έτσι λοιπόν μπαίνει στην ομάδα Crux Football.
0: Τι εννοείς, καλά, οποία... πόσο χρόνο είναι η Τζίλιαν?
1: Αυτό δεν το
0: πρέπει
1: θυμάμαι,
0: να είναι, ναι, και ποδόσφαιρο γυναικών, και πώς το είπες?
1: Την ομάδα Crux Football,
0: Football,
1: η οποία ανήκει στον όμιλο που έχει και τη Μομπελιέ και τη Ρόζεμπορκ.
0: Μάλιστα, okay.
1: Ναι, επίσης ο Ηλίας ο Κουτσουπιάς που ανήκει στη Φροζινόνε, η Φροζινόνε διαπραγματεύεται με τη Βέρντερ Βρέμι. Αν η γερμανική ομάδα δώσει 6 εκατομμύρια, τότε μετά από 9 χρόνια θα φύγει από την Ιταλία, θα πάει στη Γερμανία.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ ο Τζόσουα Κούσνερ βγήκε και δήλωσε σε συνέντευξή του ότι αγνώριζα ότι θα υπάρχουν τέτοιες μεγάλες αντιδράσεις. Δεν θα είχα εμπλακεί στο σχέδιο του Ινφαντίνο για να πάρουμε το 20% του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Ναι, θεωρούσα, λέει, ότι αυτή η δημιουργική κίνηση θα είχε πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία. Αλλά ο κόσμος είχε διαφορετική άποψη.
0: Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Μάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλή.
0: Για χαρά. Για χαρά.

0: Με έχει ζαλίσει ο Τζόρτζης Ιωάννου. Έχω χάσει τα λόγια μου, έχω χάσει τον ιρμό μου, έχω χάσει τα πάντα. Δεν είπαμε για τις. Δεν ακούσαμε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη. Τελειώσαμε το ρεπορτάζ του μπάσκετ. Ωραία, εγώ μια χαρά. Πάμε διαφημίσεις. Να όμως που το θυμήθηκα τώρα. Μου έχει τρελάνει το μυαλό. Λοιπόν, ας ακούσουμε τώρα τι είπε ο κόουτς της Εθνικής, ο Βασίλης Σπανούλης, μετά το τέλος του νικηφόρου παιχνιδιού επί της Ισπανίας.
1: Δεν είναι περάσμενοι ψυχολογικά. Έχουν παίξει τεράστια μάτς. Τι να τους πω τώρα αυτό. Ένα μάτς επειδή παίζουν την Εθνική. Έχουν παίξει τα παιδιά τεράστια μάτς. Έχουν όλοι κερδίσει ευρωπαϊκά τίτλους με τις ομάδες τους, μετάλλια. Δεν είναι περάσμενοι. Απλώς, όλοι ξέρουν πολύ καλά και όλες τις ομάδες ότι τα παράθυρα είναι ένα υπερβολικά δύσκολο πράγμα για όλους μας. Και για μένα προσωπικά και για τους παίκτες, για όλους τους παίκτες των εθνικών ομάδων. Έχουμε άλλη ομάδα το καλοκαίρι, τον Ιούνιο. Άλλη τώρα, άλλη μετά, άλλη παραμετά. Δεν είναι ένα ευρωμπάσκετ, μια Ολυμπιάδα, ένα παγκόσμιο ετοιμαστή. Καλό ή κακό, έτσι είναι τα πράγματα. Και μετράει πολύ, είναι στο χειρότερο σημείο για όλες τις εθνικές ομάδες που υπάρχει. Όταν τελειώνει ένα παράθυρο, αντί να γίνει ένα σαν bubble, να γίνουν 8 αγώνες και να ενωθούμε και να κάνουμε προετοιμασία και να παίξουμε, είναι ένα παράθυρο. Όταν τελειώνει η χρονιά μετά από 15 μέρες που είσαι σκασμένος και ξεθεωμένος και θες να διάσεις, και ένα παράθυρο πριν ξεκινήσουμε την προετοιμασία. Που πρέπει ξανά να είναι σε top forma, ενώ όλες οι ομάδες παίζουν φιλικά για να είσαι top forma τέλος Σεπτεμβρίου. Δηλαδή είναι εύκολο. Και δεν το λέω τώρα που κερδίσαμε. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, με ξέρετε όλοι πολύ καλά. Δεν θα βγω τώρα που κερδίσαμε να μιλήσω. Δεν, εγώ είμαι ισορροπημένος άνθρωπος. Και έτσι θέλω να είναι και οι παίχτες μου ισορροπημένοι. Και στα καλά και στα άσχημα. Απλώς λέω αυτό που αισθάνομαι και αυτό που είναι πραγματικότητα. Κατά την άποψή μου.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός έχει φυσικά υποχρέωση για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας αύριο με τον Όφη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Αν θέλεις να ξεκινήσουμε όμως από την κατάσταση του Χατζηδιάκου, τι είναι αυτό το οποίο προέκυψε

0: νομίζω ότι δεν θα τον υπολογίζουμε για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στον Όφη για την πρεμιέρα της Link Face, της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στον Όφη στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Σε ό,τι αφορά αυτό το παιχνίδι, δεδομένου ότι είναι σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό, από κόσμο τι προβλέπεις?
0: Σίγουρα θα έχει κόσμο, δεν νομίζω ότι θα γεμίσει το γήπεδο της Τούμπας. Νομίζω ότι εκεί κοντά στα 12 με 13.000 κόσμο θα δούμε στο γήπεδο της Τούμπας για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Και γενικότερα νομίζω ότι θα στηρίξουν την ομάδα του Αλέσιο Λύση.
1: Και δύσκολη εβδομάδα γιατί αντιμετωπίζει την Κυριακή τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, μια δύσκολη εβδομάδα γιατί έχει το παιχνίδι μεσοβδόμαδα με τον Όφη, έχει και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Οπότε θα πρέπει να διαχειριστεί την όλη κατάσταση ο Ιταλός τεχνικός. Σίγουρα θα δούμε και νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα με τον Όφη, δηλαδή θα δούμε να διαφοροποιηθεί λίγο όσον αφορά κάποιες επιλογές και να μπορέσει να παρατάξει την καλύτερη δυνατή σύνθεση με φρεσκάδα και με ικανότητα να πάρει το 2-2 νίκες και το αυριανό στον Όφη αλλά και τις Κυριακές κόντρα στον Παναθηναϊκό.
1: Κάτι άλλο από τα περιραίοντα νέα, υπάρχει κάτι το οποίο έτσι ξεφεύγει από την αναφορά σε αυτά δύο παιχνίδια στην ομάδα?
0: Όσον αφορά τα δύο παιχνίδια, στο αγωνιστικό κομμάτι δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο πέρα από αυτό το οποίο αναφέραμε. Έχουμε νεότερο όσον αφορά τα μεταγραφικά. Στα μεταγραφικά όπου ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε συμφωνία με την Κράσνοντα για την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού του Βραζιλιάνου, τον Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος αναμένεται σήμερα να παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με την Κράσνοντα σε έναν αγώνα κυπέλου και αύριο αναμένεται στην Θεσσαλονίκη προκειμένου, όχι αύριο, ψέματα, αύριο θα παίξει τον αγώνα κυπέλου με την Κράσνοντα και την Πέμπτη αναμένεται να έρθει στην Θεσσαλονίκη να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Θα έρθει δανεικός για ένα χρόνο και έχει οψιόν αγοράς 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κινείται και για την απόκτηση ενός επιθετικού για να πλαισιώσει τους Ενδιαγέ και Μύθου για να μπορέσει να έχει περισσότερες επιλογές ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ.
1: Ωραία. Στέλιο μου, θα σας αποχαιρετήσω γιατί έχουμε μια έκτακτη παρέμβαση από τον Κώστα Σαμοθράκη. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, Κώστα, τι έχουμε?
2: Λοιπόν, Ζετάκη μου, συγγνώμη για την παρέμβασή μου. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος. Απλά υπάρχουν δύο-τρία πραγματάκια για ό,τι αφορά τον Μπουέρτα. Η μεταγραφή δεν γίνεται μέσω Νότιχαμ. Τα λεφτά όλα τα δίνει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Η πληροφόρηση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα μια μεταγραφή η οποία θα φτάσει στα 20 εκατομμύρια. Γιατί υπάρχουν πολλά μπόνους και κάποια άλλα ποσά, όπως η Μπουκοντά από την οποία ξεκίνησε ο Μπουέρτα, διεκδικεί και αυτή η τροφία. Μάνατζερ και διάφοροι άλλοι. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα 16 εκατομμύρια που δίνει η ρήτρα στη Σανταντέρ, υπάρχουν και άλλα 3-4 εκατομμύρια που θα δώσει ο Ολυμπιακός από εδώ και από εκεί.
1: Τι λες?
2: Είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δώσει ποτέ ελληνική ομάδα για ποδοσφαιριστή. Και μέσα σε όλα αυτά να σου πω ότι έρχεται στην Αθήνα 4,5 με 5 με πτήση από τον Μπιλμπάο.
1: Ναι, είχες πει ότι είναι στον αέρα ούτως ή άλλως. Εντάξει.
2: Δεν σ' άκουσα.
1: Είχες πει ότι είναι στον αέρα ούτως ή άλλως.
2: Ναι, απλά τώρα επιβεβαιώθηκε ότι γύρω στις 4,5 με 5 θα είναι στην Αθήνα με πτήση από τον Μπιλμπάο.
1: Οκ, έγινε, Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Νομίζω το πιο σημαντικό αυτό και πιο ενδιαφέρον είναι ότι η πληροφορία που έχω αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει τη μεταγραφή και ο Ολυμπιακός θα δώσει τα χρήματα στη Σανταντέρ και από εδώ και από εκεί. Και το ποσό δεν είναι 16 εκατομμύρια όπως ακούγονταν αρχικά, έχει φτάσει στα 20 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, έγινε. Κώστα, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, να περάσουμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, που ετοιμάζεται και αυτή για την League Phase του Κυπελλού Ελλάδος. Να μιλήσουμε με τον Μάριο Ματσάγκο. Μάριε, welcome. You're back.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες και πάλι. Με πολύ μεγάλη χαρά σε υποδεχόμαστε και

0: εγώ προσωπικά, γιατί είσαι ένας εξαιρετικός ρεπόρτερ, γνωρίζοντας και πράγματα που ξεφεύγουν από τις βασικές θέσεις τέλος πάντων της ΠΑΕ. Κάνεις ένα ενδελεχές ρεπορτάζ κάθε φορά και ξεφεύγεις από τα καθιερωμένα. Γι' αυτό και εμείς εκτός όλων των άλλων σε αγαπάμε και σε προτιμούμε πάντα. Οπότε πάμε για νέα σεζόν. Να αναφερθούμε λοιπόν στο θέμα της ΑΕΚ, η οποία θα αγωνιστεί με τον Νέστο Χρυσούπολης από εισιτήρια για το κύπελλο Ελλάδος αύριο στις 5. Από εισιτήρια τι έχει γίνει?
1: Καταρχάς καλησπέρα, καλό μήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. 4.000 συνολικά εισιτήρια έχουν διατεθεί για το παιχνίδι, έχουν τεθεί προς διάθεση του κόσμου. Η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει 2.000. Mm-hmm. Κόστος εισιτηρίων είναι λίγο τσουφτερό, είναι στα 30 ευρώ, αλλά καταλαβαίνω και τις ομάδες που είναι στη Superbet League 2 ότι από αυτά τα παιχνίδια θα βγάλουν έτσι, τα έξοδά τους. Η ΑΕΚ θέλω να πιστεύω ότι θα έχει και τους 2.000 φίλους της στο γήπεδο. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ έντονο κυτρινό μαύρο στοιχείο στη Βόρειο Ελλάδα, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για Καβάλα και τις γύρω περιοχές. Η ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να συγκεντρωθεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι, να μαζέψει τα κομμάτια της από τους 2 χαμένους βαθμούς στη Λεωφόρο κόντρα στην Κηφισιά. Θα γίνουν αρκετές αλλαγές από τον Μάρκο Νίκολιτς. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει και 2 νεαρούς ποδοσφαιριστές. Ο ένας φαίνεται πως θα είναι ο Χριστακόπουλος στο δεξί άκρο της άμυνας. Και μένει να δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος. Αν δηλαδή είναι ο Αλεξίου στο κέντρο της άμυνας, αν είναι ο Καλοσκάμης στα εξτρέμ ή αν είναι ο Μπαλαμώτης κάτω από τα δοκάρια. Ο Χριστακόπουλος όμως φαντάζει φαβορή να πάρει φανέλα βασικού και από εκεί πέρα ψάχνουμε τον δεύτερο. Σίγουρα θα δούμε παίκτες τους οποίους.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Και στο καπάκι έχουμε το παιχνίδι του Σαββάτου, έτσι δεν είναι? Με τον Άρη, εξίσου δύσκολο. Όχι εξίσου δύσκολο, πολύ δυσκολότερο μάλλον, όχι εξίσου αλίμονο. Το οποίο και αυτό δημιουργεί έτσι ένα δεδομένο. Πρέπει κάποιοι παίκτες, όπως είπες, να προφυλαχθούν αύριο, να ξεκουραστούν, να γίνει ένα rotation, ώστε το παιχνίδι με τον Άρη να ξεπεράσει αυτό την κακή εμφάνιση με την Κηφισιά.
1: Ακριβώς, Σάββατο 9 η ώρα, ο Άρης, ο οποίος έρχεται από 2 σερί νίκες, αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, που πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, διότι πρέπει να καλύψουν και το χαμένο έδαφος, αφού έχασαν και 2 βαθμούς στη Λεωφόρο. Εκεί θα δούμε τους πιο βασικούς, να το πω έτσι λαϊκά, ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ χρειάζεται οπωσδήποτε, και πόσο μάλλον εντός έδρας, τους βαθμούς. Έχουν μείνει αρκετά εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω όμως θα ξεπεράσουν ο κόσμος στους 20.000 κόντρα στους Θεσσαλονικείς, γιατί γενικότερα ο Σεπτέμβρης, ο οποίος ξεκίνησε από σήμερα, είναι καυτός για την ΑΕΚ. Συνεχόμενα παιχνίδια, Ελλάδα, Ευρώπη, άρα ο Μάρκο Νίκολιτς θα πρέπει να βρει λύσεις, θα πρέπει να ξεκουράζει κάποιους ποδοσφαιριστές. Το τρίκ που επιχείρησε να χρησιμοποιήσει 10 στους 11 στην Λεωφόρο σε σχέση με το μάτς με την Λεύσκη δεν του βγήκε. Είδαμε ότι η ΑΕΚ, δεν ξέρω αν ήταν θέμα κούρασης, αν ήταν θέμα φιλοσοφίας, δεν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο τουλάχιστον για 30 λεπτά. Και ήρθε αυτό το ισόπαλο 1-1, που πιστεύω ότι ήταν δίκαιο. Μην πω ότι, έτσι όπως είδα και την εικόνα της ΑΕΚ, θα μπορούσε η ΑΕΚ να χάσει κιόλας.
0: Ο Σαχαμπό παραχωρείται εν τέλει?
1: Ο Σαχαμπό έχει δείξει ένα ενδιαφέρον ο ΑΠΟΕΛ. Μένει να δούμε αν θα κάνει και επίσημη πρόταση. Είναι από τους ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται, φαίνεται ξεκάθαρα από τον Μάρκο Νίκολιτς. Ήρθε ως επένδυση, μία από τις μεταγραφές, ένας από τους παίκτες που έφερε ο Χαβιέρ Ιμπάλτα στην ΑΕΚ. Δεν ήταν, φαίνεται, αυτό που ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς, να το πω έτσι. Και μάλλον η κυπριακή ομάδα που έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον τον θέλει. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει να βρεθεί λύση και με το θέμα του Πιερό, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία
4: προσπαθεί να βρει λύση, όχι να τον δώσει κάπου απλά για να τον δώσει ή να τον αφήσει ελεύθερο, προσπαθεί να τον παραχωρήσει κάπου με μεταγραφή για να έχει και ένα οικονομικό όφελος. Μην ξεχνάμε επίσης ότι με την είσοδο στη League Phase του Champions League, ο Πιερό, χωρίς να φοράει την κυτρινή μαύρη φανέλα, έβαλε στο λογαριασμό του 500.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Έγινε. Μάριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέμε πλέον κάθε
4: μέρα. Θα τα λέμε καθημερινά. Μέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, για χαρά. Λοιπόν, 2 και 1 πρώτο λεπτό ολοκληρώθηκε on time το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Ήμασταν παρεούλα από τη μία. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω τώρα. Μαζί μας ήταν η στοιχηματική εταιρεία Intervet, μεγάλη υποστηρίκτρια, και την ευχαριστούμε. Λοιπόν, στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στη μία το μεσημέρι. Να είστε καλά μέχρι τότε. Λοιπόν, και τώρα ακολουθούν οι πολιτικές ειδήσεις και εν συνεχεία η σύνδεση με την Θεσσαλονίκη για την ΟΡΙΕ εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
7: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
10: Έτσι.
11: Μη είναι άνθρωπος.
12: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
11: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λικουδί 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
13: Θέλω κι εγώ.
11: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
14: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
15: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
14: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
15: Τι είναι βρε.
14: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
15: Τι είναι βρε.
14: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
15: Τι έφτιαξα.
14: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
15: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
14: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την ενοχή των 22 κατηγορούμενων, οι οποίοι φέρονται να δήλωσαν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας με σκοπό την ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο εταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Οι 22 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους, είναι με καταγωγή από την Κρήτη. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος των τριών ατόμων που συνελήφθησαν για την υπόθεση με το νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος στην Κυψέλη. Αύριο απολογούνται οι συλληφθέντες. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος πατέρας είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές το 2020, καθώς είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπίας, ενώ το χαμόγελο του παιδιού υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο παλιές καταγγελίες που ταιριάζουν με τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να τυλίξουν όλο το κουβάρι. Το μήνυμα ότι όλα τα σχολεία είναι έτοιμα για το πρώτο κουδούνι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψη του σήμερα στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Ιμβριώτη, το οποίο ανακοινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι η συνολική δωρεά για το πρόγραμμα αναγέννησης και ανακατασκευής σχολείων αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Το νέο μοντέλο, στο οποίο συνδυάζονται ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, έχει στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεκανοπέδιο. Σε εφαρμογή από σήμερα, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Θα υπάρξει ανταπόδοση, θα τους πλήξουμε δυνατά, τόνισε χαρακτηριστικά. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα κυρίως σε ορεινές περιοχές της χώρας για σήμερα. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα στους 33, στα Ιωάννα στους 31 και στην Καλαμάτα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Και όλα αυτά στη συνέχεια. Εγώ να πω ότι είναι χαρά μου να επικοινωνώ μαζί σας πάντα, οπότε θα ήθελα να λαμβάνω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6945-2878-88, γραπτός και τηλεφωνικά, αν προκύψουν έτσι ευκαιρίες μέσα στην εκπομπή, γιατί ο χρόνος μας με το ρεπορτάζ είναι λίγο περιορισμένος. Αν προκύψουν κενά, στο 2310-2878-88, οι γραμμές είναι ανοιχτές από τώρα, μπορείτε να καλέσετε. Πλην όμως τις ώρες που θα έχουμε τα παιδιά, τα υπόλοιπα στον αέρα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο από το μπάσκετ και την πολύ μεγάλη νίκη, όπως έλεγα χθες, της εθνικής μας απέναντι στην Ισπανία, αυτή την Ισπανία που πάντα μας δυσκολεύει, πάντα, σχεδόν πάντα μας νικούσε τώρα τα τελευταία έτσι χρόνια που έχει πέσει λίγο το επίπεδο στην εθνική Ισπανία. Έχουμε κάνει κάποιες νίκες. Αυτό έγινε και χθες στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Η Ελλάδα έφτασε στη συνολική βαθμολογία στο 4-4. Πάρα πολύ κομβική νίκη, πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι αν δεν την καταφέρναμε αυτή την νίκη χθες, θα μέναμε εκτός συνέχειας. Σχεδόν. Θα ήταν πολύ δύσκολο, εν πάση περιπτώσει, το πράγμα. Θυμίζω ότι περνάνε οι πρώτοι τρεις του γκρουπ. Από το γκρουπ που έχουμε Ουκρανία, Ισπανία, Γεωργία, Πορτογαλία, εμάς και το Μαυροβούνιο. 6 ομάδες περνάνε οι τρεις. Οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντική η χθεσινή νίκη στο θρίλερ, όπως είπα, του Telecom Center. 108-106 μετά από παράταση. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της β' φάσης των προγραμματικών. Συγκλονιστικός Ντίνος Μίτογλου, τρομερό παιχνίδι. Συγκλονιστικός Ντόρσεϊ, 29 πόντι αμφότεροι. Ο Ντίνος μάλιστα είχε και πάρα πολύ καθοριστικά καλάθια, πολύ σημαντική παρουσία του. Μετά από καιρό ο Ντίνος Μίτογλου έδειξε σημάδια ότι είναι εδώ, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στην καριέρα του με όλα αυτά τα θέματα με το ντόπινγκ και τα λοιπά. Επέστρεψε στον Παναθηναϊκό πριν 3 χρόνια περίπου. Είχε ένα πολύ καλό ξεκίνημα, μετά έπεσε. Τώρα, σήμερα, εχθές μάλλον έκανε μια εμφάνιση που δείχνει ότι ίσως και φέτος μπορεί να είναι καθοριστικός. Ντόρσεϊ στα γνωστά του στάνταρ, στους 29. Καταπληκτικός Νίκα Λάθης, ο νέος γκάρντ του ΠΑΟΚ, στους 13 πόντους και 8 ασίστ. Είναι συγκλονιστικός ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Δείχνει ότι μπορεί να πάρει από το χέρι μια ομάδα και θεωρώ ότι θα ηγηθεί της προσπάθειας του ΠΑΟΚ 100%. Βέβαια, εντάξει, εκεί υπάρχει και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, οπότε δεν μπορείς να... Ο Ντόρσεϊ λέω, ο Τσέντι Όσμαν, συγγνώμη. Δεν μπορείς λοιπόν να πάρεις τον τίτλο του ηγέτη από τον Όσμαν, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, οπότε είναι δεδομένο ότι αυτός θα αναλαμβάνει τις περισσότερες ευθύνες, θα παίρνει τις περισσότερες ευθύνες. Απλά ο ηγέτης, σε ό,τι αφορά την περιφέρεια και τις αποφάσεις στην τελική πάσα, εννοείται ότι θα είναι ο Νίκ Καλάθης. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι λοιπόν από όλους τους Έλληνες, εξαιρετική παρουσία μετά από καιρό, γιατί είχαμε δει πολύ άσχημα και μέτρια παιχνίδια από την εθνική μας και με την Ουκρανία, και γενικά η εικόνα ήταν αρκετά κακή. Ήταν ένα πρώτο έτσι καλό δείγμα μετά από ημέρες, μετά από μήνες μάλλον. Πολύ καλός και ο Τσέντι Όσμαν, μιας και πιάσαμε λίγο τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Στο απόλυτο σερί της Τουρκίας που έχει κάνει το 8-0, ο Τσέντι Όσμαν σταμάτησε στους 17 πόντους, 3 rebound, 3 assist στην άνετη επικράτηση απέναντι στην Ισλανδία 73-110. Οι Τούρκοι, το προϊόν γενικά της Τουρκίας και της Γερμανίας, αλλά κάπου εκεί εννοείται ότι είναι και η Σερβία, είναι τρομερό, είναι μεγάλη άνοδος. Μιλάμε τώρα για τις τρεις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Μακάρι, γιατί το λέω το μακάρι, γιατί η μελλοντική φουρνιά της εθνικής μας αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή, δεν είναι θετικά τα δείγματα που παίρνουμε από τις επόμενες έτσι, γενιές της εθνικής. Οπότε θέλει πολύ προσοχή για να προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάτι καλό από αυτά τα τελευταία χρόνια που θα είναι στην εθνική μας παίχτες κομβικοί, όπως ο Νίκ, όπως ο Τάιλερ, όπως θα είναι και ο Γιάννης, γιατί αυτά τα παιδιά προσεγγίζουν τα 30+, οι τελευταίοι δύο, καλά θες, είναι 36, προσεγγίζουν τα 30+, 31 αν δεν κάνω λάθος ο Γιάννης, 30 ο Ντόρσεϊ, οπότε θα δούμε. Για μια πενταετία την έχουν ακόμα, απλά είναι και το αν θα θέλουν να συνεχίσουν στην εθνική, γιατί τα πράγματα γενικά είναι δυσίωνα σε πολλές ρήξεις, η ΕΟΚ με ομάδες, με παίχτες, με τα ελληνικά διαβατήρια γίνεται ένας χαμός, και από πίσω οι φουρνιές που έρχονται. Μόνο η K17 μας δίνει μια ελπίδα, αυτή που πήγε τώρα στο Ευρωμπάσκετ και έκανε μια πολύ καλή πορεία με παιδιά που έχουν ταλέντο, αλλά αν δεν δουλευτούν δεν θα γίνει κάτι παραπάνω. Πάντως τα παιδιά που είναι έτοιμα τώρα για εθνική και παίζουν στην Basket League, το επίπεδο τους είναι αρκετά χαμηλό, μπορώ να πω. Συγχωρέστε μου το γεγονός ότι είμαι απόλυτος, αλλά αν δεν υπήρχε το 6 Έλληνες στο πρωτάθλημα, πολλοί παίχτες στην Basket League δεν θα είχαν δουλειά. Δεν θα είχαν ρόλο σε ομάδες. Αυτή είναι η ομοίη πραγματικότητα. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία καλώς βέβαια εκμεταλλεύονται την κατάσταση και τη συγκυρία και μπορούν να κάνουν το βήμα παραπάνω, να πάνε και σε μια μεγάλη ομάδα, επειδή εκείνη θα χρειάζεται διαβατήρια για τον κανονισμό της Basket League. Τέλος πάντων, είναι ένα άλλο θέμα αυτό, το πώς θα διαχειριστούμε μελλοντικά τις νέες γενιές που έρχονται και το αν θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι στις επόμενες διοργανώσεις. Πάντως, τα πράγματα, ξαναλέω, είναι αρκετά δύσκολα δεδομένου του γεγονότος ότι άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν. Και η Ισπανία τώρα δεν είναι καλά, αλλά έρχεται μια φουρνιά από πίσω τους που φαίνεται ότι όλοι θα είναι πολύ καλοί παίχτες. Ας ελπίσω ότι θα διαψευστώ, γιατί είναι κρίμα, ένα σπορ γενικά που τα τελευταία πολλά χρόνια μας έτσι πολύ καλή θέση στην Ευρώπη. Μην χάσουμε και εκεί την έγκλη μας, όπως τη χάσαμε στο ποδόσφαιρο, και πάμε τώρα να την αποκτήσουμε ξανά. Λοιπόν, αυτά με την εθνική. Θέλω να περάσουμε και λίγο στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού, πριν πάμε και σε κάποια τελευταία νέα μεταγραφών. Να πω για τον Παναθηναϊκό ότι έκανε μια αρκετά πιστική εμφάνιση χθες στη Λιβαδιά, νομίζω η πιο πιστική όλης της χρονιάς μέχρι στιγμής, βάζω μέσα δηλαδή τα προκριματικά. Πολύ καλή παρουσία από τον Kings Kangwa που ξεκίνησε βασικός, ο μέσος από τη Ζάμπια, πρώτο παιχνίδι που είχε δικαίωμα συμμετοχής καθώς δεν μπορούσε να υπολογιστεί για την φάση των προκριματικών στη League, στο Conference. Πολύ καλή παρουσία, ανέβασε επίπεδα το κέντρο του Παναθηναϊκού, όχι απλά ένα σκαλί, επίπεδα. Ήταν πάρα πολύ καλό στο γεγονός ότι έχει χαμηλό κέντρο βάρους, βοηθάει πάρα πολύ στο να ελευθερώνεται και να αντέχει στη πίεση των αντιπάλων, είναι ευέλικτος, έχει πάρα πολύ καλή διορατικότητα, κοιτάει γήπεδο, μπορεί να αλλάξει παιχνίδι, εξαιρετική παρουσία. Το δίδυμο Λιβάη Τετέι, όσο γρήγορο και αν είναι και όσο εκρηκτικό και δυνατό, θεωρώ ότι έχει ένα θέμα στα τελειώματα των φάσεων. Και εκεί κολλάει ο Σίριλ Ντέσσερς, ο οποίος μπαίνει ξανά και στην πρώτη του ή στη δεύτερη του επαφή βάζει γκολ. Είναι τρομερό το άγγιγμα που έχει ο Ντέσσερς, έχει τρομερή αίσθηση του γκολ και αυτό είναι το πιο βασικό σε ένα σεντερφόρ. Οπότε πιστεύω ότι αν ο Ντέσσερς μείνει υγιής, αργά ή γρήγορα θα πάρει θέση βασικού στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού και μπορεί να μετατοπιστεί στα δεξιά ο Λιβάη ή κάποιος από τους δύο Λιβάη ή Τετέι να μείνουν στον πάγκο. Πάντως είναι πολύ μεγάλη συνεισφορά του Τετέι και στα, συγγνώμη, του Ντέσσερς και στα προκριματικά αλλά και στην Ελλάδα. 4 γκολ σε 4 μάτς ο Φορ από την Νιγηρία. Γενικά θετική εικόνα, κινδύνευσε σε κάποιες φάσεις ο Παναθηναϊκός, αλλά εκεί ήταν ο Ινιάκη Πένια. Πολύ καλό ξεκίνημα και από αυτόν. Δείχνει δείγματα εξαιρετικού goalkeeper, αλλά εντάξει, όλοι θα κριθούν με τον καιρό. Είναι πολύ νωρίς. Κανείς δεν πήρε πρωτάθλημα Αύγουστο-Σεπτέμβρη. Κανείς δεν το έχασε. Και κανείς δεν έγινε ομάδα από τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη. Ακόμα και αν είναι ομάδα έτοιμη. Θέλουν όλοι, όλες οι ελληνικές ομάδες και πάντα γενικά όλες οι ομάδες στον κόσμο, όσο καλές και αν είναι, παντού θα χρειάζονται προσθήκες και λύσεις. Όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, μιλάω κυρίως για τον Big Four και τον Άρη βέβαια βάζω μέσα, αλλά και τον Όφι που θα παίξει φέτος Ευρώπη, χρειάζονται έξτρα λύσεις για να βγουν, να βγει η χρονιά λίγο πιο εύκολα, λίγο πιο άνετα. Βλέπουμε ομάδες να παίζουν με ένα δεξιμπακ, βλέπε ΠΑΟΚ, βλέπε ΑΕΚ. Ομάδες να παίζουν με ένα αριστερό μπακ. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει ένα αριστερό μπακ. Ο Κρίστιανσεν που έχει αποκτηθεί, δεν ξέρω πότε θα μπει. Αλήθεια, είναι μεγάλο ερωτηματικό. Γενικά υπάρχουν κενά σε θέσεις, πάντα θα υπάρχουν και πρέπει οι ομάδες να τα καλύπτουν, ειδικά όταν...
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πρέπει να πάει να πάρει ένα αριστερό μπακ. Αριστερό εξτρέμ αντί του Αντίνο. Έχει γενικά κενά. Έχουν γενικά κενά όλες οι ομάδες. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ένα κλικ πιο μπροστά στο ρόστερ, σαν ρόστερ, τα είχε ο Ολυμπιακός αν έπαιρνε και ένα αριστερό εξτρέμ. Μια πληρότητα. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ποσότητα, όχι απαραίτητα την ποιότητα. Εκεί πάμε σε άλλη κουβέντα. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι από ποιότητα έχει. Αν ο Παναθηναϊκός έκανε μία ακόμα μεταγραφή στο κέντρο που φαίνεται ότι θα κάνει, αν αυτός ο παίχτης είναι Ουναΐ, θεωρώ ότι ανεβαίνει δύο επίπεδα πάνω και έχει μια τρομερή μεσοεπιθετική γραμμή και πίσω έχει ένα τρομερό δίδυμο στα στόπερ που για την ώρα για μένα ξεχωρίζει. Απλά η συνολική αμυντική εικόνα του Παναθηναϊκού είναι πολύ κακή και γι' αυτό έχουν εκτεθεί ορισμένες φορές. Έχει και καλό τέρμα και καλά στόπερ. Τα μπακ είναι και δεν είναι. Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Καλάμπρια με τα φεγγάρια τους. Παρ' όλα αυτά μέσω επιθετικά, αν αποκτούσε και τον Ουναΐ ο Παναθηναϊκός θα είχε πολύ καλή γραμμή. Ουναΐ, Λόουζα που μπήκε χθες για λίγο, Κάγκουα και μπροστά Ντέσσερς, Λιβάη, Τετέι, Αντίνο, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς. Έχει πολύ ποικιλία ο Παναθηναϊκός. Και το λέω αυτό γιατί το Σάββατο, την άλλη Κυριακή μάλλον, αυτή την Κυριακή, ο ΠΑΟΚ πάει στο ΆΚΑ και παίζει με τον Παναθηναϊκό. Πιάνομαι τώρα από κάποια πράγματα εγώ. Δεν προδικάζω καταστάσεις, δεν προδικάζω ούτε τα τελικά ρόστερ, ούτε πώς θα εξελιχθεί η χρονιά για κάθε ομάδα. Απλά με τα δείγματα που έχουμε μέχρι στιγμής, βλέπουμε ότι κάποιες ομάδες έχουν αρκετή ποιότητα, κάποιες άλλες έχουν κάποια 38 κενά που αν δεν καλυφθούν θα υπάρχουν θέματα μέσα στη χρονιά. Τα είπα και χθες. Οπότε οι ομάδες είναι μεγάλη ευκαιρία τώρα που κλείνει η μεταγραφική περίοδος να δουν πού έχουν τα κενά και να πάνε να τα καλύψουν. Ειδικά οι ομάδες που παίζουν Ευρώπη θα έχουν θέμα με τα κενά. Λοιπόν, τώρα τα λέω, ποιος θα με ακούσει. Λοιπόν, και μιας και λέγαμε τώρα για μεταγραφές, να πούμε ότι τελικά μπήκε ένα τέλος επιτέλους στο θρίλερ του Πουέρτα για τον Ολυμπιακό. Θα έρθει ο παίχτης στην Ελλάδα τελικά, δανεικός από την Nottingham Forest. Σας το είχα πει και χθες το μεσημέρι. Τελευταίος παίχτης που μπορεί να πάρει δανεικό ο Ολυμπιακός από την Nottingham. Είναι ένας παίχτης ο οποίος έρχεται μέσω Nottingham, γιατί ο Ολυμπιακός πριν από λίγες μέρες αγόρασε τον Ζώτα Σίλβα και άδειασε μία θέση στους δανεισμούς που μπορεί να κάνει από το υπόλοιπο γκρουπ του κύριου Μαρινάκη, δηλαδή Nottingham και Ρίο Άβε. Οπότε αγόρασε τον Ζώτα Σίλβα πολύ έξυπνα. Είδε ένα παίχτη που έχει και προοπτική, δεν τον αγόρασε έτσι. Αλλά ήταν μια έξυπνη κίνηση. Ελευθέρωσε μια ακόμα θέση και θα πάει να πάρει λοιπόν τον Πουέρτα, για τον οποίο η Nottingham έδωσε 18 εκατομμύρια να τον αποκτήσει για 4 χρόνια. Και τον πρώτο του χρόνο θα τον περάσει ιδανικός στον Ολυμπιακό. Μια μεταγραφή, ένας δανεισμός μάλλον, που ήταν υπέρ πολύτιμος για το κέντρο του Ολυμπιακού. Αλλά όπως και να το κάνεις, είναι δανεικός. Δηλαδή αυτός ο παίχτης μπορεί να βγάλει μάτια. Και του χρόνου, τι γίνεται, του χρόνου κιόλας απαγορεύονται, θυμίζω. Θα απαγορευτούν οι μετακινήσεις από ομάδες σε ομάδες του ίδιου γκρουπ, δηλαδή Nottingham, Ολυμπιακός, Ρίο Άβε. Άρα αν ο Πουέρτα φέτος βγάλει μάτια, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, θα πρέπει να πάει να πάρει άλλον. Θα πρέπει να σταματήσει λίγο αυτή η φιλοσοφία μάλλον με τους δανεικούς από τον Ολυμπιακό, γιατί δεν μπορείς να χτίσεις ένα σταθερό κορμό. Βέβαια καταλαβαίνω ότι τέτοιος παίχτης δεν θα έρχονταν Ελλάδα μόνος του, δηλαδή να τον πληρώσεις 16 εκατομμύρια και να έρθει. Στο ρεπορτάζ υπήρχε ότι ο Ολυμπιακός τα έδινε αυτά τα λεφτά, τα 16 εκατομμύρια που ήταν η ρήτρα. Αλλά ο παίχτης ήταν αρνητικός. Η Nottingham όμως δεν είναι. Γιατί η Nottingham όμως δεν είναι αρνητικός. Premier League. Προφανώς. Απλά του είπαν ότι θα πας εκεί και θα παίξει και ένα χρόνο στον Ολυμπιακό. Να φύγει και κάψα του κόσμου του Ολυμπιακού και να έρθει και εσύ του χρόνου εδώ στην Premier League. Δικός μας θα είσαι, δεν θα πας πουθενά. Οπότε είναι μια κατάσταση win-win που λέμε και στην Αγγλία. Λοιπόν, είμαστε περίπου 7 λεπτά πριν από τις 6 λεπτά πριν από τις 2.30 με τον Κωνσταντίνο Σαυρινό εδώ στον αέρα του Λίμπερο 107,4 για το 2ωρο με 2 με 4 Τρίτη σήμερα 1η Σεπτέμβρη. Τελειώνει η μεταγραφική περίοδο σε πολλά πρωταθλήματα σήμερα το βράδυ αν δεν κάνω λάθος. Για τον ΠΑΟΚ, επειδή υπήρχε χθες έντονο ενδιαφέρον, σε λίγο θα έχουμε το Στέλιο Στεργιάδη να το ρωτήσω εγώ αφενός και εσείς εννοείτε στα μηνύματά σας στο Viber ό,τι θέλετε. Κάντε από τώρα τις ερωτήσεις σας, αν είναι, να τις έχω μαζεμένες σε 10 λεπτά που θα βγει ο Στέλιος να του πούμε ό,τι θέλετε. Αλλά να τα έχω λίγο συγκεντρωμένα, να μην το ζαλίζουμε τον άνθρωπο. Στέλιο, έχω και αυτό, έχω και αυτό. Ακούστηκε κάτι για τον Μοπέ της Μαρσέιγ. Ένας παίχτης που έχει μεγάλη θητεία στην Premier League και την Brighton. Στα 30 του ο Μοπέ πλέον, Γάλλος. Για πάμε, λέει ένα μήνυμα εδώ. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία. Σε θυμάμαι, Αποστολία, έστειλες και χθες που είπες ότι ο ΠΑΟΚ θα βγει πέμπτος φέτος. Κοίτα, δεν τα ξέρεις καλά. Τελικά ο θρύλος τον αγόρασε, τον Πουέρτα. Όχι, εσύ δεν τα ξέρεις καλά. Μέσω της Nottingham έρχεται. Επειδή σε πολλά άρθρα είναι λίγο παραπλανητικό, γιατί γράφουν ο Μαρινάκης στείναξε την μπάνκα στον αέρα και πήρε τον Πουέρτα, εννοούν ότι τον πήρε από την Nottingham. Μέσω Nottingham μάλλον. Δανεικός θα έρθει στον Ολυμπιακό για ένα χρόνο. Αν ερχόταν απευθείας, πίστεψέ με, θα γινόταν ακόμα μεγαλύτερος ντόρος. Τώρα αν ξανάρθει στον Ολυμπιακό, δηλαδή να παίξει φέτος και να μην πείσει ή δεν ξέρω κι εγώ τι, και να καταφέρει κάπως ο Μαρινάκης να τον στείλει και του χρόνου στον Ολυμπιακό, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αλλά φέτος έρχεται με αυτές τις περγαμίνες. Λοιπόν, έλεγα για τον Μοπέ ότι ανήκει στη Μαρσέιγ, 4 εκατομμύρια... συνεχίζεται η αποστολία. Δίνει ρεσιτάλ. Είναι του σταθμού εδώ πέρα, τα λέει ωραία. Λοιπόν, έλεγα για τον Μοπέ ότι ανήκει στη Μαρσέικ, 4 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία, 30 ετών, ύψος 1,71. Λέγαμε χθες με το Στέλιο ότι ο ΠΑΟΚ λογικά θα πάει σε μια επιλογή παίχτη που θα είναι λίγο πιο βραχής όμως, αλλά θα μπορεί να είναι πιο ευέλικτος, να βγαίνει δηλαδή και λίγο πιο έξω από την περιοχή, να κινείται περιφερειακά, γιατί έχει δύο σεντερφόρ αυτή τη στιγμή, οι οποίοι είναι μάλλον πιο ψηλοί, ο Ντιαγέ είναι πιο ογκώδης, οπότε θέλει κάτι διαφορετικό. Μοπέ είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση παίχτη, δανεικός στη Σεβίλη για την περσινή σεζόν.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: αναγκαστικά θα πάει σε πειράματα, σε αλχημίες ο Λύση για το παιχνίδι το αυριανό, αφού εφόσον θέλει και πρέπει να ξεκουράσει για κάποιους παίκτες. Και στη μεσαία γραμμή, ίσως αντί να δούμε το Δημιάννη στο Όπερ, μπορεί να το δούμε στη μεσαία γραμμή. Επίσης φλερτάρει με μια θέση στην ενδεκάδα, σίγουρα θα είναι στην αποστολή ο Ούγκρεσιτς, πολύ πιθανό να είναι και στην ενδεκάδα. Θα δούμε σήμερα τι θα γίνει στην προπόνηση, αν τον έχει δοκιμάσει, αν και επαναλαμβάνω ότι ο Λύση δεν δείχνει ξεκάθαρα τις σκέψεις του για την ενδεκάδα, τους μπερδεύει τους ποδοσφαιριστές, αν μπορεί να φανεί κάτι τέτοιο από τη δουλειά του Λύση για τον Ούγκρεσιτς. Ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την διοργάνωση του κυπέλου υπάρχει ο κανονισμός για δύο κάτω των 21. Ο ΠΑΟΚ έχει την επιλογή να πάει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Υπάρχει μετατόπιση του Χατζηδιάκου ή του Ελουστόντος στο δεξιάκρο, να παίξει ο Παταούλας ή ο Θημιάνης με τον Μιχαηλίδη. Ο Λύση μετά το πάτη με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι είχε προαναγγείλει τη συμμετοχή του Αθάλη στο αυριανό παιχνίδι. Θα δούμε. Γενικά, αναγκαστικά...
2: Δεν έχει κουραστεί πολύ, ναι.
0: Εντάξει, γενικά, βασικά, για τον Αθάλη ισχύει το ότι πρέπει να βρει ρυθμό. Γιατί ήταν ένα μήνα εκτός. Οπότε ο Ταχάλη είναι στο καθεστώς του, πρέπει να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Είναι δύσκολο σταυρόλες η δεκάδα του ΠΑΟΚ και λόγω των απουσιών και λόγω του ότι το ρόστερ είναι υποδιαμόρφωση των απουσιών και λόγω ότι το ρόστερ είναι υποδιαμόρφωση. Και ένα ρόστερ το οποίο θα κλείσει μάλλον στις 15 Σεπτεμβρίου. Δεν νομίζω να γίνουν νωρίτερα όλα όσα πρέπει να γίνουν για να κλείσει το ρόστερ. Αυτή τη στιγμή το ρόστερ είναι... είναι work in progress που λένε. Ακόμα και τώρα, 31 του Σεπτεμβρίου. Τώρα, αυτά για τα αγωνιστικά ζητήματα. Για το αυριανό μας με τον Όφη.
2: Εντάξει, ο κόσμος καίγεται τώρα, όπως καταλαβαίνεις, επειδή τελειώνουν και οι μεταγραφές, καίγεται με τα μεταγραφικά. Ναι. Έχω εδώ συγκεντρώσει ερωτήσεις.
0: Γι' αυτό άφησα πιο πολύ χρόνο για τα μεταγραφικά.
2: Ναι.
0: Γιατί μπήκαμε στο τελευταίο διβδόματο των μεταγραφών στην Ελλάδα. Σε κάποια πραγματικά είναι σήμερα η τελευταία μέρα, αλλά στα περισσότερα πρωταθλήματα είναι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και όχι μόνο στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδος.
2: Ναι.
0: Οπότε σκοπίμως άφησε το μεγαλύτερο κομμάτι της κουβέντας μας για το μεταγραφικό κομμάτι, για το... όχι ακριβώς το μεταγραφικό, για το κομμάτι το σχεδιαστικό του έμψυχου δυναμικού του ΠΑΟΚ. Τώρα, δεν είναι στο κάδρο μόνο οι παίκτες οι οποίοι πρέπει να έρθουν. Είναι στο κάδρο και το γεγονός της αποσυμφόρησης του ρόστερ. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί παίκτες για τον ΠΑΟΚ που δεν έχει Ευρώπη. Πρέπει να υπάρξει μια αποσυμφόρηση στο ρόστερ. Μία από τις ειδήσεις της σημερινής ημέρας, η οποία πρόκειται να επιβεβαιωθεί τις επόμενες ώρες, τα λέγαμε και νωρίτερα, είναι η αποχώρηση του Τζόναθαν Γκόμες, ο οποίος ήδη είναι εκτός Ελλάδος, ήδη είναι στη Γερμανία. Πριν φύγει για τη Γερμανία, συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ για αναπροσαρμογή του συμβολαίου του και θα πάει δανεικός σε μια ομάδα στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Θα μάθουμε ποια είναι αυτή η ομάδα εντός των επόμενων ωρών. Με τον Αμερικάνο-Μεξικάνο να είναι ένας παίκτης που ξεχώρισε την προετοιμασία και στα δύο μάτς που έπαιξε με την Δυνάμο, ο Τζόγκο. Θα πάει να παίξει στην Γερμανία, μιας που υπάρχει μια συμφόρηση στο αριστερό άκρο της άμυνας και με την παρουσία του Γιαννούλη και με την παρουσία του Μπάμπα. Δεν νομίζω να έβρισκε χρόνο αφού τελείωσε και του Γιαννούλη θετικά ο Γκόμες, ο οποίος έκανε δύο γεμάτες σεζόν στους δύο δανεισμούς του, στην Μιραντές και στην... μία ήταν στη Μιραντές και η άλλη ήταν πάλι στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας για τον Τζόναθαν Γκόμες. Τώρα πάει σε μια ανεβαίνει level, δύσκολη κατηγορία το δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, δεν είναι εύκολο. για να πάρει χρόνο συμμετοχής και να γυρίσει καλύτερος, γιατί παραλαμβάνω ότι θα ανακοινωθεί ο δανεισμός του μαζί με την επέκταση της συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Τώρα,
2: έδειξε κάποια καλά δείγματα πάντως.
0: Ναι. Και στην προετοιμασία ήταν καλός και στα δύο μας που έπαιξε με την Δυνάμο ήταν καλός. Μετά δεν τον είδαμε, είναι η αλήθεια. Δεν θα είναι μόνο ο Αθανακόπουλος που θα φύγει. Υπάρχει μια κινητικότητα στις αποχωρήσεις για τον ΠΑΟΚ και για τον Μαντί Καμαρά και για τον Δημήτρη Χατζίδη και για τον Σόλας Ορετήρε στην Αλμπαθέτε, ναι. Πέρσι στην Αλμπαθέτε. Να είναι καλό ο φίλος που στέλνει το μήνυμα. Ο Τζόγκο. Τα ονόματα που προανέφερα, Καμαρά, Σορετήρε, Χατζίδης, είναι πιθανό να αποχωρήσουν. Σε το χαρά του Σορετήρε και τον Χατζίδη, πιο πιθανό για δανεισμό. Για τον Καμαρά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να απαλλαγεί για το συμβόλαιο του. Αυτή τη στιγμή μετά την πόλη του Τέλεια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην ομάδα του Μαντί Καμαρά. Και ίσως να είναι και παραπάνω από τέσσερις οι αποχωρήσεις. Τώρα για Χατζίδη και Σορετήρε, παραλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ προχθές, πριν το μάθει με τον Ατρόμητο, απέτυχε μια πρόταση της Άντερλεκτ για δανεισμό του Χατζίδη. Αλλά δεν είναι η μοναδική ομάδα που ενδιαφέρεται. Επίσης, ενδεχομένως να γίνει το ίδιο που έγινε με τον Τζόγκο, να γίνει και με τον Χατζίδη. Δηλαδή, να ανανεώσει, παύλα να αναπροσαρμόσει το συμβόλαιό του και μετά να πάει ιδανικός.
2: Ναι. Εντάξει, ο Χατζίδης είναι μεγάλο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ.
0: Κοίτα, ναι, είναι ένας παίκτης...
2: Είναι μετά κεφάλαιο, είναι κεφάλαιο.
0: Ναι. Πιθανότατα να υπάρχει σκέψη να πάει να παίξει ιδανικός σε μια... να έχει την υγεία του γεμάτη χρονιά για να γυρίσει πιο έτοιμος. Γιατί φέτος και με την επιστροφή του Ντεσπότοβ νομίζω ότι ο Λύση ποντάρει πάρα πολλά στον Βούλγαρο, ο οποίος τώρα είναι στο τελευταίο κομμάτι της αποθεραπείας του. Οπότε ίσως αυτοί οι τέσσερις, δηλαδή ο Τζόγκο, ο Σορετήρε, ο Χατζίδης και ο Καμαρά, δεν θα είναι, ίσως να μην είναι μόνο αυτοί οι τέσσερις που θα αποχωρήσουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Για τον Καμαρά, είτε ο ΠΑΟΚ θα τα βρει μαζί του για να λύσει το συμβόλαιό του, είτε θα φέρει, είτε να έχει βρεθεί μια ομάδα που θα δώσει ένα χρηματικό ποσό στον ΠΑΟΚ για να τον αποκτήσει, όντας και αυτός πλέον σε μια συνωμοταξία ποδοσφαιριστών που τον Ιανουάριο, 1 Ιανουαρίου μπαίνουν στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολέου τους. Αυτά για το κομμάτι των αποχωρήσεων. Τώρα, στο κομμάτι των παιχτών που είναι να έρθουν. Ο ΠΑΟΚ έχει λοκάρει δύο περιπτώσεις επιθετικών που τους θέλει. Μην να δούμε ποιος εκ των δύο θα επικρατήσει. Ταυτόχρονα σε μια περίοδο που πέφτουν βροχή τα ονόματα, όταν ξέρουν οι μάνατζερς ότι έχεις ανάγκη να πάρεις παίκτη και έχεις λεφτά και να διαθέσεις έχοντας πουλήσει το Κωνσταντέλια, προφανώς και θα σου προτείνουν πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Πάω αυτή τη στιγμή, πέραν των προτάσεων που έχει στα χέρια του, της λίστας που έχει με τους επιθετικούς, καθημερινά δέχεται προτάσεις με ποδοσφαιριστές, είτε ελεύθερους, είτε έχουν ομάδα. Και νομίζω ότι αφού τελειώσει και η πενταγραφική περίοδος στα 5 κορυφαία πρωταθλήματα, ενδεχομένως να προκύψουν κάποιες ευκαιρίες από παίκτες οι οποίοι δεν πρόλαβαν ή δεν πήγαν κάπου και είναι εκτός πλάνων των προπονητών τους στα κορυφαία πρωταθλήματα. Αλλά αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι από οι δύο περιπτώσεις που βλέπει ο ΠΑΟΚ δεν είναι από την Ευρώπη. Ναι. Είναι από τη Βραζιλία.
2: Τουλάχιστον επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε και χθες με το Λατίνο παίχτη.
0: Ναι, τουλάχιστον μέχρι χθες. Στον ΠΑΟΚ οι ισορροπίες θα ανατρέπονται πάρα πολύ γρήγορα. Είναι αλήθεια. Οπότε μπορεί σήμερα να κοιτάξουν κάποιον άλλο. Είναι λίγο οι ισορροπίες λεπτές στον ΠΑΟΚ, ειδικά όσο αφορά τις μεταγραφές. Μέχρι χθες ήταν δύο επιλογές του ΠΑΟΚ από τη Βραζιλία, με δύο επιθετικούς, ο ένας και οι δύο σε καλές ηλικίες, με καλό βιογραφικό, έχουν περάσει από την Ευρώπη, έχουν κάνει καριέρα στην Ευρώπη, πλέον αγωνίζονται και οι δύο βασικές ομάδες τους στο Βραζιλεϊράο, στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Ο ένας από τους δύο είναι λίγο πιο βατή περίπτωση, γιατί 31-12 τελειώνει το συμβολαιό του με την ομάδα που παίζει τώρα.
2: Έχει παίξει κανείς από τους δύο στην Ελλάδα?
0: Όχι.
2: Γιατί δεν ξέρω τι κάνει αυτή η ψυχή, αλλά το μυαλό μου πήγε σε Τικίνιο και ανησύχησα.
0: Όχι.
2: Δεν ξέρω τι σκεφτόσουν.
3: Όχι, όχι.
2: Δεν μου λες τώρα όχι. Να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις από εδώ που έχουμε. Για Μοπέι δηλαδή, δεν λες Μοπέ, για Λατίνο όχι, κυρίως.
0: Μοπέ είναι παλιά ιστορία, είναι παλιός έρωτας, περσινός.
2: Ναι.
0: Δεν προχώρησε.
2: Ωραία. Να τα μαζέψω λίγο όλα μαζί. Για δεξί μπακ αναπληρωματικό του Κένι ή δεξί μπακ γενικά.
0: Για δεξί μπακ ο ΠΑΟΚ θα... Νομίζω ότι κοιτάζει περίπτωση από την δεξιαμενή των ελεύθερων ποδοσφαιριστών.
2: Ωραία. Πάει αυτό. Εξάρι.
0: Εξάρι. Κοίτα, μέχρι χθες ο ΠΑΟΚ είχε ασχοληθεί με το Γιάκιτς της Άουγκσμπουργκ. Ναι, τον Κρίστιαν Γιάκιτς, τον Κροάτι, τον 29χρονο χαφ. Δεν βρέθηκε σημείο επικοινωνίας με την Άουγκσμπουργκ. Γιατί ναι, μεν τον παραχωρεί, αλλά τον παραχωρεί με ένα δικό της μοτίβο, δηλαδή ή τον δίνει δανεικό με υποχρεωτική οψιόν. Ο ΠΑΟΚ στην πρώτη τουλάχιστον επαφή που είχε, ήθελε στην διερευνητική κρούση, αφορούσε κυρίως μια πρόταση δανεισμού με προαιρετική οψιόν για τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Όπως έλεγα για τους φόρους λίγο πριν, έτσι και τώρα, είναι μια περίοδος που όταν ξέρουν οι μάνατζερς ότι έχεις να δώσεις, ξέρουν ότι έχεις βγάλει χρήματα από την πώληση ενός προπαίκτη. Τώρα άσχετα αν θέλει να τα δώσεις και αυτό είναι άλλο το Παπαευαγγέλιο. Οπότε θα σου προτείνουν ότι υπάρχει.
2: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή τώρα θα σου πω, από παίκτες οι οποίοι δεν είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό προτείνονται μέχρι τον Μπρόζοβιτς που προτάθηκε.
2: Ο Μπρόζοβιτς είναι ελεύθερος όντως. Δηλαδή θα μπορούσε και έχει ακουστεί πολύ για Ελλάδα και για Παναθηναϊκό. Ναι, είναι μια περίπτωση που θα έδινα μια ευκαιρία γιατί είχε γεμάτη σεζόν. Ακόμα και 34 που είναι, είχε γεμάτη σεζόν.
0: Είναι και εξάρι. Είναι 33 χρόνια και είναι και εξάρι ο Μπρόζοβιτς.
2: Δεν ξέρω τι έχει να χάσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ από το να τον πάρει τον Μπρόζοβιτς.
0: Είναι μια περίπτωση που προτάθηκε στον ΠΑΟΚ.
2: Ένας φίλος μου λέει, υπάρχει περίπτωση, λέει, όχι υπάρχει, λέει, ίσως ο Λύση μετά τη διακοπή το γυρίσει με τρεις πίσω. Οπότε δεν θα χρειαστεί εξάρι, έχουμε κάτι τέτοιο.

0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Δεν το συζητάμε. Τώρα, επειδή είμαστε στο μοτίβο των μεταγραφών, να πω ότι σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα παίζει η Κράσνοντάρ κύπελλο Ρωσίας με τη Φακέλ. Είναι στην αποστολή ο Διέγο Κώστα. Είναι εκεί, δεν ξέρω αν θα παίξει, δεν νομίζω να παίξει. Θα το δούμε το απόγευμα. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα γυρίσει πίσω από τη Μόσχα που είναι η Φακέλ πίσω στο Κράσνοντάρ, στην Νεκρά Θάλασσα, και από εκεί μετά θα πετάξει για Θεσσαλονίκη. Για να είναι είτε την Τετάρτη είτε την Πέμπτη εδώ πέρα. Έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, έχει συμφωνήσει με την Κράσνοντάρ για να με δανεισμό με οψίων αγοράς.
0: Βασικός να φανταστώ όμως θα είναι ο Ντάγκλας Αγκούστο, γιατί μου το λέει ένας φίλος.
1: Ο Ντάγκλας από αυτόν ξεκινάει η ενδεκάδα στο Κράσνοντάρ.
0: Ναι, λέει γιατί δεν πάμε να τον πάρουμε. 7 εκατομμύρια αξία πλέον. Ναι, τον Αγκούστο.
1: Καλά, όταν ήταν τον πέρα τον βρήκαμε, τώρα τον πάρουμε ξανά.
0: Και τώρα έστειλε ένας φίλος και μου ήρθε μια σύνδεση για αυτό που λέγαμε πριν για το Φορ. Αν αληθεύουν οι φήμες για Ντεπάι. Ταιριάζει στο προφίλ που λες, πάντως.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Ο Ντεπάι είναι ακόμα στην Κορίνθιανς ή κάπου τον βρήκαν σε κανένα μπαρ εκεί στην Κοπακαμπάνα πουθενά.
0: Πρέπει να είναι ακόμα εκεί. Πρέπει να είναι ακόμα. Ναι. Και είναι 32 ο Ντεπάι, δεν είναι και πολύ μεγάλος ακόμα.
1: Αλλά πρέπει να έχει κανένα συμβόλαιο 5-6 εβδομάδες το χρόνο εκεί στη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Μαζί με καμιά βίλα με 10-15 κορίτσια κάθε μέρα διαφορετικά.
0: Βέβαια αυτή. Και αν και ο Ολλανδός έχει τη ζωή του Βραζιλιάνου.
1: Ναι.
0: Αν και
1: τώρα βλέπω εδώ, βλέπω Φαμπρίσιο Ρωμάνο πριν από λίγα δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Η Τωρίνο συμφώνησε να πάρει τον Νταγκέλ Μπραγκάνς από τη Sporting δανεικό με 4 εκατομμύρια οψιών αγοράς. Θα γίνει υποχρεωτική κάτω από κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Λέει ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο τώρα, πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα. Η Τωρίνο συμφώνησε, λέει, ωραία, ναι, ωραία. 4 εκατομμύρια ευρώ ο Μπραγκάνς, ο οποίος απασχόλησε τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και είχαμε πει ότι δεν γίνεται γιατί ζητούσε 10 πλάς, μάλλον.
1: Ναι, τώρα πάει ιδανικός, τώρα λέει ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο, ότι πάει ιδανικός στην Τωρίνο με χαμηλή ρήτρα, θα τη χαρακτήριζα.
0: Ναι, χαμηλή.
1: Τα 4 εκατομμύρια, ναι.
0: Είναι προς το τέλος των μεταγραφών, μωρέ, τώρα, και προκύπτουν ευκαιρίες που δηλαδή τον Ιούλιο μπορεί να κάνανε 10 εκατομμύρια, τώρα να φεύγουν πιο λίγο.
1: Ναι, και θα έχουν
0: όσο
1: και άλλα
0: μέσα στο βράδυ. Όσο δεν βρίσκουν ομάδες ή παίχτες, έτσι πάει.
1: Και θα έχουν και άλλα μέσα στο βράδυ, ομάδες. Σίγουρα. Mm. Τώρα, αν θα το γυρίσει με 3 πίσω λύση, η επιλογή του Ντιέγκο Κώστα είναι ένας παίκτης που έχει παίξει και σε 30 πίσω, έχει παίξει και σε 4 πίσω. Είναι ένας παίκτης μπαρουτοκαπνισμένος, όντας αρχηγός Σάο Πάολο, μια ομάδα που είναι καταδικασμένη να κάνει πρωταθλητισμό στη Βραζιλία. Και υπάρχει η ίδια ή και μεγαλύτερη πίεση από ό,τι υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Είναι τεράστιο όνομα στη Βραζιλία Σάο Πάολο. Mm. Και έχει συνεργαστεί με πολύ σημαντικούς προπονητές και με δύσκολους προπονητές στη Βραζιλία ο Ντιέγκο Κώστα, και ήταν και αρχηγός και πήρε και το πρωτάθλημα με τη Σάο Πάολο. Και στην Κράσνοντάρ δεν πήρε το πρωτάθλημα. Βασικός ήταν ένας τραυματισμός τον άφησε πίσω και έχασε τη θέση του στην ενδεκάδα. Να τον δούμε και αυτόν. Θα έρθει. Τώρα ή θα έρθει αύριο ή μεθαύριο στην Θεσσαλονίκη ο Ντιέγκο Κώστα.
0: Και τέλος για να... πες μου.
1: Όχι. Φαίνεται ότι είναι μια καλή επιλογή.
0: Ναι.
1: Από το ρωσικό πρωτάθλημα, αλλά ένας παίκτης που είναι διαφορετικών χαρακτηριστικών από αυτούς που έχει ήδη ο ΠΑΟΚ.
0: Ρώτα, λέει το Στέλιο Κωνσταντίνη, να δώσει κανένα bet builder για αύριο. Καιρό έχει. Δίνεις και bet builder για τα παιχνιδιά.
1: Ναι, φυσικά εννοείται. Για να δούμε bet builder πρέπει να δούμε και την ενδεκάδα. Πώς θα γίνει.
0: Ναι.
1: Την αποστολή να δούμε. Την αποστολή και μετά την ενδεκάδα. Γιατί θα έχει αλλαγές η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, όπως θα έχει αλλαγές η ενδεκάδα του Όφη. Σίγουρα, 100%.
0: Σωστό.
1: Το αυριανό παιχνίδι. Και όχι, είναι μια επιβαρημένη ομάδα, πιο επιβαρημένη από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, βέβαια. Έχει παίξει πολλά παιχνίδια με πολύ μικρό ρόστερ.
1: Και κάτι τελευταίο.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο που λέει ένας φίλος, αν τρέχει κάτι με ανανέωση Μιχαηλίδη. Αν ισχύει, μάλλον.
1: Ναι, είναι. Αυτή την περίοδο είναι σε συζητήσεις για ανανέωση Μιχαηλίδης.
0: Ναι. Ωραία.
1: Είναι από τους ρηγμένους οικονομικά ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ο Μιχαηλίδης.
0: Όντως.
1: Υπάρχουν άλλοι παίκτες που παίρνουν τα πολλαπλάσια προσφέροντας πολύ λιγότερα. Οπότε είναι μια περίοδος όπου η πλευρά του παίκτη έχει ξεκινήσει η διαπραγματεύση με την πλευρά του ΠΑΟΚ για

0: αναπροσαρμογή θα το έλεγα, όχι ανανέωση, στις αποδοχές και, και σε χρονική διάρκεια του συμβολέου του με τον ΠΑΟ. Άλλωστε και ο Μιχαηλίδης είναι στην κατηγορία αυτή των παικτών που είναι, μπαίνουν τελευταίο χρόνο. Μπαίνουν τελευταίο χρόνο, έχουν μπει ήδη. Από 1 του Γενάρη μπαίνει τελευταίο εξάμηνο και μπορεί να υπογράψει όπου θέλει. Σύμφωνα με τον νόμο Μπόσμαν.
1: Σωστό. Αυτά νομίζω. Εντάξει, λέει και ένας φίλος, γιατί δεν πάμε να πάρουμε εμείς τον Ναΐαντι για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέρα.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 3.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
7: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
12: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Νέο σοκ στον Παναθηναϊκό, κάταγμα στο τέταρτο με τα κάρπιο υπέστη ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για 1,5 με 2 μήνες. Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Γκουστάβο Πουέρτα με τον Κολομβιανό Χαφ να αναμένεται στην Αθήνα στις 4.30 για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Εκτός αποστολής για την εκτός έδρας αυριανή αναμέτρηση κυπέλου κόντρα στην ΑΕΛ έμειναν για λόγους ξεκούρασης η Ορτέγκα. Ελ Καμπί, Πιρόλα, Έσε και Σιπιόνι. Για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε ο Πέντερσεν. Ολοκληρώνει τη μετακίνηση του Ρόντινεϊ στην Σάντος. Για επαφές με την Μπράουνσβάικ για τον δανεισμό του Κουτσίδη κάνουν λόγο στη Γερμανία. Τα ξημερώματα της Πέμπτης θα δηλωθεί η Ευρωπαϊκή Λίστα των Πυραιωτών, η οποία συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον με αρκετά ονόματα να αναμένεται να μείνουν εκτός. Μία ανάσα από την απόκτηση του Αζεντίν Ουναή βρίσκεται ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με το Africa Foods στην Καγκελόνια με τη μορφή δανεισμού. Θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πάντοβιτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πολωνία. Ελεύθερος από τους Πράσινους αναμένεται να μείνει ο Τάσος Μπακασέτας. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΑΠΟΕΛ για να παραχωρήσει ως δανεικό τον 29χρονο μέσο από την Ρουάντα, Χακίμ Σαχαμπό, σύμφωνα με το Africa Food Rotation. Αναμένεται να κάνει ο Μάρκο Νίκολης το αυριανό ματς κυπέλλου με τον Έστω Χρυσούπολης. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο η Ένωση να προχωρήσει σε μία ακόμα μεταγραφή μέχρι αύριο το βράδυ. Τα αποτελέσματα των χθεσινών εκτάσεων του Παντελή Χατζηδιάκου, που απεχώρησε με ενοχλήσει στη Γάμπα από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, περιμένουν σήμερα στον ΠΑΟΚ. Στην απόκτηση επιθετικού και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στο δικέφαλο του Βορρά. Ανοίγει η αυλαία στην Lake Face του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Βόλο να υποδέχεται την Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Εκτός για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου, οι τραυματίες Πιέρ Γκάμπριελ, Κάτσικας, Μεντίλ και Λεκούς. Οι κατάλληλοι Γκέλιος και Στρούγκης είναι εκτός για τη Μαύρη Θύελλα. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky. Στη τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Θανάση Αντιντοκούμπο στον Άρη, με τον Έλληνα Φόργο να επιστρέφει στην Greek Basket League μετά από 7 χρόνια. Η Dortmund κάνει δικό της τον Ethan Nwaneri με τη μορφή δανεισμού από την Arsenal, ώστε να καλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια μετά τον τραυματισμό του. Ο Άγιαξ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Σιμών Αντιγκρά με δανεισμό από την Σάντερλαντ, ενώ στη συμφωνία αναμένεται να μπει οψιόν αγοράς 16 εκατομμυρίων ευρώ. Πρεμιέρα στο US Open κάνει η Μαρία Σάκαρη, που λίγο μετά τις 6 αντιμετωπίζει την 29χρονη Αμερικανίδα Ρόμπιν Montgomery, νούμερο 187 της παγκόσμιας κατάταξης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια για παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο, ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Ιωάννου. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, σας το σηκώνει η Αντριάννα και σας περνάει μέσα για να μιλήσουμε μαζί. Πέρα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943. Ξαναλέω, το Viber του σταθμού 6939-943-943. Ας ξεκινήσουμε λίγο τις τελευταίες ειδήσεις. Αρχικά να πούμε ότι έχει βγει ένα δημοσίευμα στην Αγγλία το οποίο αναφέρει πως ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε deal με τη Χαλ για την πώληση του Χρήστου Μουζακίτη με ένα ποσό στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Ξαναλέω, αυτό βγήκε από την Αγγλία πριν από λίγη ώρα και αναφέρει πως ο Ολυμπιακός κάνει δεύτερο deal με την Χαλ του Ατζούνι Λιτζαλή αυτό το καλοκαίρι. Μετά τον Τζολάκη θα δώσει και τον Χρήστο Μουζακίτη με ένα ποσό γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Παραμένετε να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό στην συνέχεια.

0: Να πούμε ότι στα κορυφαία πρωταθλήματα όπως είναι η Αγγλία, για την Premier League μιλάμε, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία, στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα, σήμερα το βράδυ ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος. Οπότε καταλαβαίνουμε πως ό,τι έχει να κάνει με πωλήσεις σε κορυφαία πρωταθλήματα και με αγορές προφανώς από αυτές τις ομάδες, θα το δούμε μέχρι και σήμερα το βράδυ στις 12. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις τελευταίες ειδήσεις, έχουμε νέο σοκ στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, ο οποίος μετά τον Kendrick Nunn χάνει και τον Έτζελ Χέις Ντέιβις για την αρχή της σεζόν. Υπέστη κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 1,5 με 2 μήνες. Πραγματικά, ακόμα δεν άρχισε καλά η σεζόν στον Παναθηναϊκό, στον μπασκετικό, και τέτοια εγκίνια είναι πραγματικά απίστευτη. Δύο από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας, αν όχι καλύτεροι, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και φυσικά ο Kendrick Nunn, ο οποίος είναι ο καλύτερος, δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κάποιος αυτό το πράγμα. Μένουν εκτός για την αρχή της σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Το έκανε γνωστό ο ίδιος ο Παναθηναϊκός, ότι σε σημερινή προπόνηση έσπασε λοιπόν το τέταρτο μετακάρπιο ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και θα χάσει την αρχή της σεζόν, ξαναλέω, 1,5 με 2 μήνες εκτός δράσης. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά, να ξεκινήσουμε τα μεταγραφικά, γιατί έχουμε αρκετές εξελίξεις τις τελευταίες ώρες. Να ολοκληρώσουμε τον Ολυμπιακό πρώτα, μιας και αρχίσαμε με Μουζακίτη νωρίτερα. Αρχικά, όσον αφορά την αποχώρηση, δεν είναι αυτή η μεγάλη είδηση. Η μεγάλη είδηση θα την πούμε στη συνέχεια. Ο Ρόντι Νέι φαίνεται να λύνει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σάντος. Δεν μιλάμε για μεταγραφή. Μιλάμε ότι ο Ρόντι Νέι μένει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και θα πάει για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σάντος, να γίνει συμπαίκτης με τον Νεϊμάρ. Η μεγάλη είδηση, φυσικά, είναι η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα, η οποία θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή ελληνικής ομάδας όλων των εποχών. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτό που ακούσαμε από τον Κώστα Μοθράκη, με τις πληροφορίες που έχει ο ρεπόρτερ του σταθμού μας, είναι αυτός ο οποίος πληρώνει την ρήτρα. Ξαναλέω, Ολυμπιακός, όχι Νότιχαμ Φόρες, πληρώνει τη ρήτρα 16 εκατομμυρίων ευρώ. Και ο Γκουστάβο Πουέρτα σήμερα πετάει αυτήν την ώρα που μιλάμε για Ελλάδα. Γύρω στις 4.30-5 παρά αναμένεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Σε αυτό το τετραετές συμβόλαιο θα υπάρξει και μια ρήτρα η οποία έχει να κάνει με την μετακίνησή του στην Premier League και συγκεκριμένα φυσικά στην Nottingham Forest. Αυτό είναι το deal λοιπόν του Ολυμπιακού με την Santander για τον Γκουστάβο Πουέρτα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανεβαίνει επίπεδο στη μεσαία γραμμή με την έλευση του διεθνή Κολομβιανού μέσου, ο οποίος πέρσι θεωρούταν ο καλύτερος μέσος στην Segunda Division και φυσικά έχει πάρει την άνοδο στην La Liga με την Santander. Μια μεταγραφή η οποία πέρασε από 40 κύματα, μια μεταγραφή που ο Ολυμπιακός πάλευε εδώ και πάρα πολύ καιρό, η οποία φαίνεται πριν από λίγες ημέρες να είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της και στην συνέχεια να χαλάει η μεταγραφή. Γιατί, όπως υπόθηκε, ο Πουέρτα προτίμησε την Μπενφίκα. Εν τέλει, η Μπενφίκα πήγε σε άλλες λύσεις, στον Παλίνια, δεν πούλησε το Ρίος. Ο Πουέρτα στράφηκε και πάλι στον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε αυτήν την πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα. Από εκεί πέρα, στα αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός αύριο παίζει στο κύπελο με την ΑΕΛ. Έχει μείνει εκτός αποστολής για λόγους ξεκούρασης Ελκαμπή, Ορτέγα, Έσεση, Πιόνι, Πυρόλα. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον, νομίζω όχι. Για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Πέντερσεν, ο δεξιός μπακ, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Και αύριο λοιπόν το απόγευμα παίζει με την ΑΕΛ στο ΑΕΛ FC Arena. Από εκεί και πέρα, αύριο το βράδυ, ξαναλέω, ξημερώματα Πέμπτης, 1 η ώρα, θα πρέπει να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δηλαδή μέχρι εκείνη τη στιγμή πρέπει να κλείσει έναν ακόμη παίκτη, γιατί πάει και για την απόκτηση Extreme. Να δούμε αυτό αν θα είναι ο Βάργκας. Μάλλον όχι, απλά μην το ξεγράφουμε το όνομά του. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Ολυμπιακός θα πάει σε άλλες περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα, για τον Παναθηναϊκό. Και εδώ έχουμε ειδήσεις της τελευταίες ώρες. Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα δημοσίευμα από το Africa Food, το οποίο αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Αζεντίν Ουνάι. Ο Αζεντίν Ουνάι, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά και με το παραπάνω, το έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα, νομίζω δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Το είδαμε στο γήπεδο την προπέρσινη σεζόν, πόσο ο Αζεντίν Ουνάι ήταν πραγματικά, αν όχι ο πιο ποιοτικός παίκτης που ήταν στην Ελλάδα, ένας από τους πιο ποιοτικούς σίγουρα. Το είδαμε και πέρσι στην Τζιρόνα, ένας παίκτης με πάρα πολλά προσόντα, αλλά με περίεργο μυαλό. Ένας παίκτης ο οποίος στις αρχές του καλοκαιριού ακουγόταν για την Ατλέτικο Μαδρίτης, για τη Manchester City, για την Μπαρτσελόνα. Στη συνέχεια αυτές οι ομάδες έγιναν Άγιαξ και Αϊντχόφεν και στη συνέχεια δεν προχώρησε ούτε με αυτές τις ομάδες και έχει φτάσει στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών να είναι χωρίς ομάδα ο Αζεντίν Ουναϊ. Όσο πέρναγε ο καιρός, τόσο μεγάλο είναι η πιθανότητα του Παναθηναϊκού. Το Africa Foot αναφέρει ότι είναι μια ανάσα από τον Αζεντίν Ουναϊ. Ο Παναθηναϊκός δεν επιβεβαιώνεται αυτό. Θα το δούμε στην πορεία. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, Πάντοβιτς φαίνεται πως θα συνεχίσει τη Γιαγκελόνη, αντίπαλο του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League, ως δανεικός από τους Πράσινους. Ο Μπαγκασέτας και αυτός αναμένεται να μείνει ελεύθερος. Όσον αφορά τα χθεσινά, ο Παναθηναϊκός ήταν άνετος στην Λιβαδιά. Κόντρα στον Λεβαδιακό. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όπου πέτυχε τον γκολ νωρίς με το αυτογκολ του Κωστή από εκτέλεση κόρνερ. Είχαμε χθες δύο γκολ από στατικές φάσεις για τον Παναθηναϊκό. Οι στατικές φάσεις είναι ένα μέρος του ποδοσφαίρου, το οποίο μπορεί ακόμα και στην κακή σου μέρα, δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν κακός θες, προφανώς και όχι, ήταν καλύτερος και άξιζε την νίκη. Αλλά ακόμα και στην κακή μέρα μιας ομάδας, είναι γενικότερο αυτό το συμπέρασμα, μπορεί να σου δώσουν ένα παιχνίδι, μπορεί να σου δώσουν ένα βαθμό, μπορεί να σου δώσουν ένα γκολ από το πουθενά. Ο Παναθηναϊκός, ενώ στην αρχή της χρονιάς φαινόταν να έχει θέμα στις αμυντικές στατικές φάσεις, στα αμυντικά στημένα δηλαδή, φαίνεται να εκμεταλλεύεται στα τελευταία παιχνίδια τα επιθετικά στημένα και να διορθώνεται και στα αμυντικά. Γιατί να θυμίσω ότι το χθεσινό γκολ του Ντέσσερς που βάζει στο 77ο λεπτό από την σέντρα του Ταμπόρδα, νομίζω ότι δεν θα το συνδυάσω μόνο εγώ, είναι ακριβώς το ίδιο γκολ, μα ακριβώς το ίδιο γκολ, από το ίδιο σημείο το φάουλ, ίδια ακριβώς κίνηση, ίδια ακριβώς εκτέλεση και οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Ταμπόρδα εκτελεστής, ο Ντέσσερς στο γκολ, με τον γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός πριν από λίγες μέρες στην Τσεχία κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, για το που έκανε το 0-1 και ήταν ακριβώς με ακριβώς το ίδιο γκολ. Προφανώς δεν μιλάμε για κάτι τυχαίο, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι δουλεμένο, με την κίνηση που κάνει ο Ντέσσερς στην καρδιά της άμυνας και με τον Ταμπόρδα να έχει πολύ καλές εκτελέσεις φάουλ. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός δεν κινδύνευσε, με εξαίρεση μια φάση στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου που θα μπορούσε να εσωφαριστεί και έχει την απάντηση ο Πένια. Δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός. Ήρθε και η αποβολή στο 76ο λεπτό του Σουμελίδη, όπου από αυτό το φάουλ που έκανε ο Σουμελίδης και πήρε την κόκκινη κάρτα μπήκε και τον γκολ του Παναθηναϊκού. Οπότε κάπως έτσι καθάρισε ο Παναθηναϊκός τη χθεσινή αναμέτρηση. Άρεσε πάρα πολύ ο Κάγκουα, είναι καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης ο Κάγκουα. Εμένα με προβλημάτισε για μία ακόμη φορά ο Ετιάν Καμαρά, ο οποίος ξεκινάει το πρώτο δεκάλεπτο, κάνει τρεις λάθος πάσες, παίρνει μια κίτρινη κάρτα και γενικότερα ήταν για ακόμα ένα παιχνίδι πάρα πολύ βαρύ. Αν δείτε τις επιστροφές του, πολλές φορές δεν σπριντάρει καν. Δηλαδή, χθες τον παρατηρούσα στο παιχνίδι, δεν θυμάμαι μία φορά που να έκανε σπριντ. Δεν μιλάω να έκανε άνοιγμα, να είσαι 70-80%, να έκανε σπριντ. Θα το δούμε και στην πορεία. Ο Παναθηναϊκός πάντως πλέον έχει λύσεις. Μπήκε και ο Λούζα, ο οποίος έπαιξε μία θέση που δεν είναι φυσική του. Μπήκε στα δεξιά. Είχε μείνει στο κέντρο ο Κάγκουα με τον Κοντούρη και αριστερά έπαιζε ο Πελίστρε εκείνη την ώρα. Έπαιξε πιο δεξιά, όντας αριστεροπόδαρος, για να συγκλίνει λίγο ο Λούζα. Ήταν λίγο κινητικός, μικρό το χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Τεράστια νίκη για την εθνική ομάδα χθες, κόντρα στην Ισπανία. Μια νίκη την οποία δεν περιμέναμε πολύ, είναι η αλήθεια. Η εθνική ομάδα κόντρα σε μια καλύτερη ομάδα, πιο ποιοτική ομάδα. Έδειξε χαρακτήρα, έβγαλε ψυχή. Όλα τα παιδιά πάλεψαν πάρα πολύ. Πήγαμε να αυτοκτονήσουμε για λίγο στο τέλος, είναι η αλήθεια. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση. Όμως στην παράταση είχαμε πάλι την απάντηση. Πάρα πολύ μεγάλοι πρωταγωνιστές, Ντόρσεϊ και Μίτογλου, από 29 πόντι και οι δύο. Ήταν σε εξαιρετική μέρα. Τους 58 από τους 108 πόντους εθνικής τους έχουν πετύχει αυτοί οι δύο παίκτες. Η εθνική πλέον ανεβαίνει στις 4 νίκες, 4 ήττες. Όσες έχει και η Πορτογαλία, όσες έχει και το Μαυροβούνιο. Στην τριάδα μέσα τώρα, αυτή τη στιγμή που προκρίνονται στο παγκόσμιο κύπελο, είναι η Ουκρανία πρώτη, με 6 νίκες, 2 ήττες. Η Ισπανία, η οποία έμπλεξε για αυτή μετά από 3 συνεχόμενες ήττες που έχει κάνει και 2 σε αυτό το παράθυρο από Πορτογαλία και Ελλάδα, έχει πάει στο 5-3, όπως έχει 5-3 και η Γεωργία που παίζουμε την επόμενη αγωνιστική στα τέλη του Νοεμβρίου. Την επόμενη αγωνιστική υποδεχόμαστε λοιπόν τη Γεωργία, τέλη Νοεμβρίου, 26 Νοεμβρίου, και μετά από 3-4 μέρες παίζουμε με την Ισπανία και πάλι εκτός έδρας. Αυτά για την εθνική. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Ξεκινάει σήμερα και η League Face του Κυπέλλου Ελλάδος με τον αγώνα του Βόλου κόντρα στην Καλαμάτα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις πρώτες γραμμές. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πάμε μία από τις δύο. Ναι, πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλό μήνα, εύχομαι σε όλους.
0: Καλό μήνα, Κώστα.
2: Καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια στην Εθνική, την επίσημη αγαπημένη στο μπάσκετ. Κατάφερε να κερδίσει ένα δύσκολο παιχνίδι. Και θα ήθελα να πω και κάτι γενικά για τον Ποσόρο, όπως και για την Εθνική. Κανένας να μην ξεγράφει κανέναν από το μήνα Αύγουστο. Δηλαδή 31 του μηνός Αυγούστου τελειώσαν τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου. Πολλά παράπονα από τον έναν, πολλά παράπονα από τον άλλον, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς. Οι ομάδες δεν έχουν ρολάρι. Ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός. Το παιχνίδι που έχασε η ΑΕΚ, τους βαθμούς, δεν λέει κάτι. Έτσι.
0: Εντάξει, λέει τώρα. Στην κομμεδία, έχασε 2 βαθμούς. Έτσι.
2: Ο βαθμός είναι και εντάξει, δηλαδή μην αρχίζουμε και μου τζώνουμε ο ένας, μα ο άλλος και το ένα και το άλλο. Αυτό δεν κάνει καλό ούτε στην ομάδα, ούτε αν και είναι επαγγελματίες, δεν πιστεύω ότι κάθε τι διακόνε τον κάθε ένα το τι λέει, είτε για τους προπονητές, είτε για τους παίκτες κτλ. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, το μόνο που θέλω να πω και επίσης, δηλαδή και για τα παιδιά του Στίβου, τα οποία κάνανε πάρα πολύ καλά προσπάθεια και παλέψανε σαν Diamond και σε διάφορα, όπως ο Μανόλο, που μας κάνει περήφανος, έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Εννοείται.
2: Το παιδί, δηλαδή, εντάξει, δυστυχώς έχει πέσει πάνω σε έναν πραγματικά, ο οποίος όσο και να το ανεβάζει το επίπεδο, αυτός πηγαίνει πιο πολύ ξανά να τον σπρώχνει κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, τον σπρώχνει ξεκάθαρα. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε ντουμπλά της Κώστα, ο Μανόλο δεν θα έφτανε σε αυτά τα ύψη. Γιατί αυτά τα ύψη είναι. Πώς το πω. Τώρα, πριν από 2 χρόνια, μου έλεγα στον Μανόλο ότι θα κάνει 6-20, θα σου λέγε είσαι τρελός.
2: Όχι, ούτε στα τρελά όνειρα, αλλά όταν δουλεύεις και δουλεύεις με επαγγελματισμό, με συνέπεια και.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να θυμίσω κιόλας, Κώστα, συγγνώμη κιόλας που σε διακόπτω, το πρώτο πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Καραλής ήταν 5,92. Μιλάμε για 28 εκατοστά διαφορά. Είναι απίστευτη διαφορά.
2: Έχει ανέβει το παιδί, εντάξει, σε άλλα επίπεδα. Λοιπόν, και μακάρι να μπορούμε να. Μακάρι κάποια στιγμή να το ξεπεράσει. Αν και εντάξει, είναι. Δεν ξέρω τώρα, είναι. Λίγο δύσκολο.
0: Ναι, για μένα ο Ντουμπλάτ Κώστα αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος αθλητής που υπάρχει σε όλα τα αθλήματα. Είναι εξωγήινος, πραγματικά.
2: Ναι, είναι εξωγήινο. Λοιπόν, και ένα ακόμα ήθελα να πω για την ομάδα μου, τον Παναθηναϊκό. Δεν τρελάθηκα με την εμφάνιση. Είναι ευχάριστο πάρα πολύ το γεγονός ότι πήρε τους 2 βαθμούς από τους 3 βαθμούς από το πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, συνεχίζει. Έχει ακόμα πάρα, πάρα πολύ δουλειά. Δεν υπάρχει δεκάρι κλασικό το οποίο να μπορέσει τους 4 επιθετικούς που έχει μπροστά να τους προωθεί και λίγο προσοχή περισσότερο στην άμυνα, μεγάλο κενό. Αυτός ο περπατητής που λέγεται Καμαρά, ο οποίος έχει πολύ καλό κοντρόλ, μην ενθουσιαζόμαστε με παίκτες οι οποίοι ξέρουν μπάλα, αλλά δεν ξέρουν το ποδόσφαιρο το σημερινό. Όχι αυτό που ήταν πριν από 30 χρόνια. Τα έχει δυναμικό, γρήγορη σκέψη μυαλού, γρήγορη εκτέλεση κτλ.
0: Ειδικά στα χαφ, Κώστα, πιο πολύ μετράει γρήγορη σκέψη παρά το να είσαι γρήγορος με τα πόδια.
2: Γι' αυτό τα λέω όλα. Γι' αυτό τα λέω όλα. Και η γρήγορη σκέψη, γρήγορη εκτέλεση. Δηλαδή, αυτό το παιδί ενώ ξέρει μπάλα, έτσι, δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρει μπάλα, είναι πάρα πολύ αργός. Δηλαδή, προτιμούσα, ας πούμε, το εξάρι να έχω ξανά το Σιώπη, ο οποίος αλωνίζει όλο το γήπεδο και δεν αφήνει επιθέσεις, αλλά δεν ξέρει μπάλα. Είναι πιο χρήσιμος για μένα. Παρά να έχω ένα παίκτη ο οποίος περπατάει. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται.
0: Το λοιπόν, κατανοώ.
2: Περαστικά σε όλους τους αθλητές οι οποίοι έχουν τραυματιστεί, τον Κωνσταντέλια, τον Ντέιβιτς και τους υπόλοιπους. Ευτυχώς του Ντέιβιτς και του τέτοιο, δηλαδή έχουμε ακόμα πολύ για τον μπάσκετ, οπότε θα ξεκινήσω κάπου τον Οκτώβριο.
0: Ναι, σε περίπου ένα μήνα. Σε περίπου ένα μήνα.
2: Ο Ντέιβιτς θα χάσει σίγουρα 2 παιχνίδια. Θα επανέλθει και αυτός. Ευτυχώς που γίνανε, δηλαδή τυχεροί άτυχοι, έτσι, την προηγούμενη περίπτωση που γίνανε τώρα. Να σου κάνω μια ερώτηση, αν την ξέρεις και κλείνω.
0: Ό,τι θες, Κώστα, αν μπορώ να σε απαντήσω.
2: Για το Sport TV, απαιτείται,
0: ναι.
2: Γιατί έχω μάθει...
0: Sport FM TV, ναι.
2: Απαιτείται οπωσδήποτε Smart TV.
0: Έχω την εντύπωση πως ναι. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί από ό,τι μάθαμε, δεν θα υπάρχει αποδικοποιητής. Θα είναι. Πώς είναι το Netflix, δεν ξέρω. Netflix μπορείς να βάλεις τη τηλεόρασή σου, το έχεις δοκιμάσει.
2: Όχι, στο λάπτοπ μόνο.
0: Ναι, θα είναι όπως είναι το Netflix. Έτσι θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα του Sport FM TV. Το οποίο, ναι, νομίζω θέλει Smart TV. Βέβαια, νομίζω ότι κάποιο τρόπο θα πρέπει να βρεθεί για να μπορέσει να μπει και στις άλλες. Αυτό σου λέει, γιατί θα είναι και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν Smart TV, αλλά όπως για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, μια και ρωτά, θα λειτουργεί όπως ας πούμε το Netflix. Ότι μπαίνει στην τηλεόραση, Smart TV το έχουν απευθείας μόνες τους. Στις άλλες τηλεοράσεις νομίζω κάτι θα γίνει. Κώστα, δεν νομίζω ότι θα το αφήσουν έτσι.
2: Είναι πάρα πολύ κακό, γιατί δεν μπορεί να υποχρεώσει τον άλλο να δώσει 500 ευρώ. Εγώ έχω μια πολύ καλή τηλεόραση LG, η οποία δεν έχω το παραμικρό πρόβλημα εδώ και χρόνια. Από τις καλύτερες τηλεόρασεις. Απλά δεν είναι σπάνιο.
0: Νομίζω κάτι θα βρεθεί. Κώστα, δεν νομίζω θα το αφήσουν έτσι.
2: Δηλαδή,
0: και...
2: μια συνεργασία με την Nova ή την Κοσμοτέ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θέλω να πω. Δεν χρειάζεται να πάρει άλλο αποκωδικοποιητή.
0: Εσύ με αποκωδικοποιητή έχει Κοσμοτέ και η Nova, να υποθέσω έτσι.
2: Γιατί εγώ έχω Nova και Κοσμοτέ.
0: Με αποκωδικοποιητή.
2: Ναι, κανονικά, ναι. Όπως όλος ο κόσμος.
0: Όχι, εγώ ας πούμε είναι προαιρετικός ο αποδικοποιητής. Το έχω σαν εφαρμογή επειδή έχω Smart TV παράδειγμα.
2: Όχι, σαν εφαρμογή, ναι, εντάξει. Ναι. Εγώ τώρα το έχω με το μικρό το κουτάκι, σαν αποκωδικοποιητή. Έχω διαλέξει την Nova, βλέπω και την Κοσμοτέ, βλέπω και την
0: Nova. Το ίδιο πράγμα είναι πλέον
2: ουσιαστικά. Δηλαδή τώρα, να σε βάλουν τώρα να πάρει άλλη τηλεόραση επειδή δεν έχει Smart TV.
0: Ναι, νομίζω κάτι θα βρεθεί, Κώστα, κάτι θα βρεθεί, γιατί ξαναλέω, θα είναι σαν το Netflix όπου θα είναι μια εφαρμογή, θα δημιουργεί λογαριασμό, email ή τηλέφωνο και κωδικό, πληρώνει κάθε μήνα και θα μπαίνει.
2: Το ξέρω πώς θα γίνει, αλλά είναι κρίμα να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, νομίζω κάτι θα προβληθεί. Δεν γίνεται.
2: Να πα από λάπτοπ, εντάξει, είναι ολόκληρη ιστορία.
0: Ναι, θα το δούμε. Προφανώς.
2: Να
0: είσαι καλά, Κώστα, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, φίλε.
2: Και εγώ και
0: τις ευχές
2: μου σε όλους.
0: Να σε καλά, καλά απόγευμα σου εύχομαι. Καλά απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Κυρία Αναστασία, νομίζω εσείς είστε. Δεν μας ακούει η επόμενη γραμμή. Όχι, ακούσαμε πριν την κυρία Αναστασία, έπεσε η γραμμή. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ή φίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Βγάλανε χαρακτήρα τώρα, ακούω και μου λες, βγάλανε χαρακτήρα στο μπάσκετ για το παιχνίδι χθες. Δηλαδή τι είναι τώρα, γιατί δηλαδή πότε βγάζουν χαρακτήρα και πότε δεν βγάζουν χαρακτήρα. Δεν ξέρω δηλαδή αυτό τώρα. Υπήρχε περίπτωση να του βγάλουν χαρακτήρα.
0: Εννοούμε, κύριε Γιώργο, με αυτή την έκφραση, η οποία είναι μεταφορική, ότι βγήκαν μπροστά οι προσωπικότητες, όπως ας πούμε ο Μίτογλου, ο Ντόρσεϊ, ο Καλάθης, οι παίχτες, όπου μπορούν να το κάνουν, βγήκαν μπροστά και κουβάλισαν την ομάδα. Σε εισαγωγικά το κουβάλισαν γι' αυτό, μεταφορική έννοια.
3: Συγχαρητήρια πάντως. Ήταν δύσκολο παιχνίδι αυτό, πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ ανέλμησο, δεν περίμενα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ούτε εγώ να σου πω την αλήθεια, το περίμενα.
3: Ναι, τώρα δεν είναι. Δηλαδή, για να το κάνω εγώ τώρα, μα βγάλουμε. Κάνουμε από την Πορτογαλία και την Ισπανία.
0: Εντάξει, κύριε Γιώργο, τον χρόνο πίσω δεν μπορούμε να το γυρίσουμε. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Ήταν αισιόδοξο χθες. Ελλάδα-Γεωργία, το επόμενο παιχνίδι. Αν το πάρουμε, είμαστε μέσα για τα καλά.
3: Τώρα τα λέμε αυτά. Άμα δεν το είχε πάρει, θα λέγαμε
0: άλλα. Άμα δεν το είχε πάρει, δεν θα λέγαμε τίποτα, κύριε Γιώργο, γιατί θα είχαμε καληνυχτήσει ουσιαστικά. Ήταν πολύ δύσκολο. Θα έπρεπε να κάνουμε 4 στα 4 και συνδυασμού αποτελεσμάτων. Δεν νομίζω ότι θα είχαμε ελπίδες.
3: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άκου ένα ωραίο που είδα στην τηλεόραση. Καλά, απλώς για να το αναφέρω. Μου θύμισε μια φορά, έδειχνε κάποιο ένα κανάλι, δεν μπορώ να θυμηθώ που είναι, στην Λατινική Αμερική. Λοιπόν, παίζουν δύο ομάδες και είναι πίσω από τον τερματοφύλακα της αντιπάλου ομάδος. Είναι ένας ο οποίος έχει πάρει έναν πυροσβεστήρα και ρίχνει με τον πυροσβεστήρα κοντά, πολύ κοντά τα δίχτυα με την Αλεξάνδρα και ρίχνει με τον πυροσβεστήρα στον τερματοφύλακα.
0: Μάλιστα. Συμβαίνουν για αυτά. Κύριε Γιώργο, μείνετε στη γραμμή να πάω διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε 3 λεπτά. Εντάξει. Πάμε διαφημίσεις και γυρνάμε.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε κραυμαγκά, μαγκά μου.
6: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε και πάλι στον κύριο Γιώργο. Ναι, κύριε Γιώργο.
1: Θυμήθηκα πριν μερικά χρόνια είχα βρεθεί σε ένα παιχνίδι Ιωνικός Προοδευτική. Καταλαβαίνεις τώρα,
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Είναι πίσω από το τέρμα της Προοδευτικής του Ιωνικού, ο οποίος έχει βρει μια μάνικα με νερό. Έριχνε νερό μόλις πήγαινε να σταθεί κάτω από τα δοκάρια. Έριχνε με το λάστιχο νερό. Τον έβρισε αναγκαζόταν αυτός και έβγαινε στη μικρή περιοχή για να μην βραχεί. Μιλάμε τώρα πράγματα, το θυμήθηκα τώρα. Και γιατί τίποτα, τίποτα. Εντάξει, έριχνε νερό, δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή πράγματα, καταλαβαίνεις τώρα. Τι γινόταν. Τώρα έχουν κοπεί αυτά βέβαια, αλλά ακούς.
0: Ναι, ακούω κύριε Γιώργο, ναι.
1: Με ευκαιρία για παίρνω, ο Ιωνικός πού βρίσκεται.
0: Γάμα Εθνική είναι.
1: Τι είναι, τι.
0: Στη Γάμα Εθνική.
1: Μυαλά που έχουν.
0: Γενικότερα, φέτος υπάρχει ένας όμιλος στη Γάμα Εθνική, ο οποίος έχει πάρα πολλές ομάδες ιστορικές. Και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτός ο όμιλος. Νομίζω είναι ο έκτος όμιλος, θα το κοιτάξω τώρα. Αν δεν κάνω, όχι, δεν είναι ο έκτος. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει.
1: Αυτό που γινόταν κάποτε, τώρα ευτυχώς δεν γίνονται. Και αυτά μας, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Δεν είναι διακοπή τώρα παιχνιδιού, να ρίχνει νερό ο άλλος τώρα.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς. Ευτυχώς αυτά όχι δεν γίνονται. Πλέον.
1: Ναι, εντάξει, γιατί γινόταν. Γιατί εγώ ήμουν στο χολαργό τότε, μέσα στα ποδοσφαιρικά και τα έχω δει. Δηλαδή ήμουν έφορος ποδοσφαιρικού δημόσιο.
0: Είναι ο 8ος όμιλος, κύριε Γιώργο. Έχει Ιωνικό, Εθνικό, Εγάλεο, Προοδευτική, Απόλλων Σμύρνης. Ιστορικές ομάδες, ναι.
1: Και γινόταν τότε σημεία κτλ. Λοιπόν, έβλεπα πάλι και πόσο διαφορά με το. Πόσο λείπει και πόσο θα λείψει ο Πινέδα. Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, τι να σου πω. Αυτό το γκολ που έφαγε, αν ήταν ο Πινέδα, δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι άλλο, το κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι.
0: Ναι, είναι τώρα. Το κάτι άλλο. Πινέδα, τι να κάνουμε όμως, έτσι είναι η ζωή, κύριε Γιώργο, στον αθλητισμό. Πρέπει να προχωρήσει η ΑΕΚ παρακάτω.
1: Προχωράει. Εγώ δεν είπα να προχωρήσει. Εγώ λέω τα χάλια που αυτά, γιατί δεν μπορούσαν να το κρατήσουν.
0: Αυτή που ήθελε ο παίκτης να φύγει, δεν μπορεί να κρατήσει κάποιον με το ζόρι, κύριε Γιώργο.
1: Με το ζόρι δεν κρατάς κανένα, αλλά το χρήμα. Άρα, σιγά τώρα, άμα τα έπαιρνε πιο χοντρά, δεν θα καθόταν ο Πινέδα εδώ, θα πήγαινε εκεί.
0: Εντάξει, ήταν η επιθυμία του να γυρίσει στην πατρίδα του. Okay.
1: Όχι, γιατί πετάχτηκαν ορισμένοι εκτός σε ορισμένοι και λέει ότι. Όπου πάει, λέει ο Αλμέιδα, παίρνει και τον Βινέδα μαζί. Λάτε τώρα. Άμα το χρήμα τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Έγινε και καιρό να κλείσουμε αυτό σιγά-σιγά.
1: Θυμούς την φίλη μου τη Λίπα από τη Θεσσαλονίκη. Τι κάνει το κορίτσι αυτό, καλά είναι.
0: Καλά είναι.
1: Πολλούς χαιρετισμούς.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
1: Χάρη. Έχω καιρό να σε ακούσω τώρα. Τι έχει γίνει.
0: Προχθές βγήκε, χθες δεν βγήκε νομίζω μόνο. Την Παρασκευή γίνει.
1: Τώρα εντάξει, τώρα θα βγει τώρα να μας πει τα δικά του. Εντάξει. Εγώ τον πάω το καλύτερο γιατί άσχετο αν μου ταχώνει, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε δύο μηνυματάκια. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Καλό μήνα, εύχομαι. Νομίζω ότι ένα ευχέλιο στο Παναθηναϊκό θα πρέπει να γίνει. Τι κάντε μια είναι αυτή. Ας ευχηθούμε να είναι το τελευταίο, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, έχεις απόλυτο δίκιο. Πραγματικά, το τι συμβαίνει στο Παναθηναϊκό και καλά-καλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η σεζόν με τραυματισμούς και μάλιστα όχι τραυματισμούς, ένα τραβηγματάκι, κάποιο μικρό τραυματισμό που θα του κρατήσει, ξέρω εγώ, 5-10 μέρες εκτός. Δύο. Σοβαροί τραυματισμοί μέχρι στιγμής, δύο τραυματισμοί οι οποίοι θα αφήσουν εκτός από την αρχή της χρονιάς τον Ράιτζελ Χέις Ντέιβις και τον Κέντρικ Ντάν. Πραγματικά ένα ευχέλιο, το χρειάζεται η ομάδα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή και μετά στα μηνύματά σας. Καλησπέρα.
2: Γεια σου Θέμη.
0: Γεια σου Σάκη.
2: Τι κάνεις φίλε, καλά είσαι.
0: Καλά εσύ πώς είσαι.
2: Εδώ πέρα καφεδάκι έχουν πάρει και είμαστε εδώ σε Ραφίνα. Έτσι θα θαυμάζουμε, σε ακούμε δηλαδή.
0: Να σε καλά Σάκη.
2: Τι γίνεται, τι είδες ο Παναθηναϊκός χτες.
0: Εντάξει, ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Όχι κάτι φοβερό, αλλά ήταν καλός τόσο όσο. Για να μπορέσει να περάσει χωρίς να κινδυνεύσει κιόλας. Επίσης, στο θετικό, κράτησε για πρώτη φορά το 0 πίσω. Που το λέγαμε και χθες μαζί, νομίζω το λέγαμε.
1: Εντάξει,
0: ήταν σημαντικό. Έξι παιχνίδια είχε παίξει μέχρι στιγμή, δεν το έχει κρατήσει. Και μπροστά δημιούργησε, έβγαλε και κάποιες ωραίες συνεργασίες και με την ατομική ποιότητα κάποιων παιχτών. Τετέλη, Βαγκαρσία, ας πούμε.
1: Μπροστά σου κουπί θα είμαι για τεσσάρες μπροστά.
0: Ναι, θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Σαν και έχει παίξει με ποιότητα ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, λέω τη γνώμη μου. Ναι, λέω για τεσσάρες. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εννοείται θα το δούμε. Είδες ότι χθες μπήκε ο ένας, μπήκε ο άλλος. Τα κολλάκια τα έχουν για πλάκα. Είδες, μιλάμε τώρα για σεντερφορά.
0: Ναι, ειδικά ο Ντέσσερ τα έχει για πλάκα.
1: Γιατί αφιβάζει γι' αυτό.
0: Τι.
1: Αφιβάζει γι' αυτό που λέω. Δεν είναι...
0: Όχι, λέω ειδικά ο Ντέσσερ τα έχει για πλάκα τα γκολ. Μπαίνει σε κάθε παιχνίδι και σκοράρει. Αυτό λέω.
1: Αυτό είναι και ψηλό παιδί, είναι και δυναμικό, είναι ένα μ' αρέσει.
0: Ωραίο
1: σου. Δεν μου λέω κάτι τώρα που είπες για τη μεταγραφή, δεν τον έχω ακούσει καλά. Είδα λίγο σε ένα site. Αυτό ο παίκτη έρχεται από την Νότιχαμ.
0: Όχι, θα τον πάρει κανονικά ο Ολυμπιακός.
1: Θα πληρώνει ο Ολυμπιακός 16 εκατομμύρια, γιατί εκεί είναι μπέργαμο.
0: Ναι, ναι, 16 εκατομμύρια Ολυμπιακός.
1: Γιατί στα Νταντέρ γράφει 20 τώρα.
0: Όχι, λεγόταν τις προηγούμενες ημέρες στην Ισπανία ότι η Ρίδερ δεν ήταν 16, ήταν 20. Από ότι πάντως ο παίκτης πετάει ήδη για Ελλάδα, σε καμιά ώρα θα είναι στην Αθήνα.
1: Ναι, δεν είναι για ένα χρόνο, δεν είναι για ένα χρόνο στον Ολυμπιακό.
0: Όχι,
1: δεν
0: όχι, είναι, όχι, όχι, είναι κανονικά, θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Θα υπάρχει μια ρήτρα όπου θα προβλέπει την ενδεχόμενη μεταγραφή του στην Νότιχαμ το επόμενο καλοκαίρι. Αυτό.
1: Εντάξει, γιατί νόμιζα ότι κάπου διάβασα. Πήρες καμιά φορά, γιατί εμείς δουλεύουμε και δεν διάβασαμε πολύ, ότι τον πήρε Νότιχαμ για 4 χρόνια.
0: Ναι, έβγαινε και αυτό από την Κολομβία. Από την Κολομβία βγήκε αυτό που λες. Αλλά από το τελευταίο ρεπορτάζ που ακούσαμε και τον Κώστα Σαμοθράκη εδώ στο μαγκαζίνο του σταθμού, ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός το κάνει. Θα δώσει τα λεφτά, ο Ολυμπιακός θα πάρει τον παίχτη.
1: Αυτός έπαιζε και στη Λεβερκούζεν. Αυτός είναι.
0: Αυτός έπαιζε στη Λεβερκούζεν, ναι, δεν είχε παίξει πάρα πολύ στη Λεβερκούζεν. Είχε παίξει κάποια μάτς, μετά είχε παίξει στην Χαλ και τώρα σε Σαντάντερ πέρσι. Ναι.
1: Σαντάντερ. Τον πήρε 16 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, 16 εκατομμύρια.
1: Θα αρέσει αυτός ο παίκτης. Δηλαδή για 16 εκατομμύρια, μπορεί να μάθουν να κάνει οι παπάδες εδώ. Αλλά για 16 εκατομμύρια. Εσύ θα έρθει ποτέ σε 16 εκατομμύρια.
0: Εγώ δεν έχω να δώσω 16 εκατομμύρια, σαν και να
1: σου πει.
0: Αλλά είναι ένα παίκτη ο οποίο πέρσι έκανε τη διαφορά. Είναι παίκτη ο οποίο έπαιξε
1: διαφορά,
0: και στο.
1: Τι διαφορά έκανε πέρσι.
0: Είχε βγει ο καλύτερο μέσο τη Segunda Division, τη δεύτερη κατηγορία τη Ισπανία.
1: Καλά, ναι, στη δεύτερη. Εντάξει.
0: Στη δεύτερη. Μα στην πρώτη θα πήγαινε στην Ρεάλ, δεν πήγαινε στον Ολυμπιακό.
1: Εννοείται, εννοείται. Άρα δηλαδή να είναι πιο μεγάλη παιχτάρα με τον Παρεμαθναϊκό, δηλαδή.
0: Άλλοι παίκτε. Διαφορετικά. Και ο Νά είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Τώρα θα του δούμε και στο χορτάρι να δούμε.
1: Λογικά το παιχνίδι που έκανε, τα παιχνίδια που κάνει, να κάνει το λιγότερο 30 εκατομμύρια, είναι λογικό.
0: Εντάξει, βέβαια σε κάθε μεταγραφή παίζουν πολλά ρόλο. Πρώτον παίζει ρόλο η ηλικία, έτσι. Ο Νά είναι πιο μεγάλος από τον Πουέρτα που είναι 23. Από εκεί και πέρα παίζει ρόλο και οι απαιτήσεις κάθε ομάδας. Επίσης η Τζιρόνα έχει πέσει τώρα στη Β' Εθνική, ενώ η Σαντάντερ ανέβηκε στην Α. Οπότε είναι άλλες οι απαιτήσεις τη Σαντάντερ, άλλες οι απαιτήσεις τη Τζιρόνα. Άμα έμενε η Τζιρόνα στην Α. Θα είχε άλλες απαιτήσεις προφανώς για τον Ουναΐ. Δεν θα τον έδινε με λιγότερα χρήματα. Μπορεί να μην τον έδινε καν βασικά.
1: Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, άντε, εύχομαι καλό υπόλοιπο να έχετε. Χαιρετισμού σε όλου. Το Μπίλι Μπίλε, χαιρετισμού από τον Μπρίτανη. Είμαστε δίπλα με ένα καφεδάκι. Στην Αθήνα. Λοιπόν, άντε. Ευχαριστώ, Θέμη.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Σάκη. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο Τζόρνταν λέει: καλησπέρα, φίλε Θέμη. Καλή εκπομπή. Υπάρχει κάποιο νεότερο σχετικά με την εξέλιξη στα έργα ανακαίνισης του ΣΕΦ? Ευχαριστώ, λέει ο Τζόρνταν. Τζόρνταν, προχωρούν κανονικά. Τις προηγούμενες ημέρες ο Ολυμπιακός είχε βγάλει και κάποιες φωτογραφίες στην δημοσιότητα, όπου μάλιστα ήταν και πρόεδρος του Ολυμπιακού εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Παναγιώτης, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, με συγχωρείτε. Επίσης υπάρχει και μια παρουσία στο γηπέδο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα το τι ακριβώς θα αφορά τις αλλαγές, το τι ακριβώς θα υποθεί, θα το δούμε. Να πούμε ότι κανονικά έχει βυθιστεί το παρκέ, έχουν μπει οι μπουλντόζες μέσα, φάνηκε και στις φωτογραφίες. Βλέπουμε το γύρω-γύρω πώς έχει αρχίσει και αλλάζει, για να γίνει πιο αγωνιστικό το γήπεδο και όχι όπως ήταν με τον Στίβο, όπου υπήρχε μεγάλη απόσταση από τις κερκίδες μέχρι το παρκέ. Θα υπάρξουν νέες σουίτες που αφορούν φυσικά το πάνω διάζωμα, εκεί βρίσκονται οι σουίτες. Βέβαια αυτό θα γίνει στην συνέχεια, καθώς θα πρέπει πρώτα να χτιστούν από κάτω προς τα πάνω. Το παρκέ έχει φύγει προφανώς εδώ και πάρα πολύ καιρό, το είχαμε πει και την άλλη φορά. Υπάρχει μια βύθιση προς τα κάτω. Σε γενικές γραμμές αυτά νομίζω. Πάντως προχωρούν κανονικά και μάλιστα έχουν βγει, άμα το ψάξετε καιρό στο ίντερνετ, έχουν βγει και κάποιες φωτογραφίες από το πώς είναι τώρα το στάδιο ειρήνης και φιλίας. Πάμε στο μήνυμα του Γιώργου. Γιώργο, άμα θες μπορεί να πάρεις τηλέφωνο, νομίζω είναι το πιο απλό. Και να... Όχι, αυτά τα μηνύματα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλά, Θέμη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Πέρα, τι έγινε.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Ετοιμαζόμαστε για αεροδρόμιο, ετοιμαζόμαστε για αεροδρόμιο.
0: Τι πάει η υποδοχή?
3: Θα είναι και ο Σάκης εκεί νομίζω από όταν να δει τον κόσμο, έτσι.
0: Θα πάρει καμιά κούρσα.
3: Μεγαλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού χρηματικός.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να τα κάνει και ο κύριος Μαρινάκης.
0: Ναι, θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
3: Και πιστεύω ότι οι φήμες που λέγανε ότι μέσω Nottingham Forest αυτά μπορεί να μην αληθεύουν. Δεν ξέρω τώρα εσείς τι πληροφορίες έχετε. Όπως και για τον Ουναή βγήκε και λέει ένα αφρικάνικο site. Τώρα εμπιστευόμαστε και τα αφρικάνικα site ότι ο Ουναή έχει κλείσει το Παναθηναϊκό?
0: Όχι, απλά το συγκεκριμένο αφρικάνικο site θεωρείται αρχικά το μεγαλύτερο, το Africa Food, και πολλές φορές όσον αφορά παίκτες που προέρχονται από την Αφρική έχει καλές πληροφορίες και απλά εμείς το μόνο που κάνουμε να τις μεταφέρουμε ενημερώνοντας το ποια είναι η πηγή, έτσι.
3: Τέλος πάντων, ναι, εγώ σου είπα ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μπαμ και θα κάνει κι άλλο, γιατί μας έχει συνηθίσει ο πρόεδρος τώρα που τελειώνουν μεταγραφές. Θα φέρει και ένα εξτρέμ νομίζω.
0: Θα πάρει εξτρέμ, ναι.
3: Θα πάρει ένα εξτρέμ, ώστε να μπορεί να δέσει η ομάδα. Τι έγινε ο Ελκαμπή για αύριο, εκτός Αποστολής και ο Έσε και ο...
0: Και ο Σιπιώνη και ο Πυρόλα και ο Ορτέγα.
3: Και ο Ορτέγα. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να παίξουν και οι μισηρικάδες, νομίζω βάσει ηλικίας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Πρέπει να, η κάθε ομάδα να έχει στον αγωνιστικό χώρο δύο παίκτες γεννημένους το 2004 και έπειτα με δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική ομάδα. Επίσης να πούμε, ναι, ο Μουζακίτης, γιατί υπήρχε ένα δημοσίευμα νωρίτερα ότι είναι πολύ κοντά στην ΧΑΛ και ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με τη ΧΑΛ, είναι κανονικά στην αποστολή για αύριο, οπότε θα το δούμε.
3: Από ό,τι άκουσα, ο Μουζακίτης νομίζω έχει κάποιες προτάσεις από Γερμανία, μικρομεσαίες και Πορτοκαλία. Τώρα το θέμα είναι, θα δείξει. Θα γίνουν πολλές αλλαγές από τις δύο εβδομάδες στην Μάρα. Να ξέρεις ότι σε ακούμε πάντα, σε στηρίζουμε και με τις ωραίες εκπομπές που κάνεις και σωστές τοποθετήσεις, πάντα εσένα ακούμε.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου, να είσαι καλά.
3: Καλό υπόλοιπο σε όλους και καλή εκπομπή.
0: Καλό υπόλοιπο, Γιάννη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σου, κύριε Αναστασία. Τι κάνετε?
4: Τι κάνεις, καλά?
0: Όλα καλά, εσύ. Σας ακούσαμε και νωρίτερα.
4: Ναι,
0: αλλά... Για λίγο, αλλά κάποιο... έπεσε η γραμμή.
4: Κάποια στιγμή έπεσε η γραμμή, ναι.
0: Ναι, είχαμε μπερδευτεί λίγο ακούω... γραμμές, τα φτιάξαμε.
4: Δεν ακούω και τον συνομιλητή σου.
0: Ναι.
4: Δεν ακούω μόνο εσένα. Και καλό μήνα να πούμε.
0: Καλό μήνα, κύριε Αναστασία. Καλό μήνα σε όλους.
4: Φθινόπωρο, να φύγει τέλος πάντων αυτή η ζέστη που έχω βραχνιάσει κι εγώ, δεν ξέρω από τι περισσότερο. Είσαι καλά καταρχήν?
0: Όλα καλά, κύριε Αναστασία. Εσείς πώς είστε?
4: Ωραία. Εγώ, εντάξει, όπως λέω πάντα, πολεμάω ό,τι μπορώ. Θέλω να σου πω κάτι χωρίς να το θεωρήσεις ότι σε κολακεύω.
0: Ναι.
4: Μου αρέσει πάρα πολύ πώς χρησιμοποιείς τη γραμματική. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ποτέ δεν άκουσα να πεις τον κόσμο ή τον πρώτο ή τον, λες τον εκεί που χρειάζεται τον ή.
0: Να είστε καλά, κύριε Αναστασία, ευχαριστώ.
4: Όχι, όχι, είναι και άλλα, είναι και άλλα, αλλά δεν θα πω τώρα όλα μαζί όπως διαχειρίζεις την εκπομπή σου. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αρχικά, βλέπεις λέω τη λέξη αρχικά.
0: Ναι, ναι.
4: Για τον μικρό τώρα που φεύγει.
0: Ναι.
4: Λέω τώρα εγώ με το μυαλό μου.
0: Κύριε Αναστασία, να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί πρώτα, γιατί ό,τι είναι να το δούμε, να το δούμε μέχρι το βράδυ αρχικά, έτσι.
4: Ναι, ας πούμε ότι γίνεται και φεύγει.
0: Ναι.
4: Γιατί να μην μένουν αυτά τα παιδιά σε εμάς? Εντάξει, είναι και το θέμα το οικονομικό, ότι παίρνουμε και πολλά χρήματα. Δεν είναι καλό όμως αυτά τα παιδιά να παραμείνουν στην ομάδα αφού είναι τόσο καλά και να βοηθήσουν την ομάδα τη δική μας.
0: Κυρία Αναστασία, κοιτάξτε, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ναι. Στην συγκεκριμένη περίπτωση για τον Χρήστο Μουζακίτη, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν τον έχει σε πρώτο πλάνο. Δηλαδή, δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει χάσει τη θέση του στη βασική εντεκάδα. Ένας παίκτης ο οποίος τον τελευταίο ένα χρόνο έχει μείνει στάσιμος. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός φοβάται κιόλας μην τυχόν κάνει δεύτερη κακή χρονιά και χάσει αρκετή από την αξία του. Να θυμίσω ότι πέρσι είχε βγει ο Κοβάσεβιτς, ο τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού, και είχε αποκαλύψει σε μια συνέντευξη που είχε κάνει ότι ο Ολυμπιακός είχε απορρίψει πρόταση 40 εκατομμυρίων ευρώ από την Brighton για τον Χρήστο Μουζακίτη. Τώρα τα 40 έγιναν 15. Όταν ένας παίχτης πάει να φύγει σε ηλικία 18-19 ετών και μάλιστα έχει αυτή τη διάκριση που είχε ο Μουζακίτης να βγει Golden Boy που ακούγεται παγκοσμίως, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη αξία εκείνη τη χρονική στιγμή. Αν όμως κάνει δεύτερη κακή χρονιά, αυτή την αξία του μπορεί να την χάσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
4: Σε αυτό που λες συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή αυτό το παιδί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ξέχασε αυτά που ήξερε.
0: Όχι, δεν τα ξέχασε, αλλά δεν δουλεύτηκε σωστά. Ο ίδιος δεν μπόρεσε να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Δεν έγινε κακός παίκτης ο Μουζακίτης, αλλά σίγουρα δεν έκανε την ίδια χρονιά που έκανε την πρώτη χρονιά. Αν είχε κάνει μια ίδια χρονιά πέρσι ή ακόμα καλύτερη, θα είχε εκτοξευτεί ακόμα περισσότερο αξία του.
4: Το έβλεπα το παιδί, εγώ το έβλεπα. Ήταν αγχωμένο. Έβλεπες, πήγαινε η μπάλα στο κέντρο και έδινε μια δεξιά, μια αριστερά.
0: Ναι.
4: Αυτό δεν ήταν το παιχνίδι που έκανε αυτό το παιδί.
0: Και τελευταίο τώρα παράδειγμα, η τελευταία αγώνη, κύριε Αναστασία. Με την Αιμέγκερ έγινε αλλαγή στην αλλαγή. Με τον Ατρόμητο ήταν ο παίκτης, ίσως ο μοναδικός, ο οποίος υστέρησε από αυτούς που έπαιξε τον Ολυμπιακό.
4: Συμφωνώ, αλλά εγώ έχω τη γνώμη ότι αυτό το παιδί πρέπει να είναι πολύ καλύτερο από αυτά που μας δείχνει τώρα. Τώρα κάτι από μόνο του ίσως αισθάνεται διαφορετικά. Θα το δούμε και στο μέλλον, μακάρι όπου και να πάει.
0: Μακάρι.
4: Και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
4: Πώς βλέπεις τώρα, βέβαια, ήταν δύο αγωνιστικές. Εσύ, κατά την κρίση σου, τι νομίζεις ότι μπορεί στη συνέχεια κάτι το καλύτερο να κάνει ο Ολυμπιακός?
0: Μπορεί να κάνει πολλά καλύτερο ο Ολυμπιακός από αυτά που κάνει τώρα. Αρχικά, αυτό που πρέπει και θα γίνει προφανώς, τώρα σε τι βαθμό θα γίνει θα το δούμε στην πορεία, είναι ότι να δέσουν καινούργιες προσθήκες μεταξύ τους. Γιατί μιλάμε, ας πούμε, ο Ρόκα με τον Τικνιζιάν στην αριστερή πλευρά, έχουν παίξει μαζί πλέον 90 λεπτά.
4: Πολλές αλλαγές. 100.
0: Πολλές αλλαγές. Πρέπει να δέσουν οι παίκτες μεταξύ τους, να βρουν αυτοματισμούς, να δουλέψουν και με το Μεντιλίμπαρ. Γιατί άλλο πράγμα δούλευαν μέχρι πριν από 2-3 εβδομάδες, άλλο πράγμα δουλεύουν τώρα, διαφορετική προσέγγιση στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε λίγο, θα αλλάξω πολλά.
4: Σαν μου φαίνεται λίγο καθυστερημένα, ότι θα έπρεπε να γίνουν λίγο νωρίτερα, βρε παιδί μου, γιατί τώρα άρχισε το πρωτάθλημα, θα έχουμε τα άλλα παιχνίδια έξω. Πώς θα προσαρμοστούν τόσο εύκολα? Μήπως χάσουμε δηλαδή κάποια παιχνίδια που δεν θα ήμασταν τόσο έτοιμοι?
0: Ναι, θα το δούμε αυτό. Πάντως, να πούμε, μιας και το αναφέρετε, κυρία Αναστασία, ότι ουσιαστικά έχουμε φουλ αγωνιστική δράση μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου και από εκεί και πέρα έχουμε φέτος μια διακοπή 3 εβδομάδων.
4: Έχουμε ένα κενό, ναι.
0: 3 εβδομάδων, ξαναλέω. Από 19 Σεπτεμβρίου, επόμενη υποχρέωση είναι στις 10 Οκτωβρίου.
4: Σωστά.
0: Οπότε εκεί νομίζω ότι θα μονταριστούν πάρα πολλές ομάδες.
4: Ναι, σωστά. Άρα θα μας βοηθήσει δηλαδή αυτό το κενό, ότι έχουν δει αυτοί που είναι αρμόδιοι από τον προπονητή μέχρι τους άλλους να διορθώσουν κάποια πράγματα που μέχρι τότε δεν είχαν γίνει.
0: Σωστά.
4: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αναστασία.
4: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, με υγεία πάντα. Καλό απόγευμα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
5: Καλησπέρα. Κώστα, λέγομαι από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Κώστα.
5: Θα ήθελα να ρωτήσω βασικά για το πρόγραμμα του σταθμού.
0: Ναι.
5: Κυρία Θεοδωρακοπούλου, ο κύριος Μίχος και αυτοί δεν έχουν αποχωρήσει.
0: Η κυρία Θεοδωρακοπούλου είναι κανονικά, κάνει πλέον 1-2, όχι 2-3.
5: Α, 1-2.
0: Ναι. Κάνει. Έχει ξεκινήσει από εχθές, έκανε εχθές και σήμερα. Κανονικά Δευτέρα με Παρασκευή, 1-2. Ο κύριος Μίχος έχει αποχωρήσει, ναι.
5: Μάλιστα. Και κάτι άλλο ήθελα. Ο συντονισμός μεταξύ του ο κύριος που είναι των διαφημίσεων και του λόγου του 2-3, κάπου εκεί ένα συντονισμό ξαφνικά σταματάει, πέφτουν οι διαφημίσεις, κάπου χάνεται ναι. αυτό το πράγμα.
0: Σχετικά με το 2 με 3, επειδή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο γίνεται σε συνεργασία με το Λίμπερο, τον σταθμό της Θεσσαλονίκης, οι διαφημίσεις όταν υπάρχουν αυτές οι συνεργασίες είναι οι δικές μας διαφημίσεις, δεν είναι οι διαφημίσεις του Λίμπερο, οι οποίες πέφτουν μια προκαθορισμένη ώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι επειδή υπάρχει μια μικρή απόκληση, γι' αυτό συμβαίνει αυτό.
5: Εντάξει. Και κάτι άλλο, εγώ είμαι Ολυμπιακός, είμαι βασικά, εγώ είμαι πάντα ευχαριστημένος, είμαι με τους προέδρους με την έννοια ότι αυτοί βάζουν τα λεφτά, αυτοί αποφασίζουν και για πολλά πράγματα. Η άποψή μου βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Έχουμε μια άποψη, μπορούμε να την πούμε, αλλά όχι να επιμένουμε και να βρίζουμε και να κάνουμε και να κάνουμε. Και κάτι ήθελα, Θέμης Παλιούρας, ο δημοσιογράφος, έχετε καμία σχέση?
0: Με τον Θωμά Παλιούρα εννοείται.
5: Ναι.
0: Όχι, καμία σχέση, απλή συνωνυμία.
5: Απλώς σημεία και στο μικρό και στο επώνυμο.
0: Όχι, το μικρό είναι Θέμης δικό μου, είναι Θωμάς το δικό του.
5: Ναι.
0: Οπότε όχι, είναι απλά η απλή συνωνυμία. Απλή συνωνυμία.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα που σας άκουσα.
5: Καλή
0: συνέχεια. Βεβαίως, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, 2-10.

0: την αρνητική απάντηση που είχε δώσει στην Ολλανδική ομάδα. Τώρα ο Παναθηναϊκός πήρε και αυτός αρνητική απάντηση. Παρά τις ψευδείς αναφορές που κυκλοφορούν, η Τζιρόνα απέρριψε την Δευτέρα την τελευταία προσφορά του Παναθηναϊκού, η οποία ήταν πολύ χαμηλότερη από την τιμή που ζητούσε, η οποία ανέρχεται σε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Απέρριψε επίσης την προσφορά της Αϊτχόφεν πριν από λίγες μέρες και δεν υπήρξε αντιπροσφορά. Προς το παρόν, τίποτα. Το τίποτα τονίζεται κιόλας με κεφαλαία γράμματα. Αυτό είναι το δημοσίευμα που προέκυψε πριν από λίγα λεπτά από την Ισπανία. Είναι ακριβώς το αντίθετο δημοσίευμα από αυτό που υπήρξε στην Αφρική, από το Africa Foot, το οποίο ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός είναι μια ανάσα από την Τζιρόνα. Θα δούμε το τι θα γίνει. Μέχρι αύριο θα ξέρουμε σχεδόν όλες τις τελευταίες μεταγραφές που αναμένεται να κάνουν οι ελληνικές ομάδες. Θα θυμίσω πως αύριο το βράδυ πρέπει να δηλώσουν την λίστα τους στην Ευρώπη. Ο Θανάσης λέει: καλησπέρα, η μεγαλύτερη μεταγραφή του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι γεγονός. Στις 4:30 όλοι αεροδρόμιο. Καλή εκπομπή, Θέμη, λέει ο Θανάσης. Γεια σου, Θανάση, να είσαι καλά. Ο Ολυμπιακός όντως ολοκληρώνει μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή. Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, είναι σίγουρα η μεγαλύτερη. Πάμε να περάσουμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε, Θέμη.
0: Χαίρετε.
1: Παίρνω με αφορμή ο Θοδωρής είμαι.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
1: Ούτως ή άλλως θα πάρει νωρίτερα, αλλά άκουσα και την κυρία Αναστασία.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, Θέμη μου, εγώ, φίλε, έχω μια πολύ άποψη και είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Θοδωρή, επειδή κόπηκε λίγο, έχεις μια πολύ...
1: Έχω μια αιρετική, ναι, και προσωπική άποψη όσον αφορά το θέμα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών με τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή, να μην έχει ούτε ένα. Γιατί δεν το κατάλαβα, δηλαδή, τι είμαστε στο 1960 και 70 και 75 θα σηκώσουν το λαβάρο της Επανάστασης οι Έλληνες παίχτες. Από τη στιγμή που οι Έλληνες παίχτες έχουν βρει χώρο σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ο καθένας παίζει εκεί που το αναλογεί ανάλογα με την αξία του, παραδείγματος χάρη, το πιο τρανό παράδειγμα είναι του Παυλίδη και του Δουβίκα, που ξεκίνησαν από πολύ μικρότερα πρωταθλήματα και τώρα μεσορανούν και οι δύο στα πρωταθλήματα που παίζουν. Τι λέει. Και μπορεί αυτοί οι παίκτες να είχαν υπογράψει ένα συμβόλαιο σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και να μην είχαν ούτε το μισό της αξίας και ποδοσφαιρική πρόοδο.
0: Δεν έχει άδειο στο που λες, Θοδωρή. Βέβαια, με βάση και τις λίστες που πρέπει να δηλώνουν οι ομάδες, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζονται οι Έλληνες.
1: Ναι, Θέμη μου, δεν είπα ότι εγώ θα κάνω αυτό. Λέω, η άποψή μου είναι ότι για μένα και κανέναν Έλληνα, αν είχα τη δυνατότητα σαν σωματείο, και κανέναν Έλληνα να μην είχα, δεν θα με πείραζε, ρε φίλε.
0: Ναι, okay.
1: Θα με ενοχλούσε.
0: Καταλαβαίνω την άποψή σου. Απλά σου ξαναλέω, είναι οι λίστες, είναι το κύπελλο Ελλάδος πρέπει να παίζουν δύο μικροί.
1: Θέμη μου, το ξέρω πως πρέπει να γίνεται. Απλά σου λέω ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει χώρο να παίξει. Δεν είναι τώρα όπως ήταν παλιά, δύο ξένοι σε κάθε ευρωπαϊκή ομάδα. Ρε φίλε, άμα κοιτάξει το χάρτη στην Ευρώπη, έχει κατακτηθεί από Έλληνες ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και με πολύ σημαντικές προσφορές στις ομάδες του.
0: Προφανώς.
1: Και η αξία του στους περισσότερους κάθε χρόνο, ρε φίλε, αναβαθμίζεται στο ranking το ποδοσφαιρικό.
0: Ναι. Δεν έχει αδείξει.
1: Όσο για το Μουζακίδη, ρε φίλε, εγώ να σου πω κάτι. Δεν είδα από το Χρήστο πρόοδο καμία, ρε φίλε. Δηλαδή, τι έχεις άγχος, είσαι έξω από τη μικρή περιοχή να σηκώσεις το πόδι και να σουτάρεις, ρε φίλε.
0: Ναι, ούτε εγώ είδα πρώτα να σου πω την αλήθεια, Θοδωρή.
1: Δεν τρελάνουμε δηλαδή. Και να σου πω και κάτι. Έπρεπε να έχει φύγει από την πρώτη φορά, όπως έρχεται και ο Κοστούλας, φίλε. Όπως εγώ το είχα πει και με τον Ιωαννίδη του Παναθηναϊκού. Την πρώτη χρονιά που έκανε την καλή πορεία.
0: Ναι. Θοδωρή, θες να μείνεις στη γραμμή για να επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Πρέπει να κλείσουμε.
0: Πρέπει να κλείσουμε τώρα από τις διαφημίσεις.
1: Να είσαι καλά,
0: καλή συνέχεια σου, εύχομαι, Θοδωρή. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.

0: αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύγχωνης Καλπάκ είναι για όλους, γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας, φύση και θάλασσα μαζί.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Απολογούνται αύριο συλληφθέντες για την αποτρόπα υπόθεση στην Κυψέλη με το νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος των τριών ατόμων. Αύριο απολογούνται. Εν τω μεταξύ, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να ξεδιλήξουν όλο το κουβάρι. Την ενοχή των 22 κατηγορούμενων, οι οποίοι φέρονται να δήλωσαν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας με σκοπό την ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο ενταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Οι 22 κατηγορούμενοι στην πλειονότητά τους είναι με καταγωγή από την Κρήτη. Το μήνυμα ότι όλα τα σχολεία είναι έτοιμα για το πρώτο κουδούνι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του σήμερα στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Εμβριώτη, το οποίο ανακοινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαρία Ταγιανάκου. Τις λεπτομέρειες νομοθέτησης μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων που θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους, πρόκειται να περιγράψει από το Βήμα της ΔΕΘ ο Νίκος Ανδουλάκης, όπως ο ίδιος προανήγγειλε σε συνέντευξή του στο Open. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, το νέο μοντέλο στο οποίο συνδυάζονται ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, έχει στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεκανοπέδιο. Σε εφαρμογή από σήμερα, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Στον καιρό τοπικά φαινόμενα, κυρίως σε ορεινές περιοχές, υψηλά για την εποχή θερμοκρασίες σήμερα στην χώρα, άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάντρα στους 33, στα Ιωάννινα στους 32 και στην Καλαμάτα επίσης στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να τα πούμε άλλη μία. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Πριν περάσουμε στους επόμενους φίλους, δεν αναφέραμε κιόλας με τόση επικαιρότητα που υπάρχει πως ο Λιονέλ Μέση αποσύρθηκε από την Εθνική Αργεντινή. Ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος μέτρησε 6 τίτλους με την Αλμπισελέστε, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής τουλάχιστον των τελευταίων χρόνων που έχει πατήσει στην γη, ένας ποδοσφαιριστής που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2022, δύο Κόπα Αμέρικα το 2021 και το 2024, ένα φιναλίσιμα με το 2022 και ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην αρχή της καριέρας του με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής το 2008 στο Πεκίνο και με την K20 της Εθνικής Αργεντινής είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2005. Ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος μέχρι και πριν από περίπου 5 χρόνια λεγόταν πως η Αργεντινή ήταν η μαύρη τρύπα ουσιαστικά της καριέρας του. Είχε σκεφτεί να αποσυρθεί με τους χαμένους τελικούς στο Κόπα Αμέρικα. Εν τέλει τα τελευταία χρόνια κατέκτησε τα πάντα, δύο Κόπα Αμέρικα, ένα Μουντιάλ, ένα φιναλίσιμα και κλείνει την καριέρα του μετά τον χαμένο τελικό κόντρα στην Ισπανία του φετινού Μουντιάλ. Φυσικά έχει φτάσει σε έναν ακόμη τελικό στο Μουντιάλ, έχει παίξει τρεις σύνολο το 2014 κόντρα στην Γερμανία, όταν είχε ιτηθεί 1-0 με εκείνο τον γκολ του Μάριο Γκέτσε. Πάμε να περάσουμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Έλα, τι γίνεται, Θέμη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Λοιπόν, μία ερώτηση. Δεν μου λες, έχεις ακούσει τίποτα για ποιον εξτρέμ ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό τώρα?
0: Όχι, δεν έχει βγει κάτι.
1: Ακούγονται τίποτα ονόματα?
0: Κάτι μπροστά. Όχι, δεν ακούγονται καν ονόματα. Νομίζω ότι το όνομα που θα ακουστεί μπορεί να μην το έχουμε ακούσει καθόλου όλο το καλοκαίρι.
1: Ναι. Ένα αυτό. Το δεύτερο, εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικό στο να δω ο Μουσακίτης. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι έχει κρεμάσει ο άνθρωπος. Απλά είναι μικρό παιδί, είναι 20 χρονών.
0: Ούτε
1: και
0: 19.
1: Χρειάζεται άλλους παίχτες στο κέντρο ώστε και αυτός να τους έχει δασκάλους και να αναδειχθεί. Το δεύτερο τώρα. Εάν δοθεί, θα έχεις πρόβλημα με την ελληνική λίστα. Το ξέρεις αυτό?
0: Ναι.
1: Έχει έντονο πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Τι θα κάνει εκεί?
0: Ο Μουζακίτης βέβαια είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν στους 4 της Ακαδημίας. Έτσι, γιατί η λίστα στις Ευρωπαϊκές είναι 17 συν 4 που πρέπει να έχουν παίξει σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα από 15-21 ετών τουλάχιστον για 3 χρόνια και είσαι άλλοι 4 από τις ακαδημίες.
1: Είσαι μείον ένας παίκτης από τις ακαδημίες, μείον ένας γιατί έφυγε και ο Τσολάκης που από τις ακαδημίες ήταν
0: για αυτούς.
1: Και είσαι ακόμα και μείον ένας Έλληνας διότι ήρθε ένας και φύγανε δύο φέτος.
0: Σωστά.
1: Εκεί τι κάνεις? Αυτά δεν πρέπει να τα σκεφτεί η ομάδα.
0: Επίσης είσαι μείον ένας Έλληνας στο κύπελλο Ελλάδος όπου ο Μουζακίτης θα βγαίνει μία από τις δύο θέσεις ενός παίκτη που πρέπει να παίζει από το 2004 και έπειτα γεννημένος.
1: Λοιπόν, έτσι. Είσαι μείον ένας παίκτης. Αυτά δεν πρέπει δηλαδή. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα σκεφτούν?
0: Προφανώς θα τα σκεφτούν. Νομίζω ότι θα τα έχουν σκεφτεί ήδη στον Ολυμπιακό εφόσον προχωρήσει η μεταγραφή. Αλλά όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα χάσει πάρα πολλά πέρα από αυτά που ανέφερες, δηλαδή από τις λίστες. Δηλαδή δεν ήταν πρώτη επιλογή στα χαφ. Υπάρχουν άλλοι παίκτες που είναι πιο μπροστά από τον Μουζακίτη. Αυτή τη στιγμή ο Σιπιόνι, ο Έσε, ο Φρόιλερ, ο Πουέρτα που θα πάρει ο Ολυμπιακός θα είναι όλοι πιο μπροστά στην ιεραρχία του Μουζακίτη.
1: Θα μπορούσε βέβαια να τον δώσει έστω και σαν δάνεικο. Δηλαδή θα τον δώσει με κανονική μεταγραφή από ό,τι μου.
0: Ναι, με κανονική μεταγραφή δεν θα προχωρήσει μια μεγάλη ομάδα, μια από κορυφαίο πρωτάθλημα σε δανεισμό, χωρίς οψιόν κιόλας.
1: Αν είναι σε μεγάλη ομάδα.
0: Όχι, σε οποιαδήποτε ομάδα κορυφαίο πρωταθλήματος.
1: Η Χάλ που λέγεται μπορεί να τον πάρει κανονικά με μεταγραφή για να τον σκεφτεί να τον πουλήσει μετά. Έτσι,
0: με μεταγραφή προφανώς. Με μεταγραφή.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι και το εξής τώρα. Τι φταίει για μένα και αν πεις τη γνώμη σου? Για μένα φταίει η βασική αιτία όλων, γιατί γι' αυτό έχει πέσει και απόδοση των Ακαδημιών του Ολυμπιακού, είναι το ότι πήρε το Σιλαϊδόπουλο και τον πήγε σε Ρίο Αύριο. Ο Σιλαϊδόπουλος, η θέση του δεν είναι έναν προπονητή. Τα έχω ξαναπεί αυτά και παρεξηγήθηκα. Με θυμάσαι που τα είχα πει. Δεν είναι έναν προπονητή σε πρώτη ομάδα. Ο Σιλαϊδόπουλος, η ειδικότητά του είναι να αναδεικνύει νέους παίχτες. Ξέρεις τι σου εννοώ, έτσι?
0: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Βέβαια δεν θεωρώ ότι η Ακαδημία του Ολυμπιακού έχει πέσει έτσι. Ότι πήρε μια ελληνική ομάδα το Youth League δεν σημαίνει ότι θα ξαναγίνει και ότι μπορεί να γίνεται κάθε χρόνο.
1: Όχι κάθε χρόνο. Φέτος ήταν πεσμένη και εδώ και εντός.
0: Ναι, προφανώς δεν θα βγάζει τις ίδιες φουρνιές. Έβγαλε μια πάρα πολύ καλή φουρνιά με Κοστούλα, με Μουζακίτη, με Παπακανέλο.
1: Για να βγάλεις πρέπει να έχεις το δάσκαλο που το έκανε αυτό.
0: Θα ξαναβγεί, θεωρώ. Επίσης, δεν είναι μόνο προπονητής της ΚΑΠΑ 19. Δηλαδή, είναι το πώς δουλεύουν τα παιδιά από μικρή ηλικία μέχρι να φτάσουν.
1: Όχι ΚΑΠΑ 19. Για μένα, ο Σιλαϊδόπουλος, επειδή είναι ειδικό στο να αντικνύει ως παίχτες, πρέπει να πάρει όλες τις ακαδημίες.
0: Δεν μπορεί να πάρει όλες τις ακαδημίες. Να γίνει υπεύθυνος στην ακαδημία, ναι. Να είναι προπονητής όμως ταυτόχρονα.
1: Να είναι υπεύθυνος των ακαδημιών, αυτό σου λέω.
0: Ναι, πάντως, ο Σιλαϊδόπουλος, σαν Σιλαϊδόπουλος, σαν άνθρωπος, νομίζω ότι προτιμάει να είναι προπονητής, από να γίνει υπεύθυνος οποιαδήποτε. Ακαδημία.
1: Λοιπόν, εάν δει όμως, κοίταξε, βλέπεις ότι η Ρίο ΑΦ είναι μεταξύ Στοράς και Αυταρσίας εκεί πέρα, έτσι, που το πολεμάει εκεί.
0: Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία θέλει να σώνεται εύκολα. Αυτός είναι ο στόχος της.
1: Λοιπόν, αυτό σου λέω. Δηλαδή, αν του πεις ότι κοίταξε το Σιλαϊδόπουλο, έλα εδώ, αναλαμβάνεις όλες τις ακαδημίες, δεν νομίζω ότι θα σου πει όχι.
0: Άμα ήταν, θα είχε γίνει ήδη, νομίζω, Γιάννη.
1: Δεν του το είχε πει. Δηλαδή, ο Μαρινάκης που πρότεινε και του είπε πήγαινε εκεί.
0: Ναι. Βέβαια, για μιλάμε για έναν παίκτη, για έναν προπονητή, ο οποίος είναι στο γκρουπ του Μαρινάκη. Οπότε θεωρώ ότι αν υπήρχε τέτοια πράγματα θα ήταν πιο εύκολο.
1: Λοιπόν, να του πει: κοίταξε, πάρε όλες τις ακαδημίες, στο γκρουπ, όλες τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Και τι να κάνει, να κάνει αυτό που έγινε την πρώτη χρονιά που ανέβασε τους παίκτες από τις ακαδημίες. Την πρώτη φορά τον Μουζακίτη και τον Κοστούλα. Δηλαδή, να τον βάλει δίπλα στον, πώς το λέμε, στον Μεντιλίμπαρ. Κατάλαβες τι σου λέω.
0: Γιατί
1: αυτά τα νέα παιδιά αποδίδουν αλλιώς όταν έχουν έναν άνθρωπο που τους έχει δουλέψει δίπλα και έχουν βλέπουν ένα γνωστό πρόσωπο.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει πάντα όμως με το πρόσωπο. Γιατί το λέω αυτό. Παράδειγμα, ο Παπαγανέλος, ο οποίος πήγε στη Ρίο ΑΒ, έπαιξε ελάχιστα με ποιο προπονητή, με τον Σιλαϊδόπουλο. Αυτό μου τον ανέδειξε.
1: Πήγε με προπονητή, αλλά έπαιξε με προπονητή τον Σιλαϊδόπουλο. Όχι με τον Σιλαϊδόπουλο να έχει προπονητή τον Μελιντή, για να έχει τον Σιλαϊδόπουλο δίπλα που τον έβγαλε σαν κάτι.
0: Μα και στην ΚΑΠΑ 19 τον Σιλαϊδόπουλο είχε, δεν είχε κανένα με τη Λίμπαρ.
1: Αυτό σου λέω, ότι να τον έχει σαν βοηθό, όχι σαν βασικό προπονητή ομάδα.
0: Εσύ, Γιάννη, δεν μπορεί να έχει έναν άνθρωπο. Δεν είναι ένα τεχνικό σώμα. Δεν μπορεί να έχει έναν άνθρωπο και βοηθό προπονητή και υπεύθυνο για τι ακαδημίες και προπονητή στην ΚΑΠΑ 19 και λίγο από όλα.
1: Ένα αυτό.
0: Να τον βρεις,
1: το άλλο για μένα, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα που αναδεικνύει καλά παίχτες για τον Ολυμπιακό, ειδικά, είναι αυτή η Ολλανδική ομάδα, η Βίλεμ. Ξέρεις ποια σου λέω, έτσι.
0: Εκεί ναι.
1: Λοιπόν. Εκεί πέρα, μήπως ο Μαρινάκης μπορεί να το σκεφτεί, να βάλει κανένα πόδι εκεί πέρα και να πηγαίνουν οι παίχτες να τους φέρουν πίσω. Γιατί δεν ξέρω, το έχει αυτή η ομάδα, είναι ίσως το team που έχει που αναδεικνύει οι παίχτες. Ξέρεις, σου λέω, τους βελτιώνει.
0: Ναι, καλά, γενικότερα οι Ολλανδικές ομάδες στηρίζονται σε νέους ποδοσφαιριστές και είναι και τέτοιο το ποδόσφαιρο που τους αφήνει.
1: Γιατί είναι και τέτοιο το στυλ του ποδοσφαίρου που παίζουν, που οι παίχτες παίζουν πιο απελευθερωμένα εκεί πέρα, έτσι.
0: Μπορεί να δείξουν όλα τους τα χαρακτηριστικά.
1: Α, αυτό σου λέω. Λοιπόν, χαιρετώ και θα ακούσω και τους άλλους.
0: Να είσαι καλά, yeah. Γιάννη. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε από πού είναι η γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, Θεμή.
0: Έλα, Μπιλ.
2: Τι έγινε, λεβέντη μου.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά. Που λες αυτά τώρα με τον Ουναή, τη μια ανακοίνωση, την άλλη ο άλλος από εδώ, την άλλη το άλλο πρακτορείο από εκεί. Αυτά είναι, φίλε, παιχνίδια των μανατζαρέων. Κατάλαβες. Στις αρχές θυμάμαι, πριν από λίγο καιρό, πάνω τον ζήταγε. Γιατί ο μάνατζερ του θέλει να πάρει μεγαλύτερη τιμή και για τον ίδιο και για τη Χιρόνα. Και βέβαια για προσωπικά για τον ίδιο τον μάνατζερ. Λοιπόν, και γενικώς ότι διαδίδουμε, μετά στην πορεία βγήκε η Άντερλεχτ και ο Άγιαξ.
0: Για Αιτχόφεν, όχι η Άντερλεχτ.
2: Για Αιτχόφεν, συγγνώμη. Για Αιτχόφεν και ο Άγιαξ αποσυρθήκανε κι αυτοί και καλά τώρα. Είναι ζήτημα αν έχουν κάνει. Όχι ότι δεν είναι καλά.
3: Το 1993, τότε που συνεχίζαμε να κάνουμε άλλες δουλειές, γιατί από τη μουσική δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Στο δίσκο που κάναμε τότε που λεγόταν «Ο ήλιος του χειμώνα μας με μελαγχολεί», μας βοήθησε ένας, κατά τη γνώμη μας, πραγματικός μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, ο κύριος Βασίλης Χαράς.

0: Ο Μπίλι.
1: Σύντης ο Παναθηναϊκός. Εγώ ξέρω να λέω ότι στο δεύτερο ημίχρονο που μπαίνει μέσα η Λιβαδιά με τον Παναθηναϊκό, μας έπαιζε στο μισό γήπεδο.
2: Ναι, ήταν καλύτερος ο Λιβαδιάκος στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου.
1: Θα πούμε, δηλαδή, θα πούμε τις αλήθειες, αλλά δεν είναι η αλήθεια. Δηλαδή ναι. Αυτό δεν με ενδιαφέρει να μου πούνε εμένα οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού. Ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πάλι στο 0-1. Ας πούμε, περίμενα τη φυσική εξέλιξη, αυτή την κλασική εξέλιξη του Παναθηναϊκού. Θα πάει 88-89, θα φάμε τον γκολ 1-1 στη Λιβαδιά.
2: Εντάξει, πήγε διαφορετικά χθες. Έμεινε και με 10 Λιβαδιακός, έβαλε για μέσα στον γκολ Παναθηναϊκός.
1: Μπράβο, η αποβολή. Εκεί και τελειώσαν όλα. Λοιπόν, έτσι όμως τώρα, αύριο μεθαύριο, αλλά έβλεπα τη σουίπα που έβλεπα την Τζέλση με την Brighton. Που προχθές πότε ήταν.
2: Το 4-3, ναι.
1: Το 4-3, προηγήθηκε 3-0 η Τζέλση, αλλά έβγαζε μα. Δηλαδή, πώς γίνεται ρε, η Θέμη. Αυτές οι ομάδες θα μου πεις τα budget και η οργάνωση και τρίχες καθαρές για μένα. Τι είναι οι παίκτες. Ανθρώποι, 11 ανθρώποι είναι 11 επαγγελματίες οι οποίοι ξαφνικά δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Αγγλίας και μιλάμε καλπάζανε.
2: Ναι. Δηλαδή, εντάξει, είναι ο τρόπος που δουλεύονται είναι και άλλη ποιότητα των ποδοσφαιριστών και επίσης είναι και οι εντάσεις που έχουν, που αυτές κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Είναι και η αντοχή, αλλά είναι και οι εντάσεις.
1: Και εχθές πάλι που έβλεπα την Άστον Βίλα με την Άρσεναλ.
2: Ναι, έχω, και εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο.
1: Βλέπω και Άρσεναλ τώρα. Λόγω Τζιόλι δεν πήγε χθες. Δεν πήγε, δεν έκανε τίποτα.
2: Ναι, έπαιξε ένα ημίχρονο, βγήκε αλλαγή.
1: Τον έβγαλε. Ναι,
2: έβαλε τον Έζε.
1: Πρέπει να του κάνει τη δουλειά. Δεν γίνεται. Αν δεν του κάνει τη δουλειά. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, για το Μουζακίτη, επειδή μίλαγα με ένα πολύ σοβαρότατο με διαρκείας, μη σου πω δίπλα στο Μαρινάκι και λοιπά. Ένα πολύ σοβαρό άνθρωπο, ειλικρινά σου μιλάω. Ξέρεις τι μου είπε για το Μουζακίτη.
2: Τι?
1: Ο Μουζακίτης πρέπει να αλλάξει μυαλά. Μου λέω τι μυαλά να αλλάξει, Γιώργο. Γιώργος και αυτός. Λοιπόν, για την τελευταία, όλο στα, σε κάποια νότια προάστια, δεν θα πω περιοχή. Λοιπόν, συνέχεια μέσα και μπαίνει μέσα και το παίζει, ξέρεις. Ο Κομενάκος και Μούρι και έτσι, και ότι να είμαι ο Μουζακίτης. Λοιπόν,
2: ναι, δεν το
1: άμα
2: ξέρω
1: μου λέει συνεχίσει κανένα τέτοιο μπουζούκι, λοιπόν, θα τον εφάει το φίδι κι αυτό. Ναι. Πάρα πολλά παιδιά. Δηλαδή που ήταν Ερμής Κουρόπουλος, τι να σου πω τώρα. Δηλαδή παιχταράδες που έπρεπε να παίζουν ακόμα, που λέει ο λόγος. Κατάλαβες. Αλλά μπλέξανε με την Τότσε Βίτα.
2: Μάλιστα, δεν το ξέρω. Πες μου γι' αυτό. Πες μου γι' αυτό, ναι.
1: Κλείνοντας, για ποιο αεροδρόμιο λένε θα πάνε οι Ολυμπιακοί. Δεν έχω καταλάβει. Ποιος έρχεται.
2: Στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Λένε για τον Πουέρτα που παίρνει ο Ολυμπιακός.
1: Ο Πουέρτα ποιος είναι τώρα, το Μερμίγκι.
2: Όχι, αυτό. Ο Μερμίγκης έχει. Ανήκει στον Ολυμπιακό, είναι Μεξικάνο, σεντερφόρ, τον έχει πάρει, έχει τελειώσει, έχει παίξει κιόλας. Ο Ολυμπιακός παίρνει σήμερα ένα παίκτη, έναν διεθνή Κολομβιανό, τον Πουέρτα από την Σαντάντερ, 16 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τον δούμε και αυτό στο χορτάρι. Οι Ολυμπιακοί που είναι παίκτης τους κλπ.
2: Θα το δούμε. Λοιπόν, έγινε Μπίλ, θα τα πούμε, φίλε.
1: Πολλούς χαιρετισμούς στο γίγαντα τον Άλκη, το φίλο μου, και στο γίγαντα τον Σάκη.
2: Να σε καλά, Μπίλ. Λοιπόν. Καλή συνέχεια, να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι, Θεμή.
2: Εσύ είσαι, ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Θυμήστε μου το όνομα για Βτσιάθο Βασιλής.
3: Βασιλής είμαι, ναι.
2: Γεια σας, κύριε Βασιλή.
3: Εύχομαι καλό μήνα και καλή ραδιοφωνική σεζόν.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και σε σένα και στην κυρία Ζέτα, η οποία κύρισε από χθες. Εγώ φοβήθηκα μην χάσουμε το 12-5, γιατί ήδη, να το πω, αποστατεύτηκε, έπιε ο Χελάκης, ανέβευγε και η Ζέτα, θα μείνει μόνος σου, οπότε να φτιάξει αυτή η γραμμή με Μεσημαριανή, γιατί την είχαμε συνηθίσει. Οι διακοπές τελειώσανε.
2: Οι διακοπές τελειώσανε. Μπαίνουμε σε φουλ ρυθμούς τώρα.
3: Κακώς. Οι διακοπές καλές είναι του Σεπτέμβριου.
2: Η αλήθεια αυτή είναι.
3: Και να τις βάλεις στο πρόγραμμα. Είμαι διατεθειμένος να φιλοξενήσω στη Σκιάθο αν δεν έχεις έρθει.
2: Έχω έρθει πιο παλιά, είναι αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόταση πάντως. Αλλά καταλαβαίνετε ότι λόγω της δουλειάς μας, Σεπτέμβριο έχουμε μπει πλέον σε φουλ ρυθμούς. Οπότε...
3: Έχω τον τρόπο και το πρόσωπο και τον τρόπο να σας φιλοξενήσω. Το ίδιο ισχύει και για τη ΖΕΤΑ, αν δεν έχουν τελειώσει. Γιατί το λέω τώρα, γιατί ο Αύγουστος δεν είναι.
2: Ναι, προφανώς.
3: Για διακοπές είναι κουραστικός.
2: Προφανώς. Ολοκλήρωσε και η ΖΕΤΑ από τις διακοπές της Αγγλίας τον Αύγουστο.
3: Καταρχήν, άκουσα προχθές τον πρόεδρο. το μαγαζί είναι δικό του. Αυτός βάζει τα λεφτά, αυτός έχει και τον πρώτο λόγο. Αλλά εγώ θα διαφωνήσω λίγο. Δηλαδή, πού θα διαφωνήσω? Πρώτον, θα διαφωνήσω λίγο ότι υπάρχουν παίχτες οι οποίοι δεν προτιμούν την Ελλάδα. Οι παίχτες όλοι, εχθρός, δηλαδή, έρχονται, όταν ένας παίχτης δεν έρχεται με τα λεφτά, έρχεται με τα πολλά λεφτά. Λοιπόν, αν πληρωθεί ένας παίχτης, πάει όπου να είναι. Ένα είναι αυτό.
2: Βέβαια, και δεύτερο, κύριε Βασίλη, να κάνω ένα σχόλιο για αυτό και να συνεχίσω.
3: Βεβαίως.
2: Όταν υπάρχουν πολλά λεφτά, ίσως και για μια υπεραξία, πολλές φορές μπορεί να χαλάσουν και ισορροπίες στα αποδυτήρια, γιατί παίζει γι' αυτό ρόλο. Σου λέει, κοίταξε, ο άλλος παίρνει τόσα και δεν ταξίζει.
3: Συμφωνώ.
2: Εγώ παίρνω λιγότερο.
3: Αυτό που γίνεται τώρα με τα 3 εκατομμύρια που έδωσε στην αρχή, τώρα δίνει τα 3, δίνει τα 16, θα φτάσουν 20. Αν τα έκανε από την αρχή, δεν θα έχει έρθει τόσο καιρό. Είναι παρατηρημένο ότι έγινε και πέρυσι, έγινε και πρόπερσι, ο Ολυμπιακός στο τέλος να ψάχνει να τρέχει, ενώ έχει όλο το περιθώριο να φτιάξει την ομάδα, και φτιάχνοντας την ομάδα δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να αποκλείσουμε την ΑΕΜΕΚ. Άμα είχαμε φτιάξει την ομάδα, άρα θα ήσουν στο Champions League και τα λεφτά θα τα έπαιρνες πίσω.
2: Ναι.
3: Άποψη δική μου, είπα, το μαγαζί επιχειρηματίας είμαι 40 χρόνια, ξέρω δικό το μαγαζί ό,τι θέλει κάνει. Εγώ το βλέπω έτσι διαφορετικά. Ένα δεύτερο που θέλω να πω, βγαίνουμε. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, βγαίνει ο ένας και κάθεται και συζητάει, ενώ είναι Παναθηναϊκός, κάθεται και συζητάει σιγά το παίχτη και ποιος είναι ο παίχτη και κάνει δεκαίσκα. Βγαίνει ο άλλος που είναι Ολυμπιακός όπως εγώ, κάθεται συζητάει για το... Μα δεν μας ενδιαφέρει ο ΝΑΗ εμάς. Εμάς μας ενδιαφέρει ο παίχτης που έρχεται. Ο Παναθηναϊκός να ενδιαφερθεί για τον ΝΑΗ. Γιατί και υπάρχει και ένας... Βγήκε τώρα ο Σάκης να μιλήσει για το αυτό και υπάρχει ένας ειρωνικός τόνος, και από εκεί αρχίζει το εριστικό κομμάτι και αρχίζουν οι φωνές. Είπαμε να κρατήσουμε το χειμώνα έτσι. Εγώ δεν πολύ βγαίνω εγώ, αλλά ακούω όλες τις εκπομπές. Μ' αρέσει να ακούω όλες τις εκπομπές, αλλά δεν πολύ βγαίνω. Και εσύ, η δική σου εκπομπή, θα πω, δεν είναι κακιούλα, ήσουνα πάνω στην κόκκινη γραμμή. Τι εννοώ κόκκινη γραμμή? Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι προκλητικοί, είναι εριστικοί. Τώρα αυτόν τον καιρό υπάρχει ησυχία και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι.
2: Ναι, μακάρι, θα πω εγώ.
3: Και έτσι ευχόμαστε, έτσι θέλουμε. Είναι ο τρόπος ο δικός σου, ο οποίος προδιαθέτει τον άλλον να μην είναι εριστικός. Εσύ κρατάς το τιμόνι, έχεις το μαχαίρι και το τιμόνι, αλλά είσαι και καλός. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν είναι λόγια όπως τα είπαν κάποιοι μερικοί. Αυτά που λέω τα πιστεύω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά,
3: πολύ,
2: κύριε Βασίλη. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια, εύχομαι να είστε καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα-δυο μηνύματα και να περάσουμε μετά σε διαφημίσεις και στην συνέχεια στις υπόλοιπες τηλεφωνικές γραμμές. Ο Σπύρος λέει: Ρε Γιάννη, μια σκίση από Πειραιά, πήγαινε πλατεία Αλεξάνδρας, δώσε βιογραφικό να σε πάρει ο Βαγγέλης να γλιτώσει από αυτά τα εκατομμύρια, αυτό τα εκατομμύρια του και εμείς τις καθημερινές σου συμβουλές, λέει ο Σπύρος. Μάλιστα. Γεια σου, Σπύρο. Ο EVV λέει: 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα. Γεια σου, EVV, να σε καλά, καλό μήνα. Ο Γιάννης λέει: Θα είναι προς ενημέρωση, ιατρικά προς ενημέρωση. Οι ιδιοκτήτες της Τζιρόνα ανήκουν στον όμιλο της Manchester City. Τον Ουναή τον πήραν ακριβά, θα τον πουλήσουν ακριβά, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, τον Ουναή τον πήρε 6 εκατομμύρια η Τζιρόνα πέρσι. Έχει δίκιο στο που λες ότι ανήκει στον όμιλο της Manchester City. Είναι η αλήθεια. Τον πήρε 6 εκατομμύρια ευρώ από την Marseille. Θέλει να τον πουλήσει 20. Δεν νομίζω να τον πουλήσει 20. Θα τον πουλήσει με λίγα λιγότερα χρήματα. Ο Ουναή έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν πέρσι με την Τζιρόνα. Ήταν σαν τη μήκαμε στο γάλα. Η Τζιρόνα θέλει να βγάλει ό,τι περισσότερο μπορεί από τον καλύτερο της παίχτη. Και να πούμε πως έχει μπει στο κόλπο και η Μπενφίκα, η οποία αναζητά χαφ και πουλάει στην Αλ-Ιτιχάντ τον Ρίος τελικά. Μια τελευταία εξέλιξη είναι αυτή. Υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν πως και η Μπενφίκα μπαίνει στο κόλπο και τον Ουναή. Αν ισχύουν αυτά και επιβεβαιωθούν τα δημοσιεύματα, καταλαβαίνουν πως δυσκολεύει πάρα πολύ αυτή την περίπτωση για τον Παναθηναϊκό. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε περίπου 2 λεπτάκια.
0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Έτσι.
4: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να τα πούμε άλλη μία. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43.

0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, να μεταφέρουμε κάτι. Υπάρχει μια φήμη τις τελευταίες ώρες που θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί, που αναφέρει πως ο Ολυμπιακός εξετάζει μεταξύ άλλων και την περίπτωση του Φεντερίκο Κιέζα. Είχαμε δει και κάποια δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν πως ο Ολυμπιακός κοιτάζει περίπτωση από την Premier League. Σύμφωνα με τις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες, ανεπιβεβαίωτες προφανώς πληροφορίες, δεν βγαίνει κάτι από τον Ολυμπιακό. Μία περίπτωση που κοιτάζει ο Ολυμπιακός είναι αυτή του Φεντερίκο Κιέζα, ο οποίος αυτή τη στιγμή ανήκει στην Λίβερπουλ. Πέρσι έκανε στην Premier League 26 συμμετοχές, 2 γκολ, 1 assist, τις περισσότερες ως αλλαγή. Ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε και άλλα 5 παιχνίδια στα κύπελα της Αγγλίας και άλλα 5 στο Champions League, που πέτυχε μάλιστα και ένα γκολ. Το κρατάμε το όνομα του Φεντερίκο Κιέζα. Μια δύσκολη περίπτωση προφανώς. Ένας παίκτης ο οποίος πριν από λίγα χρόνια είχε κάνει μεταγραφή 45 εκατομμυρίων ευρώ το 2022 από την Φιωρεντίνα στην Γιουβέντους. Με τη Φιωρεντίνα είχε κάνει τις καλύτερες του εμφανίσεις. Στην Γιουβέντους, όπου αγωνίστηκε 4 χρόνια, τα 2 χρόνια τα πήγε πολύ καλά. Ταλαιπωρήθηκε για κάποιους τραυματισμούς. Τις άλλες 2 χρονιές, τις ενδιάμεσες, τα είχε πάει μέτρια. Το κρατάμε αυτό το όνομα. 28 ετών ο Φεντερίκο Κιέζα, διεθνής παίκτης μέχρι το 2024 με την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Δεν έχει κληθεί ξανά από τότε. Το κρατάμε λοιπόν και το έχουμε στο νου μας. Να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα και να περάσουμε μετά στις γραμμές. Ο καθηγητής λέει: έλα μωρέ με τη Χειρόνα και τον Αχειρόνα. Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν και τόσα λεφτά? Άρα και εσύ, κύριε Παντελίδη, το θέλεις το δώρο και την 13η σύνταξη? Είναι το ερώτημα του καθηγητή. Ο Μάνος λέει: κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει από πότε ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις. Δεν ξέρω αν για τον Ουναΐ εννοείς, Μάνο. Πάμε στον επόμενο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλο. Καλό μήνα, με υγεία.
0: Καλό μήνα. Αλέξανδρε, εσύ?
1: Ναι, εγώ είμαι εδώ.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Καλό μήνα και στους υπόλοιπους ακροατές και ακροάτες εντός και εκτός Ελλάδος, σταθμού που ακούνε. Και επίσης θέλω να πω ότι αυτό που με συζητάγαμε πολλές φορές μαζί, Θέμη, τελικά έγινε πραγματικότητα. Και μιλάω για τη μεταγραφή του Πουέρτα, που αυτή τη στιγμή ακούγεται έντονα ότι είναι στον Ολυμπιακό. Και με χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι αυτή τη μεταγραφή την πραγματοποιεί και ο ίδιος ο πρόεδρος. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Ο ίδιος ο πρόεδρος θα του πιακούν τα χρήματα, θα γίνει αρκετά.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι και λίγα, έτσι.
0: Μια μεταγραφή η οποία μπορεί να ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο η Ερυθρέα, δίνει και κάποια λεφτά στην Μπογκοντά που ήταν η πρώτη του ομάδα, κάποια λεφτά στον μάνατζερ κατευθείαν του Πουέρτα. Είναι και το συμβόλαιο του υπέχτη, είναι πολλά τα λεφτά.
1: Σίγουρα, συμφωνώ. Είναι και η πιο ακριβή μεταγραφή νομίζω και στο ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, στην Ελλάδα είναι η πιο ακριβή μεταγραφή όλων των εποχών.
1: Ναι. Θέλω να διευκρινίσω μόνο για το συμβόλαιο του, αν γνωρίζει. Από ό,τι άκουσα, θα υπογράψει για 4 χρόνια στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από αυτά τα 4 χρόνια δικαιούται να έχει τα 4 στον Ολυμπιακό ή θα πάει με την Νότια μετά?
0: Κοίταξε, ο Πουέρτα υπογράφει τετραετές συμβόλαιο. Τα χρήματα που θα παίρνει τη ΣΥΟΣ θα είναι κάτι παραπάνω από 1.700.000 ευρώ. Θα πάρει και ένα μπόνους υπογραφής, δηλαδή κάποια λεφτά μπροστά, τα οποία είναι ξεχωριστά από το 1.700 που θα παίρνει κάθε χρόνο. Και θα υπάρξει και μια ειδική ρήτρα για το επόμενο καλοκαίρι, ώστε να μπορέσει να πάει στην Nottingham Forest, εφόσον φυσικά ξεχωρίσει τον Ολυμπιακό, τα πάει καλά, τον θέλει Nottingham Forest, και θα υπάρξει μια ειδική ρήτρα για την Premier League. Και προφανώς καταλαβαίνουμε ότι αφορά την Nottingham Forest, έτσι.
1: Ναι, προφανώς. Βέβαια, έχουμε εγώ να κρατήσω περισσότερο στο Ολυμπιακό όσο γίνεται αυτό. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν του δίνονται και ευκαιρία να παίρνει τους παίκτες κάθε φορά, που χωρίς να σημαίνει αυτό δεν έχει πάρει, έτσι. Αυτή και ο μεγάλο επίπεδο, νομίζω ότι πρώτη φορά ο Ολυμπιακός έτρεψε τον ταβάνι του, να σου το πω και λαϊκά, ας πούμε, για να φτιάξει την πάγκα στον αέρα, δηλαδή ο πρόεδρος μας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε και να το εκτιμήσουμε, δηλαδή, όντως. Δεν είναι και λίγο πράγμα. Εκεί που βέβαια υπάρχει ερωτηματικό μεγάλο στον εξτρέμ τώρα, εκεί δεν ακούγεται κάτι. Από ό,τι άκουσα τώρα τον Κιέζα που πες πριν, δεν είμαι σίγουρος ότι θα προχωρήσει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, όχι, δεν μιλάμε για προχωρημένες επαφές. Μιλάμε για ένα όνομα το οποίο όμως στο μυαλό τους, που υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού μέχρι εκεί.
1: Δεν ξέρω αν αυτός που λεγόταν ο 20χρονος από εκεί, από την Πέτης, μπορεί να τον πάρει ο Ολυμπιακός, που είναι και στα μέτρα του οικονομικά γενικά. Και μιλάω για τον Παύλο Καρσία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάω για αυτόν τον 20χρονο παίκτη. Δεν ξέρω αν αυτός θα είναι ο εκλεκτός των εκλεκτών. Και δεν ξέρω βέβαια αν φύγει ο ο Μάρτινς θα πάρει κι άλλον έξω από Ολυμπιακός.
0: Δεν νομίζω πως θα πάρει πάντως. Ακόμα και να φύγει ο Ζόρις ο Μάρτινς, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει έναν εξτρέμ. Γιατί πρώτον είναι μικρό το χρονικό διάστημα, πρέπει μέχρι αύριο το βράδυ να έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές του. Και δεύτερον, έχει επιλογές ο Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή έχει έναν εξτρέμ που θα πάρει σίγουρα. Είναι ο Ζέλσον, ο οποίος τον βγάζουμε εκτός κουβέντα σε περίπτωση που φύγει. Είναι ο Ρόκα, είναι ο Ζωτα Σίλβα, είναι ο Φορτούνης που τον βάζει στα εξτρέμ ο Μεντιλίμπαρ. Έχει επιλογές.
1: Σαφώς και έχει επιλογές, προφανώς. Βέβαια, από ό,τι άκουσα φεύγει και ο Ροντινέη επί Σάντος.
0: Ναι, θα πάει στη Σάντος ο Ροντινέη.
1: Ναι, από ό,τι άκουσα φεύγει και ο Ροντινέη, βέβαια. Ο Ροντινέη και αλλιώς δεν υπολογίζονταν στον Ολυμπιακό που το ξέρω το τελευταίο καιρό. Εντάξει, καλά να πάει όμως στην Παντή. Το ευχαριστούμε για την πρόσφαιρα. Για την πρόσφαιρα Ροντινέη στον Ολυμπιακό, να μην ξεχνάμε κάτι
0: ακόμα. Καλά, εννοείται πως πρόσφαιρε έτσι.
1: Αλλά όμως, εντάξει, είδε και η περίοδο πάνω στον χρόνο που πρέπει και ο Ολυμπιακός να ανανεωθεί και να προχωρήσει πιο μπροστά σε παίκτες. Για να μπορέσει και να διακριθεί. Όπως για παράδειγμα που συζητάγαμε προηγουμένως για τη μεταγραφή του Πουέρτα, που είναι μια μεταγραφή που δεν την κάνει κάθε μέρα, ας πούμε, να το πω και έτσι, για να πάρει και τους παίκτες.
0: Ναι.
1: Και αφού τιμάει τον πρόεδρο καταρχήν και την επιμονή του Ολυμπιακού να πάρει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή που είναι καταξιωμένος παίκτης, από εκεί στο Μουντιάλ, τον έχω δει, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι προετοιμασμένοι οι ομοειδάτες μου, θα δουν ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή για τον έχω δει αγωνιστικά. Είναι ένα πάρα πολύ καλό λοιπόν παίκτης που θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό είναι σίγουροι. Είμαι πεισμένος ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και ο Ολυμπιακός με τη μεταγραφή αυτού του παίκτη ανεβάζει και επίπεδο στη μεσαία γραμμή, έτσι.
0: Σίγουρα. Και έχει τα χαρακτηριστικά όπου έρθει ακριβώς αυτά που έλειπαν τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ένα παίκτη ο οποίο να μπορεί να είναι box to box για να μπορέσει να κουβαλήσει την μπάλα, να έχει το κάθε το παιχνίδι και να πατάει και περιοχή, να παίρνει πράγματα από αυτού του παίκτε. Γιατί τα χάφη του Ολυμπιακού τουλάχιστον πέρσι δεν είχαν γκολ, έτσι.
1: Ναι, προφανώς δεν είχαν. Και δεν είχαν και πολύ επαφή το κουτί να μπαίνουν μέσα στην περιοχή, ας πούμε, και να απειλούν από εκεί. Και κάτι ακόμα για να κλείσω και την γραμμή με κάποιο άλλο ακροατή. Θέλω να ρωτήσω αν τελικά ο Μουζακίτς πάει στη Χαλ τελικά που ακούγεται.
0: Στη Χαλ.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν συζητήσεις. Αυτή τη στιγμή οι συζητήσεις είναι για 15 εκατομμύρια ευρώ καθαρό ποσό και άλλα 5 εκατομμύρια ευρώ με μπόνους.
1: Ναι, αυτά ήταν τα 20 και εκείνος.
0: Ναι, υπάρχει η συζήτηση. Θα δούμε μέχρι το βράδυ αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή, γιατί κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο στην Premier League.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Θα τα δούμε οπότε μέχρι το βράδυ.
1: Να σε καλά,
0: Αλέξανδρε.
1: Να σου πω καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα έχουμε και σε σένα. Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Προάστια. Να πούμε για την κλήση του Ολυμπιακού.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει 25 παίχτες ξένους αυτή τη στιγμή. Θα τους πούμε στα γρήγορα. Είναι ο Ορτέγκα 1, ο Πέντερσεν 2, ο Τικνιτζάν 3, ο Κάρμο 4, ο Πουέρτα 5, ο Φρόιλερ 6, ο Ελκαμπή 7, ο Ζώτα Σίλβα 8, ο Γκοζάλες 9, ο Πόποβιτς 10, ο Ρόκα 11, ο Σμαΐλεβιτς 12, ο Πυρόλα 13 και ο Γκουστάβο Σα 14. Αυτή επειδή είναι μεταγραφές οι περισσότεροι θα είναι σίγουρα στη λίστα.
0: Όχι απαραίτητα.
2: Έχουμε λοιπόν άλλους 11 λοιπόν, οι οποίοι είναι οι εξής. Και από αυτούς τώρα όλοι είναι στον αέρα. Δηλαδή είναι ο Ντάνι Γκαρσία 1, ο Μαρτίνς που μπορεί να απολυθεί 2, ο Τσικίνιο 3, ο Γιάρεντσουκ 4, ο Κλέιτον 5, ο Μπρούνο 6, ο Καμπελά 7, ο Γιαζίτσκι που είναι τραυματισμένος 8, ο Εσέ 9 που μπορεί να απολυθεί, ο Ροντινέη 10, που και αυτός είναι να φύγει, και ο Σιπιόν είναι 11. 14 και 25. Από αυτούς τους 11 λοιπόν τώρα,
0: λοιπόν,
2: θα δούμε ποιοι θα κρατήσει και ένας που θα πάρει.
0: Αρχικά είναι 3
2: σίγουρα. Θα πάρει κι άλλον ένα τον εξτρέμ.
0: Είναι 3 σίγουρα. Είναι 3 σίγουρα εκτός.
2: 14 και ένας ο εξτρέμ που θα πάρει 15 είναι σίγουροι. Θα δούμε ποιος θα είναι ο εξτρέμ.
0: Μισό. Οι 3 από τους 11 που αναφέρεται, Κωνσταντίνος είπαμε έτσι.
2: Ναι.
0: Οι τρεις είναι σίγουρα εκτός. Είναι ο Ροντινέη ο οποίος αποτελέσει παρελθόν. Είναι ο Καμπελά ο οποίος αποτελέσει παρελθόν. Και είναι ο Γιαζίτζη που είναι τραυματίας. Οπότε αυτόματα από τους 26 που είχαμε φτάσει, πάμε στους 23. Πρέπει να κοπούν άλλοι 5 στη συνέχεια.
2: Μπράβο. Άρα λοιπόν έχουμε Ντάνι Μαρτίνς 2, Τσικίνιο 3, Κλέιτον 4, Μπρούνο 5, Σιπιόνι 6 αν δοθεί δανεικός και Εσέ αν πουληθεί.
0: Ναι.
2: 7 ο Ροντινέη, τον υπολογίζουμε ότι φεύγει. Ο Γιατζίσκι ότι είναι λόγω τραυματισμού και ότι ο Καμπελά φεύγει. Και ο Γιάρεψο, ο οποίος από ό,τι φαίνεται Είναι για να δοθεί κάπως.
0: Λοιπόν, με τη ναι. Από τους 23, λοιπόν, ο Σιπιόνι δεν θα πάει δανεικός, θα μείνει στον Ολυμπιακό κανονικά.
2: Μπράβο,
0: ο Έσερ δεν νομίζω ότι θα απολυθεί, γιατί τα μεγάλα πρωταθλήματα τελειώνουν μέχρι σήμερα, δεν ακούγεται κάτι.
2: Δεν ξέρουμε, λέμε μήπως είναι ξαφνικά από την Αραβία μια πρόταση.
0: Δεν νομίζω τώρα, γιατί αν απολυθεί ο Έσερ πρέπει να πάρει και εξάρι ο Ολυμπιακός. Πού θα τρέχει τελευταία στιγμή να πάρει εξάρι?
2: Θέλω να πω. Δεν αποκλείουμε τίποτα μέχρι να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος. Γιατί μπορεί ξαφνικά, τον ήθελε ο Σιμεώνε, να πει η Αθλέτικο πέρσι, ότι δίνω ξέρω 25. Λέμε, ναι, ένα π.χ. ή μια άλλη αγγλική ομάδα.
0: Μέχρι το βράδυ είναι ότι είναι να γίνει.
2: Θα δούμε μέχρι το βράδυ που τελειώνουν οι μεταγραφές. Γιατί κάνει και Νότιχαμ το Ρωμαρινάκης. Μέχρι το βράδυ τρέχει και δεν φτάνει. Τι να πρωτοκάνει και τι να πρωτοκάνει.
0: Προφανώς, είναι δύσκολες μέρες. Πάντως από τους 23, Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον θα είναι εκτός. Οπότε πάμε κατευθείαν στους 21. Από τους 21 δεν είναι απαραίτητο ότι όλες οι μεταγραφές θα είναι μέσα. Θέλω να πω ότι παράδειγμα, μία λύση είναι να μείνει εκτός ο Πόποβιτς.
2: Λέω οι καινούργιες, έβαλα εγώ τις καινούργιες.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά ο Πόποβιτς, ας πούμε, που είναι καινούργιος, αλλά είναι μία λύση να μείνει εκτός και να πάει με δεύτερο Ολυμπιακό στο Τσουρνάρα, ας πούμε.
2: Σωστό. Αυτό θα γίνει αν πάρει 3-4 ακόμα ή ξέρω εγώ γίνει τίποτα, καμιά έκπληξη άλλη. Όσον αφορά τους Έλληνες, αν φύγει ο Μουζακίτης οριστικά. Μένει ο Φορτούνης, ο Στουρνάρας, δύο, ο τερματοφύλακας, ο Τζομπατζίδης, ο άλλος ο τερματοφύλακας που πήρε από τις αίρες, τρεις, που είναι στις λίστες των μικρών κλπ. Είναι ακόμα
0: Ο Στουρνάρας, επειδή ήταν από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, είναι στην λίστα με τους παίκτες από την Ακαδημία. Όπως είναι και ο Σάλιακας, όπως
2: αυτό
0: είναι και ο
2: Ρέτσος. Αυτό λέω για τους 8.
0: Ναι.
2: Για τους 8 συμπεριλαμβάνω 4 συν 4 είναι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι.
0: Έτσι.
2: Είναι και ο Ρέτσος. Λοιπόν, από εκεί πέρα υπάρχει μια περίπτωση. Αν φύγει ο Μπρούνο, να έρθει ο Ζαχαρίτης, παραδείγματος χάρη, ή κάποιος άλλος Έλληνας αριστερμπακ, να κοπεί ο δανεισμός του Αθανασίου και να έρθει από τώρα, όχι ο δανεισμός, η πώληση του Αθανασίου. Γιατί γίνει πώληση, αλλά μετά έχει δικαίωμα ο Ολυμπιακός, όποτε κρίνει να το ξαναπάρει. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο Αθανασίου πρέπει να μείνει, γιατί έχει τώρα μέχρι το Γενάρη να παίζει συνέχεια παιχνίδια με τον Όφη στην Ευρώπη, στο Europa League, και να διακριθεί και να είναι βασικός και να είναι λάθος να τον πάρεις τώρα.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα.
2: Αυτό λέω και εγώ.
0: Επίσης να πούμε ότι είναι δανεισμός. Είναι επέκταση δανεισμού. Δηλαδή ήταν δανεικός μέχρι το καλοκαίρι και τον ξαναδανείστηκε.
2: Δεν έχει δικαίωμα για να τον πάρει. Οπότε ας πούμε.
0: Δικός του παίκτης είναι.
2: Το χρειάζεται. Λέω, δεν το θέλουμε τη Λίμπερ τώρα. Από εκεί πέρα πάμε εκεί. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρει και ένα-δύο Έλληνες Ολυμπιακός. Θα είναι ο Ζαχαρίτης ο ένας. Θα είναι κάποια έκπληση που δεν θέλω να την πω. Γιατί υπάρχει και έκπληση που δεν θέλω να την πω. Αυτά λοιπόν. Βγάλτε τη λίστα αύριο. Τη λίστα των ελεύθερων ξένων παιχτών. Ποιοι καλοί παίχτες έχουν μείνει ελεύθεροι? Αύριο okay. Μεθαύριο οπότε μπορεί.
0: Καλή ιδέα, βέβαιος.
2: Εντάξει, βγάλτε για να δούμε ποιοι καλοί παίχτες που είναι σε καλή κατάσταση. Όχι που είναι σαπιοκάραβα ή ότι είναι τραυματισμένοι μήνες. Κάποιους καλούς που να έχουν σχετικά πρόσφατα παίξει καλά μπάλ. Βεβαίως. Και δεν είχαν τραυματισμούς σοβαρούς. Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί από εκεί πέρα μέχρι τις 15 του μήνα πάμε. Και μετά είναι οι ελεύθεροι, πάμε σε ελεύθερους, πάμε σε άλλες περιπτώσεις που και εκεί μπορείς να συμπληρώσεις αν βρεις κάτι εξαιρετικό ας.
0: Ναι, θα δούμε. Να είστε καλά για Κωνσταντίνε και εγώ χάρηκα.
2: Και τα λέμε, γεια.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου Βασίλη.
3: Λοιπόν, καταρχάς, εγώ δεν έχω κανένα άκους για τις λίστες, έτσι. Θα αποφασίσει αύριο με τη Λίμπαρ και από εκεί πέρα. Βλέπουμε, κρίνουμε, κουβεντιάζουμε. Εγώ είμαι ενθουσιασμένος καταρχάς με τον Πουέρτα. Πουέρτα για Πουέρτας.
0: Πουέρτα,
3: χωρίς σίγμα.
0: Χωρίς σίγμα.
3: Λοιπόν, που έρχεται ένας παίκτης όπως είπες με αυτά τα χαρακτηριστικά που λείπουν από τον Ολυμπιακό. Και ακόμα περισσότερο αν θα έρθει ο Κιέζα, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι.
3: Μιλάμε τώρα για παίκτη επίπεδου Γκαλέτη και καλύτερο, έτσι.
0: Ναι, πάρα πολύ καλός παίκτης, top επίπεδο, ναι.
3: Εγώ τώρα θυμάμαι, εντάξει, παλιά στην Γιουβέντους, έτσι αριστεροπόδαρος αν θυμάμαι καλά, έπεσε και δεξιά και αριστερά, και γκολτζής.
0: Ναι, αν δεν κάνω λάθος δεξιό, κάτσε να το κοιτάξω αυτό λίγο.
3: Μου φαίνεται και με τα δύο παίζει.
0: Πάντως είναι ένα παίκτη ο οποίο το έχει τον κολλή. Ναι, είναι μπουκαδόρο. Εντάξει, μιλάμε για παίκτη ο οποίο.
3: Υψηλή κλάση, έτσι. Άμα είναι λιγάκι καλά. Λιγάκι καλά, εντάξει, θέλει άλλες εντάσεις στο Λίβερπουλ και αυτό, έτσι η Premier League. Αλλά εδώ πέρα αν είναι καλά.
0: Δεξιοπόδαρος είμαι καλά.
3: Δεξιοπόδαρος είναι.
0: Δεξιοπόδαρος, ναι. Ο οποίος όπως σωστά είπες παίζει και αριστερά και δεξιά.
3: Ναι, ναι, σου λέω, τον θυμάμαι πολύ καλά, στην Γιουβέντους που έπαιζε, επειδή παρακολουθούσα ιταλικό ποδόσφαιρο και ήταν από τους πολύ αγαπημένους μου. Αλλά είχε σοβαρούς τραυματισμούς κατά το παρελθόν, χιαστούς, τέτοια πράγματα. Δηλαδή έχει ταλαιπωρηθεί πολύ.
0: Ναι, είναι βεβαρημένο το παρελθόν του όσον αφορά τους τραυματισμούς.
3: Ναι, αν μπορέσει και τον εφέρει ο Μαρινάκης, θα είναι φοβερή λύση.
0: Θα το δούμε. Είναι ένα όνομα το οποίο παίζει, γιατί από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο προφανώς. Είναι ένα όνομα το οποίο υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Και ναι, προφανώς, ναι, ναι, όπως λες και εσύ, αν δεν είχε τους τραυματισμούς, θα είχε κάνει και ακόμα μεγαλύτερη καριέρα.
3: Καλά, θα έπαιζε τώρα Παρσελόνες και Ρεάλ και τέτοια, έτσι, σε τέτοιες ομάδες, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Μιλάμε για τέτοιο παίχτη. Μιλάμε για παίχτη προσωπικότητα, έτσι. Σου λέω ότι το είχα παρακολουθήσει και ήταν από τους πολύ αγαπημένους μου όταν ήταν στην Γιουβέντους πριν από 3-4 χρόνια. Πότε ήταν?
0: Ναι, είχε παίξει μέχρι πριν από 2 χρόνια. Ήταν στη Γιουβέντους, είχε παίξει μια τετραετία στη Γιουβέντους. Τον είχε πάρει τη Φιωρεντίνα 45 εκατομμύρια.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά πήγε στη Λίβερπουλ, ναι.
3: Και στην Εθνική Ιταλία τον είχα παρακολουθήσει πάλι. Έβγαζε, μιλάμε, ήταν πάρα πολύ καλό. Μακάρι να τον εφέρει. Τώρα είναι σε καλή κατάσταση τώρα. Για μήπως έχουμε τίποτα?
0: Όχι, τώρα είναι μια χαρά. Δεν είναι ούτε τραυματίας ούτε.
3: Απλά δεν είναι για υψηλό επίπεδο. Τώρα με αυτά που έχει τραβήξει, έτσι, για επίπεδο Λίβερπουλ, να το πούμε, και για τέτοιες ομάδες.
0: Πέρσι έπαιξε 20, συνολικά γύρω στα 30 παιχνίδια. Φέτος έχει παίξει στα φιλικά, δεν έχει παίξει στα επίσημα. Και θα δούμε σε τι κατάσταση θα είναι και αν θα γίνει κάτι και στην πορεία. Έτσι. Δεν υπάρχουν επαφές. Είναι ένα όνομα το οποίο είναι στη λίστα. Υπάρχουν κάποια σκέψη μέχρι εκεί. Δεν μιλάμε για κάτι προχωρημένο.
3: Δεν πειράζει. Οπότε θα το πω εγώ. Μαρινάκη, πήγαινε πάρτον. Πώς λέγαμε, Σοκράτη, σε παρακαλώ, φέρε τον Ριβάλτο στον Ολυμπιακό. Κάπως έτσι.
0: Θα τα δούμε όλα μέχρι αύριο το βράδυ, Βασίλη.
3: Λοιπόν, έγινε. Γεια.
0: Σε καλά, καλή συνέχεια σου έχουμε. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Έγινε, για χαρά.
0: Έλα, χαρή.
4: Λοιπόν, τον Κιέζα να τον πάρει σαν ελεύθερα, έτσι, γιατί το Βάργκας δεν βλέπω τώρα. Βάργκας 12 εκατομμύρια, 28 χρονών.
0: Λοιπόν, για τον Κιέζα, αν υπάρξει κάτι, θα υπάρξει δανεισμός, όχι μεταγραφή, ναι.
4: Δανεισμός, χίλιες φορές να τον πάρει, γιατί ο Βάργκας μακριά και αγαπημένη. Τώρα 12 εκατομμύρια, για 4 χρόνια μας κάνει 3 το χρόνο. Και 2,5 το συμβόλαιο του, 5,5, είναι πορεία 7. 4, 7, 28, 30 εκατομμύρια λέει, και μετά από 4 χρόνια τον πουλάς μηδέν. Για να είναι 32 τον αγοράζει κανείς. Μακριά ο Μανάκης δεν τα κάνει αυτά τώρα. Τα έχει κάνει πιο παλιά. Είδαμε, εγώ προτιμώ να φέρει. Αλλά και ο Χίλ τώρα θέλει και λεφτά. Λέει να κάνει και το με τη λίμπα να χατήρει, παιδιά. Ας μην βάζει γκολ που λένε και τέτοια. Ο άνθρωπος είναι υδραυλικός. Μπάση περιπτώσει ο πρόεδρος ξέρει καλύτερα, έτσι. Αλλά στεναχωριέμαι εγώ τώρα, έχω άγχος εάν θα πάρουν τον Ουναΐ, γιατί θα πάθει τίποτα ο Μπίλης. Λοιπόν, τι πλάκα τους κάνει ο Σερίφιδες, έχουν άλλα πιάσει εδώ. Με το που είπε, ας πούμε, θα κάνει το γήπεδο 50 χιλιάρικα, γίγα και βρίζαν το Μητσοτάκι, μην τους έριξε, τους κάνει γήπεδο τάμπα 40.000 και ζητάει 60. Τώρα αν δεν πάρει τον Ουναΐ, ποιος τον ακούει τον Μπίλη? Λοιπόν, αλλά το άλλο...
0: Εντάξει, είναι μια δύσκολη περίοδος, χάρη.
4: Τι είναι?
0: Είναι μια δύσκολη περίοδος, Ουναΐ.
4: Ναι ρε φίλε, να βάλουν κανένα φράγκο τώρα. Όλα Μητσοτάκης πακέτο, Μητσοτάκης Κοσμάκης.
0: Εντάξει, λοιπόν, 26 εκατομμύρια μέσα είναι φέτος μέχρι στιγμής ο Παναθηναίκος.
4: Ρε άσε τι είναι, τα έχει πει Θεμή. Άμα ένας θα γράψω να το διαβάσεις, άμα είναι. Παίρνεις εσύ ένα χιλιάρικο το μήνα εκεί, άμα θα πάρεις 7. Κοίτα, άμα έπαιρνα εγώ ένα χιλιάρικο το μήνα και μου λέει το παιδί μου θέλω ένα κινητό, θα του έλεγα όταν πάρω το λέτε, όταν πάρω το δώρο θα στο πάρω. Εάν ξαφνικά από το ένα χιλιάρικο πάω στα 7 χιλιάρικα το μήνα, θα του έλεγα πάμε να σου πάρω κινητό, να σου πάρω και ένα Pacman, να σου πάρω και ένα Sony πλαίσιο, στέσιο όπως το λένε. Το είπε ο Αλαφούζος ότι σωθήκαμε. Θα πάμε στο Βοτανικό και θα έχουμε 7 πλάσια έσοδα. Ποιος τους πάει στο Βοτανικό ρε εσύ, Θέμη?

0: Μα εντάξει, το λέω.
1: Δεν σε παρεξηγώ, χάρη μην αγώνες.
0: Ποιος τυρικάς, έτσι. Λοιπόν, τίποτα, απλά τους κάνει πλάκα τώρα ο Σερίφης. Έτσι θα δούμε τώρα. Μας έχει ένα μήνα κάρου να δούμε. Ό,τι κάτσε ακόμα να το πάρει.
1: Πες τίποτα για τη μεταγραφή του Πουέρτα, ρε Χάρη, που είναι και για την ομάδα και περιμένει. Μεγαλύτερη μεταγραφή οικονομικά όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Πουέρτο Ρίκο, τι να τα επέδεσαι. Αφού λέω τους κάνει πλάκα ο Σερίφης, αυτό δεν λέω. Γιατί το είπα, δηλαδή τους κάνει πλάκα. Ποιος παίκτης. Εν τω μεταξύ μου κάνει. Έχετε κάνει ένα καλό τώρα. Αυτή η σύνδεση που κάνετε με το Λίμπερο το μεσημέρι, δεν ξέρω αν την έχεις τύχει να την ακούσεις κιόλας. Μιλάνε αυτοί οι δημοσιογράφοι του Λίμπερο και λέει ένας εκεί, έλα ρε μεταγραφή είναι του Μπουέρτα, δανεικό παίκτη, δεν το πιάνεις. Μιλάμε για αυτούς τους λόγους, τέτοιος σκοταδισμός, τι σαν τους πουλάνε εκεί πέρα, έτσι. Λοιπόν, είναι σαν πιτσιρικάς, εγώ είχα, τώρα εντάξει από ένα και κλείνω ας πούμε. Ήμουνα καψούρης με μια πιτσιρίκα, ήταν ένα μανεκέν. Λοιπόν, και έχουμε πάει σε μια δισκοτέκ. Λοιπόν, και αρχίζει και ρετάει αυτή, γεια σου Γιάννη, γεια σου Σάκη. Τώρα τι κέρδισε καμιά δεκαετία άτομα. Εγώ είχα σκάσει από τη ζύλια, ξέρει. Μου λέει ένα φίλο μετά, ρε φίλε μου λέει, να σου πω κάτι, δεν έχει 10, δεν χαίρεσε 10. 100 μου λέει χαίρεσε. Και ένα εσύ 101, αφού τη βρίσκει, κάτσε εκεί και παίρνα καλά, και αντιγέ μετά. Λοιπόν, δηλαδή τώρα, σαν να ήταν την Πελούτσι που ήταν άλλο χρυφό που έρωτα, έτσι. Να είχα εγώ την Πελούτσι και να με πείραζε που είχε άλλου 10 μετά. Έτσι και αυτοί τώρα έχουμε τον Μπουέρτα και του πειράζει που είναι δανεικό ο Μπουέρτα. Για όλα τον Μπίλ και τον Σάκη, τον θέλαν δανεικό τον Μπουέρτα ή δεν τον
1: Μ' αρέσει θέλανε. Ο τρόπο πάντω που συσχετίζει το ένα με το άλλο. Μ' αρέσει.
0: Έτσι τα παραδείγματα, εσύ δεν ξέρει την Πελούτσι, δεν ξέρω τώρα ποιε καινούριε είναι, δεν ξέρω τι καινούριε τώρα έτσι. Σου λέω εγώ τώρα για μια θεά που ήταν στα μέτρα μας, στα κυρικά μας. Τώρα ποιες είναι οι θεές που τις ξέρεις. Δεν θα ήθελες να είσαι μία με αυτή. Ναι. Μην μου πεις όχι τώρα γιατί ακούει καμιά φίλη σου, δεν θα πεις όχι.
1: Έγινε χάρη, να είσαι καλά φίλε.
0: Έγινε, τα λέμε.
1: Έλα, τα πούμε. Να είσαι καλά, γεια σου ρε Χάρη. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Θέμη, ο Γιώργος είπε.
1: Γεια σου Γιώργο. Γιώργο, να σε ενημερώνω από τώρα, έχουμε 3 λεπτάκια, εντάξει.
2: Ωραία, λοιπόν, καλό μήνα υγεία, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, στο δημοσιογραφικό επιτελείο, στους ακροατές εδώ, τον κύριο Φανάση, τον Γιώργο από τον Λονδίνο, από τον Μελίδη, τον Χάρη και όλους τους ακροατές στον Παδού του Ολυμπιακού.
1: Να λοιπόν, καλά,
2: ο τεράστιος αυτός άντρας, ο τεράστιος αυτός πρόεδρος, ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μίλησε τελευταίος. Λοιπόν, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν μία υποχρέωση, μ' ακούτε?
1: Ναι.
2: Από εδώ και πέρα απευθύνομαι στον κόσμο του Ολυμπιακού να κατακλείσουν το Καραϊσκάκι αρχής γενομένης από το μάτς με το Όφι και αλλεπάλληλα sold down μέσα στη σεζόν. Αυτή την υποχρέωση έχει ο λαός του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα. Και δεν πήρε απλά ένα παίχτη τον Μπουέρτα, πήρε τον αρχηγό της Εθνικής Κολομβίας, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με.
1: Αρχηγός δεν είναι, είναι βασικός παίκτης πάντως.
2: Ωραία, 23 ετών.
1: Σωστά.
2: Αυτή την άποψη θέλω να καταθέσω και κάτι άλλο που θέλω να με ενημερώσεις από αύριο.
1: Ναι.
2: Θέλω λίγο να μου δώσεις την κίνηση των διαρκείας των 4 μεγάλων ομάδων της Ελλάδος.
1: Οκ, θα το κοιτάξω.
2: Τις ομάδες που το ξέρω πάνω κάτω το νούμερο. Ναι. Θέλω να δω λίγο τα νούμερα των υπολείπων που έχουν κάνει.
1: Βεβαίως. Θα το κοιτάξω εγώ, Γιώργο.
2: Εντάξει, καλησπέρα, καλό μήνα και υγεία.
1: Καλό μήνα πάνω απ' όλα με υγεία, Γιώργο. Να είσαι καλά. Χάρηκα που τα πάμε.
2: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Μάνος Ραμόπουλος μας λέει, πως λέγει νωρίτερα για τον Πουέρτα, ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει από πότε ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις. Πάντως πρέπει να έχουν αρκετό καιρό ο Μάνος, γιατί είναι ένα όνομα που έπαιξε και το προηγούμενο διάστημα. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, να σε καλά. Ο Γιάννης λέει Κοντογούλας και Φίλης οι άλλοι δύο για τους πιτσιρικάδες. Σωστά, Γιάννη. Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει θέμα στην τετράδα των Ελλήνων που δεν ήταν στις ακαδημίες τους. Δηλαδή, παίχτες από τις ακαδημίες ή παίχτες στην β' λίστα που είναι 21 ετών και κάτω. Δεν έχει θέμα ο Ολυμπιακός με αυτούς τους παίχτες. Έχει θέμα με τους παίχτες που είναι στην λίστα των 4 Ελλήνων που έπαιξαν σε ομάδα άλλη ή οποιαδήποτε κάτι. Την εξαετία 15 όταν ήταν 15 με 21 ετών. Εκεί, αυτή τη στιγμή, αν δεν ξεχνάω κάτι, βρίσκεται μόνο ο Φορτούνης. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός μπορεί να δηλώσει και μικρότερη λίστα. Δεν ξέρω βέβαια, λογικά θα γίνεται, να βάλει σε αυτήν την τετράδα στην λίστα παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει στην δική του Ακαδημία.

0: Πάντως, όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός μπορεί να δηλώσει και μικρότερη λίστα λόγω αυτού του κενού που υπάρχει. Θα μπορούσε να πάρει Έλληνες παίκτες.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Velvita, Velvita.
5: Velvita, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
4: Velvita.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
7: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Νέο σοκ στο Παναθηναϊκό, κάταγμα στο τέταρτο. Μετακάρπιο υπέστη ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για 6 με 8 εβδομάδες. Εν αναμονή της αύξησης του Γκουστάβο Πουέρτα, βρίσκονται στον Ολυμπιακό εκτός αποστολής για την εκτός έδρας αυριανή αναμέτρηση κυπέλου κόντρα στην ΑΕΛ. Έμειναν για λόγους ξεκούρασης η Ορτέγκα, Ελακαμπή, Πυρόλα, Έσε και Σιπιόνι. Για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε ο Πέντερσεν. Ολοκληρώθηκε η μετακίνηση του Ροντινέη στη Σάντος. Για επαφές με την Μπράουνσβάικ και τον δανεισμό του Κουτσίδη, κάνουν λόγο στη Γερμανία. Σε συμφωνία με την ΧΑΛ για την πώληση του Χρήστου Μουζακίτη, ήρθαν ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Πιτ Ορούκ. Στα 15 εκατομμύρια ευρώ το deal με τους Άγγλους. Η Τζιρόνα απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αζεντίνου Ναΐ και ζητάει 20 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του, σύμφωνα με καταλανικό ρεπορτάζ. Στη Αγγελόνια, με τη μορφή δανεισμού, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πάντοβιτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πολωνία. Ελεύθερος από τους Πράσινους, αναμένεται να μείνει ο Τάσος Μπακασέτας. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΑΠΟΕΛ για να παραχωρήσει ως δανεικό τον 21χρονο μέσο από την Ρουάντα Χακίμ Σαχαμπό, σύμφωνα με το Africa Foot. Rotation αναμένεται να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς στον αυριανό μάτς κυπέλου με τον Νέστο Χρυσούπολης. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ο Δικέφαλος να προχωρήσει σε μια ακόμα μεταγραφή μέχρι αύριο το βράδυ. Τα αποτελέσματα των χθεσινών εξετάσεων του Παντελή Χατζηδιάκου, που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη γάμπα από το μάτσο των Ατρόμητο, περιμένουν σήμερα στον ΠΑΟΚ. Στην απόκτηση επιθετικού και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στους ασπρόμαυρους. Ανοίγει η αυλαία στη League Face του κυπέλου Ελλάδος, με τον Βόλο να υποδέχεται την Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Έκτοζε την ομάδα του Κώστα Μπράτσου οι τραυματίες Πιέρ Γκάμπριελ, Κατσίκας, Μεντίλ και Λέκους. Οι Κατάλντι, Γκέιος και Στρούγκης είναι εκτός για τη Μαύρη Θύελλα. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky. Αύριο στις 7 παρατάρτο αναμένεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός Γκάρντ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Θανάση Αντετοκούμπο στον Άρη, με τον Έλληνα Forward να επιστρέφει στην Greek Basket League μετά από 7 χρόνια. Ενίσχυση στη γραμμή κρούσης για την Μπαρσελόνα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκάμπριελ Ζεζούς. Ο Βραζιάνος επιθετικός υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Μπραουγκράνα. Η Ντόρμουντ κάνει δικό της τον Ήθαν Νουαέρη με τη μορφή δανεισμού από την Άρσεναλ, ώστε να ανακαλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντέγια μετά τον τραυματισμό του. Πρεμιέρα στο US Open κάνει η Μαρία Σάκαρη, που λίγο μετά τις 6 αντιμετωπίζει την 21 ετών Αμερικανή Ρόμπιν Μοντγκόμερι, νούμερο 187 της παγκόσμιας κατάταξης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Δημοσθένη Τσαπαγιάρη και τον κύριο Καραβεσίνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε και σήμερα εδώ. Είναι Τρίτη, είναι 1η του Σεπτέμβρη 2026. Καλό μήνα να έχουμε. Είναι μια εβδομάδα που ανακοινώνονται οι μεταγραφές βόμβες. Ο Ολυμπιακός ανακοινώνει σύντομα την μεταγραφή του Πουέρτα, όπως και ένα εξτρέμ από ομάδα της της Αγγλίας, από την πρώτη κατηγορία. Οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι πολύ κοντά στο δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Εν αναμονή του Παναθηναϊκός τον Ουναΐ και ασφαλώς η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού στο Λιβαδιακό. Επίσης η νίκη της Ελλάδος απέναντι στην Ισπανία, μια νίκη που ήρθε με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια σε μια εθνική μπάσκετ η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι απομειωμένη από τους μεγάλους παίκτες, τους ικανούς να παίρνουν τα αποτελέσματα. Όχι ότι τα παιδιά αυτά δεν ξέρουν μπάσκετ, αλλά απλά το επίπεδό τους δεν είναι για αυτό το πρωταθλητισμό. Κοντά μας είναι και ο Γιώργος ο Καραμπεσίνης. Γιώργο.
1: Καλησπέρα Δήμο και από μένα. Καλό μήνα σε όλους τους ακροατές. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά, με υγεία και πάντοτε με προμετωπίδα αυτό που έχουμε πει, το ΕΦ αγωνίζεστε. Από τη μια πλευρά είναι ο αθλητισμός του ΕΦ αγωνίζεστε και από την άλλη είναι ένας κόσμος γεμάτος εμπάθεια, μίσος, άγνοια των κανόνων του παιχνιδιού, υποτίμηση του αντιπάλου, σαδιστική ευχαρίστηση στην παρακολούθηση της βίας. Με άλλα λόγια, ένας άτυπος πόλεμος. Δεν έχουμε παρά να διαλέξουμε πλευρά. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχηθώ και στα άλλα δύο ιδιωτικά αθλητικά ραδιόφωνα τις εκπομπές λόγου που ξεκίνησαν, να τους ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία στις καινούργιες τους ώρες και στις καινούργιες εκπομπές. Γιατί πάντα εμείς θα εννοούμε τους συναδέλφους εντός εισαγωγικών, γιατί εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, τους συναδέλφους, κάτι το καλό και όχι ο ανταγωνισμός υπάρχει μόνο όσον αφορά την δουλειά που κάνει ο καθένας. Ανάλογα με τη δουλειά που κάνει ο καθένας, ανάλογα θα αμείβεται είτε υλικά είτε ηθικά. Ευχόμαστε λοιπόν καλή σεζόν, να περνάμε όλοι καλά. Παρακολουθούμε, Γιώργο, το ίδιο προσωπικό, αν το πω, των τηλεφωνημάτων να ανακυκλώνεται περίπου στα ραδιόφωνα, τα τρία ραδιόφωνα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πάμε και στους ακροατές τους εδώ, να δώσουμε το τηλέφωνο μας 215-215-5943 και 210-220-5943. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports στους 94,3 για την Αττική, σε πάρα πολλές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, την ελληνική, και στο διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο, στην Αυστραλία, στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες και σύντομα και στον Καναδά. Στην Κύπρο μέσα από το Super Sport Κύπρου και σε πάρα πολλές, στην Καλαμάτα μέσω του κανάλι 1 Καλαμάτας, στο Ράδιο Ένωση στην περιοχή της Φθιώτιδος δεν είναι εκεί, Βιωτία, στη Ρόδο επίσης, στο Prime 103,7 που μας αναμεταδίδει, και σε δεκάδες άλλα σημεία και ραδιόφωνα στην Ελλάδα που μας αναμεταδίδουν οικειοθελώς. Λοιπόν, 210-220-5943, 215-215-5943. Τι έχουμε για σήμερα, Γιώργο? Τι έχεις να μας εισφέρεις εδώ στην συζήτηση? Κάτι που να μας προβληματίσει, κάτι που να μας κάνει να σκεφτούμε?
1: Είπαμε, η νέα ποδοσφαιρική χρονιά που ξεκινάει τώρα να είναι καλύτερη από τις προηγούμενες. Όχι τόσο από άποψη καθ' αυτό αθλητική ή ποδοσφαιρική. Αυτό είναι ένα θέμα
0: Ανθρώπινη λες.
1: Διαφορετικό. Ναι, να είναι από πλευράς. Να μην έχουμε επεισόδια.
0: Να μην έχουμε,
1: να μην έχουμε βία.
0: Να μην έχουμε βαδαλισμούς.
1: Να μην έχουμε τοξικότητα. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να σβήσουν αυτά, δεν μπορεί να μηδενιστούν. Μπορούν όμως να ελεξιτοποιούνται. Άλλωστε, ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει. Κοινότοπο είναι, το ξέρουμε, το λέμε, αλλά ας το λέμε, ας το επαναλαμβάνουμε. Ο αθλητισμός είναι χαρά, είναι γιορτή. Δεν είναι ένας τρόπος να λύσουμε τις όποιες διαφορές μας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ξεκινάει ένα πρωτάθλημα. Έβλεπα προχθές το Βόλος, ένα γήπεδο, καταπληκτικό γήπεδο, είναι από τα γήπεδα που φτιάχτηκαν για το 2004 το Πανθεσσαλικό. Και ενώ ο Βόλος είναι στη Σούπερ Λίγκα, στην πρώτη κατηγορία δηλαδή, να είναι άδειο. Γιατί προφανώς αντιδρούν οι Βολιώτες με τον δήμαρχο, τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Μπέο. Ενώ αν έπαιζε π.χ. η Νίκη Βόλου ή ο Ολυμπιακός Βόλου, σαφώς θα ήταν πολύ περισσότερος ο κόσμος. Δεν ξέρω τι τους κάνει σε τέτοιες περιοχές και διαφοροποιούνται τόσο μεταξύ τους οι φίλαθλοι, ή γιατί δεν συνενώνονται οι τρεις ομάδες αυτές, έστω ο Βόλος όπως είναι ο Βόλος, Νουπουσού Βόλος, Ολυμπιακός Βόλου και η Νίκη Βόλου. Βέβαια υπάρχει μια διαρκής κόντρα μεταξύ των δύο προηγούμενων, της Νίκης και του Ολυμπιακού Βόλου, αλλά αυτό σε επίπεδο αθλητισμού δεν επιτρέπεται.
1: Δήμο,
0: θα είχαν μια δυνατή ομάδα.
1: Δυστυχώς οι εμφύλοι πόλεμοι είναι πιο σκληροί από τους άλλους. Αυτό συμβαίνει παντού. Σε όλες τις πόλεις που συμβαίνει να υπάρχουν δύο ή περισσότερες ποδοσφαιρικές ή αθλητικές ομάδες, συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε παραδείγματα. Είναι αρνητικά όλα αυτά τα παραδείγματα.
0: Ναι, το ζήτημα όμως είναι ότι ρωτάω τώρα, μια τέτοια ομάδα σαν τον Βόλο, ας πούμε, τον Νουπουσού Βόλος, όχι τον Ολυμπιακό Βόλο, τι περιμένει δηλαδή, τα 1000 εισιτήρια, τα 500 εισιτήρια ή τα 200 εισιτήρια ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης μιας τέτοιας ομάδος? Αποκλείεται να είναι επιχειρηματικός ο λόγος. Τι επιχείρηση να κάνεις με μια τέτοια προσέλευση φιλάθλων, αφού δεν την ακολουθούν οι φιλάθλοι? Τι να κάνεις? Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Μπέος π.χ. να έχει μια οικονομική άνεση να στηρίξει αυτή την κατάσταση, δεν θα μπορούσε να στηριχτεί. Βλέπεις ότι τα Γιάννενα μόλις έφυγε ο Χρυστοβασίλης από τη ζωή και έμειναν τα παιδιά του, διέλυσαν. Παρολίγο να είναι στο εραστεχνικό. Και υπάρχουν άλλες ομάδες που έχουν πάρα πολύ κόσμο και δεν μπορούν να ανέβουν. Εδώ έχει το Μαρκό κόσμο, το Μαρκό, που μπόρεσε και πήρε Λαραμπή, ας πούμε, μια μεταγραφή ουσιαστικά για την κατηγορία αυτή πρωτοράφη. Υπάρχουν ομάδες που γεμίζουν τα γήπεδα και δεν το πιστεύεις. Και απορώ γιατί υπάρχουν τέτοιες ομάδες στο πρωτάθλημα. Δεν μεγαλώνει το πρωτάθλημα έτσι. Πάση περιπτώσει, ο Δημήτρης μου γράφει: καλησπέρα κύριε Τσαπαλιάρη. Ταπεινή μου άποψη ότι πρέπει να ξαναδείτε την επιλογή της εκπομπής το Σαββατοκύριακο 13 με 15. Η εκπομπή είναι μόνο αθλητική, δεν έχει καθαρά διαφημιστικό χαρακτήρα. Κάτι για δικηγορείο. Φίλε μου, η εκπομπή αυτή δεν έχει καμία σχέση. Από λάθος μπήκε, γιατί ήταν μια εκπομπή που την παράγει το Λίμπερο. Είχαμε συνοηθεί να βγαίνει η αθλητική εκπομπή εκείνη. Δεν είχαν ξεκινήσει οι αθλητικές εκπομπές στο Λίμπερο από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις 3. Και γι' αυτό ήταν μια εκπομπή κάποιου πολιτευόμενου, ο οποίος ήθελε σχεδόν διαφημιστική. Δεν έχει καμία σχέση. Ο Δημήτρης μου λέει: καλησπέρα σας κύριε Τσαπαλιάρη. Ταπεινή μου άποψη ότι πρέπει να. Όχι, άλλος ο Δημήτρης. Ο Γιάννης. Καλησπέρα και καλό μήνα. Το ύφος των ακροατών που μιλάνε στις άλλες εκπομπές που είναι κομμένοι από εδώ είναι διαφορετικό. Μόνο εδώ ήταν τοξικό. Και δεν ξέρω από πού ήταν ορμόμενοι. Κοίταξε, καμιά φορά η καλοσύνη επιτρέπει σε κάποιους οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά της καλοσύνης από τον καλό άνθρωπο, Γιατί ο καλός άνθρωπος που έχει καλοσύνη, όταν νευριάσει, πρέπει να κρύβεσαι. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα, με την επαναφορά της εκπομπής του, του Θέμη, και τη συμμετοχή και εμάς σε κάποιες εκπομπές, εμένα και του Γιώργου του Καραμπεσίνη, έχει αρχίσει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, και ευχαριστώ όλους αυτούς που συμμετέχουν για να μπορεί να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που λέγονται και να μην ενοχλούμε άλλους ανθρώπους. Ο Μάνος Σταραμόπουλος μου λέει, αφού δεν θέλουν να ισχύσουν κριτήρια όπως σε άλλες χώρες, μπορούσαν να έχουν μίνιμουμ τα 1000 εισιτήρια κάθε Κυριακή για να είσαι αλφα κατηγορία. Ναι, αλλά και αυτό είναι, Μάνο, λίγο πρόβλημα, γιατί σου λέει, εγώ έχω μια επένδυση, εδώ είναι επιχειρήσεις πια, το ποδόσφαιρο είναι επιχείρηση, δεν είναι καν
2: μια...
0: Δεν είναι, έτσι δεν είναι?
2: Ασφαλώς.
0: Άρα λοιπόν, όπως δεν μπορεί να απαγορέψει σε κάποιον σε ένα σημείο που υπάρχουν 10 καφέ να ανοίξει το 11ο, έτσι δεν μπορεί να απαγορεύσει και κάποιον να κάνει μια προσπάθεια
2: με την προοπτική ότι θα πάει καλύτερα.
0: Ότι θα πάει. Αν δεν πάει, μην ξεχνάς ότι αυτό που έλεγα για το Βόλο, ο Βόλος πριν ένα χρόνο ή δύο ήταν στο περίπου να τη διαλύσει την ομάδα ο Δήμαρχος. Και νομίζω μόνο εάν συνεχίσει να υπάρχει ως Δήμαρχος ο Μπέος, θα συνεχίσει να υπάρχει και αυτή η ομάδα. Γιατί έχω και γνώση εκεί, έχω όλοι οι φίλοι μου, όλοι οι οικογενειακοί φίλοι προέρχονται από την περιοχή εκεί της Μαγνησίας, Βελεστίνο, Μικρό Περιβολάκι και τα λοιπά. Όλοι οι φίλοι είχαν το Ρίγα σαν ομάδα, το Ρίγα Φεραίο. Εκεί η αγαπημένη ομάδα δηλαδή ήταν ο Ρίγας Φεραίος. Ήταν μια από τις ομάδες που όταν έπεσε στη Γάμα Εθνική η ΑΕΚ, έπαιζαν με το Ρίγα Φεραίο. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Παρακαλώ.
3: Σας ακούω. Κύριε Τσαπαλιάρη, καλημέρα μου.
0: Γεια σας.
3: Καλησπέρα μου, καλύτερα. Έτσι.
0: Καλό μήνα.
3: Από Πειραιά.
0: Καλό μήνα.
3: Θα σου πω κάτι. Αυτές οι αντιδράσεις μεταξύ ομάδων και αντιπαλούτες που ανήκουν στην ίδια πόλη δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, εμείς ας δούμε την Ελλάδα. Εμείς εδώ ζούμε.
3: Θα σου πω μερικά παραδείγματα σε μεγάλες πόλεις. Γιουβέντους στο Ρήνο.
0: Ναι.
3: Manchester United, Manchester City. Λοιπόν, σου λέω,
0: ναι, αλλά εκεί όμως οι ομάδες έχει ενδιαφέρον, γιατί εκεί οι ομάδες χρηματοδοτούνται, έχουν φιλάθλους, έχουν πολλοί.
3: Όχι, υπάρχει αντιπαλότητα, πέφτει και ξύλο μεταξύ τους. Celtic, ας πούμε, Rangers, πέφτει και ξύλο, γιατί το γυρίζουν σαν θρησκευτικά μετά αυτοί.
2: Ναι.
3: Ρωμαιοκαθολικοί ή με προτεστάτες.
2: Ας αντιγράφουμε τα καλύτερα που συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο.
3: Και θα σου πω και ένα
2: παράδειγμα
3: που δεν το ξέρει, κύριε
0: Τσάκη. Ναι, ναι.
3: Για αντιπαλότητα ομάδων. Η Σεβίλη είναι μια πόλη με 3,5 εκατομμύρια κατοίκου. Πιο μεγάλη από την Αθήνα. Το ξέρει.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, έχει δύο ομάδες οι οποίες έχουν φοβερή αντιπαλότητα μεταξύ τους. Τη Σεβίλη και την Πέτης.
0: Ναι.
3: Πήγε να δεις τι αντιπαλότητα έχουν μεταξύ τους.
0: Εντάξει, αλλά όμως έχουν φιλάθλους. Τώρα, όταν κάνεις έναν αγώνα και έχεις 100 φιλάθλους.
3: Μα η αντιπαλότητα στο Βόλο δεν ξεκινάει κυρίως μεταξύ της ομάδας του Βόλου και των άλλων. Η αντιπαλότητα είναι μεταξύ Ολυμπιακού Βόλου και Νίκης Βόλου, γιατί
0: είναι πολιτική η διαφορά τους των δύο ομάδων. Αλλά κανείς από τις δύο ομάδες, επειδή ο Μπέος υπήρξε πρόεδρος του Ολυμπιακού Βόλου και γνωρίζετε πως έφυγε και γιατί έφυγε, αλλά οι δύο ομάδες αυτές έχουν την αντιπαλότητα της από χρόνια. Από τον καιρό του πολέμου. Δεν είναι...
3: Η μεν είναι πρόσφυγες, είναι και Βόλου.
0: Ναι, και η άλλη είναι η λεγόμενη Αυστριακή.
3: Ναι, μπράβο, ξέρεις πόσο ιδρύθηκε ο Ολυμπιακός Βόλου. Ο Ολυμπιακός Βόλου ιδρύθηκε από πειραιώτες που είχαν κατοικήσει στον Βόλο.
0: Ναι.
3: Οι οποίοι τον ονομάσαν Ολυμπιακό Βόλου την ομάδα που ήρθε. Ναι. Σε αντιπαλότητα για την Νίκη Βόλου. Αν και υπάρχουν και πολλοί φίλοι Νίκη Βόλου που είναι Ολυμπιακός αφιλάδι.
0: Ναι,
3: δηλαδή παλαβά πράγματα.
0: Όχι, είναι πολύ. Εγώ το έχω ζήσει το κομμάτι εκείνο του Βόλου και ξέρω πολύ καλά. Μου έκανε εντύπωση μάλιστα που δεν παραχωρήθηκε το Πανθεσσαλικό και στις άλλες δύο ομάδες, άσχετα σε ποια κατηγορία βρίσκονται. Γιατί δηλαδή, θα παίρνει το καλό το γήπεδο πάντοτε η ομάδα που είναι στην καλή κατηγορία και οι άλλοι θα σέρνονται σε κάτι γήπεδα χαμετυπία.
3: αυτές οι αντιπαλούτες υπήρχαν πάντα. Α, θα σου πω την τελευταία αντιπαλούτα, γιατί ξέρεις καλά περισσότερο από τον καθένα. Ναι. Την αντιπαλούτα μεταξύ ΤΣΣΚ Σόφιας, την παλιά επικομουνιστική.
0: Ναι, και. Ναι, ναι.
3: Που είχε γίνει ένα πατυρδί τότε, μια κλωτσοπατινάτα που κατέληξε, ξέρει ο κύριος Καραμπεσίνης. Κύριε Καραμπεσίνη, είχε αυτή η ομάδα τότε, αυτή η κλωτσοπατινάτα μεταξύ.
2: Ήτανε άλλα τα αίτια, ήτανε άλλα τα αίτια. Πιο βαθιά.
3: Πολιτικά.
2: Πιο βαθιά τα αίτια εκείνα.
3: Είχαν καταλήξει πόσο με κανένα κοσαριά συλλήψει, πόσο
2: είχαν γίνει. Έχετε δίκιο, αλλά εκεί οι παράμετροι ήταν διαφορετικοί.
3: Ήταν πολιτικοί οι λόγοι, το ξέρω.
2: Έτσι.
3: Λοιπόν, δεν είναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, τώρα σημασία έχει ότι εμείς θλιβόμαστε με άδεια γήπεδα. Δηλαδή, να έχει ο Ηρακλής 2.000 φιλάθλους από τη Θεσσαλονίκη να κατεβαίνουν και ο Βόλος να μην έχει φιλάθλους. Είναι δυνατόν?
3: Και ο Ηρακλής δεν έχει πολλούς φιλάθλους. Έχει φιλάθλους μέσα από τη Θεσσαλονίκη. Από μια
0: δεν έχει σημασία.
2: Ναι, ναι.
0: 2000, όταν φεύγουν 2.000 φιλάθλοι. Κάποτε ο Ηρακλής. Εγώ θυμάμαι την εποχή του 78-79 που πήγαινα Θεσσαλονίκη και παρακολουθούσα και τους αγώνες. Γιατί πήγαινα με την ομάδα μου και παρακολουθούσα όταν πήγαινε η ομάδα μου στη Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής είχε πάρα πολύ καλή κερκίδα και μεγάλη κερκίδα. Ήταν από τις ομάδες που είχαν πολύ κόσμο. Να μην σου πω περισσότερο από τον Άρη. Μετά στη συνέχεια, με τα προβλήματα που έβγαλε. Άλλαξε 100 αφημί, έπεσε β' εθνική, έπεσε γάμα, έπεσε. Διαλύθηκαν τελείως. Και ξέρεις, μια ομάδα όταν σε μια πόλη δεν κάνει κάτι, δεν έχει κάτι να παρουσιάσει, αρχίζει η αυτοδιάλυσή της από τους νέους φιλάθλους. Δεν κάνει νέους φιλάθλους. Είναι όπως ο Απόλλωνας.
3: Κύριε Καραμπέση, είναι μια ερώτηση, γιατί δεν την ξέρετε σίγουρα. Δεν μου λέτε, είναι αλήθεια κάτι που μου είπε κάποιος, ότι τους περισσότερους φιλάθλους μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης τους έχει ο Άρης? Ο ΠΑΟΚ λέει τους περισσότερους φιλάθλους
2: στη Μακεδονία, στην ευρύτερη Μακεδονία.
3: Στην ευρύτερη περιοχή.
2: Εξωτερικά. Αυτό ακούγεται, βέβαια δεν έχει γίνει και καμιά, ξέρετε, αξιόπιστη καταγραφή, αλλά σαν έτσι αίσθηση ακούγεται αυτό. Ότι πράγματι μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης ο Άρης υπερτερεί σε οπαδούς, σε φιλάθλους, τέλος πάντων, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας μας, Δυτική Ανατολική Μακεδονία ως Κετράκη, ως μια ομάδα, ξέρετε, τον και αυτή τον
3: προσφύγων.
2: Τον προσφύγων, έτσι ακριβώς, γιατί είναι πανθεσσαλονίκιος αθλητικός σώμα.
3: Ό,τι γίνεται δηλαδή, ναι, και στο Τωρίνο, όπου τους περισσότερους φιλάθλους μέσα στο Τωρίνο τους έχει το Τωρίνο, ενώ η Γιουβέντους έχει πολλούς φιλάθλους στα περίχωρα.
2: Σωστά, η Γιουβέντους έχει και σε όλο τον κόσμο φιλάθλους, ναι, βεβαίως. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι τώρα, αν πείτε τώρα αυτά είναι. Εντάξει.
3: Και σε αυτούς υπάρχει αντιπαλότητα, το ξέρεις μεταξύ τους.
2: Φυσικά υπάρχει αντιπαλότητα. Φυσικά.
0: Να πάμε, Γιάννη, να πάμε σε ένα άλλο τηλεφώνημα που έχουμε για να μην.
2: Να είστε καλά κι εμείς.
0: Σας ακούμε, παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσείς.
4: Ναι, καλησπέρα, Δημοσθένη, καλησπέρα, Γιώργο. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω κάτι στο φίλο του Γιάννη που ακούω. Όταν βγαίνει προ μισή ώρα στο Θέμη, άσε και τη γραμμή που είναι μια ώρα ο Δημοσθένης να βγαίνουμε και κάτι που δεν έχουμε βγει στην προηγούμενη. Άμα βγούμε εμείς στην προηγούμενη.
0: Για σχολίασέ μας, για σχολίασέ μας την πιθανή ένταξη στο ρόστερ του Ολυμπιακού του Κιέζα.
4: Λοιπόν, θα σου πω δύο πράγματα. Θα δείτε ένα άλλο Ολυμπιακό. Φέτος εγώ σου έχω πει πολύ πριν ότι το πίστευα, σε εσένα το έχω πει, ότι ο Ολυμπιακός πάει να πάρει το Ευρωπαϊκό. Και αν δεν γίνει αυτό, υπάρχει και σύνθημα, αλλά εκεί είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να πάρουμε το Ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Τελεία, παύλα, παράγραφο.
0: Κοίτα, είναι μεγάλη κίνηση. Είναι μεγάλη κίνηση.
4: Τεράστιες οι κινήσεις που έρθαν τώρα, 20 εκατομμύρια, που όλοι θέλουν να πούνε δανεικός από την Νότιγχαμ, τους εξέθεσε και εκεί. Πάρτε 16 εκατομμύρια, 20 στοιχίζει, πάρτε 20 και στον Ολυμπιακό. Και έχουν χάσει μπάλες, έχουν πηδάνε από τον Όλυμπο. Έχουν ξεκινήσει και πηδάνε. Ξέρεις, οι ψαράδες στο Σαρονικό, σε κανένα 2-3 μήνες θα ψαρεύουν φιλάθλους αντίπαλων ομάδων αντί για ψάρια. Το ίδιο και στο Θερμαϊκό.
0: Πάντως,
4: και το λέω
0: πάντως,
4: έτσι, γιατί προσπαθούν να το υποβαθμίσουν ότι ποιος Πουέρτα. Ο Πουέρτα ποιος είναι. Ο Πουέρτα ποιος είναι. Πάντως, να μην πω όνομα τώρα για άλλες ομάδες και δείξω κανέναν, ναι. Ο Πουέρτα ποιος είναι. Θα τον δείτε σε λίγο καιρό ποιος είναι. Ναι. Θα δείτε τον Φρόιλερ που τον είδαμε 20 λεπτά και έδειξε τι μεγάλος παίκτης είναι. Θα δείτε τον Ρόκα. Θα δείτε τον Μπουέρτα, θα δείτε το Σά, θα δείτε το Μυρμίκι που το κοϊδεύεται, θα το δείτε και αυτό.
0: Και πώς σχολιάζετε το ξεφόρτωμα του Μουζακίτη που τον ξεφορτώνει στην Χαλ?
4: Λοιπόν, άλλο ήθελα να πω, δεν θα με κόψει τώρα. Το ξέρω, πάμε για διαφημίσει και εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Αλλά τέλο πάντων,
1: πω
4: για το μπουζάκι. Ναι, αλλά μίλαγε 10 λεπτά ο Γιάννη και 15 προηγουμένω 25. Δώστε την εκπομπή να την κάνει ο Γιάννη μόνο του, ρε φιλέ. Δώστε την εκπομπή. Άμα είναι
0: πέρα, ξέρει ότι εδώ. Δεν κόβουμε κανέναν. Το οικειοθελό, όποιο θέλει, σταματάει. Ναι,
4: οικειοθελό, αλλά βγήκε προ 15 λεπτά, μίλαγε 15 λεπτά. Και ξαναβγαίνει μετά από 15 λεπτά. Να μιλήσει στην άλλη εκπομπή. Εάν την ανοίξει και στην επόμενη, θα ξαναβγεί άλλα 15. Και μετά να μου λες, Γιώργο, κόψε. Γιατί έχω διαφημίσει. Σαν τα λέει, δημοσθένη.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν λέω ότι λέει κανεί.
4: Ναι, λοιπόν, αλλά λέμε τώρα για να δίνουμε χώρο σε όλου. Λοιπόν, Μουζακίτη, άμα δεν κάνει για τον Ολυμπιακό, πολύ καλά θα κάνει ο Μανέξ. Ο Μανέξ έχει χάσει ήδη 25 εκατομμύρια. Δεν τα χάσε.
0: Ναι,
4: πέρυσι 40 του δίνανε.
0: Είναι 15 συν 5 τώρα όμως.
4: Έχει χάσει 20.
0: 20.
4: Έχει χάσει 20 άμα δεν κάνει καλή χρονιά. Και πάει στα 10, χάσει 30. Ρωτάω εγώ τώρα.
0: Λοιπόν, κάνουμε ένα break και μείνε στη γραμμή σου. Μείνε στη γραμμή σου, κάνουμε ένα break.
4: Να μείνω.
0: Πάμε για break. Πάμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Για δράση είσαι έτοιμος.
8: Με Argiland, ναι.
7: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
8: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
9: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
11: Πάμε λοιπόν, σε ακούμε.
12: Μ' αρέσει και η μουσική, απίστευτη. Λοιπόν, πολύ καλό. Επιτέλους.
11: Να περνάμε καλά είναι το ζήτημα.
12: Όχι, αυτή τη μουσική τη φτιάξαμε. Όταν ακούμε ελληνικά, να ακούμε αυτά τουλάχιστον είναι πολύ καλή. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ουσία.
11: Συμφωνεί και ο κύριος Κατσάτσος που ακούει.
12: Μπράβο στον Κάρι, στον Νίκο. Μπράβο στον Νικόλα του Κατσάτσο. Λοιπόν, Μουζακίτς εδώ και ένα χρόνο δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό. Και θα σου πω και κάτι. Άμα γυρίσει πίσω και τον γυρίσει πίσω τον Τσικίνιο, γιατί εδώ λέμε να φύγει ο Τσικίνιο, ποιο Μουζακίτης δεν μπορούσε να πει καθόλου.
11: Το Τσικίνιο θα είναι λάθος να φύγει. Για μένα.
12: Ναι, άλλο λέω. Αν γυρίσει ο Τσικίνιο πίσω, να μην παίξει στο 10 και τον εφέρει πιο πίσω, 8 με 6, ποιο Μουζακίτης μπορεί περίπου να βρει θέση να παίξει. Για να ξέρουμε τι λέμε. Άμπρα. Όσο για τους Έλληνες, ο Ολυμπιακός είναι καλυμμένος, μην αγωνούστε. Εάν υπάρχουν 4 και 4, 8 υπάρχουν ήδη και ο Φίλης υπάρχει και το δεξί μπακ που τον παίρνει αύριο μαζί του υπάρχει. Αλλά εμένα είναι η συζήτηση σήμερα. Εγώ πήρα για να πω κάτι διαφορετικό. Για τον Μπουέρτα θα τα πούνε όλοι τα γνωστά. Εγώ πήρα να σου πω γιατί πρώτη φορά είδα το επικοινωνικό κομμάτι του Ολυμπιακού και μπράβο στον Καραμπαμπά, τον Κώστα, ο οποίος μετά από καιρό ξαναξεκίνησε να δημιουργεί και να βλέπει πράγματα που έπρεπε να βλέπει εδώ και χρόνια και τα έχει αφήσει κανένα δύο χρόνια. Μαυροκορδόπουλος, πρώτος επόπτης αύριο με τον Ολυμπιακό και βρήκαν τη φωτογραφία με το τατουάζ του Παναθηναϊκού στο στήσο του, την είδε αυτή τη φωτογραφία.
11: Ναι, ναι, αλλά αυτό όμως είναι ανεξάρτητο. Κοιτάξτε, άκου να σου πω κάτι.
12: Εγώ... Όχι, δεν είναι ανεξάρτητο.
11: Θα σου πω γιατί. Εγώ είχα φίλο. Εγώ είχα φίλο.
12: Και τον άλλαξε. Μισό λεπτό. Η ΚΕ τον άλλαξε. Ναι. Εάν ήταν ανεξάρτητο, δεν θα τον άλλαζε.
11: Θες να ακούς μια εμπειρία, μια προσωπική εμπειρία.
12: Μισό λεπτό να το τελειώσω.
11: Ναι, να μου πεις και να ακούς μια προσωπική εμπειρία, κάτι που είναι σημαντικό. Ναι.
12: Εάν λοιπόν δεν το είχε πάρει χαμπάρι ο Ολυμπιακός και δεν είχε τη φωτογραφία, η ερώτηση είναι θα τον άλλαζε. Και ποιοι είναι αυτοί που στείλουν τον Ολυμπιακό να πηγαίνει να παίζει με live μας διαιτητές και Λάισμαν δηλωμένους και με τατουάς του Παναθηναϊκού ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αυτό είναι του Παναθηναϊκού.
11: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το ερώτημα. Πολλές φορές. Κάνουν ζημιά αυτοί, όχι σε αυτόν στον Ολυμπιακό π.χ. όπως στην περίπτωση. Εγώ είχα ένα φίλο και έχω ένα φίλο, ο οποίος ήταν διαιτητής. Διαιτήτευσε τον Ολυμπιακό στο Όφι Ολυμπιακός, πολλά χρόνια πριν. Φαντάζομαι ότι την ηλικία μου που είναι, έχει την ίδια ηλικία. Οι διαιτητές πάνω από 40 χρόνια δεν μπορούν να διαιτητεύσουν. Πάνω από 40, κάπου εκεί νομίζω είναι η ηλικία τους. Διαιτήτευσε το Όφι Ολυμπιακός. Βαμμένος Ολυμπιακός μέχρι τρέλα, όταν λέμε για τρέλα, για τρέλα. Τρέλα. Του λέει, καλύτερα να το έβριζε στη μητέρα του παρά τον Ολυμπιακό. Πάει και διαιτητεύει τον Ολυμπιακό, αν θυμάσαι, το Όφι Ολυμπιακός, και δίνει πέναλτι υπέρ του Όφι, αμφισβητούμενο πέναλτι, και χάνει ο Ολυμπιακός.
12: Δεν διαφωνώ.
11: Καμιά φορά. Λειτουργεί ανάποδα.
12: Άκουσε με λίγο. Αυτό, φίλε Δημοσθένη, δεν το κατάλαβες πώς το είπα. Να στο ξαναπώ πιο απλά. Αυτό που λες μπορεί να γίνει. Εγώ μπορεί να σου πω ότι μπορεί ο συγκεκριμένος να άφηνε και μια αποβολή υπέρ του Ολυμπιακού για να μπορεί να υπάρχει αύριο το κουσκούς ότι να ο Λάισμα και να είναι δηλωμένος Παναθηναϊκός. Η ουσία ποια είναι? Όταν υπάρχουν τατουάζ πάνω στο σώμα σου βαμμένος Παναθηναϊκός και η ΚΕΔ τον ορίζει, γιατί αν δεν υπήρχε θέμα, το ξαναλέω, δεν θα έκανε την ανάκληση. Ενώ μετά την ανακοίνωση του Καραπαπά και τη φωτογραφία ότι θα ήθελα πολύ να σε γνωρίσω αύριο, αυτό του είπε ο Καραπαπάς, μετά από μια ώρα η ΚΕΔ έκανε ανάκληση από τον Λάισμαν και έβαλε ένα άλλο Λάισμαν. Ναι. Νομίζω από την Ημαθία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Σωστά ή όχι?
11: Ναι, ναι.
12: Ο κάθε Λάισμαν και ο κάθε διαιτητής είναι μια ομάδα. Μπορούσε να είναι Παναθηναϊκός χωρίς τατουάζ. Δεν ξέρω αν
11: πιάνει.
12: Ένας με τατουάζ σημαίνει ότι είναι και πολύ βαμμένος. Ναι. Όπως και ένας Ολυμπιακός με τατουάζ.
11: Και
12: τώρα να υπήρχε Λάισμαν στον Παναθηναϊκό εχθές ή αύριο και να έχει το σήμα του Ολυμπιακού στο στήθος του.
11: Η άποψή μου είναι ότι οι αγώνες πρέπει να παίζονται 50-50, είτε είναι εκτός είτε εντός.
6: Επί της αρχής, Γιώργο, έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Τη στιγμή που κάποιος ορίζεται ως διαιτητής ενός αγώνα, που διαιτητής σημαίνει πέρα και πάνω από οποιασδήποτε οπαδικές προτιμήσεις, ναι, γιατί λέει η γυναίκα του Κέσσερα δεν πρέπει να είναι, αλλά και να φαίνεται τίμια.
12: Ακριβώς. Ο Μαρινάκης έκανε κάποιες δηλώσεις μετά την κλήρωση στο Μονάκο. Και τι είπε ο άνθρωπος? Τα πέντε πράγματα που είναι πολύ σοβαρά. Πρώτα απ' όλα, μιλάτε για μεταγραφές εσείς που είστε άσχετοι. Πολύ σωστά. Πάμε παρακάτω. Δεύτερον, υπάρχουν παίκτες που δεν μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα γιατί κοιτάνε άλλα πρωταθλήματα, γιατί είναι. Και περιμένουμε τις τελευταίες ώρες για να τους κλείσουμε. Δεύτερον, πολύ σωστά. Και δεν είμαστε μόνο εμείς. Άκου δήλωση Προέδρου. Είναι και ο Παναθηναϊκός, είναι και η ΑΕΚ. Και εγώ ρωτάω σαν Ολυμπιακός. Έχεις ακούσει, ρε φίλε, μια δήλωση τέτοια από πρόεδρο άλλης ομάδας για τον Ολυμπιακό? Να γυρίσει να πει, ας πούμε, δεν είμαστε μόνο εμείς, και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ. Το έχεις ακούσει από έναν άλλο? Από τον κύριο Ηλιόπουλο, από τον κύριο Σαβίδη, ακούω τους στον Λίμπερο, επειδή κάνεις και. Ακούω λοιπόν σήμερα στη συνέντευξη κύριο Σταυρινό, και γυρίζει και ξεκινάει την εκπομπή του και λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός πήρε δανεικό από την Νότια. Όταν κύριε Σταυρινέ δεν γνωρίζετε από πού το πήρε.
11: Αυτή την πληροφορία είχε, αυτό είπε.
12: Εντάξει, μπορεί κάποιο να
11: δεν νομίζω ότι το έκανε.
12: Η πληροφορία να είναι σωστή.
11: Γιατί και εγώ έχω την πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός πάει για τον Κιέζα της Λίβερπουλ. Το Extreme.
12: Μπορεί.
11: Εγώ έχω την πληροφορία αυτή και την είπαμε τώρα. Μπορεί να μην βγω αληθινός. Έχω την πληροφορία όμως.
12: Ακούω άλλο δημοσιογράφο στη Θεσσαλονίκη και λέει: κοιτάξτε να δείτε, λέει. Να, Ολυμπιακός, λέει. Τώρα μπορεί, λέει, να μας έδινε δανεικό το Γιάρεμτσουκ.
11: Ναι.
12: Και εγώ λοιπόν θα του απαντήσω, γιατί ακούνε, ξέρω ότι ακούνε. Mm-hmm. Θα σου έδινε το Γιάρεμτσουκ δανεικό με τρεις λόγους. Πρώτον, να του πλήρωνε το συμβόλαιο 2,5 εκατομμύρια, που δεν πληρώνει 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο σου. Mm-hmm. Αλλά το σημαντικότερο, ας ψήφισε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού στη Super League για να στον έδινε δανεικό. Τώρα που ψήφισε τον κύριο Αλαφούζο, πάει πάρα δανεικό τον Desert ή πάρα από την ΑΕΚ, ναι, τον Γιώβιτ.
11: Εγώ ξέρω, θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω κάτι. Εγώ σου λέω κάτι που αυτό το πιστεύω, έτσι.
6: και ο Αλαφούζος και ο Μαρινάκης και ο Ηλιόπουλος είναι φίλοι. Αφού μόνο τίποτα άλλο
13: δεν διαφωνώ. Όλοι δεν... φίλοι είναι, αλλά κοιτάξτε τα συμφέροντα.
6: Ο καθένας όμως κοιτάει τα συμφέροντα της εταιρείας του. Δεν, έχουν, δεν είναι η προσωπική τους εγώ ή εσύ. Είναι η εταιρεία τους. Όταν έχουν μια εταιρεία από τις
13: οποίες. Όταν όμως ο ένας μιλάει πάντοτε για τις άλλες ομάδες.
6: Ωραία. Και βλέπεις ότι. Βλέπεις
13: δεν έχω ακούσει ποτέ να μιλάει για τον Ολυμπιακό.
6: Τα ίδια.
13: Αυτό εμένα μου δείχνει πρόθεση.
6: Τα ίδια έχει και ο Αλαφούζος. Τα ίδια έχει και ο Αλαφούζος με τον Ουναή. Αν ήθελε και πήγαινε και κατέθετε τα 16 εκατομμύρια, 17 πόσα θέλει η 20. Χειρώνα. 20 χειρώνα.
13: 20.
6: Το πάρει.
13: Ναι.
6: Δηλαδή. Πολλές φορές, δεν θέλουν οι πρόεδροι και το αφήνουν να σέρνεται.
13: Πάντως για τους Ολυμπιακούς, για να το κλείσω, γιατί δεν θέλω να κρατάω τις γραμμές, γιατί έχεις μόνο μια ώρα και θέλω να ακούνε και άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, θα πω κάτι πολύ απλό. Ο πρόεδρος έχει κάνει αυτά που έπρεπε, θα συμφωνήσω με τον Γιώργο τον Παπαγαλάκη, που γίνεται τελευταίο στο Δέμι, αυτά που έπρεπε να κάνει. Πέρα του δεόντος, η μεγαλύτερη μεταγραφή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ανήκει στον Ολυμπιακό. Μπορεί να πάρει ο Παναθηναϊκός το Νουναή και να δώσει 25 και να ανοίξει τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε για σήμερα που μιλάμε. Και αν θα έρθει και ο Κιέζα, και αυτή είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Και το μπαλάκι είναι καθαρά στον Μεντιλίπαρ να φτιάξει την ομάδα με αυτούς τους παιχταράδες που έχει ο Ολυμπιακός. Γιατί αυτή τη στιγμή, φίλε Δημοσθένη, ο Ολυμπιακός έχει παιχταράδες. Όχι παίκτες, παιχταράδες.
6: Και η ΑΕΚ έχει καλούς παίκτες και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει καλούς παίκτες.
13: Δηλαδή,
6: εκείνος ο Γιώβιτς ή εκείνος ο Ντέσσερις του Παναθηναϊκού, το είπα και χθες.
13: Μιλάω για τον Τετέ και είχα βγει στην εκπομπή και σου λέω ποιο Τετέ.
6: Μα αυτό σου λέω και εγώ είχα πει αυτό το πράγμα. Μα γι' αυτό είπα και εγώ ότι ο Τετέ δεν έχει μέλλον κατά την άποψή μου στον Παναθηναϊκό.
13: Θα το δούμε.
6: Όταν υπάρχει ένας καλός Ντέσσερς.
13: Όταν σταματήσει να χτυπάει και να πέφτει κάτω, θα έχει μέλλον. Πρέπει να αλλάξει νοοτροπία, αυτό νομίζω εγώ. Λοιπόν, καλή εκπομπή. Χάρηκα που σας άκουσα και τους δύο. Καλό υπόλοιπο.
14: Γεια σου Γιώργο, να έχεις καλά.
6: Παρακαλώ, σας ακούμε.
15: Καλησπέρα και στους δυο σας.
6: Καλώς τον.
14: Καλησπέρα.
15: Κύριε Δημοσθένη και κύριε Καραμπεσίνη, γιατί να μην είναι φίλοι ο Αλαφούζος, ο Μαρινάκης και ο Ηλιόπουλος. Είναι νόμος στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο δεν παράγει εχθρούς. Παράγει αντιπάλους και μόνο για 90 λεπτά, ρε παιδιά. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Γιατί να υπάρχει εχθρότητα.
6: Μα αυτό λέμε, γιατί εδώ.
15: Το ξέρω τι λέτε αυτό.
6: Αυτό
15: αλλά
6: λέμε.
15: Δεν πρέπει να το λέτε. Γιατί είναι αυτονόητο.
6: Εγώ κάποτε, στο, στο Τουρκολίμανο, δεν ξέρω τι
15: να πω. Άκουσε με,
6: να σου πω. Ναι, θα έχεις χρόνο να το πεις. Άκου τώρα. Κάποτε μου έλεγαν για δύο συγκεκριμένους προέδρους ότι είναι στα μαχαίρια να σκοτωθούν, να κάνουν, να δείξουν. Και πάω μια Παρασκευή, νομίζω Παρασκευή ήταν με ένα φίλο μου, στο παλιό Τουρκολίμανο. Δεν ξέρω τώρα πώς λέγεται. Πάντως Τουρκολίμανο το συνεχίζουμε να το λέμε εμείς.
15: Μικρολίμανο λέγεται τώρα.
6: Μικρολίμανο λέγεται, Μικρολίμανο. Και τους βλέπω και κάθονται μέσα στο εκείνο το παλιό το Αγλαμέρ, το που λέγαμε εμείς το Αγλαμέρ, και τρώνε μαζί και γελάγανε και κάνανε. Και τον έναν επειδή μίλαγα μαζί.
15: Και αυτή η σκηνή δηλαδή σάβησε με το στόμα ανοιχτό.
6: Όχι, πρωτού πάω, μου έλεγε ο ένας για τον άλλον ότι να τον κάνω, να τον δείξω εδώ. Και πάω και του λέω μαζί.
15: Λέγανε, ρε, φίλε.
6: Και πάω και του λέω μαζί και κουνάω το κεφάλι μου και λέω τι γίνεται.
15: Φίλε, άκου Δημοσθένη. Όλα αυτά που σου λέγανε ήταν σωστά. Mm. Αλλά αυτά ισχύαν όμως κατά τη διάρκεια της αντιπαλότητας.
6: Μπα και το ζητώ. Δεν έχουν να χωρίσουν κανείς τίποτα με κανέναν.
15: Ναι, σε ό,τι αφορά για την Τρίγλια. Mm. Γιατί η Ηρακλής δεν υπάρχει, έτσι. Mm-hmm. Είναι ποδοσφαιρικός. Όμιλος Τρίγλιας, κάπως έτσι λέγεται. Μπορεί να έχει κάποτε φιλάθλους. Αλλά δεν φρόντισε να τους κρατήσει, ρε φίλε. Πτώχευσε. Η Πειραϊκή Πατραϊκή, κύριε Παραμπισίνη, πριν από 30 χρόνια, ξέρεις πόσους πελάτες είχε. Αυτή τη στιγμή ρημάζει, δεν έχει κανέναν. Ας προσέχανε και οι δύο. Αλλά εγώ δεν πήρα γι' αυτό. Εγώ πήρα να μιλήσω για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας, παιδιά, είναι άλλη κλάση, έτσι, το έχουμε διαπιστώσει όλοι μας. Συμπαθέστατος και ευφύης. Πρέπει όμως αυτό το παιδί να ελέγξει τον παρορμητικό του χαρακτήρα αμυντικά. Θέλει πιο έξυπνο τρόπο στο που βάζει τα πόδια του. Οι μεγάλοι παίκτες, κύριε Καραμπεσίνη και Δημοσθένη, ποτέ δεν ρισκάριζαν κινδυνεύοντας χωρίς σοβαρό λόγο. Πρόσεχαν τα πόδια τους διαβάζοντας τις φάσεις. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ ο φανταστικός αυτός παίκτης, αν θέλει να κάνει μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη και όχι να ξαναγυρίσει το χρόνο δανεικό στον Αντρόμητο. Τα πόδια του είναι αστήρευτη, είναι μια αστήρευτη πηγή τεράστιων εσόδων. Δεν πρέπει να τα πουλάει χωρίς λόγο πάθη να δημοσθένει. Δεν είναι δικιά του δουλειά να κοντράρεται με τα άμπαλα κλαδευτήρια, παίζοντας με τη φωτιά, ρισκάροντας τραυματισμούς, όντας μυϊκά ευαίσθητος, έτσι.
11: Ναι, ναι, δεν έχει από μυϊκή δύναμη τα πόδια του, είναι
15: άγουσε δηλαδή. Με. Στην περίπτωσή του, οι Γερμανοί αυτό το γνωρίζανε και αυτοί είναι που τον πήρανε στο λαιμό του. Ο Κωνσταντέλιας, γνωρίζαν οι Γερμανοί ότι είναι ένα τελευταίας τεχνολογία σούπερ καρ, που βγάζει όμως βλάβες. Και γι' αυτό θα έπρεπε να είχαν φροντίσει να τον μπουσάρουν πρώτα και μετά να τον ρίξουν στα γήπεδα να δίνει, να δίνει παραστάσεις και όχι στους αξονικούς τομογράφους και στα αναρωτήρια. Φίλε Καραμπεσίνη, αν αυτό το ποδοσφαιρικό διαγαλαξιακό θαύμα δεν θωραγιστεί εργοφυσιολογικά, ώστε το σώμα του να προσαρμόζεται και να αντιδρά θετικά στη σκληρή μυϊκή προσπάθεια, θα το ξεβράσει το ίδιο ποδόσφαιρο και θα είναι άδικο. Και όπως είπα, θα γυρίσει δανεικός του χρόνου στον Ατρόμητο και ενδεχομένως να μην τον παίρνει κιόλας ο Ατρόμητος.
11: Έχεις δίκιο, φύγοντας... έχεις δίκιο απόλυτο. Δυστυχώς αυτή του την απειρία, όπως πολύ ωραία την περιέγραψες, την πλήρωσε το παλικάρι πολύ ακριβά.
15: Ναι, έχεις πρέπει δίκιο. Όμως και αυτού να του κόβει το μυαλό του. Γιατί
11: όλοι οι τραυματισμοί, όλοι οι σοβαροί τραυματισμοί, κοίταξε το, όλοι οι σοβαροί τραυματισμοί, το 90% των σοβαρών τραυματισμών προέρχεται από αστείες φάσεις.
15: Όχι, εδώ πρόκειται τώρα για...
11: Εκεί που πήγε και τραυματίστηκε, δεν είχε κανένα λόγο. Δεν είχε κανένα λόγο.
15: Για τραυματική δολοφονία. Τον πήραν στο λαιμό τους οι Γερμανοί.
11: Δεν έπρεπε εκεί να πάει να μαρκάρει.
15: Δεν έπρεπε να τον ρίξουν, γιατί, κοίταξε να δεις, το πρωτάθλημα το γερμανικό έχει άλλες εντάσεις, έχει άλλες δυναμικές. Αν δεις τον Καρέτσα, είναι πιο μικρός όμως και πιο αδύνατος από τον Κωνσταντέλια. Δεν τραυματίζεται όμως, ξέρεις γιατί. Γιατί ο Καρέτσας προπονήθηκε και έμαθε το ποδόσφαιρο στο σκληρό Βέλγιο. Ναι. Δεν το έμαθε στη βουτυρά τη Ελλάδα.
11: Ναι, ναι.
14: Ακριβώς, θα έμαθε λοιπόν, αλλού τα γράμματα.
15: Και έτσι, μπράβο.
11: Να κλείσουμε μονάχα για να πάρουμε και κανέναν άλλο.
15: Ένα δευτερόλεπτο. Εάν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, κύριε Καραμπεσίνη, που κάποτε το στηρίζανε παίκτες όπως ο Πλατινί, ο Μπόνιεκ, ο Ζιντάν, ο Ντάβιτς, ο Ζέιντορφ, ο Στόιτσκοφ, ο Μπέρκαμπ, ο Γκούλιτ, ο Φαμπάσεν, ο Ρωμάριο, ο Ρονάλντο, Ανερκά, Ανρί Φορλάν και πολλοί άλλοι, και αυτή την εποχή έφτασε η ποδοσφαιρική Ευρώπη να στηρίζεται στον Τζόλι, στον Κωνσταντέλια, στον Καρέτσα, στον Παυλίδη, στον Γατσιδιάκο, στον Δουδίκα, στον Βλαχοδήμο και στον Μπάρκα και κάποιους άλλους παίκτες Έλληνες, επιζώντας την ποδοσφαιρική της αναβάθμιση, τότε ρε παιδιά, αυτή την εποχή δυστυχώς το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σαν άθλημα βρίσκεται σε γενικευμένη παρακμή. Είναι η άποψή μου.
11: Μα βρίσκεται, δεν... υπάρχει μια παραγμή. Φεύγουν οι μεγάλοι παίκτες σιγά σιγά από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Το βλέπεις.
15: Καλή συνέχεια.
11: Να είσαι καλά. Πάμε, έχουμε τηλέφωνο. 210-220-5943, 215-215-5943. Γιώργο, έχει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Σωστά λέει ο Βασίλης. Αλλά η παρακμή του ποδοσφαίρου μετά από τους παιχταράδες αυτούς που έβγαλε, που μεγαλούσε με Μπαρσελόνα, με Ρεάλ, ναι, με τις ομάδες πρωτοκλασσάτες, με την Γιουβέντους, με την Manchester United, μετά την Μασίδη. Υπάρχει κάνουμε... πολύς καιρός που, ναι, δεν έχει βγει μεγάλος παίκτης τύπου Ρονάλντο, τύπου Μέση. Ένας Γιαμάλ βγει και αυτός είναι γυάλινος.
14: Να ξεκινήσουμε και από μια παραδοχή ότι και το ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας. Έτσι δεν είναι.
11: Βέβαια, ασφαλώς.
14: Της ευρύτερης κοινωνίας μας. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μου λες, ρε φίλε Δημοσθένη, στην Ευρώπη σήμερα υπάρχουν οι πολιτικές φυσιογνωμίες του 70, του 80 και του 90.
11: Όχι.
14: Επομένως, όλα τα πράγματα... όλα τα πράγματα έχουν μία ροή, ναι, συγκεκριμένη. Αυτό.
11: Ανάλογα με το... Είναι αυτό που λένε, τέτοιος είσαι, τέτοιους πολιτικούς έχεις. Αυτοί σε ψηφίζουν. Άρα λοιπόν.
14: Και όπως λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης Οικονομόπουλος, αυτή η στάνη, αυτό το γάλα αυτό βγάλει.
11: Αυτό το γάλα βγάλει. Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος που μας έφερε και ελίτσες, έφερε ελίτσες, ωραίες, ε.
14: Ναι, ο Μιχάλης είναι ένας σπουδαίος φίλος που εκτός των άλλων είναι και, όχι κατ' επάγγελμα, αλλά με ειδικό καθεστώς, αγρότης.
11: Αγρότης, ναι. Και τον έχει... ακούτε κάθε βράδυ στο Μάχη FM 99,8,
14: ναι.
11: Από τις 11 μέχρι τις 3. Αδιαλείπτος είναι ένας μουσικός παραγωγός που 30 χρόνια, αδιαλείπτος Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 10 ή τις 11 μέχρι το πρωί. Τον είχαμε και εδώ κάποια εποχή. Είναι φαινόμενο.
14: Σας σεριανίζει στα μαζί μονοπάτια τον... του λαϊκού μας τραγουδιού.
11: Με, ναι, μαζί με τον, τα δύο φαινόμενα, αυτός και ο Βασίλης ο Γερασίμου. Δηλαδή,
14: το Βασίλη ευτυχώς τον έχουμε κρατήσει εδώ.
11: Η αντοχή του Γερασίμου από το 96 μέχρι 30 χρόνια να έχει τη βραδινή ζώνη δεν μπέζεται.
14: Έτσι.
11: Κύριε Φώτη, λέει ο φίλος μας ο Τριαντάφυλλος, ο Κωνσταντέλιας είναι ευαίσθητος στους τραυματισμούς γιατί δεν έχει μάθει ακόμα τι σημαίνει σκληρό πρωτάθλημα και δεν έπρεπε η Γερμανία να τον ρίξουν αμέσως στα βαθιά.
14: Αυτό που έλεγε και ο Βασίλης.
11: Είναι και η ποδοσφαιρική του ευφυΐα που έπρεπε να καταλάβει ότι δεν κυνηγάς όντας ένας τέτοιος φαντεζή παίχτης. Δεν κυνηγάς για να μαρκάρεις. Σε μαρκάρουνε. Και δυστυχώς δεν τραυματίστηκε επειδή τον μαρκάρανε δυνατά. Τραυματίστηκε ο ίδιος επειδή πήγε να μαρκάρει, να διεκδικήσει. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και 69-39-9-43-9-43 για μηνύματα στο Viber. Σας υποδέχεται η κυρία Ανδριάνια Πούλιο και είναι και ο κύριος Γιώργος Ιωάννου. Συντάξει και εκφώνηση δελτίων ειδήσεων μαζί με τον κύριο Νίκο Κατσάτσο. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Πάμε λίγο παρακάτω. Φτιάχνονται το φετινό πρωτάθλημα, φτιάχνονται δυνατές ομάδες. Και η ΑΕΚ που έχει κρατήσει το σύνολό της των καλών παιχτών των περσινών με κάποιες προσθήκες καλών ποδοσφαιριστών όπως είναι ο Βιτάλης, όπως είναι ο Λιβάη Γκαρσία, όπως είναι ο Κάρινεν. Έχει κρατήσει κάποιους, έχει πάρει κάποιους καλούς παίχτες. Αλλά είναι και ο Παναθηναϊκός που τα δίνει όλα ο Αλαφούζος για να φτιάξει μια ομάδα εν ώψη του ότι θα φτιάξει το γήπεδο του, το καινούριο γήπεδο, και θέλει να μπει σε ένα γήπεδο ως τροπεούχος τουλάχιστον του πρωταθλήματος, του ελληνικού πρωταθλήματος. Μακάρι αυτός ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ καλός γιατί κάνει τους προέδρους των άλλων ομάδων να επενδύουν και άρα λοιπόν εμείς να δούμε καλύτερους παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το είχαν απαξιώσει και έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε. Έχουμε τηλέφωνο, πάμε. Σας ακούμε.
16: Χαίρετε.
11: Σας ακούμε.
16: Ακούγομαι.
11: Ναι, βεβαίως.
16: Χαίρετε, λέω.
11: Γεια σας.
16: Καλό μήνα.
11: Αμήν.
14: Καλό μήνα.
16: Έτσι, καλή περίοδο να έχουμε. Βασίλης από τα Μέγαρα.
11: Βάζει, γεια σου, Βασίλη.
14: Καλώς το Βασίλη.
16: Λοιπόν, να αλλάξω λιγάκι το κλίμα.
11: Ναι.
16: Αν θυμάστε, σας είχα πει να σας πω από πού προέρχεται το όνομα, όχι Δημοσθένης, αλλά Δήμος.
11: Mm-hmm.
16: Από το Δήμος.
11: Ναι.
16: Πάμε στον 9ο αιώνα π.Χ. στα Μέγαρα. Και, τότε στα Μέγαρα κυβερνούσαν οι Ευγενείς. Καταπίεσαν το λαό, ο λαός ξεσηκώθηκε. Μετά από ένα δεκαετή πόλεμο, επικράτησε ο λαός. Και έχετε και σχέση και με την κωμωδία.
11: Ναι, ναι.
16: Λοιπόν, τότε λοιπόν επικράτησε ο λαός. Πολλοί ευγενείς έφυγαν αυτοεξόρισε στην Αθήνα και ήταν και η πρώτη μαγιά για να δημιουργηθεί μετά το φιλοσοφικό ρεύμα αυτό που έγινε, που είχε το ζενίθ του στον 5ο αιώνα του Περικλή, έτσι.
11: Ναι.
16: Λοιπόν, τότε ο λαός λοιπόν, κάποιος έπρεπε όμως να κυβερνήσει. Οπότε έπρεπε να εκλέξουν μία επιτροπή. Η επιτροπή αυτή ήταν η Δήμων, δηλαδή για εμάς, να το πω στα νέα ελληνικά. Από το Δήμων λοιπόν προήρθε η λέξη Δήμος.
11: Ναι, ναι.
16: Δεν ξέρω αν το γνωρίζατε
11: ναι,
16: αυτό.
11: Ναι, ναι, ναι.
16: Λοιπόν, τώρα, εκείνη την εποχή λοιπόν που ήταν, ας το πούμε, αυτός ο ξεσηκωμός των μεγάλων, υπήρχε και ένας ευγενής ο οποίος είχε πάει με το λαό.
11: Mm-hmm.
16: τα χωριά γύρω από τα Μέγαρα τα ονόμασαν Κόμες. Έχει επικρατήσει και τώρα. Το λέμε, ας πούμε, Κομόπολη που λέμε, έτσι. Ήταν οι Κόμες, έτσι το έλεγαν τους οικισμούς. Αυτός λοιπόν ο Σουσαρίων, έτσι ήταν το όνομά του, ζούσε σε μία κόμη στον Τρυποδίσκο, αν θυμάμαι καλά. Και αυτός έφτιαχνε στιχάκια και περιγελούσε τους ευγενείς οι οποίοι είχαν μείνει στα Μέγαρα τότε και ήταν υποχρεωμένοι να φορούν προβιές ζώων και να δουλεύουν και αυτοί στα χωράφια τους, στην περιουσία τους.
6: Ναι, ναι.
16: Λοιπόν, ο Σουσαρίων λοιπόν έφτιαχνε αυτά τα στιχάκια, τους περιγελούσε αυτούς λοιπόν και πηγαίνοντας, συνήθως τα έφτιαχνε πηγαίνοντας προς την κόμη ή ερχόμενος από την κόμη. Και η λέξη κωμωδία προέρχεται από το «οδί προς την κόμη», δηλαδή τραγουδώντας πηγαίνοντας προς την κόμη.

0: τι θα κάνει εκεί ο Παναθηναϊκός, γιατί θα λείψει πάρα πολλά μάτς ο Χέις Ντέιβις. Επίσης, με ενημέρωσαν εδώ τώρα στο τηλέφωνό μου ότι τα παιδιά από το Βόλο πέθανε η αδερφή του, έφυγε από τη ζωή η αδερφή του Αχιλλέα Μπέου. Πριν λίγο έφυγε η αδερφή του από τη ζωή. Ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χρώμα που θα την σκεπάσει. Τα συλληπιτήριά μας, τις ευχές μας στον Αχιλλέα Μπέου. Λοιπόν, Γιώργο, κάνε ένα κλείσιμο, φτάνουμε στο τέλος.
1: Απλώς μία προσθήκη σε αυτό που είπε στο τέλος ο Βασίλης, ο ακροάτης μας, ο ακροάτης μας από τα Μέγαρα. Ο Βασίλης, δεν είναι το, ναι. Ως προς την ετυμολογία του ονόματός σου, ναι, η αρχική ετυμολογία είναι από το ρήμα δέομαι, με έψιλον το δε, που σημαίνει διανέμω, μοιράζω. Ναι, και βεβαίως κατ' επέκταση αυτά που είπε ο Βασίλης ήταν σωστά, διημών και τα λοιπά, αλλά η αρχική ετυμολογία είναι από το ρήμα δέομαι, που σημαίνει διανέμω. Και μετά δήμος, όπως θα είπε ο Βασίλης, ήταν σωστά αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Δήμο, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Χαίρομαι που οι ακροατές μας είναι σε αυτό το πνεύμα που είπαμε, της διαλλακτικότητας. Έχω όμως μια... Δεν βγήκε κανένας φίλος Παναθηναϊκός να μας πει πώς είδε την ομάδα του χτες, που ήταν και ο πρώτος αγώνας πρωταθλήματος που έδωσε. Αν έμεινε ευχαριστημένος, αν είδε κάποια βελτίωση.
0: Νομίζω ότι οι Παναθηναϊκοί κρατάνε μικρό καλάθι, γιατί την έχουν, τα ίδια έχουν ακούσει και τα έχουν δει και στις προηγούμενες χρονιές, και βλέπω ότι κρατάνε μικρό καλάθι οι Παναθηναϊκοί, και καλά κάνουν βέβαια, και είναι και πιο απαιτητικοί αυτή τη φορά.
1: Όποιος καεί στο χειλό σαν
0: βέβαια, βέβαια. Αλλά το θέμα ήταν ότι ο Παναθηναϊκός εχθές είχε ένα τυχερό γκολ εκεί με την κεφαλιά προς τα πίσω του Κωστή, ένα αυτό γκολ, αλλά στη συνέχεια απέδειξε ότι αν θέλει να πάρει τον αγώνα μπορεί να τον πάρει. Εκείνος ο Ντέσσερς είναι πραγματικά παίχτης πάνω ράφι. Βέβαια, μου πεις έρχεται από πού προέρχεται, από ποια ομάδα προέρχεται. Δεν ήταν πουθενά σε καμιά ομάδα β' κατηγορίας. Νομίζω ότι με έναν καλό τέτοιο Ντέσσερς, με έναν Λιβάη και με τον Ουναΐ, η τριπλέτα του μπροστά θα είναι
1: πάντως χθες, για να το πω με δύο λέξεις αυτό που είδα εγώ, είναι, μπορώ να το συνοψίσουμε σε δύο λέξεις, είναι μια ελπιδοφόρα βελτίωση.
0: Ναι, είναι μια βελτίωση σε πάρα πολλά επίπεδα. Σε πάρα πολλά επίπεδα. Λίγο η άμυνά του είναι για μένα το πρόβλημα. Η άμυνα η οποία όμως κατευθύνεται και από το κέντρο, αλλά και ο Κάγκο αυτός που πήρε ο καινούριος, τον βλέπω πάρα πολύ ενεργητικό και διεκδικητικό. Δεν περιμένει. Προσπαθεί να κάνει
1: όλα στο χορτάρι, να κάνει. Αν και χτες μόνο χορτάρι δεν είχε, ναι, το γήπεδο.
0: Ναι, επίσης μου κάνει τρομερή εντύπωση, Γιώργο, έπαιζε ΑΕΚ και Κηφισιά, που το ξέχασα και θέλω να το πω. Είναι δυνατόν σε αυτό το γήπεδο, με μια τρύπα περίπου ένα τετραγωνικό, μπαλωμένη την τελευταία στιγμή, να παίζουν ποδοσφαιριστές επιπέδου Γιώβιτς, επιπέδου Λιβάη Γκαρσία, επιπέδου δηλαδή που ανά πάσα στιγμή θα τραυματιστούν. Είναι δυνατόν σε αυτά τα γήπεδα να συνεχίσει? Όχι, να κλείσει το γήπεδο αυτό. Δεν είναι γήπεδο αυτό.
1: Αυτό, Δήμο, είναι ευθύνη
0: της διοργανώτριας
1: αρχής.
0: Γιατί εμείς οι καλοί φιλαθλοί, ό,τι και αν έχουμε αντιπαλότητα προσωρινή με τις ομάδες τις άλλες που παίζουμε, δεν μπορούμε να βλέπουμε τους παίχτες να τραυματίζονται. Είναι κρίμα. Χάνουμε. Όλοι χάνουμε. Δηλαδή, εκείνο το μπάλωμα μπροστά σχεδόν στα εκεί που κάνουν οι παίχτες της ομάδας της Κηφισιάς, είχε ένα μπάλωμα περίπου ένα τετραγωνικό. Αυτό ήταν λακκούβα.
1: Δήμο, για να μην κλαίμε στο χυμένο γάλα, η διοργανώτρια αρχή να αναλάβει
0: και να φτιάξει το γήπεδο. Γιατί
1: να μην επιτρέψει αγώνες σε τέτοια.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 6. Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό

0: πείρα των 70 χρόνων, σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια, που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Τώρα στο aelavsouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και καλοί μου φίλοι και ομοειδεάτες. Τώρα γιατί λέω ομοειδεάτες, γιατί όσοι ακούνε αυτή την εκπομπή αρέσκονται σαν και εμένα στο να ταξιδεύουν. Γιατί εμείς θα μείνουμε εραστές των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων που έγραφε ο Νίκος Καβαδίας, ο ποιητής. Να σας πω επί τη ευκαιρία πως τη σημερινή εκπομπή των μουσικών μοτοταξιδιών θα συνοδεύουν μελοποιημένα ποίηματά του, που και αυτά βέβαια μιλάνε για ταξίδια. Όχι βέβαια με μοτοσυκλέτα ή αυτοκίνητο, αλλά με καράβια. Δεν έχει σημασία όμως, και αυτά ταξίδια ήταν. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή από το Ράδιο Ένωση 97,3 πραγματεύεται ταξίδια, έτσι. Και εγώ ο Μιχάλης Παπαδάκος είμαι ο αφηγητής τους. Εδώ και 8,5 χρόνια και μετά από κοντά 400 εκπομπές που πιστεύω πως κάποιες από αυτές θα έχετε ακούσει, θα γνωρίζετε πως αναφέρομαι στην αφήγηση ταξιδιών εκτός Ελλάδας που πραγματοποίησα με τη μηχανή μου από τις αρχές της δεκαετίας του 90 μέχρι και πριν 5 χρόνια. Εννοείται, δεν σταμάτησα να ταξιδεύω έτσι, απλά έπαψα να χρησιμοποιώ τη μηχανή που την αντικατέστησα με το αυτοκίνητο. Το ταξίδι που θα σας μιλήσω και σήμερα είναι εκείνο που έκανα το Μάιο και μέχρι τα μέσα Ιουνίου του 2023. Μεγάλο ταξίδι έτσι, αφού διήρκεσε 6 εβδομάδες, αλλά παρά τα αυτά πολύ οικονομικό. Τώρα είμαι σίγουρος πως θα αναρωτηθείτε πόσο οικονομικό μπορεί να ήταν, αλλά θα σας λύσω την απορία. Πριν όμως αναφερθώ στα οικονομικά, καταλαβαίνετε πως δεν ήταν ένα ταξίδι για πολλούς, και αυτό λόγω του απαιτούμενου χρόνου. Όχι ότι ήθελε τίποτε να έχεις τίποτε ειδικές ιδιότητες, απλώς ήθελες πολύ χρόνο. Σαν να σας λέω δηλαδή πως είμαι συνταξιούχος. Αλλά και πριν συνταξιοδοτηθώ εξαντλούσα την άδειά μου, και να σας πω και πως θα κατάφερνα. Ζητούσα άδεια Μάιο που δεν ήθελε κανένας. Όλοι θέλανε να λείψουν τον Αύγουστο. Εγώ τον Αύγουστο απίκου, εξυπηρετώντας τρόπο την άκρη τον προϊστάμενό μου, που ήξερε πως θα έχει ένα υπάλληλο σίγουρο. Αυτός ήταν ο ένας λόγος που πάντοτε ταξίδευα Μάιο. Ο άλλος ήταν πως το Μάιο και γενικά την περίοδο που δεν έχουν κλείσει ακόμα τα σχολεία, και όχι μόνο στην Ελλάδα έτσι, και στις άλλες χώρες, ίδια εποχή κλείνουν, οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες του Ιουλίου και του Αυγούστου. Και τελευταίο, ο καιρός. Ειδικά με τη μηχανή δεν θέλεις ούτε κρύο, δηλαδή κάτω από 16 βαθμούς, αλλά ούτε και ζέστη πάνω από 26. Με το αυτοκίνητο είναι αλλιώς. Αλλιώς ως προς τη διαδρομή αυτή καθεαυτή βέβαια. Αλλά δεν ξέρω εάν έχετε δοκιμάσει να περπατήσετε. Απλά να περπατήσετε μέσα σε μια πόλη, όχι απλά για να πιείτε καφέ, αλλά να επισκεφτείτε π.χ. ένα αρχαιολογικό χώρο με 40 βαθμούς. Και αυτούς υποσκέα, Κατά την ταπεινή μου άποψη και βάσει της 30χρονης εμπειρίας μου, με μηχανή όπως σας είπα, η τέλεια θερμοκρασία είναι μεταξύ 16 και 26 βαθμών Κελσίου. Φυσικά και έχω ταξιδέψει σε extreme θερμοκρασίες. Σε κάποια από τις ερήμους της Συρίας ταξίδευα με 40 βαθμούς και επειδή είχα αρρωστήσει συγχρόνως είχα και 40 πυρετό. Και πολλές φορές είτε στις Άλπεις είτε εκεί στα σύνορα Γαλλίας, Ισπανίας, κατά Ανδώρα μεριά, πέτυχα και κάτω του μηδενός. Εντάξει, αυτά βέβαια στα περάσματα των κορυφών, μετά κάτω στον κάμπο ήταν μια χαρά. Ας ακούσουμε όμως ένα τραγούδι, όπως σας είπα, από τον Νίκο Καβαδία, που είναι το κλασικό του βέβαια, ιδανικός και ανάξιος εραστής.

Το Ράδιο Ένωση, φίλοι μου, 97,3 είναι ο σταθμός που με ακούτε κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Ο οποίος σταθμός βέβαια ανήκει στο Σωματείο των Εργαζομένων στο εργοστάσιο του Αλουμινίου στα Άσπρα Σπίτια. Πριν το τραγούδι, ξεκίνησα να σας μιλάω για το πόσο στήχησε το ταξίδι που συνεχίζω να σας αφηγούμε και σήμερα σε μερικές χώρες της Κεντρικής Ασίας. Η δε σημερινή εκπομπή είναι η 18η. Λοιπόν, ταξίδεψα στο Καζακστάν, το Ουσμπεκιστάν και την νοτιοκεντρική Ρωσία, αλλά για να φτάσω σε αυτές διέσχισα οριζόντια ολόκληρη την Τουρκία και κάθετα τη Γεωργία. Και τα χιλιόμετρα, όσο αντιλαμβάνεσαι, δεν ήταν καθόλου λίγα. Πάρα πολλά ήταν. Πριν σας πω το συνολικό ποσό, να σας αναφέρω πως δεν μου αρέσει το κάμπινγκ. Όχι ότι είναι κακό, ίσα-ίσα, απλά θέλουμε με τη γυναίκα μου τη βολή μας. Δεν μας ταιριάζει να κάνουμε κάποια πράγματα πίσω από τους θάμνους. Ούτε να περπατάμε στη μέση της νύχτας 100-200 μέτρα μέχρι τους τουαλέτες. Και ούτε να περιμένω τη σειρά μου για να πληθώ. Εγώ δεν μπορώ. Να εξηγούμεθα. Οπότε, τι οικονομική επιλογή έχουμε? Μα την πανσιόν ή ένα διαμέρισμα και κάποιες φορές ένα φτηνό ξενοδοχείο. Το budget για ύπνο έχει πλαφόν και το πλαφόν είναι τα 25 ευρώ. Μπορεί να τύχει από ανάγκη όμως να πληρώσω κάτι της περισσότερο, αλλά αυτό είναι η εξαίρεση. Και επειδή αυτές οι τιμές δεν υπάρχουν στην κεντρική Ευρώπη, αλλά υπάρχουν όμως στις γειτονικές μας βαλκανικές χώρες, επιλέγω κάποια από αυτές. Αλλά και αυτές που σας προανέφερα και επισκέφτηκα, δηλαδή Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν, εκεί παίζανε περίπου οι τιμές. Έτσι, για 41 διανυκτερεύσεις, 41, προσέξτε τις μέρες, 41 νύχτες, πλήρωσα κάτι λιγότερο από 1000 ευρώ. Το φαγητό τώρα. Ναι, θα δοκιμάσουμε με τη γυναίκα μου τοπικά φαγητά, αφού όμως πρώτα μάθω που τρώνε οι ντόπιοι. Αλλά και αυτό όχι καθημερινά. Θα φάμε είτε σε εστιατόρια των σιδηροδρομικών σταθμών, είτε έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από το σούπερ μάρκετ. Αυτό μας τύχιζε κάτω από 10 ευρώ την ημέρα. Συνήθως κάπου εκεί, 8, 9, 10. Άρα άλλα 400. Μετά ήταν τα καύσιμα. Εάν εξαιρούσε τα χιλιόμετρα που έγιναν στη χώρα μας, στην Τουρκία το πετρέλαιο είχε το Μάιο 1 ευρώ. Τώρα έχει ακριβήνει πολύ και εκεί, πάρα πολύ, έχει φτάσει στο 1,37. Και στο Καζακστάν είχε 64 λεπτά το λίτρο, το ίδιο και τότε, το ίδιο και τώρα. Στο Ουσμπεκιστάν 90 λεπτά και στη Ρωσία μόνον 72. Το Μάιο είχε 60. Τα 10 καύσιμα για αυτά τα 16.000 χιλιόμετρα κόστησαν περί τα 600 ευρώ. Άρα έχουμε και λέμε 1.400 και 600 ίσον 2.000. Συν κάτι έξτρα σε δωράκια και δύο κινέζικα λάστιχα που αγόρασα εξ ανάγκης όταν σκίστηκε το ένα από τα δικά μου, φτάσαμε στα 2.500 ευρώ. Αυτό μας κάνει 60 ευρώ την ημέρα. Φαγητό, ύπνος και καύσιμα. Που σημαίνει οι συντάξεις 2 μηνών συν κάτι λίγα στις πιστωτικές κάρτες. Και σας ρωτάω, με 2.500 ευρώ πόσες μέρες θα κάνατε διακοπές στην Κρήτη ή στην Κο αν παίρνατε μαζί και το αυτοκίνητό σας και είχατε και καμπίνα στο καράβι? Για πέστε μου. Τραγούδι.

0: Λοιπόν, το θεωρητικό κομμάτι τελείωσε τώρα. Έτσι, και ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για τα του ταξιδιού. Αφού λοιπόν περάσαμε από την τελευταία πόλη του Καζακστάν, το Παύλονταρ, στη Ρωσία, πρωτομείναμε στο Κούργαν, μία μάλλον αδιάφορη πόλη, και συνεχίσαμε στο Τσελιάμπινσκ. Τη γυρίσαμε και αυτή την πόλη αρκετά, έτσι, αν και το μόνο πραγματικά που άξιζε ήταν ο πεζόδρομός της, που παρόμοιο βέβαια δεν είχαμε ξαναδεί. Ωραιότερο στη γη και ειδικά το βράδυ, αμφιβάλλω αν υπάρχει. Θα τον δείτε αν θέλετε στο YouTube, και πρέπει να το κάνετε. Μετά συνεχίσαμε για Ουφά. Πριν σας μιλήσω όμως για την πόλη, θα κάνω μια μικρή αναδρομή. Όταν μπήκα στη Ρωσία, στα σύνορα έκανα ασφάλεια στο αυτοκίνητο, έτσι, γιατί η Ρωσία δεν ανήκει πλέον στο σύστημα με την πράσινη κάρτα, και από το ίδιο γραφείο αγόρασα μια κάρτα SIM. Η υπάλληλος που με εξυπηρέτησε με νοήματα προσπάθησε κάτι να μου πει, αν και στην Ουφά, όταν έφτασα στην Ουφά κατάλαβα το τι ακριβώς προσπαθούσε να μου δώσει να καταλάβω. Αναφέρω, έκανε κάτι περίεργες χειρονομίες του δυστυχώς μόνο αυτή την κάρτα έχω και άλλες τέλειωσαν. Τέλος πάντων, το μόνο που κατάλαβα, εν πάση περιπτώσει, ήταν πως μόνο αυτή της είχε απομείνει. Αυτό σήμαινε όμως πως η τηλεφωνική εταιρεία της κάρτας κάλυπτε δύο περιφέρειες της Ρωσίας, έτσι, μόνο δύο, σαν να λέμε έχουμε, ξέρω εγώ, τη Vodafone και καλύπτει μόνο την Πελοπόννησο και τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν και αυτή η κάρτα που αγόρασα κάλυπτε μόνο δύο περιφέρειες. Ποιο εκεί δεν λειτουργούσε. Και το κατάλαβα και με άσχημο τρόπο στην Ουφά. Από το Τσελιάμπινσκ λοιπόν, που είχα ίντερνετ ακόμα, έκλεισα πανσιόν μέσω Όστροβοκ στην Ουφά. Όστροβοκ λέγεται το site, εάν θέλετε να πάτε στη Ρωσία, διότι το Booking.com δεν λειτουργεί εκεί, έχει απαγορευτεί. Όταν έφτασα λοιπόν, διαπίστωσα πως δεν είχα ίντερνετ. Τώρα εντάξει, δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία, πιστεύοντας πως τέλειωσαν τα δεδομένα. Έφτασα λοιπόν μέσα του Google Maps, έξω από ένα τεράστιο οικοδομικό συγκρότημα, 15 όροφες πολυκατοικίες, έτσι, με τον ακάλυπτο στο κέντρο, μεγαλύτερο για από ποδοσφαιρικό γήπεδο. Κοιτάω ζερβά, κοιτάω δεξιά, ψάχνοντας έτσι για κάποια ταμπέλα, τίποτα, δεν έβρισκα κάτι που να γράφει όνομα πανσιόν. Η ζέση εντωμεταξύ ήταν και κατά μεσήμερο, ήταν αφόρητη. Βλέπω μια παρέα με πιτσιρικάδες, τους οποίους βέβαια αποφεύγω όπως ο διάολος το λιβάνι. Αποφεύγω να ρωτάω πιτσιρικάδες γιατί έχω διαπιστώσει πως για να σπάσουν πλάκα σε στέλνουν σε εντελώς αντίθετες κατευθύνσεις. Εντάξει, επειδή δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, εν πάση περιπτώσει έπεσα σε καλά παιδιά. Και ένα από αυτά, κάτω από τα παλαμάκια των φίλων του, επειδή ήξερε αγγλικά, προθυμοποιήθηκε να τηλεφωνήσει για να μάθουμε πού στο καλό ήταν αυτή η πανσιόν. Πήρε τηλέφωνο σε αυτό που του έδωσα, το οποίο δεν το σήκωνε κανένας. Και δεν πήρε μια φορά. Οι υπόλοιποι πιτσιρικάδες έκαναν σύσκεψη, προσπαθώντας τώρα να θυμηθούν εάν είχε πάρει το μάτι τους το όνομα αυτής της πανσιόν. Τελικά κάτι θυμήθηκαν και μας οδήγησαν στην πόρτα της, και ύστερα βέβαια καβάλισαν τα ποδήλατά τους και έφυγαν. Περιχαρής εγώ, χτυπάω το κουδούνι, 1, 2, 3, 113, αλλά η πόρτα παρέμενε ερμητικά κλειστή. Ωραία, και τώρα τι κάνουμε? Χωρίς ίντερνετ πώς θα έβρισκα ξενοδοχείο σε μια πόλη με άντο του 1 εκατομμυρίου πληθυσμό? Η πανσιόν αυτή, όπως και οι περισσότερες, καταλαμβάνουν συνήθως κάποιο μέρος ενός κτηρίου. Αυτή ήταν στο ισόγειο. Κάποια στιγμή σκάει μύτη ένας κάτοικος των διπλανών διαμερισμάτων, που μάλλον τον είχαμε ενοχλήσει χτυπώντας το κουδούνι κατ' επανάληψη, και φανερά μου τρομένος βγήκε στο παράθυρο του σπιτιού του, όπου με νοήματα του εξήγησα, ρε παιδί μου, του λέω, είναι κλειστά, μπορείς να τηλεφωνήσεις. Το κατάλαβε βέβαια. Και εκείνος πήρε τηλέφωνο το νούμερο, ένα νούμερο που ήταν γραμμένο στην εξώπορτα της πανσιόν, διαφορετικό νούμερο από αυτό που είχα εγώ. Όντως ο άνθρωπος τηλεφώνησε, αλλά και πάλι δεν το σήκωσε κανείς. Μου έκανε ένα νόημα πως δεν απαντάνε, και χωρίς να πάψει να είναι φουρκισμένος, εξαφανίστηκε χωρίς ούτε ένα γεια. Τίποτε δεν είπε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Γι' αυτό σας είπα και στις προηγούμενες εκπομπές ότι γενικά οι Ρώσοι δεν είναι φιλικοί. Τι να κάνουμε τώρα, αφού δεν είναι φιλικοί? Τέλος πάντων, ακούστε ένα τραγούδι τώρα.
1: Γνώρισα κάποια φορά.

στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να ζήσει.

Λοιπόν, η Αρλέτα ήταν έτσι, πολύ ωραίο τραγούδι. Ευτυχώς λοιπόν, όταν έκλεισα στο site αυτή την πατσιόν, συμπτωματικά είχα γράψει και το όνομα μιας άλλης με λίγο χειρότερη βαθμολογία. Έβαλα το όνομά της στο GPS, μέχρι το πολυπόθητο φτάσατε στον προορισμό σας. Ανεβαίνω στον τρίτο όροφο μιας κακομήρικης πολυκατοικίας, όπου μια αγενέστατη κυρία εχθρικά δήλωσε πως δεν είχε ελεύθερο δωμάτιο. Όταν λέω εχθρικά, εννοώ εχθρικά. Ούτε Ουκρανός στη Ρωσία να ήμουν. Στον κάτω όροφο, κατεβαίνοντας λοιπόν, δεν είχε και ασανσέρ, στον κάτω όροφο υπήρχε μία ακόμα πανσιόν. Χτύπησα το κουδούνι, άνοιξε κάποια λίγο την εξώπορτα και πριν, ρε παιδιά, πριν καν μιλήσω, αυτήν ήσαν να της είχα σκοτώσει τη μάνα και τον πατέρα μαζί, με ύφος στρατηγού προς φαντάρο, μου έκανε έτσι μια χειρονομία με την παλάμη, ξεκουμπήσου. Φύγε ή μάλλον ξεκουμπήσου, δεν έχω δωμάτιο. Αυτή η συμπεριφορά κυριολεκτικά με πλήγωσε, αλλά συνάμα με εξόργησε. Ακόμα και η πόλη πλέον μου φάνταζε αντιπαθητική και ήθελα να φύγω μακριά της. Στο αυτοκίνητο η γυναίκα μου προσπαθούσε να με ηρεμήσει χωρίς επιτυχία. Εννοείται. Ρε παιδιά, πώς να το κάνουμε, δεν είμαι συνηθισμένος να μου φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Να φύγουμε, της λέω. Δεν μένω εδώ με καμιά Παναγία. Πάμε στην επόμενη πόλη και ας απέχει 300 χιλιόμετρα από εδώ. Εδώ με τίποτα όμως. Βγαίνοντας πάλι στην Εθνική, παίρνει το μάτι της Νανάς, είναι η αλήθεια, ένα μικρό ξενοδοχείο. Όχι το δικό μου, εγώ το είδα πρώτος αυτό. Ένα μικρό ξενοδοχείο στη μέση ενός γυμνού οικοπαίδου. Χώμα είχε γύρω-γύρω. Λέω, άντε, ας ρωτήσω αν έχει δωμάτιο, έτσι για να μην ψάχνω νυχτιάτικα. Μπαίνω μέσα και με πήρε η μπόχα της κατρουλίδας και της βοθρίλας. Καλύτερα στο αυτοκίνητο, είπα, παρά εδώ. Η ρεσεψιονίστ κατάλαβε από το ύφος μου πως θα έφευγα και μου προσέφερε μια καλύτερη τιμή, αλλά εγώ με νοήματα της είπα να ρωτήσω, λέω, δίθεν τη γυναίκα μου, και την έκανα με ελαφρά πηδηματάκια. Τα είχα πάρει σε τέτοιο βαθμό που η Νανά είχε τρομάξει. Πάμε, της λέω, στο Οκτιαμπρίνσκ, έτσι λεγόταν η επόμενη πόλη, και θα μείνουμε στο καλύτερο ξενοδοχείο που θα βρούμε. Τα είχα πάρει, δεν κάναμε ούτε 2 χιλιόμετρα και η γυναίκα μου δείχνει ένα μοτέλ δίπλα στο δρόμο. Σταμάτησα, πήγα εκεί και πριν καν ρωτήσω την τιμή, τους είπα, δείξτε μου σας παρακαλώ το δωμάτιο. Ευτυχώς ήταν ένα από τα καλύτερα που είχαμε μείνει στο ταξίδι. Δεν ήταν μόνο καθαρό, αλλά ήταν και καλόγουστα επιπλωμένο. Και έτσι τελικά μείναμε στην Ουφά. Τώρα, πώς το λέγανε αυτό το μοτέλ, ούτε που συγκράτησα το όνομά του από την τζαντίλα μου. Το καλύτερο όμως ήταν πως δίπλα από το μοτέλ υπήρχε ένα εστιατόριο για φορτηγατζίδες, και αυτοί, ξέρετε, οι φορτηγατζίδες ξέρουν που σταματάνε για φαγητό. Σε αυτό το εστιατόριο λοιπόν το βράδυ φάγαμε πολύ καλά και πολύ φθηνά, με μόνο 12 ευρώ. Φάγαμε κρέας, φάγαμε ντολμαδάκια, σαλάτα και 2 μπύρες. Μια χαρά, δεν ήταν τα 12 ευρώ. Λοιπόν, ένα τραγούδι τώρα.

Λοιπόν, είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος που σας αφηγούμε ένα ταξίδι μου έχοντας φτάσει στην πόλη Ουφά της Ρωσίας. UFA. Όχι O-A. Αν θέλετε να δείτε στο χάρτη τη διαδρομή που ακολούθησα αλλά και φωτογραφίες της πόλης και κάποιων αξιοθέατων, μπείτε στο site του σταθμού που είναι το radioenosi.gr, μία λέξη, radioenosi.gr, από όπου μπορείτε να ακούτε και την εκπομπή χωρίς παράστατα και χωρίς να χάνετε, έτσι, χωρίς να το χάνετε το σήμα του Radio Ένωση εάν είσαστε στο αυτοκίνητό σας. Να σας πω ακόμα πως η εκπομπή αναμεταδίδεται την Κυριακή το βράδυ στις 10, εκτός βέβαια από την Τρίτη στις 6 το απόγευμα, όπως τώρα καλή ώρα. Και κάτι ακόμα. Αν έτσι σας κάνανε εντύπωση τα σημερινά τραγούδια, αυτά είναι μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Τραγούδια που νομίζω πως διαφέρουν από τα περισσότερα ανόητα και χωρίς περιεχόμενο της εποχής μας. Όχι όλα, πολλά όμως. Αφού λοιπόν φίλοι τακτοποιηθήκαμε και ηρέμησα, μπήκαμε στο αυτοκίνητο και κινήσαμε να δούμε την πόλη, την Ουφά. Συνήθως ψάχνω κατάλημα στο κέντρο. Συνήθως, το αυτό βέβαια δεν ήταν στο κέντρο, ήταν μερικά καμιά δεκαριά χιλιόμετρα περίπου από το κέντρο της πόλης. Κανονικά όμως ψάχνω κατάλημα στο κέντρο, ώστε να μην αναγκάζουμε να μετακινούμε με δικό μου μέσο, και αυτό επειδή το κύριο γεύμα της ημέρας μας είναι το βραδινό. Θέλω στο δείπνο, έτσι, για να χαλαρώσω, μια μπυρίτσα ή 2-3 ποτηράκια κρασί. Το ίδιο και η γυναίκα μου. Και δεν θέλω να οδηγώ έχοντας μέσα μου ενόπνευμα, γιατί τα πρόστιμα πάνω από το όριο στη Ρωσία είναι εξοντωτικά. Άσε που θα βρουν και ευκαιρία να σε ψηρίσουν κανονικά. Εδώ το κάνουν με το που βλέπουν ξένες πινακίδες και χωρίς να τους δώσεις αφορμή. Πόσο μάλλον να έχουν και δίκιο. Η Ουφά ήταν μια ακόμα κλασική ρώσικη πόλη. Εντυπωσιακή στο κέντρο, εντελώς μίζερη στα προάστια της. Θαυμάσαμε το θέατρό της, αν και όλα τα θέατρα της Ρωσίας είναι μεγαλειώδη, έτσι με αρχαίες κολόνες απ' έξω, έτσι. Έχουνε, η αλήθεια είναι, μια ελληνολατρεία στα δημόσια κτίρια τους. Εμείς, να είμαι ειλικρινής, μόνο σε αυτό το θέατρο της Οδυσσού είχαμε παρακολουθήσει δύο παραστάσεις και τις δύο φορές που επισκεφθήκαμε την πόλη. Βέβαια, η Οδυσσός δεν είναι στη Ρωσία, στην Ουκρανία, αλλά κάποτε ανήκε στη Ρωσία. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε, ρε παιδί μου, να παρακολουθήσουμε έτσι μια λίμνη των Κύκνων, ξέρω εγώ, ή ένα καριοθράφστη. Αλλά είμαστε τόσο κουρασμένοι που προτιμούσαμε να δούμε μια παράσταση στον ύπνο μας. Γιατί οι 6 εβδομάδες στο δρόμο συνεπάγεται πολύ περπάτημα, αλλά και η οδήγηση χιλιάδων χιλιόμετρων, πιστέψτε με, κουράζει εξίσου. Είδαμε και μια πολύ ωραία πλατεία, επίσης με αρχαιοελληνικούς κύονες στη μία πλευρά της και συντριβάνια που ξεπηδούσαν από το έδαφος. Και κάναμε και μια μικρή βόλτα εκεί στον πεζόδρομο, αφού όλοι οι πεζόδρομοι των ρωσικών πόλεων είναι κατά κανόνα όμορφοι. Βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς των ευρωπαϊκών πόλεων. Δεν είναι, ας πούμε, σαν τον πεζόδρομο της Λιβαδιάς, αφού συνήθως δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστες οι καφετέριες κατά μήκος τους, με τον κόσμο να αράζει στα παγκάκια μασουλώντας λιόσπορους. Και τα ρεστοράν γενικά είναι λιγοστά στη Ρωσία σε σχέση με τον πληθυσμό μιας πόλης και αφορούν την ντόπια νομεκλατούρα, όπως ακριβώς γινόταν και επί Σοβιετικής Ένωσης, μόνο που τότε οι πελάτες ήταν υψηλόβαθμα μέλη του κόμματος. Αυτού του κόμματος, ξέρετε, το ένα είναι του κόμμα, αυτό το κόμμα. Ο πεζόδρομος της Ουφά ήταν κατώτερος άλλων πόλεων που μείναμε και δεν είχε και κόσμο, ήταν και ερημιά και όλας. Στη μέση δε υπήρχαν κάτι εντελώς κακότεχνα, κακόγουστα, μοντέρνα, γλυπτά, από μινάρια κατά πως φαίνεται του προηγούμενου καθεστώτος. Τώρα όμως θα ακολουθήσει ένα τραγούδι από τη Μαρίτζα Κοχ, το Φάτα Μοργκάνα, επίσης μελοποιημένο ποίημα του Νίκου Καβαδία.

Σας είπα ότι βρισκόμαστε στην πόλη της Ουφά. Με το που νύχτωσε, επιστρέψαμε στο μοτέλ, φάγαμε στο διπλανό εστιατόριο που σας είπα πριν και νωρίτερα από τις 11 οριζοντιωθήκαμε. Το μοτέλ που μείναμε δεν ήταν από τα φτηνά που συνήθως επιλέγω, αφού στήχησε 33 ευρώ. Εντάξει, και δεν είχε και πρωινό. Αν και όταν έχουν πρωινό που χρεώνεται έξτρα, ποτέ δεν το επιλέγουμε. Αφενός ανεβάζει την τιμή του δωματίου και αφετέρου μια ζωή έναν καφέ πίνουμε το πρωί. Γιατί για να ξυπνήσουμε και κατά τις 10 ένα φρούτο ή μια τυρόπιτα. Για ποιο λόγο να αλλάξουμε τις συνήθειές μας? Φτιάξαμε τον καφέ μας στο δωμάτιό μας, το χτυπήσαμε και με το μιξεράκι που κουβαλάω μαζί, έτσι για να κάνει και αφρό, και κινήσαμε για την επόμενη πόλη, τη Σαμάρα. Ξέχασα να σας πω πως με την ευκαιρία που μείναμε στην Ουφά είπα να αγοράσω μια νέα κάρτα SIM. Ρωτώντας τον δρόμο διάφορους μου έδειξαν, μου λένε εκεί. Εκεί μου. Έλα όμως που το κτίριο που μου δείξανε ήταν μετεμφιεσμένο. Απ' έξω ήταν ένα παμπάλαιο μονόροφο κτίσμα χωρίς να έχει μαγαζιά και χωρίς παράθυρα, θυμίζοντας πιο πολύ αποθήκη. Όπως το κοίταγα, λέω, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα εδώ μέσα, δεν υπάρχει μαγαζί, δεν βλέπω μαγαζί, πού να το βρω. Κάποια στιγμή από μια μικρή και πολύ στενή πόρτα, πόρτα σαν να λέμε πόρτα σπιτιού δηλαδή, βγήκανε κάποια στιγμή δύο νεαροί. Τους σταμάτησα και τους ρώτησα πού μπορούσα να αγοράσω τηλεφωνική κάρτα. Και αυτοί κάτι είπαν και μου έδειξαν την πορτούλα που βγήκαν. Μετά απομακρύνθηκαν γελώντας ηρωνικά και σπάζοντας πλάκα. Και όπως συνήθως κατάφεραν να με εκνευρίσουν. Και ποιος την πληρώνει? Η γυναίκα μου. Αμαρτία λεγωμένη, μισή συγχωρεμένη. Τα κολόπεδα, τα μπήξε, τα δείξε, τι ήθελα και τα ρώτησα, τα μακακισμένα και άλλα τέτοια. Τέλος πάντων, αφού συνεχίσαμε να κάνουμε βόλτα γύρω-γύρω ψάχνοντας το πού να βρω κάρτα, κάποιος με ακουμπάει ελαφρά στην πλάτη. Γυρίζω και βλέπω τους δύο νεαρούς που κατά πως φαίνεται κατάλαβαν πως δεν ήταν συμπεριφορά αυτή και μου ζήτησαν να τους ακολουθήσουμε. Μπήκαμε στο κτίριο αυτό που σας είπα, που έμοιαζε με αποθήκη, από την ασήμαντη πορτούλα που είχα βγει προηγουμένως, και βρεθήκαμε σε ένα σύγχρονο μολ με δεκάδες καταστήματα. Γι' αυτό σας είπα πριν πως το κτίριο ήταν μετεμφιεσμένο. Μας οδήγησαν λοιπόν σε ένα κατάστημα με κινητά για να αγοράσω κάρτα. Το διαβατήριό σας, μου λέει ο πολιτής. Έλαμ δε που δεν το είχα πάρει μαζί. Και η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν το παίρνω. Έτσι, γιατί φοβάμαι μην το χάσω ή μας το κλέψουν και κουβαλάω φωτοτυπία. Και για μια ακόμα φορά την πλήρωσε η Νανά. Γιατί δεν μου θύμισε να το πάρω, αφού ήξερε πως θα το χρειαζόμουν. Εντάξει, μην νομίζετε, μετά τη ζήτησα συγγνώμη. Άμπα, μου λέει ο πολιτής, δεν γίνεται. Θέλω το πρωτότυπο. Και άρχισα τα παρακάλια και τις μαλαγανιές και σας παρακαλώ και είναι μένω μακριά και το ξενοδοχείο σου για όλη τη μάνα και τελικά, τον έπεισα με τα πολλά να πάρει τα στοιχεία από τη φωτοτυπία και να μου δώσει μια κάρτα που να καλύπτει ολόκληρη τη Ρώσικη Ομοσπονδία. Λοιπόν, αυτή που μου έδωσε, της MTS, έτσι λέγεται, όταν πάτε στη Ρωσία και ζητήσετε κάρτα, υπάρχουν πολλές κάρτες, πολλές εταιρείες οι οποίες καλύπτουν μόνο συγκεκριμένες περιοχές. Αυτή η MTS, με διαβεβαίωση, αλλά και το ψάξα και το διαπίστωσα και μόνος μου, κάλυπτε ολόκληρη τη Ρωσία. Έτσι, αν βρεθείτε, MTS. Στη συνέχεια θα ακούσετε από τα υπόγεια ρεύματα το Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Λοιπόν, την άλλη μέρα, φεύγοντας από το μοτέλ εκεί στην Ουφά, έτοιμοι να μπούμε σε αυτοκίνητο, το μάτι μου πήρε κάτι ξαπλώστερες. Πέρε Παναγία μου, λέω, εδώ δεν υπάρχει θάλασσα. Έτσι ήταν απλωμένες οι ξαπλώστερες, πολλές όμως, ανάμεσα στα δέντρα. Και επειδή με δέρνει περιέργεια, πήγα κοντά και διαπίστωσα πως θα ήταν πάνω από 100. Και δίπλα υπήρχε μια μικρή λίμνη με το πιο βρώμικο νερό που έχω δει στη ζωή μου. Όχι, δεν θα κολυμπούσα, αλλά ούτε στα 5 μέτρα δεν θα πλησίαζα. Κατά βάση ήταν μια μεγάλη λακκούβα με διάμετρο κοντά στα 100-150 μέτρα, όπου έπλεαν έτσι μερικές βαρκούλες για τους ρομαντικούς. Γιατί για να βουτήξει άνθρωπος, χλωμό το έβλεπα. Τώρα, ίσως για λασπόλουτρα, εντάξει, για λασπόλουτρα μπορεί να έκανε. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη μέρα, τη Σαμάρα, ήταν 400 χιλιόμετρα. Που ήδη από τις προηγούμενες πόλεις είχαν αρχίσει να μας φαίνονται πολλά. Σκεφτείτε πως τις πρώτες ημέρες έκανα πάνω από 800 και την πρώτη μέρα έκανα κοντά 900 και ήμουν ξεκούραστος, αφού πήγαμε και βόλτα μετά. Τώρα τα μισά μου ήταν πολλά. Κάναμε δύο στάσεις στο δρόμο, τη μία για να κοιμηθούμε, εννοείται, για κανένα μισάωρο και την άλλη για το δεύτερο καφέ της ημέρας. Φτάνοντας στην πόλη, πήρε το μάτι μου και ένα πλυντήριο, έπλυνα και το αυτοκίνητο που ήταν σύχαμα μέσα στη λάσπη και δεν έβλεπα και καθαρά γύρω-γύρω δηλαδή. Και πήγαμε στο ξενοδοχείο. Μπαρχάτ Hotel ήταν το όνομά του, είχε καλή βαθμολογία, 8 στα 10 έτσι. Και είχε και 25 ευρώ. Αν και τη γυναίκα μου το μπάνιο δεν την ενθουσίασε, γιατί κάπου το μάτι της έπιασε μία τρίχα. Σας έχω πει και άλλη φορά πως η Νανά έχει ψύχωση με την καθαριότητα και μπορεί να ανακαλύψει τη μία και μοναδική τρίχα που αιωρείται στον αέρα, όχι στο πάτωμα, αιωρείται, και να αρχίσει έτσι την γκρίνια. Βέβαια, ο ομολογός είναι σε καλύτερη κατάσταση από τη μεγάλη μας κόρη, που στα ξενοδοχεία κάνει και μία γενική στο μπάνιο, κουβαλάει μαζί της χλωρίνη, άζαξ, απορρυπαντικά. Βέβαια, δεν είχε που να μοιάσει, γιατί το μήλο κάτω από τη μηλιά. Η Σαμάρα ήταν πολύ σε άλλο επίπεδο, έτσι, άλλο επίπεδο. Λεωφόροι, περιποιημένα πάρκα, πολλά και ακριβά αυτοκίνητα, ωραία σπίτια, ακριβές πολυκατοικίες και μια διάχυτη ατμόσφαιρα πλούτου και καλοπέρασης. Παρά τα αυτά, έτσι έκανα και μια σύγκριση μεταξύ Θεσσαλονίκης και Σαμάρα, έτσι από περιέργεια, να δω πώς είναι τα πράγματα, ας πούμε, σε αυτή την πόλη, και διάβασα πως ενώ ο μέσος μισθός, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη είναι 830 ευρώ, ο μέσος, προσέξτε, όχι ο κατώτερος, ο μέσος, στη Σαμάρα είναι 400. Τώρα πώς γίνεται, όλοι αυτοί οι άνθρωποι και είχαν τόσο ακριβά αυτοκίνητα, ακόμα δεν το κατάλαβα. Πάντως, αν μέναμε στη Σαμάρα θα είμαστε ευκατάστατοι, έτσι. Θα σκεφτείτε ότι με στοιχεία Ιανουαρίου του 2024 η βενζίνη έχει, πόσο λέτε, 53 λεπτά το λίτρο. Και το αστικό εισιτήριο 35 λεπτά. Αυτά είναι γενικά, αυτό που είναι γενικά ακριβά στη Ρωσία είναι τα αυτοκίνητα, και αυτό μετά το εμπάρκο λόγω του πολέμου είναι περίπου 25-30% ακριβότερα από τη χώρα μας. Τώρα, αν αναρωτηθήκατε πού βρήκα τα στοιχεία που σας ανέφερα, απλά πληκτρολογήστε στο Google nubeo.com, N-U-M-B-E-O, Nubeo. Έτσι. Εάν μπείτε στο site, επάνω αριστερά γράφει cost of living. Πατάτε πάνω του και εκεί σε αυτά που θα ανοίξουν επιλέγετε το cost of living comparison. Επιλέγετε νόμισμα, έτσι έχει πολλά νομίσματα. Επιλέγετε ευρώ για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης και πόλεις που θέλετε να συγκρίνετε. Γράφετε Athens και από κάτω Σαμάρα. Τόσο εύκολα. Και θα δείτε από πόσο κοστίζει το φαγητό για δύο άτομα, πόσο τα εισιτήρια, οι μπύρες, τα τσιγάρα, το νερό, τα καύσιμα, μέχρι και το μέσο μισθό και δεκάδες άλλα. Προσωπικά είναι ένα site που χρησιμοποιώ κατά κόρο. Σημειώστε το να το έχετε πρόχειρο όταν σχεδιάζετε κάποιο ταξίδι σας. Σημειώστε το, σας παρακαλώ. Nubeo λέγεται. N-U-M-B-E-O. Nubeo.com. Γράφτε το, θα με θυμηθείτε. Τώρα, να δούμε τι θα βάλουμε τώρα. Λοιπόν, για τώρα έχω ένα τραγούδι από το Γιώργο Νταλάρα.

τοξική πόλη, αφού αν θέλεις να την εξερευνήσεις, δεν αρκεί το ένα απόγευμα που μείναμε εμείς. Ακόμα και τρεις μέρες μπορεί να είναι λίγες. Φυσικά εξαρτάται από τα ενδιαφέροντά σας. Έχει δεκάδες αξιοθέατα, έχει πολλά πάρκα, έχει πολλά μουσεία και έχει και ένα υπέροχο πεζόδρομο παράλληλα με τον ποταμό Βόλγα. Θα έπρεπε να σας μιλάω ώρες έτσι για να σας υποδείξω απλά και μόνο τι να δείτε. Θα μου πεις, θα είδες εσύ? Όχι, λίγη και εμείς λίγα πράγματα είδαμε. Απλά σύμφωνα με αυτά που διάβασα. Εμείς πάντως καταφέραμε στον περιορισμένο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας να δούμε καταρχάς το διαστημικό της μουσείο, του οποίου τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν το 2001 για να τιμήσουν την επέτειο των 50 χρόνων από την πρώτη επανδρωμένη διαστημική πτήση του Γιούρι Γκαγκάριν. Δεν μπορώ να πω πως στο εσωτερικό του υπήρχε μεγάλη ποικιλία έτσι, αντικειμένων σχετικά με το ρώσικο διαστημικό πρόγραμμα, αλλά αυτό που πραγματικά εντυπωσίαζε ήταν ο τεράστιος πύραυλος που έβλεπες έξω από αυτό. Επρόκειτο για ένα άθικτο Σογιούζ ύψους 50 μέτρων και βάρους 53 τόνων, είχε και ένα καρτελάκι από κάτω που το έγραφε, κατασκευασμένο το 1984. Φανταστείτε πως ακόμα και η Νανά είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό, παρόλο που δεν ήταν από τα πράγματα που θα εντυπωσίαζαν μια γυναίκα. Μετά σειρά είχε μια βόλτα στον παραποτάμιο πεζόδρομο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα συνεχίσω να σας μιλάω για τη Σαμάρα, επειδή αυτό θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη. Όμως μετά τις διαφημίσεις θα έχω στην τηλεφωνική γραμμή για μια ακόμα φορά τον καλό μου φίλο, τον Λάμπρο Αναστασίου από την Άμφισσα, για να συνεχίσει, προσέξτε, να συνεχίσει να μας αφηγείται το ταξίδι του στο Μαρόκο αλλά και στη Ρώμη, που δεν είχε προλάβει να μας πει την προπροηγούμενη Τρίτη. Είμαι σίγουρος πως ακούγοντάς τον όλο και κάποιες ιδέες θα σας μπουν. Δεν γίνεται. Αφού ο Λάμπρος, γιατί όχι και εσείς, φίλοι ακροατές.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα.

0: ποιότητα τώρα, πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Η ώρα είναι 7.

0: φίλοι ακροατές, όπως σας είχα πει και προηγουμένως πριν τις διαφημίσεις, έχω στην τηλεφωνική γραμμή το φίλο μου τον Λαύρο τον Αναστασίου από την Άμφισσα. Με τον Λαύρο είχαμε μιλήσει την προηγούμενη Τρίτη και για το ταξίδι του στο Μαρόκο, το οποίο όμως δεν προλάβαμε να μας τα πει όλα. Και γι' αυτό και τον ξανακάλυψα πάλι για να μας πει. Εν τω μεταξύ έκανε και ένα ταξίδι στη Ρώμη, έτσι σφήνα. Και θα μας πει και γι' αυτό, και είναι πολύ χρήσιμο να πάρετε πληροφορίες, γιατί ήταν ένα ταξίδι όπως το κάνει ο Λάμπρος, δηλαδή οικονομικό και πολύ όμορφο από ό,τι έβγαλα το συμπέρασμα. Λοιπόν, δεν μου λες Λάμπρο, για πόσο καιρό το σχεδιάζεις ένα ταξίδι που θέλεις να κάνεις?
1: Καταρχήν να καλησπερίσω τους ακροατές της εκπομπής. Το πόσο μου παίρνει ο σχεδιασμός ενός ταξιδιού εξαρτάται πάντα από τον προορισμό, από τις δυσκολίες, από το τι έχω να αντιμετωπίσω, από το πόσα άτομα θα έρθουν μαζί. Είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι επισέρχονται, ας πούμε, και τρώνε το χρόνο ενός ταξιδιού, εν πάση περιπτώσει. Εξαρτάται. Τώρα, άμα ένα ταξίδι που σκοπεύω, παραδείγματος χάρη ένα ταξίδι που έκανες εσύ, ας πούμε, στο Ουζβεκιστάν, φαντάζομαι σου πήρε κάτι μήνες. Και χρόνο ολόκληρο, αν θυμάμαι καλά, έτσι, παραπάνω ίσως.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη στη Ρώμη που ανέφερες, δεν μου πήρε παραπάνω από μια εβδομάδα, δεν πήρε λιγότερο. 3-4 μέρες. Η Ρώμη δεν είναι, γενικά για εμάς, ας πούμε, τους Ευρωπαίους, οι ευρωπαϊκοί προορισμοί είναι εύκολοι. Είναι εύκολοι, μπορείς να βρεις εύκολα οποιαδήποτε πληροφορία θέλεις, τα αγγλικά, είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά, εν πάση περιπτώσει, και είναι πολύ εύκολο να σχεδιάσεις. Κάποιοι προορισμοί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στην Κίνα, άμα θέλει να πάρει κάποιος, ας πούμε, θα ταλαιπωρηθεί πολύ, γιατί πέραν τις πληροφορίες που θα μπορέσει να βρει στα ελληνικά ή έστω στα αγγλικά, θα πρέπει να ψάξει και πληροφορίες οι οποίες είναι στα κινέζικα. Και σε πληροφορία οι μεταφραστές δεν είναι πάρα πολύ καλοί, ας πούμε, της Google.
0: Εντάξει, είναι και μια γλώσσα εδώ που τα λέμε λίγο, λίγο περίεργη.
1: Τα μανδαρίνικα, ας πούμε, ναι, δεν μεταφράζονται εύκολα, ας πούμε, έχουν την ταλαιπωρία τους. Γι' αυτό, ας πούμε, τα ταξίδια, το Μαρόκο, παραδείγματος χάρη, μας πήρε, πρέπει να πήρε κοντά στον ένα μήνα, μάλλον το πλάνο. Από εκεί και πέρα πήρε κάνα τρίμηνο για να γίνει ο σχεδιασμός, να κλειστούν τα ξενοδοχεία, τα ριάντ, να μπορέσουμε να βρούμε τα αεροπορικά εισιτήρια, να μπορέσουμε να βρούμε μεταφορικό μέσο, γιατί το Μαρόκο, όπως δεν ξέρω αν την πούτη οι ακροατές της εκπομπής και αυτοί που μας ακούνε για πρώτη φορά, έχει την φοβερά μεγάλη δυσκολία. Δεν μιλάνε αγγλικά εκεί. Μιλάνε γαλλικά, δεν ξέρω. Εντάξει, κάποιοι μιλάνε γαλλικά, θα τους είναι εύκολο. Αλλά η γλώσσα με την οποία θα συνοηθείς είναι γαλλικά και αραβικά. Λοιπόν, είχε μια δυσκολία, εν πάση περιπτώσει, σε κάποια πράγματα. Εμείς αναγκαστήκαμε να βρούμε έναν οδηγό και να νοικιάσουμε ένα βανάκι για να μας χωρέσει. Ήμασταν 7 άτομα, 6 άτομα, μαζί με τον οδηγό 7. Λοιπόν, ο οποίος μίλαγε αραβικά αραβικά και γαλλικά και μπορούσε να συνοηθεί σε όλη τη διαδρομή, εν πάση περιπτώσει, και να μας εξυπηρετήσει σε όλα αυτά τα οποία θέλαμε να πάμε, στα αξιοθέατα, στα μουσεία. Ταξικά αγγλικά με τα οποία συνοηγιόμασταν μεταξύ μας.
0: Δεν μου να σε ρωτήσω, φτιάχνεις, έχεις το μυαλό σου, ας πούμε, ένα ταξίδι ή έχεις και στην καβάντζα κανένα ακόμα καλού κακού?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Όπως και εσύ, έχω καβάντζα 6-7 ταξίδια.
0: Με πέρασες, εγώ κανένα δυο μόνο.
1: Έχω καβάντζα τα οποία τα έχω μισοσχεδιασμένα όλα αυτά. Δηλαδή, εντάξει, στον ελεύθερο μου χρόνο, ας πούμε, τον ελεύθερο μου χρόνο. Το χόμπι μου είναι αυτό, όπως είναι και σένα, Μιχάλη. Λοιπόν, το χόμπι μου είναι ο σχεδιασμός ταξιδιών. Λοιπόν, οπότε όταν μου έρθει ένας προορισμός ενδιαφέροντας και θα ασχοληθώ λίγο, θα φτιάξω ένα πλάνο, θα δω τι ενδιαφέροντα σημεία έχει, τι ιστορία υπάρχει, τι δυσκολίες υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, φτιάχνω ένα σκαρίφημα, βάζω τα βασικά σημεία και τις, εντοπίζω τις δυσκολίες οποίες θα αντιμετωπίσω, στις οποίες θα εστιάσω όταν θα έρθει η ώρα να ξεκινήσω τον βασικό σχεδιασμό, ας πούμε, ταξιδιού του, να μπω πιο βαθιά μέσα στο ταξίδι. Και το σχαρίσμα υπάρχει και έρχεται η ώρα, ας πούμε, που θα μπει σε εφαρμογή.
0: Ήθελα να πω στους ακροατές να ξέρουν ότι ο κύριος Λάμπρος Αναστασίου κατά βάση ταξιδεύει με μηχανή. Μην νομίσετε ότι είναι, ότι πηγαίνει μόνο με το πουλμανάκι, και συνήθως πηγαίνει με τη μηχανή του στην Ευρώπη.
1: Σπανίως.
0: Αλλά τώρα έτυχε, και για πες μου Λάμπρο, γιατί έτυχε έτσι και πήγες με, δεν πήγες με τη μηχανή?
1: Το ταξίδι ήταν να γίνει με τη μηχανή, όπως εσύ ξέρεις. Λοιπόν, απλώς εγώ, όπως ξέρεις, είμαι δημόσιος υπάλληλος. Η χρονιά η περσινή σημαδεύτηκε από... Μα σημαδεύτηκε, παστώσει. Είχε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Με αποτέλεσμα, για εμάς δημοσίους υπάλληλους ήταν δύσκολο να πάρουμε άδεια. Με αποτέλεσμα το ταξίδι ακυρώθηκε τη μία, ακυρώθηκε την άλλη, αναβλήθηκε. Και στο τέλος, μετά τις δημοτικές εκλογές, ήταν δύσκολο, δεν ξέραμε τι καιρό θα βρούμε, πώς θα γίνει, εν πάση περιπτώσει. Και σύντοτε πάντα είχαμε το άγχος της γλώσσας, γιατί πάντα είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ξέραμε μάλλον, ότι το Μαρόκο έχει μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, την οποία από ό,τι μας είπαν να αντιμετωπίζουν και τα τουριστικά πρακτορία. Μάθαμε στην πορεία ότι στο δρόμο σταματάνε συνέχεια η αστυνομία χωρίς λόγο και αιτία και σου ζητάνε χαρτζηλίκι. Έτσι ομά το λέω, γιατί απλά, ας πούμε, δεν έχεις κάνει κάποια παράβαση, σταματάνε, εγώ θα βρω την παράβαση σου, λέει, μη σε νοιάζει και τα λοιπά. Και κάποιος πρέπει να κατέβει κάτω, ας πούμε, και να του δώσει πόσα θέλετε, τόσο πάρτε, και να κάνει τη διαπραγμάτευση. Αυτά τα λεγόμενα παζάρια που είναι πολύ συνηθισμένα στο Μαρόκο. Λοιπόν, το ταξίδι ήταν να γίνει με τη μηχανή. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν έγινε και τελευταία στιγμή λοιπόν αποφασίστηκε να γίνει αεροπορικά και να ψάξουμε να βρούμε ένα βανάκι για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Το κάναμε τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου.
0: Ο καιρός?
1: Ο καιρός ήταν καταπληκτικός. Η αλήθεια είναι, δεν μας έκανε ούτε βροχή ούτε τίποτα. Λίγο κρύο φάγαμε κάποιες φορές. Στην έρημο τη Μερζούγκα το βράδυ, η αλήθεια, η θερμοκρασία ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Αλλά εντάξει, στο κάμπ μέσα στην έρημο που πήγαμε, ας πούμε, υπήρχαν όλα τα κομφόρ από air condition, ήταν πάρα πολύ καλές οι σκηνές, με εσωτερικές τουαλέτες, ήταν πολύ καλή κατάσταση, βασιστός, πολύ καλή δουλειά. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ οι Μαροκινοί στο κομμάτι του κάμπ μέσα στην έρημο, είναι κάτι που το πουλάνε πολύ, η Σαχάρα πουλάει πολύ και καλώς πουλάει, γιατί είναι ένα πραγματικά διαμάντι για το Μαρόκο, αυτή η τουριστική ατραξιόν.
0: Έχω την απορία όμως, η Λάμπρο, δεν χάνεται ένα μέρος όταν είναι όλα προκάτ? Δεν χάνεται ένα μέρος περιπέτειας, αυτό που λέμε περιπέτεια, αυτό που λέμε να ξεφύγουμε από το καθιερωμένο? Δεν το χάνεις αυτό το μέρος?
1: Δεν, δηλαδή, το
0: θέλω να πω, είναι το ίδιο πράγμα. Θα μου πεις, θα συχαινώσουν να μείνεις σε ένα σπίτι ή να μείνεις σε μια σκηνή πραγματική Βεδουίνου στη μέση της ερήμου, αυτό είναι σίγουρο.
1: Ναι, δεν ξέρεις, μπορεί να ξυπνήσεις αγκαλιά με κανένα σκορπιό ή με κανένα φίδι. Και εκεί πέρα, μες στη Σαχάρα, οι οχές δεν παίζουν, οι σκορπιοί. Εντάξει, καλό είναι να βρεις κάποια πράγματα τα οποία, ειδικά δηλαδή και κάτι προορισμούς όπως είναι το Μαρόκο ή κάποιες άλλες χώρες, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχει πάει κάποιος Βιετνάμ, Καμπότζη και κάτι μέρη από εκεί, ας πούμε, τέτοιο. Υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες που πρέπει να τις προνοήσεις. Να προνοήσεις τις λύσεις από πριν. Πρέπει να πει, δηλαδή, δεν είναι εύκολο, ας πούμε, να πεις ότι θα πάω, ας πούμε, και ό,τι βρω σε ένα ξενοδοχείο θα μπω μέσα. Τα ξενοδοχεία ή τα ριάντα, ας πούμε, δεν φημίζονται για την καθαριότητά τους.
0: Ναι. Και γενικά το Μαρόκο δεν φημίζεται για την καθαριότητα.
1: Το Μαρόκο ειδικά δεν φημίζεται όχι μόνο για την καθαριότητα, αλλά δεν φημίζεται και για το φαΐ. Οι συνθήκες υγιεινής, είναι για εμάς τους δυτικούς τουλάχιστον απαράδεκτες. Έτσι. Νερό απαγορεύεται να πιεις, δηλαδή είναι, άμα πιεις, κάνεις το λάθος και ξεχαστείς και πιεις νερό από τη βρύση την ώρα που λέει τα δόντια σου ή οτιδήποτε, ας πούμε, είναι σίγουρο ότι θα σε πάει τουαλέτα και δεν μπορεί να πας ταξίδι. Θα είσαι στη τουαλέτα συνέχεια. Το λιγότερο, ας πούμε. Έτσι. Κάνα νοσοκομείο μην ξεκινήσεις. Γι' αυτό και οτιδήποτε παίρνεις, αγοράζεις στον δρόμο, καφέ, οτιδήποτε, φροντίζεις το νερό να έχει βράσει προηγουμένως. Θα πάρεις καφέ, ναι, έχει βράσει. Δεν θα πάρεις κρύο καφέ, ας δεν βρίσκεις. Αλλά χυμό, ας πούμε, στον οποίο έχει προσθωθεί νερό, δεν παίρνεις με τίποτα.
0: Βέβαια.
1: Ή φαγητό το οποίο δεν έχει μαγειρευτεί. Η σαλάτα, ομή. Σαλάτα φρέσκια, ας πούμε. Εντάξει, μας μια έλλειψη βιταμίνη C αυτές τις 15 μέρες, ας πούμε, την αποκτήσαμε εκεί πέρα, ας πούμε. Ούτε καν πλησιάσαμε σαλάτες. Γιατί η σαλάτα, όπως και να έχει, αν πληθεί, αν πληθεί, θα πληθεί με νερό της βρύσης.
0: Βέβαια. Δεν μου λες, μεταφέρεις μαζί σου βιταμίνες?
1: Τίποτα δεν μεταφέρω εγώ.
0: Α, δεν έχεις μαζί βιταμίνες σε ταξίδια?
1: Τίποτα, ούτε βιταμίνες. Μόνο παυσίπονα παίρνω, καμία αντιβίωση για παυσίπονα και αντιβίωση περίπτωση συμβεί κάτι, ημότιουμ, αυτά. Και αν χρειαστεί καμία δραμαμίνη, ας πούμε, εξαρτάται την περίπτωση. Ας πούμε. Αυτή η φορά είχαμε πάρει δραμαμίνες, διότι οι στροφές του Άτλαντα, η πληροφορία έλεγε ότι οι στροφές του Άτλαντα μπορεί για κάποιους να τους ανακατέψουν. Εντάξει, δεν χρειάστηκε. Καλό ήταν το ταξίδι, περάσαμε πάρα πολύ καλά, βγήκε άνετα όλο.
0: Την περασμένη φορά είχαμε σταματήσει, αν θυμάμαι καλά, μου έλεγε για τη Φεζ.
1: Ναι, είχαμε φύγει από την Σαχάρα, από την έρημο, και είχαμε φτάσει στη Φεζ. Η Φεζ καταπληκτική, έτσι. Το σημαντικό στη ΦΕΣ είναι το...
0: Τα βυρσοδεψία.
1: Πέραν των βυρσοδεψίων, έχει και την καταπληκτικότερη μεντίνα όλης της Αραβικής, όλης της Αραβίας. Έτσι. Με την έννοια ότι αυτή η μεντίνα είναι από το Μεσαίωνα και δεν κατέρευσε στον μεγάλο σεισμό που έγινε, ας πούμε, στην Πορτογαλία, και κατέρευσε στο πέδος η Πορτογαλία, η Ισπανία. Είναι αυθεντική και είναι χαώδης. Πραγματικά, αν πας μόνος σου, είναι 150% σίγουρο ότι θα χαθείς και...
0: Θα γυρνάς γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι, και θα σε βρούμε μετά από χρόνια, ας πούμε, μακριά μαλλιά και γένια. Εκεί θα πας οπωσδήποτε με ξεναγό. Αλλιώς δεν μπαίνεις. Όχι για την επικινδυνότητα, γιατί κάπου μιλάνε και για επικινδυνότητα. Επικινδυνότητα δεν υπάρχει. Εντάξει. Μέχρι νοσορίου, βέβαια. Σε κάποια στιγμή, άμα σε βρει κάποιος ευάλωτο, θα σε εκμεταλλευτεί. Δεν το συζητάμε.
0: Και δεν θα πας 4 ώρα τα χαράματα, φαντάζομαι, να κάνεις βόλτα.
1: Εντάξει. Εννοείται. Αλλά ξέρεις, άμα πας το πρωί και μπεις στην Μεντίνα, θα χαθείς σίγουρα. Οπότε θα σε πάρει βράδυ εκεί μέσα. Οπότε αρχίζουν μετά τα δύσκολα.
0: Μάλιστα, μετά τη Φεζ.
1: Μετά τη Φεζ φύγαμε για Μεκνές. Ήταν ένα ταξίδι περίπου, δεν είναι μακριά η Μεκνές, καμιά ώρα ταξίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κάναμε μια διενυκτέρευση, μείναμε και στη Μεκνές. Είδαμε το μαυσολείο του Μουλά Ισμαήλ, την πύλη του Κεμίση, η οποία είναι καταπληκτική, τη Latin Square, που δυστυχώς όταν πήγαμε εμείς είχε κάποιες εργασίες και ήταν κλειστή. Έτσι, το Βασιλικό Παλάτι, το Royal Palace, το καταπληκτικό, ας πούμε, αυτό παλάτι, το τζαμί που είναι και πανεπιστήμιο μαζί του Καϊραουίν. Λοιπόν, όχι, συγγνώμη τώρα, μπερδεύτηκα, αυτό είναι... Όχι, αυτό ήταν στη ΦΕΣ. Λοιπόν, όχι, αυτά. Και στο, ναι, στο Latin Square, αυτή την καταπληκτική πλατεία.
0: Ναι.
1: Η οποία ήταν δυστυχώς κλειστή, γιατί είχαν έργα. Λοιπόν,
0: εγώ που την έχω δει, ήταν πολύ αυθεντική. Δηλαδή, θυμάμαι τότε, είχε γητευτές φιδιών, είχε παραμυθάδες, δεν ξέρω αν έτυχες πουθενά να...
1: Ναι, είχε η παραμυθάδες. Το βράδυ, αυτά γινόταν όλο το βράδυ, όταν πέσει, μετά το απόγευμα, όταν πέσει ο ήλιος. Η πλατεία γεμίζει κόσμο, παρόλο τώρα που ουσιαστικά Η μισή ήταν επισκέψιμη λόγω των εργασιών, ας πούμε. Είχαν βγει πάγκοι με διάφορα, ας πούμε, πουλάγανε φρούτα, πίτια, ήταν ό,τι θέλεις υπήρχε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αλλά εντάξει, σου λέω, εμείς είχαμε την ατυχία να μην μπορέσουμε να τη δούμε όπως θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, γιατί πέσαμε στη φάση των εργασιών.
0: Μάλιστα.
1: Η πύλη του και εμείς ήταν καταπληκτική. Είχαμε και τον οδηγό μας, ο οποίος είπα την περασμένη φορά ότι είχαμε τύχει ο οδηγός μας να έχει και άδεια ξεναγού. Οπότε μπορέσαμε και επισκεφτήκαμε, ας πούμε, και κάποια μουσεία, όπως ας πούμε το μαυσολείο του Μουλά Ισμαήλ. Καταπληκτικό. Τώρα το δυστύχημα είναι ότι μέσα από μια ραδιοφωνική εκπομπή δεν μπορούν να βγουν εικόνες και είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω εικόνες από το μαυσολείο, ας πούμε. Το μόνο που μπορώ να πω ότι ήταν όλα περίτεκνα σκαλιστά, με πολύ πολύ δουλειά στο χέρι, αλλά δεν μπορώ να το περιγράψω, δεν περιγράφονται αυτά τα πράγματα. Είναι τόσο πολύ η εικόνα και τόσο πλούσια η εικόνα που δεν μπορεί να περιγραφεί.
0: Εγώ γι' αυτό λέω στους ακροατές, όταν τελειώνει η εκπομπή, να μπαίνουν και στο YouTube να βλέπουν κανένα βιντεάκι.
1: Ναι, ναι, για να έχουν μια εικόνα περίπου του τι γίνεται, ας πούμε, και γιατί πράγμα μιλάμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, μετά την Μεκνές, ναι, φύγαμε προς την περίφημη Γαλάζια πόλη. Την πιο φωτογραφημένη πόλη του Μαρόκου, τη Σεφσαουέν, η οποία έγινε γνωστή τυχαία από κάτι Κινέζους, από ό,τι μάθαμε και από ό,τι μας είπε ο οδηγός ξυναγός μας, ο Λάρντι. Λοιπόν, τα γαλάζια σπίτια, με την ευκαιρία να το μάθουν και οι ακροατές, ουσιαστικά ήταν τα σπίτια των Εβραίων. Το Μαρόκο είναι μια πόλη, η οποία μια χώρα, η οποία ουσιαστικά οφείλει την ύπαρξή της εκτός από το αραβικό στοιχείο και στο εβραϊκό στοιχείο. Είναι πολύ έντονη η αραβική παρουσία εκεί πέρα. Έχουν συμβάλει πάρα πολύ στον πολιτισμό και στην εξέλιξη του Μαρόκου από αρχαιοτάτων χρόνων.
0: Α, οι Εβραίοι λες τώρα.
1: Οι Εβραίοι, οι Εβραίοι ακριβώς. Και για να ξεχωρίζουν τα σπίτια, να ξεχωρίζουν οι εβραϊκές συνοικίες, τα εβραϊκά σπίτια από τα αραβικά, τα βάφανε γαλάζια. Λοιπόν, βέβαια, μετά από αυτό που έγινε με κάποιους Κινέζους, οι οποίοι τα ανεβάσανε στο YouTube και αυτά, και έγινε πασίγνωστη και πλέον ξεπερνάει σε επισκεψιμότητα ίσως κάθε άλλο μέρος, ας πούμε, στο Μαρόκο. Μετά από τότε άρχισαν να βάφουν και άλλα σπίτια, ας πούμε, σε αυτό το γαλάζιο χρώμα, εν πάση περιπτώσει. Και βρίσκεις καταπληκτικές γαλάζιες γωνιές για φωτογραφία, απίστευτες. Εμείς βγάλαμε κάτι φωτογραφίες οι οποίες είναι ινσταγραμικές, δηλαδή. Είναι απίστευτες οι εικόνες που παίρνεις από εκεί πέρα. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο αξιοθέατο να αναφέρεις, ας πούμε, αλλά όλες αυτές οι εικόνες μέσα στα στενά με τις γαλάζιες, έτσι, προσώπους σπιτιών, σπίτια ολόκληρα βαμμένα γαλάζια, σοκάκια γαλάζια, είναι καταπληκτικά μέσα, που ξέρεις, δεν είναι όλο γαλάζιο ένα μπλε, ας πούμε, και λες τι είναι μπλε. Είναι τα άσπρα σπίτια ανάμεσα με τα γαλάζια, ανακατεμένα, και αυτές οι γωνίες είναι καταπληκτικές, είναι φοβερή εικόνα
0: και είναι γαλάζια,
1: λουλούδια και άλλα χρώματα, ας πούμε.
0: Ναι, είναι και τα λουλούδια εκεί, σαν σοκάκια μέσα, που δίνουν το χρώμα
1: καταπληκτικό, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Πριν συνεχίσεις, για να σε ρωτήσω κάτι άλλο και θα μου πεις μετά. Σου προτιμάς, όταν ταξιδεύεις, τις πόλεις ή την εξοχή? Τι εννοώ τώρα, δηλαδή, θα θέλεις να, έτσι, να ξεψαχνίσεις μια πόλη, ή είσαι ευχαριστημένος να την αράξεις δίπλα σε μια λίμνη και να το βλέπεις ρομαντικά το πράγμα, ας πούμε? Τι προτιμάς? Και τα δύο ωραία είναι.
1: Εξαρτάται από τι μου δίνει ο τόπος και τι έχω να δω. Εξαρτάται από αυτά. Δηλαδή, τώρα, αν σε κάποια φάση υπάρχει κάποιο αξιοθέατο το οποίο είναι τόσο πολύ καλό που και το προσφέρει φύση, θα αφιερώσω χρόνο σε αυτό. Δεν πρόκειται να το περάσω, έτσι. αντίστοιχα και με τις πόλεις. Η πόλη που έχει, ας πούμε, κάποια αξιοθέατη που πρέπει οπωσδήποτε να τα δει, γιατί δεν πάει κάθε μέρα, ας πούμε, κάτι τέτοια ταξίδια, ας πούμε. Λοιπόν, θα αφιερώσω το χρόνο, θα τα δω, δεν πρόκειται υπάρχει περίπτωση να τα αφήσω, αφού έφτασε που έφτασε εκεί.
0: Και τώρα, μια και πιάσαμε αυτό το θέμα, μέσα στην πόλη, θα αρχίσεις να ψάχνεις τα μουσεία, π.χ. Θα πάει να δεις έτσι ένα καθεδρικό, ένα κάστρο, μια κάσμπα, ξέρω εγώ, ή προτιμάς να ράξεις ένα πεζόδρομο και να χαζεύεις τον κόσμο?
1: Και τα δύο. Σε πρώτη φάση θα δω τα αξιοθέατα. Θα πάω, ας πούμε, στο Μαρόκο, θα πάω κάποιες κάσπες οι οποίες είναι αξιόλογες, θα τις δω. Οι οποίες είναι διατηρητές, σε καλή κατάσταση, εμπασπρόση. Να μην είναι ερείπιο, δηλαδή, και εντάξει, απλώς και μόνο, απλώς θέλουν να μου πουλήσουν το ότι ξέρεις εδώ κάτι έχω, ας πούμε, να το δεις πλήρως, εντάξει. Υπάρχουν κάποιες κάσπες οι οποίες είναι πολύ καλά διατηρημένες. Μπορείς να δεις τη ζωή των ανθρώπων μέσα σε αυτές πριν από κάποια χρόνια, διότι είπαμε η κάσπα είναι ουσιαστικά ένα αρχοντόσπιτο, έτσι, μια τετράγωνη κατοικία φρούριο. Τετράγωνη οχυρωμένη κατοικία, η οποία ορθογώνιο έτσι κτίριο, το οποίο στις τέσσερις γωνίες έχει και πύργους περιπτωμένους οχυρωματικούς πύργους, ας πούμε. Συνήθως βρίσκονται μέσα σε ξάρ, δηλαδή σε οχυρωμένα χωριά. Εκτός από κάποιες που βρίσκονται μέσα σε κάποιες πόλεις, ας πούμε, που είναι πλέον διάσπαρτες και πας και τη βλέπεις ξεχωριστά. Λοιπόν,
0: για συνέχεια τώρα από τη Σεφσαουέντ μετά.
1: Κάποια στιγμή όταν τις δω εμπασπιτώσει αυτές, γιατί θα φας λίγο χρόνο, θα περπατήσεις, θα κουραστείς, θα κάτσω σε κάποιο σημείο που περνάει ο κόσμος, θέλω να δω τον κόσμο, πώς περνάει, πώς κινείται, πώς μιλάνε, πώς συμπεριφέρονται μεταξύ τους. Οι Μαροκινοί είναι και ενθουσιώδεις, μιλάνε δυνατά, χειρονομούν, κάτι σαν μας τους Έλληνες λίγο, ας πούμε, αλλά σε πιο έντονο βαθμό βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είναι πιο έντονο ο τρόπος που φωνάζουν, μιλάνε μεταξύ τους και τα λοιπά, ας πούμε. Είναι πολύ εκφραστικοί. Και είναι χαμογελαστή, είναι χαρούμενος λαός. Είναι χαρούμενοι άνθρωποι, δηλαδή.
0: Μάλιστα. Για συνέχισε τώρα τα του ταξιδιού. Μετά από αυτή την πόλη που πήγατε.
1: Μετά από τη Σεφσαουέν πήραμε το δρόμο για Ραμπάτ. Ραμπάτ Καζαμπλάνκα ήταν η επόμενη σταθμή. Το Ραμπάτ που είναι η σημερινή πρωτεύουσα, ας πούμε, του Μαρόκου. Μια σύγχρονη πόλη, αλλά η οποία διατηρεί πάρα πολλά αρχιτεκτονικά κοσμήματα. Δηλαδή, να πω για το παλάτι, το μαυσολείο.
0: Μπράβο.
1: Ναι, το μαυσολείο του.
0: Του προηγούμενου, εν πάση περιπτώσει, προέδρου, βασιλιά της χώρας.
1: Όχι, του Μοχάμε του Πέμπτου. Το μαυσολείο του Μοχάμε του Πέμπτου. Λοιπόν, το οποίο είναι. Είναι καταπληκτικό, εντάξει. Είπαμε, δεν μπορούμε να περιγράψουμε το πώς είναι μέσα, έτσι, διότι είναι περίτεχνες οι κατασκευές. Μπορεί να είναι ανεικονικές, αλλά τα σχέδια, τα σκαλίσματα, κάποια πράγματα που γίνονται σκαλισμένες, βαλσάτης ή ξύλο ή όνυχας, δεν μπορείς να τα περιγράψεις αυτά τα πράγματα. Και σε εκεί στο προάβλιο χώρο, όταν μπαίνεις μέσα, είναι ένα έτσι περιτυχισμένο κτίριο, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο ημιτελής πύργος του Χασάν. Είναι ένας πύργος ο οποίος ξεκίνησε, δεν θυμάμαι τώρα, έχει γίνει σεισμός εκεί. Και υπήρχε και ένα τζαμί εκεί, το οποίο το γκρεμίσανε, και έχει μείνει μόνο
0: οι κολόνες
1: από την αίθουσα της προσευχής εκεί. Λοιπόν, για να μπεις μέσα περνάς από δύο πύλες στις οποίες υπάρχουν κάποιοι έφηποι φρουροί, μια ωραία εικόνα για φωτογραφία, και αυτή, Και μέσα στο μαυσολείο, στις πύλες του μαυσολείου, πάλι υπάρχουν κάποιοι, ξέρεις, όπως είναι οι δικοί μας οι Εύζωνες, αντίστοιχα κάποιοι Μαροκινοί με τις παραδοσιακές τους στρατιωτικές στολές, εν πάση περιπτώσει, που επιτρέπεται να φωτογραφείς μαζί τους, κανένα πρόβλημα, όλοι φωτογραφίζονται. Γενικά δεν είναι τα πράγματα τόσο πολύ αυστηρά όπως είναι σε κάποιες άλλες πόλεις της Ευρώπης που απαγορεύονται, ας πούμε. Βλέπεις, πας στο Βατικανό, τώρα που είπες για τη Ρώμη, η φρουρή του Βατικανού είναι Ελβετή. Οι Ελβετοί δεν σου απαγορεύουν να βγάλεις φωτογραφία μαζί. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και αυστηροί και άγριοι κτλ. Αυτοί ήταν ευγενείς κτλ. Ναι, κανένα πρόβλημα. Όπως επίσης είχε πει, το είχα αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, ο Δούς είχε πει ότι ξέρεις, δεν πάνε μέσα στο τζαμί του Χασάν του Δεύτερου στην Καζαμπλάνκα, ας πούμε, μη μουσουλμάνοι. Λάθος. Υπάρχουν, πάνε. Εμείς πήγαμε, κανονικά θα το αναφέρω μετά που θα πούμε για την Καζαμπλάνκα. Χωρίς πρόβλημα, όλα normal.
0: Δεν μου λες την παλιά, στο παλιό κομμάτι της Ραμπάτ δεν πήγατε φαντάζομαι?
1: Εντάξει, το Ραμπάτ βασικά δεν πήγαμε να δούμε το παλιό κομμάτι. Από ό,τι είδαμε σε γενικές γραμμές και από ό,τι και μας είπε, δεν έχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τουλάχιστον τα ενδιαφέροντά μας. Όταν έχεις δει, ας πούμε, το Μαρόκο, το Μαρακές, όταν έχεις δει τη Φες, όταν έχεις δει το Σεφσάουεν, όταν έχεις δει κάποια άλλα, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο να σου πει η παλιά πόλη του Ραμπάτ. Ζητήσαμε μια ματιά, περάσαμε λίγο απ' έξω, δεν μπήκαμε μέσα, ας πούμε, ούτε στη Μεδίνα της πήγαμε. Αλλά εντάξει, για αυτούς τους λόγους. Μετά φύγαμε για Καζαμπλάνκα την ίδια μέρα, δεν κάτσαμε, δεν διαρρηκτερεύσαμε στο Ραμπάτ.
0: Α, δεν μείνατε στη Ραμπάτ?
1: Δεν μείναμε στο Ραμπάτ, όχι. Φύγαμε και πήγαμε στην Καζαμπλάνκα. Για να προλάβουμε να δούμε και το τζαμί του Χασάν του Δεύτερου, αυτό το καταπληκτικό τζαμί, το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο μετά τη Μέκα. Λοιπόν, με το μεγαλύτερο μιναρέ του κόσμου, έτσι, είναι 210 μέτρα, ας πούμε, ένα απίστευτο πράγμα. Μια τεράστια πλατεία, ας πούμε, στις ακτές του Ατλαντικού,
0: Ναι, Ατλαντικός είναι, ναι.
1: Ναι. Μπήκαμε μέσα, παρακολουθήσαμε ξενάγηση από ξεναγούς στα αγγλικά, είχε γαλλικά, ισπανικά, δεν θυμάμαι άλλη μια γλώσσα, ήταν τέσσερις γλώσσες. Και ρώσικα.
0: Ήταν τόσο χλιδάτο όσο το βλέπεις στις φωτογραφίες?
1: Περισσότερο. Ναι. Η αλήθεια είναι, καμία εικόνα, ειδικά για το τζαμί του Χασάν, καμία εικόνα δεν μπορεί να περιγράψει το μεγαλείο που έχει μέσα σαν κτίριο, σαν κτίσμα, σαν διακόσμηση, σαν, πάντα μιλάμε για ανεικονική διακόσμηση, αλλά λες πόσο μια ανεικονική διακόσμηση, πόσο εντυπωσιακή μπορεί να είναι, και όμως είναι πραγματικά απίστευτα εντυπωσιακή. Το μέγεθος είναι απίστευτο, έχει και γυναικονίτη μέσα, είναι ουσιαστικά όπως είναι οι παλιές εκκλησίες, οι δικές μας, ας πούμε, οι βυζαντινές εκκλησίες με το γυναικονίτη πάνω και τα λοιπά. Λοιπόν, γιατί είπαμε, οι μουσουλμάνοι μέχρι πρόσφατα θεωρούν το αιρετικοί χριστιανοί και έχουν πάρει ουσιαστικά την παράδοση των χριστιανών και μετεξελίξανε, αν θες, την τροποποίησανε. Χριστιανοί ήταν. Έτσι, αιρετικοί χριστιανοί. Θεωρούν τον Χριστό, αποδέχονται τον Χριστό σαν ύπαρξη, αλλά το θεωρούν
0: σαν Άγιο,
1: προφήτη, όπως είναι και ο Μωάμεθ. Σου λέει, δεν έχει δύο Μεσσίες. Πάει, τελείωσε. Ο Μωάμεθ είναι προφήτης, ο Χριστός ήταν και αυτός ένας προφήτης πριν από τον Μωάμεθ. Ο Θεός είναι ένας, ο Αλλάχ, όλοι πιστεύουμε σε αυτόν. Και οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί και οι Μουσουλμάνοι, εμείς όλο στον Αλλάχ πιστεύουμε όλοι, εντάξει. Okay. Αυτά είναι τα ιερά βιβλία τα οποία τα διαβάζουν και τα σέβονται. Τα ιερά βιβλία, δηλαδή την Καινή Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη, είναι κομμάτι της θρησκείας τους. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, ουσιαστικά είναι μια μεταξέλιξη των χριστιανών.
0: Μου είπες προηγουμένως ότι στο Μαρόκο δεν μιλάνε αγγλικά.
1: Μιλάνε σπάνια.
0: Ναι, εσύ.
1: Μόνο στα ξενοδοχεία και στα μουσεία, έτσι, άμα βρεις κανέναν εκεί. Τώρα εμείς στο ταμείο, ας πούμε, βρήκαμε ξεναγό, μιλάει αγγλικά. Μου έκανε την ξενάμιση στα αγγλικά.
0: Εσύ μαθαίνεις, κάτσε, εσύ μαθαίνεις κάποιες λέξεις όταν πας σε μια άλλη χώρα? Δηλαδή, έμαθες, ξέρω εγώ, ότι σαμπάχα γύρω το καλημέρα, το ευχαριστώ, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάποια πράγματα τα βασικά τα μάθαμε. Τώρα μου πεις, τα έχω ξεχάσει.
0: Εντάξει, αλλά σίγουρα όμως κάποιες λέξεις πρέπει να τις μαθαίνεις. Γιατί θέλω να πάρεις έναν καφέ ή ένα ποτήρι νερό ή πώς λέγεται το νερό.
1: Σου λέω, εκτός από το σαλαμαλέκουμ, και που το λέμε κάθε μέρα, ας πούμε, και το έχουμε μάθει και εμείς, το ξέρουμε, ας πούμε. Εκεί μάθαμε κάποια πράγματα βασικά, ας πούμε, γιατί έτσι το επιδιώκουμε. Και όλη η παρέα, ας πούμε, τα χρησιμοποιεί. Έτσι το ευχαριστώ, όπως λέγεται και τα λοιπά, ας πούμε, σουκράν, κάτι σαν σουκράν.
0: Ναι, σουκράν είναι, σουκράν, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, κάποιες λέξεις μάθαμε, τώρα ξέρεις, μετά...
0: ναι, άμα τα χρησιμοποιείς, θα ξεχνάς, σίγουρα. Περίμενα τώρα, κάτσε να βάλω ένα τραγούδι, γιατί πήγε και μισή ώρα, ένα μικρό.

0: να το πω, να το πω.
1: Πες το, δεν έχω θέμα.
0: Λοιπόν, πάλι είμαστε στον αέρα. Πάλι με το φίλο μου το Λάμπρο Αναστασίου. Το ρώτησα τώρα που έπαιρνε το τραγούδι για το επόμενο ταξίδι του. Η αλήθεια, το ρώτησα όμως, εάν θέλει να το πει στον αέρα, είπε εντάξει δεν έχει πρόβλημα. Εγώ, να είμαι ειλικρινής, δεν λέω, δεν θέλω να λέω που θα πάω. Είμαι λίγο προληπτικός. Εντάξει, ο φίλος μου ο Λάμπρος δεν είναι. Λάμπρο, για πες τον κόσμο που θέλει να πας.
1: Εγώ τυχαίνει αυτή τη στιγμή, εντάξει, μιλάμε για ταξίδι στην Κίνα τώρα. Το ταξίδι στην Κίνα είναι ένα ταξίδι το οποίο χρόνια με τη γυναίκα μου λέγαμε να πάμε και πώς θα γινόταν να μάθουμε Κινέζικα κτλ. Δυστυχώς εδώ στην επαρχία της Άμφιζας που βρισκόμαστε δεν υπάρχει δυνατότητα να μάθει κανείς Κινέζικα, δεν υπάρχει φροντιστήριο, δεν υπάρχει τίποτα, ας πούμε, να μπορέσει κάποιος να μάθει Κινέζικα. Εν πάση περιπτώσει έτυχε η περίπτωση που έχουμε κάποιον τώρα κάτω, που μένει κάτω, συγκεκριμένα είναι ο γιος μου ο οποίος δουλεύει, εργάζεται και είναι ερευνητής σε ένα πανεπιστήμιο στην Κίνα, και ευκαιρίας δοθήσας αποφασίσαμε να κάνουμε τώρα το, σκεφτόμαστε δηλαδή να το κάνουμε, ας πούμε, και είμαι στη φάση που εξελίσσω το σκαρίφημα που είχα παλιά στην άκρη. Το οποίο έχει δυσκολίες τώρα. Έχει δυσκολίες διότι τώρα αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να το ακούσουν και οι τηλεθεατές, είχα αναφέρει κάτι στην αρχή της εκπομπής, ότι εκεί δεν μιλάει κανένας εγγλέζικα. Μα δεν μιλάνε ούτε γαλλικά, ούτε τίποτα άλλο. Μιλάνε μόνο κινέζικα. Βέβαια σε κάποια μουσεία, από ό,τι έμαθα, ας πούμε, θα βρεις κάποιον που θα μιλάει αγγλικά. Θα βρεις κάποιες επιγραφές στα αγγλικά, στα μετρό υπάρχουν και στα αγγλικά οι στάσεις και τα λοιπά, πλην όμως ως εκεί όμως. Ταξί ο γιος μου, παραδείγματος χάρη, που είναι εκεί πέρα, δεν μιλάει με τον ταξιτή.
0: Του δείχνει ένα χαρτάκι εκεί, του λέει
1: εκεί. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει στην Κίνα, δεν υπάρχει χρήμα. Το χρήμα δεν το έχει δει, οι Κινέζοι το βλέπουν, δεν ξέρουν πώς είναι το yuan, που είναι το νόμισμά τους. Αλλά δεν ξέρουν πώς είναι. Εκεί το χρήμα είναι ηλεκτρονικό. Όλα γίνονται μέσα από εφαρμογές του κινητού. Ταξί, ας πούμε, παίρνεις μέσω του κινητού σου, θα με πάρεις από εδώ, θα με πας εκεί πέρα, πόσο κάνει, τόσο λέει μέσα, το πληρώνω μέσω του κινητού μου και τελείωσε. Περιμένεις κάτω στην είσοδο του σπιτιού σου που έγινε αυτό το ταξί, έρχεται μέσα, δεν του λες τίποτε, τα τρία τελευταία νούμερα του κινητού σου μόνο, και αυτό σε πάει. Τελείωσε αυτό. Λοιπόν. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες τώρα όσον αφορά τις εφαρμογές αυτές. Δεν ξέρω να μίλησα για τις εφαρμογές, ότι πρέπει να φορτώσεις κάποιες εφαρμογές για να μπορεί. Ναι, αυτό έλεγα. Ότι το Google Map που υπάρχει εδώ πέρα, που ξέρουμε σαν Ευρωπαίοι, το έχουμε συνηθίσει, ναι, και όλες οι μεταφράσεις του Google Translate και τα λοιπά, δεν ισχύει τίποτα από αυτά στην Κίνα. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Πρέπει να πας εκεί, να φορτώσεις μια άλλη εφαρμογή, ένα VPN, να κατεβάσεις κάποια αντίστοιχα κινέζικα Google Map και κάποια κινέζικα Translate ή κάτι τέτοια, ας πούμε, τα οποία ποιος θα στο κάνει αυτό. Πού θα βρεις κάποιον να μπορέσει να σε βοηθήσει να το κάνεις. Τέλος πάντων, εδώ είναι κάποιες αντικειμενικές και δυσκολίες, εγώ θα τις βρω τις άκρες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και λέγαμε τώρα για αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, ακούγεται έτσι σαν ιδέα, ακούγεται φανταστική σαν ιδέα, αλλά αντιλαμβάνουμε όμως ότι εκεί και αν δεν μιλάει και κανείς αγγλικά, θα υπάρξουν αντικειμενικές δυσκολίες. Σε αυτό έχει.
1: Γιατί αναφέραμε προηγουμένως ότι εγώ κάνω ταξίδια με μοτοσυκλέτα, και αυτό το ταξίδι με μοτοσυκλέτα θέλαμε να το κάνουμε. Αλλά όπως και εσύ γνωρίζεις πολύ καλά, στην Κίνα απαγορεύεται να πας με μοτοσυκλέτα, δεν μπαίνει μοτοσυκλέτα μέσα στην Κίνα. Και όχι μόνο αυτό, δεν μπορείς να οδηγήσεις στην Κίνα τίποτε άμα δεν έχεις
0: δίπλωμα.
1: Κινέζικο και δίπλωμα. Μόνο κινέζικο διαβατήριο.
0: Κινέζικο δίπλωμα.
1: Κινέζικο δίπλωμα.
0: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Αυτό όσον αφορά την Κίνα. Για να συνεχίσουμε τώρα λίγο τώρα τα αραβικά, τα του Μαρόκου. Πήγατε στην Καζαμπλάνκα. Ωραία. Και μετά επιστρέψατε.
1: Στην Καζαμπλάκα τελείωσε το ταξίδι, γιατί μετά την Καζαμπλάκα γυρίσαμε στο Μαρακές, πήραμε άλλη μια μέρα στο Μαρακές, κάναμε μια τελευταία αποχειριστήρια βόλτα στην πλατεία την περίφημη Τζεμά Ελφνά, να δούμε ξανά τις κόμπρες, τους μακάκους και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, και όλη αυτή τη ζωντανή πλατεία που είναι. Η πλατεία αυτή είναι ζωντανός οργανισμός, ο οποίος μεταλλάσσεται από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλάζει εικόνες και χρώματα και αλλάζει ο χαρακτήρας της συνέχεια μέχρι όλη τη νύχτα, ας πούμε. Τη νύχτα γίνεται ένα τεράστιο υπαίθριο εστιατόριο.
0: Δεν μου λες πόσο τουριστικοποιημένο, πόσο μακριά από αυτό που θα λέγαμε αυθεντικό απέχει αυτή η πλατεία.
1: Δεν νομίζω. Η Τζεμά Ελφνά κρατάει το χρώμα της. Είσαι πίσω στο χρόνο. Είναι μια πλατεία και κάποια, γενικά όλα τα happening εκεί πέρα είναι Ανατολή. Είναι original Ανατολή. Δεν είναι folklore. Είναι original. Είναι ο τρόπος ζωής τους. Έτσι είναι. Θα το δεις, όποιος πάει θα το δει, θα το απολαύσει. Εμείς είχαμε και την τύχη να μας κάνει ένα εκπληκτικό απόγευμα το Μαρόκο. Έχω βγάλει κάτι απίστευτες φωτογραφίες με ένα απίστευτο ηλιοβασίλεμα. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Χρυσό ηλιοβασίλεμα, να είναι φωτισμένος όλος ο ουρανός χρυσός. Είναι κάτι απίστευτες φωτογραφίες που βγήκανε. Δεν ξέρω αν φταίει ο Ατλαντικός, ας πούμε, και η διάθλαση του ήλιου πάνω στην ατμόσφαιρα από εκεί. Ήταν κάτι το καταπληκτικό, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν μου λες, Λάμπρο, με τι βγάζεις φωτογραφίες?
1: Παλιά είχα μια πεντάξε σάι. Αργότερα, μετά είχα μια Κάνον. Τώρα πλέον μόνο με το κινητό. Έχω ένα καλό κινητό που βγάζει καλές φωτογραφίες και βγάζω μόνο με το κινητό. Είναι πολύ, τουλάχιστον για τις φωτογραφίες που βγάζουμε τις τουριστικές. Τώρα η αλήθεια είναι πλέον το φιλοσόφισα λίγο το θέμα με την έννοια πια. Δεν πάω στα ταξίδια αυτά για να βγάλω καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Πάω στα ταξίδια αυτά και βγάζω τουριστικές, αναμνηστικές φωτογραφίες. Βγάζω φωτογραφίες οι οποίες θα μου δείξουν κάποια εικόνα της Σαχάρας, θα μου δείξουν κάποιες εικόνες από κάποια τζαμιά, από κάποια κουλτούρα, από τις κάσπες του Μαρόκο, του Αϊντ Μπεν Χαντού, ας πούμε, τα οποία δεν χρειάζεται να έχει κάποια καταπληκτική μηχανή για να τις πάρεις τις εικόνες αυτές και να τις πάρεις μαζί.
0: Δεν μου λες κρατάς σημειώσεις καθόλου?
1: Βασικά φτιάχνω κάτι βιντεάκια για προσωπική χρήση, τα οποία αναφέρω πάνω κάποια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και οι φωτογραφίες, οι οποίες, εντάξει, στις φωτογραφίες κάνω κάποιες σημειώσεις. Εδώ είμαστε εκεί, εδώ είμαστε εκεί. Εκεί είχαμε πάει με εκείνον και μας έδειξε εκείνο. Κάποια εστράπουρα μπορεί να συνέβησαν κάπου.
0: Καταγράφεις τα έξοδά σου, δηλαδή κρατάς οικονομικά στοιχεία?
1: Ναι, ναι, τα έξοδά μου τα καταγράφω. Τα έξοδά μου τα καταγράφω για να ξέρω και να έχω και μια εικόνα, ας πούμε, τελικά πόσο πήγε αυτό το ταξίδι. Και αν συνέφερε να το κάνω έτσι όπως το κάνω, ή αν θα έπρεπε να πάω, ας πούμε, με κάποιο πρακτορείο. Δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει σύγκριση. Το έχουμε ξαναπεί. Τα πρακτορεία δουλεύουν ακριβώς πάνω στο φόβο του ταξιδευτή, που δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσει και σου λέει: εγώ στο δίνω έτοιμο, εύκολο, δεν έχεις να κάνεις τίποτε, αρκεί να με ακολουθείς. Αυτό είναι. Αυτό είναι το διπλάσιο της τιμής.
0: Δεν μου λες, θα ήθελες να επιστρέψεις έτσι σε μέρη που σου άρεσαν, ή ψάχνεις κάθε φορά για κάτι καινούριο?
1: Κοίταξε, σε κάποια μέρη που έχω πάει, εφόσον πήγα μια φορά και επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, δεν το βάζω σκοπό να πάω. Αλλά στη Ρώμη ξαναπήγα. Έτσι. Η Ρώμη είναι ένα ταξίδι εύκολο, γρήγορο, το κάνεις για πλάκα, ένα Σαββατοκύριακο. Παπ, πετάγεσαι, πίνεις τον καφέ σου, θα φας σε ένα καλό εστιατόριο, θα δεις πέντε ωραία πράγματα, θα κάνεις μια καταπληκτική, δύο, τρεις, πέντε καταπληκτικές βόλτες. Στην Βενετία όμως θα μπορούσα να πηγαίνω κάθε μέρα.
0: Και εγώ το ίδιο έχω πάει.
1: Στη Βενετία την λατρεύω.
0: Τρεις φορές έχω πάει και αν μπορούσα να ξαναπάω θα ξαναπήγαινα.
1: Όσες φορές έχω πάει και πάντα με έχει γοητεύσει αυτή η πόλη, Γενικά η Βενετία με έχει γοητεύσει.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι η ωραιότερη πόλη που, μπορεί, που υπάρχει. Δηλαδή είναι κάτι το τελείως πρωτότυπο. Τώρα για πες μου για τη Ρώμη. Είπες ότι είχες ξαναπάει στη Ρώμη. Θέλω να πεις στον κόσμο. Ναι. Και θέλω να πεις. Γιατί κάποιος μπορεί να νομίζει. Λες, εγώ πήγα στο Μαρόκο, πήγα και στη Ρώμη και να λέει ο άλλος, πω από αυτός εδώ πέρα τρέχουν τα λεφτά τα μπατζάκια του. Εξήγησε στον κόσμο όμως πώς πήγες στη Ρώμη.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή με τις low cost αεροπορικές εταιρείες βρίσκεις εισιτήρια πολύ πολύ χαμηλά. Δηλαδή εγώ παραμονές Χριστουγέννων έριξα μια ματιά, τελείω στοιχεία είδα ότι είχε παραμονές Χριστουγέννων εισιτήρια για τη Ρώμη με 15 ευρώ, 14,99. Λοιπόν, με 14,99 με συγχωρείς, αλλά με το λεωφορείο που πηγαίνω από εδώ πέρα στην Αθήνα πληρώνω 17 από την Άμστερ στην Αθήνα. Λοιπόν, 14,99 έκανε το εισιτήριο το άτομο να πας στη Ρώμη και, και ένα εικοσάρικο έκανε το να γυρίσει από τη Ρώμη. Λοιπόν, αυτά ήταν τα εισιτήρια στο πηγενέλα. Λοιπόν, έψαξα μετά να βρω φθηνό ξενοδοχείο. Βρήκα κεντρικό φθηνό ξενοδοχείο. Εντάξει, δεν το λες και φθηνό, αλλά εμπάσχετο σε 45 ευρώ νομίζω μπορεί.
0: Για τη Ρώμη είναι πολύ φθηνό.
1: 48 ευρώ ας πούμε ξενοδοχείο. Καταπληκτικό μέσα στο κέντρο, δίπλα στο τέρμινι, δίπλα σε όλες τις συγκοινωνίες. Που βέβαια η Ρώμη περπατιέται, έτσι. Η Ρώμη περπατιέται, δεν έχει ανάγκη συγκοινωνίες, αλλά για κάποιον που θέλει, δεν έχει πάει και θέλει να πάει ένα Σαββατοκύριακο, εντάξει, θα του πρότεινα να χρησιμοποιήσει συγκοινωνίες, να πάρει ένα Roma Pass που δεν θυμάμαι τώρα πόσο κάνει, κανένα. Δεν θυμάμαι, 17 ευρώ. Που έχεις ελεύθερη πρόσβαση στα μετρό, στα λεωφορεία, παντού ας πούμε για 3 μέρες. Λοιπόν, και να τη γυρίσει γρήγορα όλη και να την ευχαριστήσει. Η Ρώμη είναι ένα απέραντο υπαίθριο μουσείο. Είναι καταπληκτική για ζευγάρια, καταπληκτική για παρέες, καταπληκτικά για όλους. Έχει και νυχτερινή ζωή, έχει ωραία εστιατόρια να φας, έχει ωραία καφέ, έχει φοβερά αξιοθέατα. Πραγματικά ήταν μια... εντάξει, έχω ξαναπάει όπως είπαμε, ας πούμε, αλλά είναι εύκολο και οικονομικό ταξίδι πλέον.
0: Αλλά χρειάζεται όμως...
1: Δεν είναι και ακριβή.
0: Α.
1: Δεν είναι ακριβή. Δεν είναι ακριβή. Αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν είναι ακριβή. Το 2003 που πήγα για πρώτη φορά στη Ρώμη, μου φάνηκε ελαφρώς τυπημένη. Τώρα δεν μου φάνηκε ακριβή. Δεν ξέρω αν φταίει η κρίση ή μήπως η Ελλάδα, ας πούμε, έγινε πάρα πολύ ακριβή χώρα με αποτέλεσμα οι άλλες μας φαίνονται φτηνές, αλλά...
0: Αυτό
1: να
0: είναι.
1: Να δώσω ένα παράδειγμα, έτσι. 70 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, σε εστιατόριο, φάγαμε 2 μακαρονάδες με θαλασσινά, μία σαλάτα θαλασσινών φρέσκια, 2 ποτήρια κρασί, κουβέρ και όλα αυτά, 40 ευρώ, 43 ευρώ, 2 άτομα. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβή. Λέω 70 μέτρα τώρα από την πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.
0: Στο Βατικανό έχεις πάει, έτσι δεν είναι?
1: Στο Βατικανό ναι, έχω πάει. Έχω πάει, το έχω γύρισει όλο. Μέσα, μάλιστα. Μπήκα. Ναι. Είναι ένα μουσείο ουσιαστικά στην καπέλα. Είναι σε όλα. Ναι. Το 2003. Τώρα δεν πήγα.
0: Ναι,
1: δεν
0: εντάξει.
1: Πήγα μέσα. Κάναμε βόλτες στη Ρώμη, στο Κολοσσέο, στη Φοντά Αμφιτρέβη, στην Πιάτσα της Σπάνια, στην Πιάτσα Ναβόνε, στην Πιάτσα Ροτόντα. Όλη την πήραμε. Αλλού με τα πόδια, αλλού με λεωφορεία. Έχει πάρα πολύ εύκολη τακτικότατη συγκοινωνία. Γυρίζεται πάρα πολύ εύκολα και είναι, εντάξει, όλοι μιλάνε αγγλικά, βέβαια θα βρεις και μέχρι και ελληνικά θα βρεις να μιλάνε.
0: Ναι, αλήθεια είναι ότι συναντάς πολλούς Έλληνες και πολλά ελληνικά γκρουπ στη Ρώμη. Τώρα για να κλείσουμε, είναι μια ερώτηση που κάνω σε όλους με όσους συνομιλώ, είναι ίδια ακριβώς. τι θα συμβούλευε στους ακροατές που δεν τολμάνε να βγουν από τα σύνορα της χώρας μας?
1: Να τολμήσουν. Μόνο αυτό. Να τολμήσουν, γιατί δεν υπάρχει λόγος να μην τολμήσουν. Σήμερα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, με αυτά που προσφέρει η τεχνολογία, δεν θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες σε τίποτα. Ακόμα και για αυτούς οι οποίοι φοβούνται, μπορούν μέσα στο Twitter να δουν ποιες είναι οι επικίνδυνες αυτές περιοχές σε ένα τόπο που δεν θα έπρεπε να επισκεφτούν, που δεν θα έπρεπε να πλησιάσουν ή ποιες ώρες δεν θα έπρεπε να πλησιάσουν κάποιες περιοχές. Εν πάση περιπτώσει, πάντως το να σχεδιάσουν ένα ταξίδι σήμερα για, τη Δυτική για την Ευρώπη δεν το συζητάω καν. Για την Ευρώπη είναι, η ευκολία είναι αντίστοιχη με την Ελλάδα. Θα πρέπει να το τολμήσουν, να μην φοβηθούν τίποτα. Λοιπόν, ακόμα όμως και για άλλους μακρινότερους προορισμούς, το λέω γιατί εμείς πήγαμε μόνοι μας και στην Ιορδανία, χωρίς, εμείς ποτέ δεν πάμε με πρακτορία και τέτοια. Μόνοι μας κλείσαμε τα εισιτήρια, μόνοι μας πήγαμε, νοικιάσαμε εκεί πέρα ένα αυτοκίνητο, γυρίσαμε όλη τη χώρα στην Ιορδανία, από την Πέτρα μέχρι πάνω στη Γέρασα, ας πούμε, στην Άκαμπα, το Αμάν, όλη τον Ιορδάνη, μόνοι μας.
0: Νεκρά θάλασσα δεν την είπες?
1: Νεκρά θάλασσα, ναι, είπα τον Ιορδάνη Σαμό, είναι δίπλα στην νεκρά θάλασσα γι' αυτό. Λοιπόν, τον τάφο του Μωυσή, όλα τα πάντα, όλη την Ιορδανία την γυρίσαμε και μείναμε και στην έρημο στην...
0: στο Wadi Rum.
1: Στη Wadi Rum, κάναμε και εκεί διανυκτέρευση δύο βράδια, άνετα, χωρίς... βέβαια έχει το πλεονέκτημα εκεί πέρα, μιλάνε αγγλικά. Σε αντίθεση με το Μαρόκο που δεν μιλάνε αγγλικά.
0: Για πες και πόσο πλήρωσε το αεροπορικό εισιτήριο για την Άκαμπα της Ιορδανίας.
1: Καλά, αυτό είναι εντάξει. 25 ευρώ. Όχι για την Άκαμπα, στην... ναι, στην Άκαμπα πήγαμε. Άκαμπα, ναι. 25 ευρώ το να πάμε και 42 η επιστροφή. Και μάλιστα στην επιστροφή βρήκαμε και κάποιες κοπέλες, ας πούμε, οι οποίες ήρθαν Παρασκευή, Σαββατοκυριακή και φύγανε Δευτέρα, πήρανε εισιτήριο με 25 ευρώ και βρήκανε επιστροφή πάλι με 25 ευρώ. Με ένα πεντάρικο πήγαινε, έλα τα κορίτσια, ας πούμε, στην Ιορδανία. Λοιπόν, πληρώσανε και δεν θυμάμαι πόσο, κάνα κατοστάρικο σε ξενοδοχείο. Δηλαδή με ένα κατοπεντάρι καθαρίσανε.
0: Λοιπόν, αυτά τα λέω και αυτό σε ρωτάω, να τα ακούν οι ακροατές, ότι αν το ψάξουν λιγάκι μπορούν να πάνε σε απίθανους προορισμούς, γιατί όπως πολύ σωστά είπε πριν, η Ελλάδα έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Η Ελλάδα είναι καλός προορισμός για Σουηδούς, Γερμανούς, Άγγλους, δεν ξέρω τι άλλο, όχι για Έλληνες. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, Λαύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου και πάλι.
1: Και
0: περιμένω να σε βγάλω πάλι στον αέρα με την Κίνα. Έτσι έχει το υπόψη.
1: Ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα για το πραγματοποιήσει το ταξίδι. Θα έχουμε πολλά να πούμε.
0: Γι' αυτό. Λοιπόν, εμείς θα λέμε αύριο. Λοιπόν, σε καληνυχτίζω.
1: Για μας λέω. Ναι, εμείς έχουμε ένα ραντεβού αύριο.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Ναι, σωστά. Νομίζω ότι μιλάς με τους ακροατές. Όχι. Αύριο δεν έχει επειδή.
0: Όχι. Είπα για τους ακροατές, θα τα πούμε την άλλη Τρίτη, 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο Ράδιο Ένωση. Με τη συνέχεια του ταξιδιού αυτού που έχω κάνει, που είμαι στη Ρωσία τώρα, έτσι. Λοιπόν, τα λέμε. Φίλοι ακροατές, επειδή πρέπει να κλείσουμε τώρα, να ευχαριστήσω έτσι, να σε ευχαριστήσω έτσι, Λάμπρο, και πάλι που για όσα είπες.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: είπες.
1: Και καλυμπτώ και εγώ τους ακροατές εκπομπής, και να έχουν, είπαμε, το θάρρος, δεν είναι τίποτε, και να ξεκινάνε μόνο τους ταξίδια.
0: Λοιπόν, γι' αυτό και εσείς, φίλοι μου, κάντε ό,τι έκανε και ο κύριος Αναστασίου, γιατί βέβαια μην νομίζετε και εκείνος θα προτιμούσε να πάει στο Μαρόκο με τη μηχανή του, έτσι, αν το ξέρετε. Λοιπόν, εάν, φίλοι μου, ρίξετε μια ματιά στο χάρτη, εύκολα θα διαπιστώσετε πως ένα ταξίδι, εάν το κάνετε έτσι μόνοι σας και δει με τη μηχανή σας, θέλετε 25 μέρες, έτσι δεν είναι, Λάμπρο?
1: Εξαρτάται.
0: Εάν το κάνει με τη μηχανή μόνο σου, κάπως έτσι είναι. Γιατί...
1: Αν πήγαινα στο Μαρόκο θα ήθελα 15-20 μέρες. Ναι.
0: 20, βάλε και το πλοίο, δύο να πας και δύο να γυρίσεις.
1: Μαζί με το πλοίο. 10 μέρες να κάνεις το γύρο του Μαρόκου, ας πούμε, και βάζω και 5 μέρες στο να πας στο Μαρόκο. 15, γι' αυτό 15-20 ανάλογα.
0: Ναι, αλλά...
1: Το 20 το βλέπω μπόλικο.
0: Έχει υπόψη όμως τώρα, έχει φτάσει για κάποιον ο οποίος δεν έχει πάει άλλη φορά. Δεν θα σταματήσεις, ας πούμε, στην Πίζα. Δεν θα κάνεις μια στάση στο Μονακό.
1: Όχι, όχι. Δεν θα κάνεις μόνο για την Πίζα.
0: Δεν θα κάνεις μια στάση στη Βαρκελόνη. Στη Βαλένσια.
1: Όπως χρειάζεται, έχω πάει εκεί πέρα. Ήταν άλλο ταξίδι.
0: Εντάξει, για σένα. Ακριβώς, για σένα που το έχεις κάνει, το καταλαβαίνω. Τα περνάς και σφαίρα. Όταν όμως δεν έχει ξαναπάει, γι' αυτό σου λέω, θέλεις τουλάχιστον μια εβδομάδα να πας. Μια εβδομάδα.

0: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, εγώ συμφωνώ ότι το Μαρόκο βέβαια είναι ένα ταξίδι ζωής και από την άλλη θα πρότεινα, πρόταση είναι έτσι, θα πρότεινα και τρεις χώρες που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και σε αυτές ο ίδιος αριθμός ημερών έτσι θα κόστιζε το 1/3. Ποιες είναι αυτές οι χώρες? Γεωργία, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν. Είναι και οι τρεις πάνθυνες με πάρα πολλά αξιοθέατα. Τώρα, εάν φίλοι μου δεν σας ενδιαφέρει να δείτε, να βλέπετε πράγματα στα ταξίδια σας, τότε πηγαίνετε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα με τη μηχανή σας να ξεχαρμανιάσετε. Ή πηγαίνετε μια βόλτα έτσι μέχρι την Αύπακτο μέσω ΙΤΕΑΣ, άντε και στο Μπράλο. Θυμάμαι κάποιον που κουβέντιασα μαζί του, μου είπε πως ταξίδεψε μέχρι το βόρειο ακροτήριο της Νορβηγίας έτσι με τη μηχανή του και ευλόγως τον ρώτησα τι είδε και τι του άρεσε στη διαδρομή και ξέρετε ποια ήταν η απάντησή του? Εμένα δεν μου αρέσουν τα αξιοθέατα, το μόνο που με ενδιαφέρει, λέει, είναι η οδήγηση της μηχανής. Και έμεινα να μην πω τι. Τέλος
0: πάντων. Γιατί να κάνουμε. Είναι και ο καθένας.
1: Ναι, εντάξει, αλλά να φτάσεις μέχρι εκεί και να μην έχεις δει τίποτα στον δρόμο. Γι' αυτό είπα προηγουμένως. Κάβαλα τη μηχανή, πήγαινε με μια γρήγορη μέχρι τη Θεσσαλονίκη και ξαναγύρνα. Λοιπόν, τελειώσαμε, φίλοι μου. Εδώ τελειώσαμε. Ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα και να σας ευχηθούμε τόσο εγώ όσο και η Σοφία Ματζόρου, η ηχολήπτριά μας. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος.

και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42 283.

0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος» στο Ράδιο Ένωση, στους 97,3 στα FM και στο διαδίκτυο radioenosi.gr.
1: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
0: Θα σας κρατάμε συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ.
1: Και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου.
0: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης
1: και η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα, η αγαπημένη μας Σοφία Ματζόρου.
1: Την έρευνα για την εκπομπή και την επιλογή τραγουδιών έκανε η Δήμητρα Παρασχαράκη. Εν αρχή είναι ο λόγος, λόγος και αντίλογος, οι δύο ήμεροι και ταυτόχρονα ανήμεροι δράκοι που πλάθουν ανθρώπους και εξευγενίζουν ψυχές.
0: Οι τέχνες είναι το μέσον που οι θνητοί ερωτοτροπούν με το αθάνατο.
1: Η παράδοση για τους λαούς είναι ό,τι η αναπνοή για τα όντα. Πεθαίνουν οι λαοί που ξεχνάνε την παράδοσή τους. Πατάμε στην παράδοση και τραβάμε προς το μέλλον.

0: Ζουν ανάμεσά μας άνθρωποι δημιουργικοί, άνθρωποι σπουδαίοι που με την παρουσία τους και την προσφορά τους κάνουν τη ζωή μας καλύτερη.
1: Άνθρωποι σεμνοί που δεν τους γνωρίζουμε και όμως ζουν ανάμεσά μας και είναι το αλάτι της κοινωνίας μας.
0: Τους αντιλαμβανόμαστε να δρουν δίπλα μας και θεωρούμε πως είναι το φυσιολογικό σκηνικό της ζωής μας. Όπως ακριβώς φυσιολογική θεωρούμε την ανατολή του ηλίου και την εμφάνιση του φεγγαριού.
1: Δεν περνάει από το νου μας πως αυτά είναι τα καθημερινά θαύματα στη ζωή μας.
0: Θέμα και της σημερινής μας εκπομπής είναι η μουσική, αφιερωμένη στο όργανο, το πνευστό όργανο κλαρίνο, και πως αυτό συναντάται και εξελίσσεται μέσα στην ελληνική κοινωνία. Βρισκόμαστε στο στούδιο του Ράδιο Ένωση και στην εκπομπή «Όταν υπάρχει λόγος», όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, στους 97,3 στα FM και στο διαδίκτυο radioenosi.gr. Τα κείμενα που αφορούν την ιστορία της μουσικής είναι από το βιβλίο της ιστορίας της δυτικής μουσικής του Κρίστοφερ Χέντιγκτον, και τα κείμενα που αφορούν την ιστορία του κλαρίνου είναι του Γρηγόρη Καλογερόπουλου από τη Σκλήβα και τη Βαρλάμη της Ηπείρου, συγγραφέας και διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, μόνιμα εγκατεστημένο στο Παρίσι. Τα κείμενα που αφορούν τον μεγάλο βιρτουόζο και οργανοπαίχτη του ελληνικού κλαρίνου, στον οποίο θα αναφερθούμε αφιερωματικά απόψε, στον Γιάννη Βασιλόπουλο, είναι του δημοσιογράφου Θανάση Μπίκα, εις εκ των ιδρυτών, αν δεν κάνω λάθος, του Άγια Τελοκαρνανία. Θανάση, αν μας ακούς, καλό σου βράδυ και σε ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν λέγοντας κάποια πράγματα που αφήσαμε στη μέση όσον αφορά το ρυθμό της μουσικής γενικά. Πέρα από τη μυθολογία, η μουσική της αρχαίας Ελλάδας συνηθίζεται να περιβάλλεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αποτελεί το βασικό συστατικό στοιχείο ενός πολιτισμού που επηρέασε άμεσα όχι μονάχα την αισθητική και τη φιλοσοφία των μεταγενέστερων εξελίξεων της μουσικής στην Ευρώπη, αλλά και την τεχνική υποδομή της. Πολλές θεωρητικές κωδικοποιήσεις της ευρωπαϊκής μουσικής του Μεσαίωνα θα αναζητήσουν τις πηγές τους στη μουσική της αρχαίας Ελλάδος. Για παράδειγμα, η παραφθαρμένη μεταφορά του τροπικού συστήματος. Από την αρχαία ελληνική μουσική δεν διασώθηκαν μέχρι σήμερα παρά ελάχιστα γραπτά μουσικά αποσπάσματα, ενώ οι θεωρητικές γνώσεις μας για τον τρόπο με τον οποίο πεζόταν ήταν μηδαμινές. Από την αρχαία Ελλάδα τι μαθαίνουμε, Δημήτρη, επίσης?
1: Από την αρχαία γραμματεία μαθαίνουμε ότι στην αρχαία Ελλάδα η μουσική εξυψώνεται στο επίπεδο μιας ελεύθερης τέχνης ανεξάρτητης από την ποίηση, αν και τις περισσότερες φορές συνυπάρχει με αυτή, και βασικά τη στοιχεία, παραδείγματος χάρη ο ρυθμός, υπαγορεύονται από την ποίηση, και τέλος η μουσική αποτελεί αναγκαία εμπειρία στην διαπαιδαγώγηση των νέων. Ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης και άλλοι φιλόσοφοι εμβαθύνουν στην αισθητική και ψυχολογία της μουσικής και διαμορφώνουν τη θεωρία του ήθους ή ηθική θεωρία της μουσικής, που διαπραγματεύεται την επίδραση της μουσικής στην συναισθηματική και ψυχική σφαίρα του ανθρώπου. Σύμφωνα με τη θεωρία του ήθους ή αλλιώς ηθική θεωρία της μουσικής, σε κάθε ρυθμική και μελωδική κίνηση υπάρχει μια ανάλογη συναισθηματική αντίδραση, με την έννοια ότι η μουσική μπορεί να επιδράσει στον άνθρωπο είτε θετικά παροτρύνοντάς τον σε μια ενέργεια της βούλησής του, είτε αρνητικά αποτρέποντάς τον από μια ενέργεια της βούλησής του, είτε τέλος αποκεντρώνοντας τη βούλησή του. Βέβαια, η θεωρία του ήθους δεν εξαντλείται μονάχα σε γενικές διαπιστώσεις, αλλά εμβαθύνει στην αισθητική διερεύνηση των δομικών παραμέτρων της μουσικής, εξετάζοντας το ήθος της μελωδίας, των αρμονιών, τροπικών κατατάξεων, των γενών και των ρυθμών.
0: Πριν πάμε στο επόμενο μας τραγούδι, το οποίο είναι το «Μαρένομο Καημένος», τραγουδισμένο από τον Γιάννη Κωνσταντίνου και κλαρίνο απόψε μόνο από τον Γιάννη Βασιλόπουλο, θα σας πω κάτι που διάβασα μόλις χθες το απόγευμα. ότι η ανθρώπινη καρδιά παίρνει το ρυθμό της μουσικής που ακούει. Είτε είναι χαρούμενη, χαμηλώνονται οι τόνοι της καρδιάς, είτε είναι πιο... Θυμάσαι που το συζητούσα, ναι, Δημήτρη, το απόγευμα. Λοιπόν, και συμπληρώνοντας με αυτό το σχόλιο, αυτά που μας είπε ο Δημήτρης, πάμε να ακούσουμε το Μαραίνομαι Καημένος.

0: στο σαράι του Αλή Πασά, γύρω στο 1800 στα Γιάννενα. Περίφημος βιολιστής ήταν ο υπηρώτης Λάλος Φάκος από τη Βελτσίστα. Όπως είναι γνωστό, η ανακάλυψη του γραμμοφώνου ή φωνογράφου έγινε από τον Έντισον το 1877. Οι πρώτες δε ηχογραφήσεις ελληνικών τραγουδιών δεν έγιναν στην Ελλάδα, αλλά στην Αμερική από το 1915 έως το 1925. Μετά δε το 1925 άρχισαν να ηχογραφούνται τραγούδια στην Ελλάδα.
1: Οι πρώτοι Έλληνες κλαρινοπαίχτες στην Αμερική ήταν οι εξής από τα διάφορα αρχεία που συλλέχθησαν την περίοδο 1915-1925 και ήταν ο Νίκος Σουλεϊμάνης, ο Γεώργιος Κυριακάτης, ο Αθανάσιος Βρούβας, μάλλον από την Ήπειρο, ο Ρέλιας, ο Γιάννης ο Μακεδόνας, ο Κώστας Γκαντίνης, πιθανολογούν από την Ήπειρο, ο Περικλής Χαλκιάς, πρόκειται για τον πατέρα του γνωστού σήμερα ηπειρώτη κορυφαίου κλαρινοπαίχτη Πετρουλούκα Χαλκιά.
0: Οι ηπειρώτες κλαρινοπαίχτες μετά ηχογραφήσεων παρακαλώ στην Ελλάδα περίοδου 1925-1950 είναι ο Νικόλαος Χαλκιάς μετά το 1930, Ηλίας Λίτος, Πολυχρόνης Λίτος, Μη Χαρίσης, Χρήστος Μπούρμπος, Κίτσιος ή Χρήστος Χαρισιάδης, Θύμιος Καρκανάκης, Δημήτρης Χαλκιάς, Μάνθος Χαλκιάς, Χρήστος Παπακοσταντίνου, Ανδρέας Φάκος και Αναστάσιος Χαλκιάς.
1: Διάσημοι κλαρινοπαίχτες από την υπόλοιπη Ελλάδα της ίδιας περίοδου, γιατί μιλάμε για Ήπειρο και Στερεά και η άλλη είναι η υπόλοιπη Ελλάδα, ο Νίκος Καρακώστας, ο Απόστολος Ταμέλος, ο Γιάννης Κυριακάτης, ο Κώστας Γιαούζος, ο Νίκος Ρέλιας, ο Γιώργος Ανεστόπουλος, ο Χαράλαμπος Μαργέλης, ο Χρήστος Μαργέλης, ο Βάιος Μαλιάρας, ο Παναγιώτης Κοκοντίνης, ο Ιάκωβος Ηλίας, ο γνωστός Βασίλης Σαλέας, ο Γιάννης Βασιλόπουλος, που αφιερώνουμε την εκπομπή σήμερα σε αυτόν, ο Αλέξης Ζούμπας, ο ηπειρώτης βιολιστής όμως ηχογραφούσε στην Αμερική από το 1915 στο 1930. Ο Αλέξης Ζούμπας συνόδευε πάντοτε στο βιολί την πρώτη Ελληνίδα τραγουδίστρια Μαρίκα Παπαγκίκα από την Ίσοκο, η οποία ηχογράφησε από το 1918 περίπου 200 τραγούδια στην Αμερική σε διάστημα 10 ετών, όπως είπαμε, από το 18 μέχρι το 1930. Άλλος ο οποίος ηχογραφήθηκε στην Αμερική είναι ο Δημήτριος Αραπάκης, από το 1890, γεννήθηκε το 1890 και πέθανε το 1970, κορυφαίος τραγουδιστής, έπαιζε σαντούρι από την Πρέβεζα. Άρχισε να τραγουδεί τραγούδια από το 1928 περίπου στην Ελλάδα σε δίσκους 78 στροφών. Επίσημα ελέγεται Δημήτριος Καλινίκος Τσούσης.
0: Μετά το 1950 υπάρχει πλήθος από ηπειρώτες διακεκριμένους οργανοπαίκτες του κλαρίνου. Το θέμα είναι συνεπώς τεράστιο, δεν δίνεται να αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου μας.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που ίσως σας κάνει εντύπωση. Εγενέε πάσε μόνο σε σόλο κλαρίνου από τον Γιάννη Βασιλόπουλο.

0: Δημήτρη. Α, ναι, συγγνώμη. Μας πιάσατε λίγο στον ύπνο. Αγαπητοί ακροατές, θα με συγχωρέσετε για το λάθος της πριν την... όχι τα τραγούδια σίγουρα, πριν από τους εκκλησιαστικούς ύμνους που ακούσατε. Ακούσατε το «Εγενέ πάση και η ζωή εν τάφο», παιγμένα από το κλαρίνο του Γιάννη Βασιλόπουλου. Σίγουρα δεν είναι τραγούδια. Με συγχωρείτε.
1: Γιάννης Βασιλόπουλος. Η ιστορία του Αγρινιώτη βασιλιά του κλαρίνου. Γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1939. Ο πατέρας του και η μάνα του Αγρινιώτες. Ο παππούς του, Γιάννης Βασιλόπουλος, από την Κωνσταντινούπολη ήρθε στη Φιλιππιάδα. Η γιαγιά του από το Μεσολόγγι, τσιγκάνα, χριστιανή ορθόδοξη, υπηρέτησε φαντάρος στην Τρίπολη. Ένα αφιέρωμα φόρος τιμής, ένα από τους σπουδαίους κορυφαίους δεξιοτέχνες του κλαρίνου που ανέδειξε η περιοχή μας, γράφει ο δημοσιογράφος Θανάσης Μπίκας στο «Άι Ετωλό Ακαρνανία». Όλοι περίμεναν σαν μικρά παιδιά να έρθει ο δάσκαλος και να ανέβει επάνω στο πατάρι και με τις μεθυστικές του νότες να ξεκινήσει το πανηγύρι, ο χορός και η διασκέδαση. «Ήρθε, ήρθε», φώναζαν χαρούμενοι και εκείνος ξεχώριζε από μακριά με το λευκό κουστούμι, το περιποιημένο μουστάκι του και το αψεγάδια στο μαλλί του. Σύρονταν τα χωριά της Ακαρνανίας, το Ξηρόμερο και όλη η περιοχή με τις γλυκές μελωδίες του Γιάννη Βασιλόπουλου που περήφανα στέκονταν μέχρι το πρωί στα πανηγύρια για να καθοδηγεί με τους ρυθμούς του τον χορευτή. Γινόταν συνεργός του πάθους του για να τον βοηθήσει να βγάλει από μέσα του την πίκρα και το σεβδά του. Εκεί, ακούραστος και ανεξάντλητος, γράφει ο Θανάσης Μπίκας.
0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν έναν αυτοσχεδιασμό από τον Γιάννη Βασιλόπουλο.

Τα πρώτα του μαθήματα ο Γιάννης Βασιλόπουλος τα πήρε από τον πατέρα του Γιώργο Βασιλόπουλο και από τους θείους του Κώστα και Γρηγόρη. Επηρεάστηκε από τους παλιούς κλαρινίστες όπως τον Χαράλαμπο Μαργέλη, τον Κώστα Φουσκομπούκα, πατέρα του Αριστίδη Μόσχου, τον Βασίλη Τουρκουβασίλη και τον Βάγιο Μαλιάρα. Οπότε σε ηλικία 8 ετών παίρνει τον οικογενειακό δρόμο του κλαρίνου, αλλά όπως διέθετε εξαιρετικό έμφυτο ταλέντο, διότι μπορεί να μην ήξερε να διαβάζει νότες, μπορούσε όμως χάρη στην απίστευτη μουσική μνήμη του να παίξει οτιδήποτε από το πρώτο και μόνο άκουσμα. Μιλώντας ο ίδιος για το παίξιμό του και για την αγάπη του στο όργανο, αυτό είχε πει κάποτε. Το μεροκάματο ήταν 30 ως 60 δραχμές στις αρχές του 1960. Τώρα είμαι πρώτο όνομα και είναι ανάλογο. Είμαι αυτοδίδακτος και όταν εκτελώ το όργανο δίνω την ψυχή μου. Όπως αγαπώ το παιδί μου, πιο καλά αγαπώ το όργανο. Εγώ παίζω το λα κλαρίνο και είναι γνωστό από τον ντο. Δεν αγριεύει το όργανο. Το λα είναι γλυκό. Το κλαρίνο που έχω το πήρα 100 δραχμές από το σακούλι ενός βλάχου. Είναι πάνω από 100 χρονών όργανο. Ο άνθρωπος δεν ήξερε τι μου έδωσε. Το παν στο κλαρίνο είναι το φύσιμα και οι ανάσες. Το φύσιμα πρέπει να είναι ταιριασμένο με τα δάχτυλα. Διαφορετικά, αλλού παπάς και αλλού ταράσα του. Η ανάσα από τη μύτη μόνη της. Μόνο εγώ να το καταλαβαίνω. Άμα το νιώσει ο ακροατής, πάει, χάλασε το κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε ένα βυζαντινό κομμάτι και πάλι από το κλαρίνο του Γιάννη Βασιλόπουλου.

0: Λέγεται ότι τον ανακάλυψε ο Γιώργος Παπασιδέρης, που τον πήγε στην Αθήνα σε ηλικία 18 ετών και έπαιξε με την Τασία Βέρα, τη Σοφία Κολιτήρη, τον Γιάννη Κωνσταντίνου, τον Δημήτρη Ζάχο και άλλους. Κάπως έτσι τον γνωρίζει και ο Στέλιος Καζατζίδης, που τον πήγε στην Κολούμπια και συνεργάστηκε μαζί του. Έπειτα αρχίζει μια σπουδαία διαδρομή και συμμετέχει σε ηχογραφήσεις δημοτικών, λαϊκών και έντεχνων τραγουδιών τα τελευταία 50 χρόνια με τους Στέλιο Καζατζίδη, Γιώργο Πασιδέρη, Τάκη Καρναβά, Γιώργο Νταλάρα, Ελένη Βιτάλη, Γλυκερία. Είχε συνεργαστεί με τους σημαντικότερους συνθέτες Βασίλη Τσιτσάνη, Γιώργο Ζαμπέτα, Σταύρο Ξαρχάκο, έπαιξε στο δίσκο «Η Ελλάδα της Μελίνας» και είχε συνοδέψει μεγάλα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού, ανάμεσά τους η Κέτι Γκρέι, Γιώτα Λίδια, Μανώλης Αγγελόπουλος, Πάνος Γαβαλάς, Γιώργος Χατζιαντωνίου, Πόλη Πάνου, Λάκης Χαλκιάς.
1: Εκτός από τις συμμετοχές σε εκατοντάδες ηχογραφήσεις, κυκλοφόρησαν και αρκετοί δίσκοι στις 45 και 33 στροφές με σόλο του Γιάννη Βασιλόπουλου από την Κολούμπια, τη Μήνους και άλλες. Σόλο κομμάτια του Γιάννη Βασιλόπουλου έχουν αποτυπωθεί στους δίσκους «Το Χρυσό Κλαρίνο» το 1976, «Λαϊκοί Σολίστες» του 1985 και σε σύγχρονες παραγωγές. Το 1995 κυκλοφόρησε μια αξιομνημόνευτη δισκογραφική δουλειά με τον τίτλο «Τα Δάκρυα της Μαγδαληνής». Κομμάτια του δίσκου ακούσαμε προηγουμένως, όπως το «Εγενέ Πάσε» και «Η Ζωή Εν Τάφο». Το 1995, λοιπόν, είπαμε, κυκλοφορεί η δισκογραφική αυτή δουλειά και η οποία περιέχει και το «Θρήνο» διάρκειας 28 λεπτών, ο οποίος ηχογραφήθηκε στα 1977. Αυτοσχεδιασμοί διάρκειας 17 και πλέον λεπτών, ηχογραφημένα το 1995. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι από τη συνεργασία του με την Ελένη Βιτάλη με τίτλο «Μακριά μου να φύγεις». Απολαύστε Βιτάλη με κλαρίνο Γιάννη Βασιλόπουλου.

0: Το μυστικό λοιπόν της κλεφτής ανάσας του Γιάννη Βασιλόπουλου. Ο Λάκης Χαλκιάς, γιος του κορυφαίου Τάσου Χαλκιά και θαυμαστής του αυθεντικού αυτού μουσικού, έχει αναφερθεί στο παρελθόν λέγοντας το εξής. Ο Γιάννης Βασιλόπουλος είχε άλλο ένα φοβερό τεχνικό μυστικό στα τόσα άλλα. Ήταν αυτό της κλεφτής ανάσας, που λένε πως ήταν ένα από τα μυστικά των παλιών οργανοπαιχτών, οι οποίοι ενώ φυσούσαν εκπνοή από το στόμα για να δουλεύουν το κλαρίνο, συγχρόνως από τη μύτη έπαιρναν αέρα εις πνοή και γέμιζαν τους πνεύμονές τους. Ήταν θαύμα, κι όμως αυτοί οι άνθρωποι έκαναν απίθανα πράγματα. Όπως και το ότι εάν έπιανε κάποιος άλλος να παίξει το κλαρίνο του Γιάννη Βασιλόπουλου, δεν θα έβγαζε νότα σωστή. Κι όμως, όταν το έπιανε ο ίδιος και έπαιζε, ήτανε ολόσωστο.
1: Ο Γιάννης Βασιλόπουλος φημίστηκε τόσο για το μοναδικό ανατολίτικο τρόπο παίξηματός του, όσο και για τα σπάνια ειδικά μουσικά του προσόντα, αυτή και μνήμη, που το επέτρεπαν, παρότι δεν ήξερε να διαβάζει νότες, να απομνημονεύει αμέσως οποιαδήποτε μουσική με όλες τις επιμέρους λεπτομέρειες. Ο ίδιος είχε αφηγηθεί το εξής περιστατικό. Κάποτε με κάλεσε ο Μίκης Θεοδωράκης και με πήγε ο Γιάννης Πετσάς, κιθάρα. Όταν πήγα στο στούντιο ήταν 30 με 40 μουσική και ο Μίκης Θεοδωράκης μου έδωσε την παρτιτούρα και λέω του Γιάννη, τι μου δίνει εδώ? Μου έδωσε μια παρτιτούρα. Μαέστρο, δεν διαβάζει τις νότες, του είπε ο Γιάννης, και ο Μίκης ήθελε να με διώξει και όπως κάθισε στο πιάνο του λέω, δάσκαλε παίξε και θα το παίξω. Τάχασε ο Μίκης και γυρίζει και λέει, πώς είναι δυνατόν να κρατάει τόσες φωνές στο μυαλό του? Ώσπου να πάμε Θεσσαλονίκη, μου λέει, θα σε μάθω μουσική. Εν τω μεταξύ τον πιάσανε, χούντα ήτανε, και δεν είχα την τύχη να προλάβω να διαβάσω μαζί του.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα από τα πολύ όμορφα ορχιστρικά κομμάτια της ελληνικής μας παράδοσης, μάλλον ορχιστρικά απεγμένο, υπάρχουν και πολύ όμορφα τα λόγια του, τη Βοσκοπούλα.

0: τα μουσικά ακούσματα, ο Γιάννης Βασιλόπουλος, ποια ήταν τα μουσικά του ακούσματα. Λατρεύει τη βυζαντινή μουσική, επηρεάζεται από αυτήν, όπως διαπιστώσαμε, και πάντα όταν έβρισκε ευκαιρία άρχιζε να παίζει μελωδίες από βυζαντινά τροπάρια και μετά αυτοσχεδιάζει. Από μικρός μ' άρεσε η βυζαντινή μουσική, έλεγε. Παίρνω το όργανο, συγκεντρώνομαι και κατεβάζω αυτά που θέλω και πατάω στους δρόμους της βυζαντινής μουσικής. Ραστ, Σαμπάχ, Ουσάχ, Νέβα, Γιαβέντι. Έπαιζε δημοτικά, αλλά και λαϊκά, χωρίς να συγχαίει τα είδη και τα όρια. Και την ώρα του γάμου, την περίσταση του οποίου τη θεωρούσε μέγα σχολείο για τον οργανοπαίχτη ή του πανηγυριού, συνόδευε και τα δημοτικοφανή ή λαϊκοφανή που χρόνο με το χρόνο διεύρυναν την επικράτειά τους και κατόρθωνε ως και αυτά να τα εξυψώνει, να τα ευγενίζει και τον ήλιο έπαιζε και το ραστ και αξέχαστα σόλο.
1: Πόσες και πόσες νύφες ξεκίνησαν τη ζωή τους με τους ήχους του Γιάννη. Πόσα και πόσα πανηγύρια ονομαστά στην Πετάλοφο και το Μοναστηράκι δεν έγραψαν ιστορία. Γιατί οι μεγάλες παρασκευές της εκκλησίες, η εκκλησιαστική ύμνη, οι διασκευές του, το αγριολούλουδο, τα υπέροχα σόλο του σαν της άνοιξης λουλούδι. Δεν ήταν συνηθισμένο κλαρίνο, ήταν διαφορετικό, ξεχωριστό το ηχόχρωμα που μοναδικό σε χίλιους ήχους κλαρίνου το δικό του ξεχώριζε. Αυτός είναι Βασιλόπουλος, έλεγες. Ο αείμνηστος Γιάννης Βασιλόπουλος ήταν άνθρωπος που του άρεσε να είναι πάντα καλοντημένος. Μ' αρέσει το ωραίο ντύσιμο. Το βρήκαμε από τη γενιά του πατέρα μας, έλεγε. Είναι παράδοση. Ο άνθρωπος δεν ζει για να γεμίζει την κοιλιά του, αλλά για να μοσχοβολάει. Και ακόμη τα μέρη που έπαιζε κλαρίνο μοσχοβολάνε από τις μουσικές. Είναι καλά εγκλωβισμένες στα αυτιά μας και πάνω απ' όλα στην ψυχή μας και δεν πρόκειται να δραπετεύσουν ποτέ. Πέθανε την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου του 2011 νικημένος από τον καρκίνο σε ηλικία 72 ετών. Συγγενείς και φίλοι του είπαν το στερνό αντίο στο κημητήριο των Αγίων Αναργύρων.
0: Και κάπου εδώ κλείνει και η σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος».
1: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
0: Σας κρατάμε συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ.
1: Και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου.
0: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης
1: και η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Ματζόρου.
1: Μέχρι την επόμενή μας συνάντηση να περνάτε καλά και να αγαπάτε περισσότερο. Αγαπητοί ακροατές, ήταν μαζί μας ένας σπουδαίος ήλιος που ανέτειλε καθημερινά στη ζωή μας και τη ζέστενε. Να προσέχετε και να εκτιμάτε τους ήλιους και τα φεγγάρια που λαμπρύνουν τη ζωή μας. Είναι θαύματα, δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Είμαστε τυχεροί που ζουν ανάμεσά μας.
0: Απολαύστε ένα ακόμη κομμάτι με την Ελένη Βιτάλη και το Γιάννη Βασιλόπουλο στο κλαρίνο. Κοίτα τι έκανες. Καλό σας βράδυ.
2: Συγγνώμη. Ωρα τα... Ωρα Γιάννη μου.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισε η ελληνική κοινωνία κατά τη μεταβατική περίοδο της εκβιομηχάνησής της ήταν η ενσωμάτωση των νέων κοινωνικών στρωμάτων που δημιουργούνταν από τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Το πρόβλημα αυτό εκδηλώθηκε από τα τέλη του 19ου αιώνα ως αποτέλεσμα των κοινωνικών ανακατατάξεων που προκάλεσε η παρατεταμένη αγροτική κρίση εκείνης της περίοδου. Απασχόλησε όμως την ελληνική κοινωνία από τις αρχές του 20ου αιώνα, συνιστώντας το λεγόμενο κοινωνικό ζήτημα. Πραγματικά, μετά το 1905 αυξήθηκε προοδευτικά ο εργατικός πληθυσμός των πόλεων και άρχισε να συγκροτείται βαθμιαία η πολιτική και συνδικαλιστική ενότητα ενός νέου κοινωνικού υποκειμένου, της εργατικής τάξης. Οι εξελίξεις αυτές υποκίνησαν την ανάδυση ενός νέου φαινομένου στην ελληνική κοινωνία, των κοινωνικών θεσμών και της κοινωνικής πολιτικής. Μέχρι τότε, τα κοινωνικά προβλήματα αντιμετωπίζονταν με ένα πνεύμα φιλανθρωπίας. Όμως, οι διαγραφόμενες νέες κοινωνικές διαιρέσεις και οι πρώτες εργατικές κινητοποιήσεις που προέκυψαν από την αύξηση και κυρίως την πολιτική οργάνωση και πολιτική αυτονόμηση των εργατών στις πόλεις ανέδειξαν τον πολιτικό χαρακτήρα των κοινωνικών προβλημάτων και όθησαν ορισμένους πολιτικούς και διανοούμενους να συνηγορούν υπέρ μιας κοινωνικής πολιτικής η οποία αποσκοπούσε στο να προλάβει ή να αμβλύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις. Η μισθωτή εργασία, 20ος αιώνας. Η δεύτερη φάση στο σχηματισμό της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα εντοπίζεται χρονικά στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και σχετικά άμεσα με την αγροτική έκρηξη που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Τότε ήταν που η εποχική απασχόληση στα φύδα κατέρευσε, προκαλώντας προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες. Γενικότερα, οι παλιές παραγωγικές σχέσεις δέχτηκαν την πίεση των ενοποιητικών διαδικασιών της εθνικής αγοράς, γεγονός που προκάλεσε την εμφάνιση σε μεγαλύτερες εκτάσεις σχέσεων μισθωτής εργασίας στη βιομηχανία, στα μεταλλεία και στην ναυτιλία. Οι εξελίξεις αυτές υποχρέωσαν την Ήπεθρο στις αρχές του 20ου αιώνα να στραφεί στην εξωτερική μετανάστευση αλλά και να τροφοδοτήσει τις γειτονικές πόλεις με μονιμότερους εργάτες. Άλλοι ήταν απόβλητοι της αγροτικής παραγωγής, θύματα των ανισοτήτων της αγροτικής κοινωνίας και της τάσης για συγκέντρωση μεγάλης εγκύου ιδιοκτησίας και άλλοι μικροϊδιοκτήτες που αναγκάζονταν να παραμείνουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις πόλεις επειδή οι ευκαιρίες μισθωτής απασχόλησης στη γεωργία είχαν μειωθεί. Οι οικογένειές τους όμως εξακολουθούσαν να μένουν στο χωριό. Για πολύ καιρό, οι δύο φάσεις συνυπήρχαν αναμειγνύοντας στοιχεία και τρόπους απασχόλησης. Διατηρήθηκαν κυρίως η διπλή εξάρτηση από την πόλη και την Ήπεθρο, η δράση υπεργολαβικών ομάδων και η εποχικότητα της εργασίας. Για την περίοδο αυτή, τα στατιστικά στοιχεία είναι περισσότερα. Έτσι, οι τάσεις στο σχηματισμό του εργατικού δυναμικού μπορούν να ανιχνευθούν και μέσα από τους αριθμούς. Ο ενεργός πληθυσμός της χώρας σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ στα 1907 ανέρχονταν σε 727.000 άτομα, στα 1920 περιλάμβανε 1.610.000 άτομα. Οι ρυθμοί αστικοποίησης εντάθηκαν επίσης στα 1907, οι πόλεις συγκέντρωναν το 24% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ενώ στα 1920 το ίδιο ποσοστό ήταν 27%. Εδώ μέτρησε βέβαια και η επέκταση της χώρας την περίοδο αυτή, Κρήτη, Ήπειρος, Θράκη και κυρίως Μακεδονία. Ακόμα και έτσι όμως φαίνεται η τάση συγκέντρωσης των εργατών στις πόλεις. Καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που συγκεντρώθηκαν στις πόλεις είχαν βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της προσφερόμενης εργασίας τους, την εποχικότητα. Σαν αποτέλεσμα, η παραγωγή απέκτησε έναν εποχικό χαρακτήρα που ανανέωνε ως αίτιο πλέον την εποχικότητα στην απασχόληση. Λίγες επιχειρήσεις λειτουργούσαν όλο το έτος. Το 20% των επιχειρήσεων σταματούσε τις εργασίες του για την περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών. Στα 1917, το 44% των εργατών σε Αθήνα και Πειραιά ήταν υποαπασχολούμενο, ενώ στο 1920 το ποσοστό των εποχικά εργαζόμενων ήταν πάνω από το 50% των εργαζομένων στο δευτερογενή κιόλας τομέα. Η κατάσταση ήταν παρόμοια στην νεοπροσαρτημένη Μακεδονία, όπου οι καπνεργάτες, το κυρίαρχο στοιχείο του εργατικού πληθυσμού εκεί, έμεναν χωρίς εργασία για 4 μήνες το χρόνο τουλάχιστον. Η εποχική φύση της απασχόλησης φαίνεται πως οθούσε την εργατική δύναμη στην αυτοαπασχόληση και το μικρεμπόριο. Τα 1920, ο τριτογενής τομέας της οικονομίας, αυτοαπασχολούμενοι στο λιανικό και πλανώδη εμπόριο, στις υπηρεσίες ή σε αυτό που ονομάζουμε δουλειές του ποδαριού, απασχολούσε σχεδόν το 1/4 του ενεργού πληθυσμού.
Στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούσαν τη βασικότερη μορφή οργάνωσης της παραγωγής. Επρόκειτο για μικρά εργαστήρια όπου εργάζονταν ο ιδιοκτήτης τους μαζί με τα μέλη της οικογένειας τους και σπανιότερα με ένα ή δύο βοηθούς το πολύ. Οι επιχειρήσεις αυτές συγκέντρωναν το 57% των 147.000 ατόμων που κατέγραψε η απογραφή του 1920 ως απασχολούμενα στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 25 εργάτες δεν ξεπερνούσαν το 1,3% του συνόλου των επιχειρήσεων στα 1920. Η αποφασιστική στιγμή για τη μετατροπή της περιοδεύουσας και εποχιακής εργατικής δύναμης σε εργατική τάξη ήταν η μεταφορά των δραστηριοτήτων της αγροτικής οικογένειας από την Ήπεθρο στην πόλη. Αυτή συνέβη με δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, η αποδοτικότητα της γεωργίας ήταν χαμηλή και μάλιστα φθήνουσα σε όλη τη διάρκεια της περίοδου 1917-1932, γεγονός που περιόριζε πολύ το αγροτικό εισόδημα. Δεύτερον, η εναλλακτική λύση της μετανάστευσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπήρχε πια μετά το 1921. Σε αυτή τη φάση όμως, οι πόλεις δέχτηκαν όχι μόνο το εργατικό δυναμικό που αποδεσμεύονταν από την αγροτική οικονομία, αλλά και τους αστούς πρόσφυγες που έφτασαν από τη Μικρασιατική Ακτή. Η παρουσία των προσφύγων επηρέασε κέρια και πολυσήμαντα τη διαδικασία σχηματισμού του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα. Από τη μία μεριά, προμήθευσε τις πόλεις με εργατική δύναμη χωρίς αγροτικούς δεσμούς και δυνατότητα επιστροφής στο χωριό, γι' αυτό το 1922 πρέπει να θεωρηθεί τομή μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης φάσης. Από την άλλη όμως, φαίνεται ότι προκάλεσε εμπλοκή στη διαδικασία αγροτικής εξόδου των γηγενών, προσδιορίζοντας ιδιόμορφη χρειά στα προβλήματα της αγροτικής οικονομίας, διότι τα πλεονάσματα του εργατικού δυναμικού που δημιουργούνταν με αυτόν τον τρόπο αποτελούσαν πλέον κοινωνικό και συνάμα πολιτικό πρόβλημα. Το ζητούμενο επομένως από την πλευρά των κυβερνήσεων ήταν η δυνατότητα του αγροτικού χώρου να συγκρατήσει τα πληθυσμιακά του πλεονάσματα, κάτι που επιτεύχθηκε τελικά μέσω της σημαντικής συρρήκνωσης των αγροτικών εισοδημάτων. Συμπερασματικά, αυτός ο τύπος της αγροτικής εξόδου που περιγράψαμε προσδιορίσε τις συνθήκες συγκέντρωσης του εργατικού δυναμικού στις ελληνικές πόλεις κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. Πρώτον, η διπλή εξάρτηση της εργατικής δύναμης από τις οικονομικές δραστηριότητες του χωριού και της πόλης επέτρεπε την ευελιξία της. Η προσφορά της αυξάνονταν ή μειώνονταν ανάλογα με τις διακυμάνσεις της ζήτησης στην πόλη ή στο χωριό, χωρίς να δημιουργεί εξάρσεις ανεργίας. Οι άνεργοι εργάτες μπορούσαν να γυρίσουν στο χωριό τους και να επιστρέψουν πάλι στην πόλη όταν οι συγκυρίες γίνονταν ευνοϊκές. Δεύτερον, μικρός μόνον αριθμός πρώην αγροτών συγκεντρώθηκαν στις βιομηχανίες. Αντίθετα, οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με το μικρεμπόριο ή αυτά που ασχολούνταν στα δικά τους μικρά εργαστήρια. Τρίτον, οι παραδοσιακές σχέσεις εργασίας διατηρήθηκαν μαζί με τη μισθωτή εργασία καπιταλιστικού τύπου. Σε μια σειρά οικονομικούς τομείς όπου συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός εργατών, μιλεργάτες, λιμενεργάτες αλλά και ράφτες, τυπογράφοι κλπ, επιβίωσε το σύστημα των υπερεργολαβιών. Ο υπερεργολάβος προσελάμβανε εργάτες οι οποίοι είχαν συνήθως ιδιαίτερη σχέση με αυτόν, είτε συγγενική είτε τοπική, και απασχολούνταν με σύμβαση έργου. Τέταρτον, η εποχικότητα ήταν το βασικό στοιχείο της παραγωγής σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου. Στα 1919, οι εργάσιμες ημέρες κυμαίνονταν από 120 μέχρι 280 ετησίως. Στα 1930, το 1/4 των βιομηχανικών επιχειρήσεων εξακολουθούσαν να διακόπτουν την εργασία τους μέχρι 6 μήνες. Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Θα καλέσουμε ένα φίλο μας να πούμε ένα-δύο τραγουδάκια μαζί για τα όμορφος. Ο κύριος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Ωραία,

0: έτσι να είμαι τέκη τέκη τέκη.
1: Happy birthday, Mr. President.
0: Manula.
2: Δεν κάνεις πράγματα.

0: Τώρα μου δίνω ξαναπάρω Σαββόπουλος για δουλειά, τι θα γίνει.
1: Έλα ρε, τελείωνε.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Είναι στιγμές που το μυαλό μου θολώνει. Νιώθω ένα πόνο στην καρδιά, δάκρυα στα μάτια και θλίψη. Κρύβομαι σε γωνιές έρημες μοναχικές. Το σκοτάδι αγκαλιάζει το κορμί μου. Η ζωή μου μετέωρη και άδεια ταξιδεύει. Με οδηγεί στην άφησο. Όπου κι αν βρίσκομαι, δίχως εσένα, νιώθω μοναξιά.

Όλα όπως τα άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

Πες μου που θα βρω αγκαλιά μέχρι το πρωί. Πες μου ποιες ανάσες κρυφά κλέβουν το φιλί.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Μην πέφτουμε καθόλου. Δεν πιστεύω να κουραστήκαμε. Πάμε ακόμα πιο γρήγορα.
1: Ακόμα πιο γρήγορα.
0: Υποδεχτείτε την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν